0: και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεις σε φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία. Τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη η Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καλημέρα και στον Ιωάννη στο ταξί. Παιδιά, λέει, πείτε να μετακινηθεί ο κόσμος όχι μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και με τα ταξί. Αυτό εννοούμε. Ναι. Όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά εννοούμε και τα ταξί.
1: Για την επίσκεψη Ρούμπιο, το είπαμε. Θα κάνει και εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
0: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά Αναστασία μας. Καλημέρα Τεό, ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Παρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι, είτε πρόκειται για συζύγους είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι. Εντάξει τώρα. Ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει. Με την έννοια ότι αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση, γι' αυτό το λέω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Με συγχωρείτε, και ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου. και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά από τις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ, στον Παναγιώτη Στάθη, και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
3: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε, για να υπάρχει κοκκινή αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά.
1: Στον Αλέξη.
4: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι, και μετά στη συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει, όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά, θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και η κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείες, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος. Ο Ναυαρχούκος. Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν, με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
5: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
6: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
5: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος λόγος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
6: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα εμπρήματα. Ναι.
0: Καλημέρα, Θάνο. Μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού. Μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Ελλάδας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκρηκτα μέτρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάτω διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανάψει το πράσινο φως, εισαγωγικά χρησιμοποιώ τη λέξη, για την υπόθεση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό, νομίζω, σημαντική σημασία για μας, μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση η απουσία. Είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης, που είχε το συμβόλισμό της. Δηλαδή, ούτε τότε ο κ. Καραμαλής, ούτε ο κ. Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες σε συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα, τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κ. Δένδια. Δηλαδή, δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κ. Δένδιας δεν ήταν σε επίσημο.
2: Διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ζέδιας σε μια αποστολή στη Βελετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα, εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσχετα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τη εκδήλωση που έκανε ο κ. Δένδιας, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος δεν διασπορεγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι γι' αυτό που είπε ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια, δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπιφ όπως το περιέγραψε νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Σήμερα η μέρα, σωστά. Άρα πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται, γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε και ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα με τους αλληλείς, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και
1: πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Ξέρεις, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτό αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον αυτή τη προβλήματα. Στην ουσία και τον πυρήνα της οικονομίας.
0: Και η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Και αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέφθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις πώς θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα κάψιμα. Εγώ θα περιμένω την ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκης 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα της πολιτικής του. Δηλαδή το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξω μου γλίστε, σαν που λένε και όλα.
2: Η Ευρώπη πολλές φορές κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλές φορές, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλλήμον.
2: Αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι να είμαστε πάνω στο Τιτανικό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόπλου.
0: Σωστά.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία. Που θεωρήσαμε ότι μια χώρα ότι είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολλές άλλες δυναμικές.
0: Να, είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, για το σχόλιο
0: σου. Ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπό αναστολή και είναι στα συσίθια της εκκλησίας και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια.
2: Και ο Σάντσερ στην Ισπανία είπε θα παρατείνω λέει τα μέτρα γιατί οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνουν. Σοσιαλιστές είναι εκεί.
3: Να σου πω κάτι. Στην Ισπανία τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες είναι τετραπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ όταν όλη η κεντρική Ισπανία, οι φωτιές μπήκαν μέσα στο Τολέδο. Παντού, όλες οι πόλεις, η Βαλένθια, η Ανδαλουσία. Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
4: La Victoria siempre.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
5: Τα έλεγε η κυρία Σοφία.
6: Δεν την άκουγες?
5: Τα έλεγε τόσα χρόνια γιατί είναι γνωστή Ισπανολόγος και βιρολόγος γενικότερα και μας είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς δεν ακούγαμε. Να τα τώρα λοιπόν που βγήκε ο Σάντσεθ χθες.
6: Και χθες το έπεσε εδώ, σαν το λες σε εκπομπή.
5: Είδες που το έλεγα εδώ.
6: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, παίξε κανένα τζόκερ, αγόρι.
5: Μετά
6: μου.
5: Ξεκινάει την εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου και έρχεται η είδηση.
6: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές.
5: Ότι πάει σε πρώτες εκλογές, 29 Νοεμβρίου.
6: Δεν άντεξε το βάρος όλων αυτών των διαμαρτυριών για το στεγαστικό. Εντάξει, και τις διαδηλώσεις, τις μαζικές. Η Μαρή Κάρμεν έδωσε το, η γιαγιά αυτή έδωσε το σύνθημα και η Ισπανία, η Ιταλία, λέω Παναγία μου. Η Ισπανία πάει σε πρόορη κάλπη.
5: 29 Νοεμβρίου, ο βασικός λόγος είναι αυτό, είναι η στεγαστική κρίση, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να περάσει δύο διατάξεις για αυτό το θέμα μέσα από τη Βουλή. Το γεγονός επίσης ότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Οπότε είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα άλλα κόμματα που άλλοτε στηρίζουν και άλλοτε όχι. Και βάλτε μέσα σε όλα αυτά και τα σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία ταλανίζουν πολλά από τα στελέχη του κόμματός του, ακόμα και την σύζυγό του.
6: Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, το ότι άλλη μια χώρα ευρωπαϊκή πάει σε πρόορες εκλογές. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές το 27. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο φόβος. Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
5: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
6: Τι φόβους έχεις,
5: παιδί μου? Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των Συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
6: τα ομόλογα έχουν, είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογα της Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία και όντως από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της. Και αν, λέω εγώ γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει.
5: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή, είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι, οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία,
6: ναι, ναι,
5: η διαφορά αποδόσεων, λέει, γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων,
6: ναι, το σπρέτο αναφοράς,
5: πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι.
6: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
5: είπαμε,
6: θα πω.
5: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
6: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται, έτσι. Και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
5: Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων, αλλά και

0: βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαρνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και επίσημες, έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζαρνάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία, όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζαρνάκη. Είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό του όνομα, ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζαρνάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Από την ιατροδικαστική εξέταση.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά και εκείνη τον οδήγησαν
1: στην
0: πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπως το είπες, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε λοιπόν ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο, και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
2: Καταρχάς ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ, αυτές οι ουσίες σας θυμίζω επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
3: Τώρα, για να καταλάβω και για να το πούμε απλά, έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζαρνάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
2: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ενεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
0: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζαρνάκης. Πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη, που είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου

0: Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Άνθος έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Νότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LEPAS, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
1: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
2: Ναι,
1: έτσι, έχω μεγάλη περιέργεια.
2: Όλα που διαβάζω
1: τώρα. Επειδή είναι από τη Λεοπάρδα.
2: Ναι, κι εγώ.
1: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
2: Άρα μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί
1: αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
2: Αχ, εντάξει.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό, λέει, είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ, όπως και τα λεωφορεία, κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά σε βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,99. Καλημέρα λοιπόν και στον Κυριάκο που μας ακούει στην Μαδρίτη και για να σου στείλουμε τον σωστό χαιρετισμό.
3: Buenos días, patriotas.
1: Buenos días, buenos días. Καλημέρα και στον Γιώργο, τα άκουσες όλα από τον Γρηγόρη Λέων νωρίτερα, αγαπητέ ναι. Γιώργο. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, δυστυχώς φαίνεται με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι τον οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Να σε πάω και σε κάτι ευχαριστώ, Αμαλία μου, γιατί έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Τι, για πες μου, έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, για τέτοια εποχή.
0: Τώρα αυτή την εποχή.
1: Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalet.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos, ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Με αυτό ασχολούνται, ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρωτικών αδειών που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλίγο να το ξεχάσω.
1: Πώς το κάνεις, ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία, λέει, στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία, επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν, και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη, και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια, δηλαδή μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση, παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της αρχικά, όπως είπαν, από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία πάλι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλανε, λέει, το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε, αγαπητοί φίλοι.
1: Να το δούμε,
0: φίλε,
1: γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Γεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε με καινούργια κέφια σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Μην με ρωτήσετε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω, ρε παιδί μου. Εχθές ήταν λίγο η Δευτέρα. Η Τρίτη ήταν η χειρότερη μέρα. Η Δευτέρα ήταν τσάκαρο Δευτέρα, ήταν καλή τσάκαρο Δευτέρα. Εχθές όμως η μέρα Τρίτη, δεν ξέρω, σερνόμασταν για κάποιο λόγο. Σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, επαναλαμβάνω. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όλα καλά, όλα ανθυρά που λένε ένα πράγμα. Πώς είσαστε? Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα με μπόλικη δισιογραφία. Να είσαστε προετοιμασμένοι να ταλαιπωρηθείτε όσο δεν παίρνει σήμερα, διότι θα είναι κλειστά τα πάντα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Σκέφτομαι μερικές. Το σκέφτομαι από χθες. Μήπως τελικά να μείνω στην περιοχή και να πάω σε ρί στο κανάλι. Μου έχει περάσει από το μυαλό. Αλλά από την άλλη λέω, δεν. Θα αρχίσεις να σέρνεσαι μετά το μεσημέρι και είναι λογικό. Οπότε θα κάνουμε την προσπάθεια όπως όλοι, εκείνη τη φυσιολογική ώρα, κατά τις 10 η ώρα, να ξεκινήσω από το σπίτι για να πάω προς το κανάλι και βλέπουμε. Θα κάνω το σταυρό μου. Πάντως, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι τα πάντα κλειστά, λέει. Τα πάντα κλειστά για το Ρούμπιο. Και ανάλογα που θα μετακινείτε, θα σας πω εγώ το πρόγραμμα. Ναι, όλα θα τα πούμε εδώ, θα τα συζητήσουμε. Ανάλογα με το πρόγραμμα, ξέρετε, θα πέφτει το βάρος στο σημείο που βρίσκεται. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί σας πήρα μονότερμα. Ναι, το συνηθίζω, η αλήθεια είναι. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Real FM. Καλώς ήρθατε στο αληθινό ραδιόφωνο. Θα κάνουμε παρεΐτσα μαζί για δύο ρίτσες, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Το κολπάκι το ξέρετε. Θα βάλουμε τα πράγματα όμως στη σειρά τους, ναι. Απέναντί μου η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά, όλα εντάξει? Αυτά είναι, αυτό. Να είναι όλα καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω. Θα μου πείτε για την ακρίβεια, θα μου πείτε για το πετρέλαιο κίνησης, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εγώ θα σας τα πω, θα σας προλάβω. Θα σας προλάβω γιατί έχουμε ταπειροκρανιωθεί. Τίποτα δεν γίνεται. Θα πω εγώ. Ήρθε ο Ρούμπιο. Έφερε καμιά έκπτωση μαζί του? Όχι. Θα ζητήσει άλλο πράγμα ο Ρούμπιο. Έχουμε μάθει, θα σας τα πούμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα σας, κυρία Κούτρα. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για όλα όσα θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Πολύ βασικό. Όσα θέλετε να πείτε. Και να βγάλετε το άκτη σας, ρε παιδάκι μου. Μέσω ημών να το βγάλετε το άκτη σας, να το βγάλουμε και εμείς το άκτη μας. Γιατί ούτως άλλως θα γκρινιάξουμε και εμείς πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και δυστυχώς θα γκρινιάξουμε πολύ περισσότερο με όλα αυτά τα οποία δεν συμβαίνουν. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, γι' αυτό που θέλετε να υποθεί στον αέρα, να ακουστεί στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Τα είπαμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Σήμερα Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει στις 7 η ώρα το βράδυ ακριβώς, παρακαλώ. Μικροένει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε. Θέλω τα μηνύματά σας να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Για ελάτε, δεν θέλω τεμπελιές σήμερα. Έχουμε μουσαφιρέους. Έχουμε μουσαφιρέους επίσημους προσκεκλημένους. Μας ήρθαν εχθές το βράδυ. Τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης. Εκεί, για πάμε, κυρία Βουτσά.

Έχει έρθει λοιπόν στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την περαιτέρω εμβάθυνση, έλα το είπα, της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η συνάντηση, η επίσκεψη αυτή, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτά αποσκοπεί η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το State Department, δεν θα σας ξεκίνησα από τα δικά μας, σας ξεκίνησα από τα δικά τους, με τα δικά τους. Στις 10 η ώρα το πρωί, από τις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών μαθαίνω, Μάρκο Ρούμπιο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένες Πολιτειών. Αμέ, θα ακούμε τον έκτο διάλογο, τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Πολλά έχουν να υποθούν. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε θα μας... μας φέρνει και την πραμάτια του. Βέβαια, μην μπερδεύεστε, δεν είναι υπουργός άμυνας ο άνθρωπος, υπουργός εξωτερικών είναι. Α, έβαλε και τρίτο η Αργεντινή, έβαλε και τρίτο η Αργεντινή, κυρία Βουτσά. Καλά πάει, καλά πάει. Μαζεύτηκαν καμιά 90.000 νοματέοι για να αποχαιρετήσουν τον Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι πάρτι. Αυτό είναι πάρτι. Πάρτι αποχώρησης. Γιατί το πάρτι γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, εκτός του ότι πανηγυρίζανε, λέει, που μάζεψε 3.000 κόσμο. Άλλη ιστορία από εκεί. Λείπαν οι περισσότεροι. Μάλιστα μου έλεγε ένας, ευτυχώς μου λέει, που το κάναν εκεί και το βρήκανε οι μεσαιοχωρίτες. Γιατί αν το έκαναν πάλι στη Ριγίλης, όπως είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, στα 50 έτη, στην επέτειο των 50 ετών, θα έπρεπε να ξαναβάλουν GPS. Ξέρετε, είναι αυτά τα αστιάκια μεταξύ τους, οι αιχμές που πετάνε. Στις 6 ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όπως αναφέρει επίσης το State Department. Θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής στην υπεράσπιση. Πού την κοιτάζετε, παρακμή. Α, μάλιστα. Στην ομιλία του Σαμαρά εχθές. Η λέξη αυτή. Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, είπε ο Σαμαράς. Βρε λες. Βρε μπάσκε. Μπα, δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Να συμπαραταχθούν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην αποκοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά, λέει, θα πει ο κύριος Ρούμπιο, που θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 η ώρα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα, ο Νίκ Λαριγκάκης έστειλε επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή την επίσκεψή του στην Αθήνα. Είναι το Αμερικανο-Ελληνικό Ινστιτούτο, ο οποίος υπογραμμίζει ο κύριος Λαριγκάκης τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κρατήστε το αυτό, εμείς πάμε δυνατά με αυτό.

Διανύουμε ήδη τη 28η ημέρα του έτους. Βοηθιά μας, είδατε νεράκι έφυγε το 2026. Μας κράτησε απασχολημένους το 2026 από την πρώτη του μέρα. Δεν μας άφησε σε ησυχία. Να είναι καλά ο 47ος. Να είναι καλά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να είναι καλά αυτός ο τύπος ο οποίος μας είχε αλλάξει τα φώτα. Να είναι καλά που χάρη σε αυτόν υπάρχει και η δικαιολογία εδώ στα εγχώρια ότι εισαγόμενη είναι η αύξηση, εισαγόμενη είναι η ακρίβεια, εισαγόμενο είναι το πρόβλημα όσον αφορά στα καύσιμα. Σε αυτό εντάξει, εν μέρει έχουν ένα δίκιο. Αλλά και εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα από αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία, ενώ ως κυβέρνηση, για να πέσουν οι τιμές. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. 2,2 πονάει η ψυχούλα μου, να ξέρετε, κάθε φορά που πηγαίνω στο βενζινάδικο. Δεν ξέρω, σαν να νιώθω μια γροθιά στο στομάχι. Σήμερα γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Πολλές, πολλές καλημέρες στην πρωτεύουσα. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους που εργάζεστε ήδη, που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.

Σας λέω από νωρίς τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα βρίσκονται, θα είναι δρακόντια, τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Σε ισχύ έως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές και θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, εγώ ξέρω, να ξέρετε. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Πέμπτης θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Θα παραμείνουν λοιπόν, θα έχουμε προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και στις κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω του νοσοκομείου. Έτσι, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Επίσης, από τις 6 ώρα το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Κυρία Βουτσά, δεν ξέρω αν είχε σκοπό να κάνει καμία συγκέντρωση, κάτι οτιδήποτε, ούτε στο σπίτι, να τα αποφύγεις, δεν ξέρεις τι γίνεται. Α, αυτά, να είμαστε προσεκτικοί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πριν κάνετε την οποιαδήποτε μετακίνηση, πρώτα να είσαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Εγώ για σας το λέω, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο, να ξέρετε. Έχει πάθει εδώ ο χάρτης, ρε παιδιά. Εδώ βλέπω διάφορα πραγματάκια περίεργα. Γιατί? Έχει αλλάξει το σύστημα και δεν το έχω πάρει πρέφα. Είδατε, για να έχω καιρό να μπω στο χάρτη, Είδατε, γιατί 4 με 6, τι κίνηση να έχει στους δρόμους. Αλλά τώρα που θέλω να δω τι ακριβώς γίνεται και αν σε κάποια σημεία έχουμε τίποτα περίεργο, βλέπω ότι... Τι έγινε, πήγε ο Γκαργαντούας από πάνω. Αυτά είναι. Ποιος ξέρει τι θα πετάει από πάνω μας αυτή τη στιγμή. Να προσέχουμε τι λέμε μεταξύ μας. Εμείς τα λέμε στον αέρα. Δεν χρειάζεται να μας παρακολουθήσετε. Θα σας ταχώσουμε από εδώ.

Να ξέρετε ότι θα δούμε πολλά πράγματα σήμερα και θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα από τον Μάρκο Ρούμπιο, έτσι για να πούμε τα πράγματα στην αρχή, για να έχετε και τη τροφή για σχόλια, ξέρετε εσείς. Ο επικεφαλής λοιπόν, θα δούμε και τον κινησμό της διπλωματίας. Θα το δούμε έκδηλο τον κινησμό της διπλωματίας. Περιμένουμε και αντιδράσεις από την απέναντι πλευρά που έχουν ενοχληθεί. Γιατί λέει ο Ρούμπιο πηγαίνει μόνο στην Αθήνα και δεν έρχεται στην Άγκυρα. Αναφορά μωρέ θα σας δώσει. Γιατί ήταν καλά όταν τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν διάφοροι Αμερικανοί αξιωματούχοι μόνο από κήθε και δεν ερχόντουσαν από δόθε. Εμείς δεν γκρινιάζαμε, δεν μας ενδιέφερε κιόλας ιδιαίτερα. Ξέραμε ότι, πώς το έχει πει αυτή την ιστορική ατάκα η κυρία Τζάκρη, ξέραμε ότι τον ήπιαμε, αλλά δεν κάναμε κι έτσι. Αμάν, τι παροξυσμός είναι αυτός. Έχουν φτιάξει, λέει κιόλας, σε ένα σημείο δεν θυμάμαι, αχ, δεν το συγκράτησα. Κάπου στην Κωνσταντινούπολη έχουν φτιάξει ένα γκράφιτι, ένα. Όπου. Πού είναι στο αεροδρόμιο, είναι. Τέλος πάντων, θα μου έρθει τώρα, με έχει πιάσει το Αλτσχάιμερ. Τέλος πάντων, βοηθάτε κι εσείς λίγο. Όπου. Έχει το χάρτη της Μεγάλης Τουρκίας. Όπου έχει μέσα Κύπρο, έχει μέσα νησιά. Ό,τι να είναι, τα έχουν κοκκινήσει όλα. Παιδιά, και εμάς μας αρέσει το κόκκινο επειδή είμαι θαγαύρι. Αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Δεν τα βάφουμε όλα κόκκινα. Δεν βάφουμε κόκκινα και τα σημεία τα οποία δεν μπορούν να βαφτούν κόκκινα. Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι. Και είναι ένας λόγος παραπάνω. Στις 9 περίπου, λοιπόν, σε 9 και 20 περίπου, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, ο κύριος Γεραπετρίτης, τον υποδέχθηκε, τον Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο αντίλαξαν θερμή χειραψία. Αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο σας το είπα, θα σας το επαναλάβω λίγο αργότερα για να αποφύγετε τις κακοτοπιές. Από νωρίς, να ξέρετε, θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα είναι από τις 9 η ώρα. Θα έχει συνεργασία με τον Έλληνα ομόλογό του και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία του έκτου διαλόγου. Θα έχουμε και κοινές δηλώσεις. Γεραπετρίτη Ρούμπιο, και μετά τις 11 αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Ολοέργα κάνουν εκεί. Ναι. Στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο θα έχουμε την πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή των δύο υπουργών, και στις 6 ώρα, μία ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τον πρόλαβε ο Σαμαράς. Αμέ, ο οποίος Σαμαράς μίλησε και για την Ελλάδα, ότι είναι η μαία του δυτικού πολιτισμού από το συνέδριο του Βήματος. Αμέ, ότι βλέπει την απόγνωση του ελληνικού λαού. Είχαμε απανοτάκτη πείματα. Όλα θα τα πούμε εδώ. Τίποτα δεν θα αφήσουμε κρυφό. Τα πάντα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να κλείνουν και το στόμα τους. Διότι όσο το ανοίγουν, τελικά πετάνε και πάρα πολλές μπαρούφες. Για πάμε, κυρία Βουτσά.

σύστημα με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του κύριου Ρούμπιο, πρέπει να σας πω. Ο Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, έχοντας ως φόντο την Ακρόπολη, ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Αυτά προς το παρόν για το Ρούμπιο. Αυτά. Δεν θα πω άλλα προς το παρόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για αργότερα. Γιατί για αργότερα, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε παραδείγματος χάρη την άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τον περίμεναν πώς και πώς για πράγματα τα οποία είχε προαναγγείλει αλλά δεν είχαν γίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Να λοιπόν που το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Είπαμε αναμήνα. Τα πετάει μέτρα ο Μητσοτάκης. Έτσι θα το πάει μέχρι και τις εκλογές. Η παρέμβαση αυτή, αυτά τα είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, πρόκειται λέει για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αλλά έβαλε και τον αστερίσκο, έβαλε και τον κόφτη ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα μέσα στα πλαίσια της οικονομίας μας που αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τώρα εγώ θα σας πω το εξής και θα σας πω την αμαρτία μου ακριβώς όπως το αισθάνθηκα εχθές με τα χίλια ζόρια φεύγοντας σφαίρα αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Παιδιά μας έχουν βάλει, αδέρφια μου μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία και τρέχουμε, έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε για να προλάβουμε. Δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε, δεν ξέρουμε γιατί να προλάβουμε. Πάντως εγώ εχθές έτρεχα για να προλάβω ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Είναι φοβερό. Κάθε μέρα ο ίδιος αγώνας να προλάβουμε ανοιχτό το σούπερ μάρκετ, στο μεταξύ λες. Και πλέον πηγαίνω όλο και πιο κοντά σε σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι όλο και πιο κοντά στο χώρο εργασίας. Γιατί δεν προλαβαίνεις διαφορετικά. Άμα θελήσεις να φτάσεις στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το βρεις κλειστό. Μας έχουν βάλει στη διαδικασία, σκυφτώ το κεφάλι και πάμε τρέξιμο να προλάβουμε. Για να προλάβουμε. Μπας περιπτώσει. Εγώ θα το πω. Θα με ψέξετε. Θα μου ρίξετε τράβηγμα αυτιού, το ξέρω. Είδα λίγο καλύτερες τις τιμές. Είδα πολλά πορτοκαλί τα μπελάκια. Όσο πάνε και γίνονται περισσότερα. Αυτό το ταμπελάκι με το βελάκι μειωμένη τιμή των Ατάλλων δεν το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Είναι τώρα 2, 3, 4 την έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Αλλά δεν ξέρω. Έφυγα από το σούπερ μάρκετ λίγο καλύτερα. Είχα λίγο πιο ανεβασμένη ψυχολογία σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.

0: Money for nothing, κάπως έτσι είναι η ιστορία. Τελικά τρέχουμε, δουλεύουμε, δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και ο Πονταρά, σε καμία των περιπτώσεων. Έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή η ζωή, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα. Και ενώ λέμε, πάντα το ξέρετε και ξέρετε και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε δώσει και δίνουμε καθημερινά όσον αφορά στο θέμα της της ακρίβειας στο ράφι, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας παντού, εκεί όμως που το πράγμα έχει πραγματικά ξεφύγει, έχει να κάνει ασφαλώς με την ενέργεια, έχει να κάνει με την βενζίνη, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινούμαστε καθημερινά. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία απολύτως σωτηρία, έτσι όπως ακριβώς το βλέπω και το αισθάνομαι. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα, θα το επαναλάβω, θα το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στις 14 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει ακόμα καμία πληροφόρηση. Οφείλω να σας πω, ό,τι τώρα σας λένε, ό,τι γράφετε, ό,τι ακούγεται, είναι πραγματικά ό,τι ακούγεται. Δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα προκαθορισμένο. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι περιμένουν ακόμα και, μέχρι και την τελευταία μέρα στην κυριολεξία, για να δουν πού θα έχει κλειδώσει η όλη ιστορία όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις. Μας έχουν ζαλίσει με τις διεθνείς εξελίξεις, είναι γεγονός, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένες με την τιμή της αμόλυβης της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι εκεί όμως, να το ξέρετε. Και για ποιο λόγο μέχρι εκεί? Διότι μέχρι και τις κάρτες πήρε από το διαιτητή. Πήρε μέχρι και τις κάρτες από το διαιτητή. Μπράβο, ο Μέση. Το έβαλε το γκολ. Έβαλε και γκολ ο ίδιος. Όχι. Έβαλε πέναλτι. Με πέναλτι δεν έχει σημασία. Τώρα τελευταίο ματσάκι, ένα γκολάκι το άξιζε ο Λιονέλ Μέση. Το έβαλε και εδώ. Έχουμε και το παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν θα σας έχω στα πρακάκια ή λίγο αργότερα. Θα το δούμε. Θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή γενικότερα, ξέρετε, περιμένουμε κάθε φορά κάποια επιδόματα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Αντλία. Εδώ χρειάζεται μια συνολική λύση. Χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση. Γιατί όσο δεν έρχεται αυτή η παρέμβαση, τόσο δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Να μου το θυμηθείτε, έχουν αρχίσει και γκρινιάζουν ήδη για ανατιμήσεις. Είδατε η φετούλα που έχει φτάσει? Βέβαια θα μου πεις είναι και για άλλους λόγους. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά θα έρθουν και ανατιμήσεις εξαιτίας της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω να διαψεύδομαι. Εντάξει ρε παιδιά, μη φωνάζετε, τώρα κατάλαβα, δεν έχω βάλει φωτογραφία στην ανάρτηση. Εντάξει, το φτιάξαμε το πράγμα, μην. Αμέσως πάνω στη διασύνη δεν έβαλα φωτογραφία. Ορίστε, μπήκε και η φωτογραφία. Εντάξει, ικανοποιημένη. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα προσέχετε όλα και με το που αυτό, το οτιδήποτε, αρχίζετε να γκρινιάζετε. Καλά κάνετε, έτσι πρέπει. Και εγώ το ίδιο πράγμα κάνω. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα μα τίποτα να πέσει χάμω. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Χαράλαμπε, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Πώς γίνεται, βρε φίλε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να παρακαλούν για τα δίκαιά τους? Και αναφέρεσαι τώρα στην υπόθεση εκεί με την με το ΕΦΚΑ. Και αναφέρεσαι τώρα στην υπόθεση εκεί με την με το ΕΦΚΑ. Φοβερό, Και ξέρετε τώρα ρε παιδιά μου...

Μιλάμε για καταστάσεις πάρα μα πάρα πολύ περίεργες. Νομίζω ότι στην πορεία θα δούμε πολλά πράγματα και θα βγουν πολλά πράγματα από αυτή την υπόθεση. Χρησιμοποιούσε και τα τιμολόγια του κόμματος για να κάνει τα διάφορα. Τι να σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όποιος έχει επιλέξει να κάνει έντιμη ζωή, να εργάζεται, να προσπαθεί να βγάζει τα χρήματά του με τον κόπο, με τον ιδρώτα του, δεινοπαθή και κάποιοι άλλοι, πλουτίζουν στην κυριολεξία κάνοντας διάφορες τέτοιες κινήσεις, κάνοντας διάφορα τέτοιου είδους περίεργα πραγματάκια. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τον εξοδικαστικό. Μισό λεπτάκι για να βρω εγώ διάφορα πραγματάκια τα οποία θέλω για αυτή, όπως τα έχω μαζέψει για αυτή την υπόθεση, τα οποία θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Απλά ο Χαράλαμπος, το πρώτο μήνυμα το οποίο έστειλε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, έχει να κάνει με αυτό το θέμα και τα έχω συμμαζέψει για να τα πούμε λίγο αργότερα. Λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, στην οδό Παπάγου 99, σημειώθηκε έκρηξη. Υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως αρχικά είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο του τμήματος εξειδωτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, προέκυψε ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα λόγω έκρηξη σε οικιακή συσκευή. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος άντρας και μία 24χρονη γυναίκα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Προσοχή και τις συσκευές τις οποίες αγοράζετε και βάζετε στο σπίτι σας. Να είναι εγκεκριμένες. Γιατί εμείς εδώ, στο Real FM, ξέρετε ότι στο διαγωνισμό, όταν πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές, εμπιστευόμαστε τιμώρηση. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε, παρακαλώ.

Γεια σου, ρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από τα Χανιά. Τσουχτερό, λέει, το κρύο το βράδυ εδώ παραλιακά στα Χανιά. Α. Αλλά το νησί, λέει, ακόμη είναι γεμάτο από τουρίστες εξωτερικού. Θυμάστε που υπήρχε το κουκουέ εσωτερικού και το κουκουέ εξωτερικού. Τώρα έχουμε και τους τουρίστες εξωτερικού. Ασφαλώς οι περισσότεροι είναι του εξωτερικού. Αλλά έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του εσωτερικού. Οι οποίοι πηγαίνουν όπως όλοι μας. Βρήκα βενζίνη, λέει, 2,15 αλλά και 2,29. Καλή δύναμη. Το 2,15 να ξέρεις με 2,15. Μάλιστα. Εντάξει. Και 2,29. Τεράστια διαφορά. Γιατί τόσο πολύ μεγάλη διαφορά? Τέλος πάντων. Για στείλε μου και τις εταιρείες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχεις το χρόνο και δεν σου κάνει κόπο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πέφκη. Αδερφέ, καλημέρα. Σήμερα βγήκα από τις 2 το πρωί, λέει, για να πάω σπίτι πριν γίνει ο χαμός στους δρόμους, λόγω Ρούμπιο. Πρέπει να είσαστε πάντα ενημερωμένοι. Θα ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να ξέρετε, ο Real FM θα σας ενημερώνει για την κίνηση. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Για να σας βοηθήσω, οπότε θα είσαστε κολλημένοι εδώ, στο Real FM, για να παίρνετε οδηγίες. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ ο Real σήμερα, για να μην έχετε, για να μην έχετε ζητηματάκια. Να μην κολλήσετε. Έτσι. Τώρα εδώ η αλήθεια είναι, βλέπω ότι ο χάρτης δεν λειτουργεί. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να τα πούμε και αυτά, ε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και μάλιστα είναι ο χάρτης, θα μου πεις, εντάξει, αμερικανικό προϊόν. Για μισό λεπτάκι. Ναι. Α, τώρα κάτι βλέπω εδώ. Προηγουμένως πάντως ήτανε, ναι, όταν το βάζεις στο... Αλλά ντάλα, μάλιστα. Έχει στον Πειραιά κίνηση, να ξέρετε. Έχει μαζευτεί ήδη κόσμος εκεί. Και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Δεν ξέρω γιατί τόσο νωρίς. Αλλά, okay. Πάντως, κατά τα λοιπά, όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Γεια.

Γεια σου, Ελισάβετ μου, την καλημέρα μου. Η υπόθεση, λέει, Μαζονάκη θα πάει σε δεύτερο θέμα στα πρωινάδικα, αφού, λέει, ο σενιόρ Καρβέλας είπε όλα αυτά για Βύση, για Κούστα. Αυτό θα είναι το talk of the ψαροκόστενα. Τι σχόλιο έχεις να κάνεις, κύριε Σπύρο? Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Τι να σου πω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εχθές στη σύσκεψη την οποία κάναμε και με τον Σωτήρη του Σταθόπουλο, αυτό το πράγμα λέγαμε. Μα όλος ο κόσμος, τώρα ό,τι και να πούμε εμείς, όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό το οποίο έχει συμβεί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Είδατε πώς γυρίζει η δισιογραφία, πώς γυρίζει η επικαιρότητα. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, ναι. Εσείς τώρα κάθεστε, τώρα να το πω στον αέρα, όσον αφορά στις εκπομπές τις οποίες μου ανέφερες, αγαπητή μου Ελισάβετ. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Στα δελτία ειδήσεων πάντως δεν γίνεται τόσο εκτενή αναφορά. Υπάρχει ζήτημα, θα τα βρούνε. Δεν έχει να κάνει με τη δική μας την ακρίβεια, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Η υπόθεση Μαζονάκη, παραδείγματος χάρη, το είπα δύο φορές, ναι. Η υπόθεση Μαζονάκη έχει έντονο ειδησιογραφικό ενδιαφέρον, διότι, ξέρετε, έχει να κάνει με τη ζωή μας. Στο μεταξύ κυκλοφορούν εκεί έξω και τα παίρνω τώρα στην Κράνα, γιατί αρχίζει, ναι, αρχίζει η γκρίνια. Ενεργειακοί, λέει, από εδώ, από εκεί, κάτι τύπησες που κυκλοφορούν και κάνουν συνεδρίες και ζητάνε και αρκετά χρήματα. Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, να καθαρίσουν το ενεργειακό του αυτό. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα. Ξέρω, υπάρχουν, ναι, τα έχω συζητήσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα κάνουμε, δεν τα ράνουμε. Ο αλγόριθμος, ήθελα να ξέρω, δεν έχει πιάσει ακόμα αυτούς τους οποίους διαφημίζονται. Αν και είμαι σίγουρος ότι τις έχουν κατεβάσει πλέον τις διαφημίσεις, ακριβώς για να μην τους κόψουν, για να μην τους πιάσουν. Λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε λίγο και να είσαστε κι εσείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πω εγώ και θα εκτιμήσω και θα συμβουλέψω, διότι κυκλοφορεί πολύ πράγμα εκεί έξω. Επικίνδυνο πράγμα. Δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του από το Ho Chi Minh City. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.

Γιατί όντως το πράγμα το έχουμε καταλήξει σε μια ζούγκλα. Γιατί όντως με αυτά τα οποία γίνονται καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Μια ζούγκλα.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επειδή με ξαναρωτάτε, είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Μπα, πιάσαμε όλα τα τεσσάρια, 4 και 44 λεπτά. Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ είναι ότι όσον αφορά στην άμεση επιδότηση, λέει, του ρεύματος, σας είχαμε πει ότι γενικότερα θα κινηθεί η κυβέρνηση προς την πλευρά του ρεύματος, ότι θα αρχίσει να δίνει επιδοτήσεις προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα είναι πιο οικονομικό σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα. Άμεση, λέει, επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. Ξέρετε τι, δεν βλέπω και δεν διαβάζω και δεν άκουσα να λέει κάτι για τους φούρνους. Τώρα στα τρόφιμα θα μου πεις, δεν είναι φούρνοι? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί θα το κάνουμε το ρεπορτάζ σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους φούρνους. Γιατί χρειάζονται βοήθεια οι πραγματικοί φούρνοι. Οι πραγματικοί φούρνοι. Δηλαδή, μισό λεπτάκι για να δω εάν ο Νίκος. Νάτος, εδώ είναι ο Νίκος ο Αγγελίδης, καθημερινός ακροατής. Καλημέρα, Νίκο μου, την αγάπη μου. Καλή εκπομπή μου, γράφει φίλε Σπύρο. Καλημέρα από το φούρνο και από το Μπελβί, από τη Νέα Σμύρνη, από το Αρτοποιείο. Ξέρετε, αυτοί οι φουρναρέοι, οι πραγματικοί που έχουν απομείνει, που ξεκινάνε την ημέρα τους, ξεκινάνε πιο νωρίς από εμάς. Και γι' αυτό το λόγο, όταν σκέφτομαι το πόσος κόσμος υπάρχει εκεί έξω, που μας δίνετε το προνόμιο και μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε, που εργάζεστε, ένας κλάδος από αυτούς, λοιπόν, είναι οι αρτοποιοί που εξακολουθούν να ζυμώνουν, να φτιάχνουν το ψωμάκι, να τα φτιάχνουν όλα τα καλούδια, να τα ψήνουν. Ξέρετε, εκεί που είναι η βιτρίνα μπροστά, και καλά κάνουν και έχουν ανοιχτές πλέον τις πόρτες, από πίσω υπάρχει ολόκληρο εργαστήριο. Και αυτά είναι τα οποία θέλουμε να βλέπουμε και θέλουμε να εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα μας. Σε κάθε γειτονιά, για να μας χομυρίζει η γειτονιά, φρέσκο ψωμάκι. Κάντε κάτι, μωρέ. Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, πρόκειται για παρέμβαση, λέει, όσον αφορά στην πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, που θα αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις και νομίζω... πολύ ωραία. Και νομίζω ότι θα... και νομίζω ότι αυτές οι έκτακτες παρεμβάσεις, έχει πολύ το δίκιο, προσυπογράφω το οποίο λέει ο Μητσοτάκης. Να το δούμε όμως να υλοποιείται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γεια σου, ρε Βάιε. Καλημέρα, λέει, Λάκωνα, με ειρήνη και υγεία. Είχαμε ένα λειτουργό. Με τρολάρεις, ρε Μπαγάσα. Με τρολάρεις. Στην πίτα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις πολύ. Αυτά να τα βλέπετε και να τα ακούτε και να τα διαβάζετε εσείς που δίνετε την τρόπον την δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης σε ανθρώπους που δεν το ψάχνετε. Γιατί πρέπει να ψάχνετε και εμάς τους δημοσιογράφους. Την πορεία τους, δεν είναι τίποτα. Απλά γκουγκλάρετε το. Και αν ψάξετε λίγο και στα social media του καθενός, θα βγάλετε πολλά λαβράκια. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο. Το θέμα, πώς το είχε πει, να μην γυρίζεις την πιφτέκα. Αν και για αυτούς οι οποίοι είναι τίμοι, είναι έντιμοι και είναι σωστοί, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί πρέπει το μπιφτέκι να ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Αυτά.

Στο MedWatch, να ξέρετε, σε αυτόν τον αλγόριθμο πλέον έχουν πέσει και οι διατροφολόγοι. Γενικότερα, σας λέω, υπάρχει πολύ πράγμα. Υπάρχει πολύ πράγμα εκεί έξω, έπρεπε να τα είχαν λύσει νωρίτερα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και κόσμος ο οποίος υποφέρει, ψάχνει να βρει τρόπους να γιατρευτεί. Και ψάχνοντας να βρει τρόπους να γιατρευτείς, πέφτεις και πάνω σε τσαρλατάνους. Η πολιτεία έπρεπε να έχει λύσει αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας το κάνει τουλάχιστον τώρα. Ποτέ μα ποτέ δεν είναι αργά. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien? Άκες και σαβεντήρ. Όλα καλά, όλα εντάξει. Δικό σου είναι αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που περιέχει μέσα και το γαλλικό το στίχο είναι ότι πρέπει για σένα. Κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

0: άλλα πράγματα στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσείς απλά να κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Και δυστυχώς ο ύπνος ο δικός σας κοστίζει πάρα πολύ, όχι μόνο στην τσέπη, αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο σε όλη την περιοχή. Αυτά. Θα βάλω τελεία. Θα ανοίξω παρένθεση και θα ευχαριστήσω προκαταβολικά τον Δημήτρη το Σταυρακάκη που είναι κοντά μας για να μας δώσει τις αθλητικές ειδήσεις, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, και θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι προς τιμή του, τελευταία φορά που θα φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Το Buenos Aires, το Monumental, προσέσε 80.000 θεατές και αποθέωση. Η Αργεντινή κέρδισε 3-0 το Μπενίν, το φιλικό αυτό παιχνίδι. Το Μπενίν είναι μια χώρα στη Δυτική Αφρική. Και ο Μέση, 2 assist, 1 γκολ. Το 48 όταν μετή έκανε το 1-0 με κόρνερ του Μέση. Στο 61 ο Παζ assist του Μέση. Και στο 71 λεπτό, πέναλτι ο Μέση, 3-0. Στατιστικά να πω ότι ήταν η 28η συμμετοχή του με την ομάδα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Έφτασε τα 126 γκολ με την Αντιλοσελέστε, 932 στην καριέρα του, 69 assist με την Εθνική Αργεντινής, 426 συνολικά. Αλλά τα αγωνιστικά έρχονται σε δεύτερο μέρος, γιατί στην προθέρμανση αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του, λίγησε την ώρα της ανάκρισης του Εθνικού Ύμνου. Στο 10ο λεπτό σταμάτησε το παιχνίδι και αποθεώθηκε για το νούμερο 10 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πυροτεχνήματα πότισαν το γήπεδο με τεράστιο χειροκρότημα. Αγκαλιές, συγκίνηση στο τέλος από τους συμπαίκτες του και τους παίκτες του Μπενίν. Και τώρα έχουμε το λειτουργικό με τον Μέση να κλείνει μια σπουδαία καριέρα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που κράτησε 21 χρόνια. Την πρώτη του παρουσία την έκανε το 2005, σε ηλικία 18 ετών, στο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία, και έφτασε τώρα στα 39 να εγκαταλείπει την ενεργό δράση με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής με ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022 στο Κατάρ, φιναλίστ το 2026, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, και έχει φορέσει στο λαιμό του ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Μεγάλες στιγμές για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, ήταν και η οικογένειά του, αποθέωση κινητικές στιγμές πριν από λίγη ώρα στο Monumental. 80.000 και πλέον ήταν οι θεατές που αποθέωσαν τον άσο του ποδοσφαίρου στο τελευταίο ταγκό με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Κοινώς μαζεύτηκαν 80-85.000 φίλαθλοι για να αποχαιρετήσουν τον Λιονέλ Μέση.
1: Και θα βάλεις και πόσοι το είδαν το φιλικό αυτό από τη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και θα βάλεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσα εκατομμύρια κόσμος έκανε κλικ για να δει ένα βίντεο από τη στιγμή της ανάκρισης του Εθνικού Ύμνου, που κλαίει, είναι δακρυσμένος, από την είσοδό του, από τον γκολ του, το πέναλτι και από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.
0: Μεγάλες στιγμές. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις μαγικές στιγμές που μας έχει χαρίσει στο χορτάρι. Αυτός ο απίστευτος τύπος, και είχαμε την ευκαιρία να τον απολαμβάνουμε σε ευρωπαϊκό.
1: Ναι. Να τον δούμε κι εμείς. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Όντως.
1: Ότι είδαμε αυτή τη μεγάλη παιχτούρα, να το πω εγώ έτσι απλά λαϊκά, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αποχαιρετά στα 39 του, το τονίζω, την εθνική ομάδα της χώρας του. Λοιπόν, τα υπόλοιπα.
0: Για πες μας.
1: Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά του Euro 2027. Η ομάδα άντερ 21 ετών κέρδισε στη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, όμως χρειαζόταν νίκη με δύο γκολ και πάνω, δηλαδή 2-0, 2-1, 3-0. Το γκολ το έβαλε ο Μίθου. Έτσι η ελληνική ομάδα τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ισοβαθμώντας με τη Γερμανία. Η Γερμανία πέρασε απευθείας στα τελικά. Από τους ομίλους ως καλύτερη δεύτερη πέρασε απευθείας η Πολωνία και όχι η Ελλάδα. Και η εθνική μας ομάδα την Παρασκευή θα μάθει την κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας, τον αντίπαλό της, για τα μπαράζ που θα γίνουν τον Νοέμβριο, για να μπορέσει μέσω των μπαράζ να πάει στη τελική φάση του Euro των νέων, των ελπίδων του 2027, που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Τώρα, είχαμε χθες μια συνάντηση σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΕΟ Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόλαρη και κυβερνητικά στελέχη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό ο Γιώργος Μηλωνάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ο Στέλιος Κουταντζής. Λοιπόν, εκεί παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όλη η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης, που θυμίζω ότι θα γίνουν με πόρους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και από τον ιδιοκτήτη της. Mm-hmm. Και αποφασίστηκε η κυβέρνηση να δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι το γήπεδο θα είναι 53.000 θέσεων, αυξάνεται, και το πρόβλημα που υπήρχε, που δεν είχε λυθεί ακόμα με την νομοθετική ρύθμιση για τα περιβαλλοντολογικά και για το γεγονός να αυξηθεί το ύψος.
0: Ο συντελεστής δόμησης.
1: Της δόμησης, ήταν κάτι που είχαν ζητήσει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λύθηκε. Μάλιστα, λένε οι πληροφορίες μου ότι την Παρασκευή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα είναι μέσα και αυτό. Και κλείνω.
0: Άρα ξεκινάνε κανονικότατα οι διαδικασίες.
1: Άρα το πλάνο, να το πω έτσι απλά, προχωράει κανονικά από τη στιγμή που δίνει το OK η κυβέρνηση για το θέμα της νομοθετικής ρυθμίσης που πρέπει να γίνουν. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Θα βρίσκουμε πιο εύκολα εισιτήριο. Θέλω να πω.
1: Γιατί είναι διαφορετικά. Έχει ένα γήπεδο 50.000 κόσμο και διαφορετικά τα 33 που είναι.
0: Δεν χωρούσε. Ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χωρούσε μέσα στο γήπεδο αυτό.
1: Να σου πω και κάτι. Ότι εντάξει, ωραίο ήταν που έπαιξε το Nation League και η Εθνική στην Τούμπα δύο παιχνίδια και θα πάει να παίξει στο Πανθεσσαλικό το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Όμως, όταν πλέον έχει μια εθνική που είναι στην πρώτη κατηγορία και έρχονται ομαδάρες να παίξουν μαζί της, όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογάλη, μπορεί να τους τύχουμε αν περάσουμε στα πρώιμη τελικά, θέλεις γήπεδα σύγχρονα. Δεν λέω κάτι για την Τούμπα, εντάξει, καλό είναι μέχρι σε αυτό το επίπεδο, όμως, μακάρι το γήπεδο της Τούμπας να φτιαχτεί και αυτό, όμως όταν έχεις ένα Καραϊσκάκι, μια Νέα Φιλαδέλφεια, ακόμα και το Ολυμπιακό Στάδιο που γεμάτο είναι φοβερή έδρα, ναι, όταν γεμίσει με 65.000 κόσμο, καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει τα γήπεδα αυτά να φτιαχτούν για να έχει και μια προοπτική κάποια στιγμή να διοργανώσει και έναν όμιλο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Κοίταξε, προχωράει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
1: Συν το γήπεδο, σωστή παρατήρησή σου, συν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που είναι, θα είναι και αυτό ένα τελευταίο. Με τελευταία λειτουργία γήπεδο καινούριο, όλα αυτά συμβάλλουν ώστε ο κόσμος να μπορεί πιο άνετα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο και να βλέπει για δύο ώρες την μπάλα. Και να περνάει και καλά, και αυτό σου λέω έρχεται και αντίκτυπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη συνέχεια.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δημήτρη,
1: κλείνοντας,
0: για πες.
1: Είχαμε χθες το απόγευμα βράδυ για το FIBA Eurocup στα Σκόπια το παιχνίδι του Ηρακλή με την MZTE. Ο Ηρακλής κέρδισε 64-59, όμως κατήγγειλε στη FIBA, δηλαδή στην Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, στην Ελληνική Πρεσβεία, τα Σκόπια και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, το πανό που είχαν με προκλητικό εθνικιστικό περιεχόμενο. Είχαν ένα πανό με ένα χάρτη που έφτανε η Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη Χαλκιδική. Και δεν το βγάλανε σε κανένα σημείο του αγώνα.
0: Δεν έφτασαν και μέχρι την Πελοπόννησο. Τι κάνουμε έτσι? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, δεν έχουν καταλάβει ότι οι εποχές άλλαξαν, ότι προχωράμε, ότι η ονομασία λέγεται Βόρεια Μακεδονία, ότι φτάνουμε μέχρι εκεί και κάνουν τώρα διάφοροι το εφέ τους. Βρίσκουν τώρα μέσα από έναν αγώνα μπάσκετ να κάνουν το εφέ τους. Δεύτερη νίκη σε δύο παιχνίδια για τον Μπάουκ που κέρδισε στο Σαράγεβο την Πόσνα 75-72 στο Euro Cup, και επίσης για το FIBA Euro Cup η Μύκονος στην Πρεμιέρα κέρδισε 78-58 την Νεύτη από το Αζερβαϊτζάν. Και για το Basketball Champions League, το Περιστέρι νίκησε 93-87 την Μπάμπερκ από την Γερμανία. Λοιπόν, αυτά το βασικό μας είναι το θέμα που σήμερα το πρωί σε όλη την Ευρώπη, λόγω της διαφθοράς της ώρας και σε όλο τον κόσμο, η ιστορική στιγμή, το τελευταίο τακό του Μέση στα γήπεδα με την εθνική ομάδα της χώρας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Όσον αφορά στα θέματα της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας, έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχω κάνει εδώ την επιλογή. Αμέσως μετά. Παρακαλώ, δικό σας κυρία Βουτσά.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Η μαγική αυτή συχνότητα που βεβαίως ενημερώνεστε για όλα με έγκυρο τρόπο, με έγκαιρο πάνω απ' όλα τρόπο, χρόνο και όλα τα σχετικά. Εδώ είμαστε, θα σας ζαλίσω τα αυτάκια για μία ώρα ακόμα, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Και στο 211-208-200 βρίσκεται πλέον την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στείλαμε την κυρία Κούτρα για να ξεκουραστεί. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη, καλώς ήρθατε, όλα καλά. Σε λίγο θα τα πούμε. Έχω μηνυματάκι για την κυρία Κούρτη. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν τι θέλετε να υποθεί στον αέρα, στέλνετε mail. Εάν βαριέστε να γράψετε, απλά καλείτε στο 211-200-8200 και αμέσως η κυρία Κούρτη θα σας καθοδηγήσει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Είδατε, πάει και η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει στις 7 η ώρα το βράδυ, το απόγευμα, ακριβώς στις 7 παρακαλώ. Αλλάζει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Το τάτερ ή το τάπερ. Ειρήνη, λέει ο Μάνος ο Νιφλής, πάλι ξέχασε, το τάπερ μάλλον εννοεί, όχι το τάτερ, το τάπερ, μάλιστα. Να ξέρεις Μάνο μου, έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα με τα ταπεράκια. Όλο τα ξεχνάω. Εχθές μου έβαλε εμπάργκο η Μαρία. Μου λέει δεν θα ξαναπάρεις τάπερ. Τα μισά τάπερ τα έχω αφήσει στο κανάλι και τα άλλα μισά είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς που κατάφερα να ρεφάρω με αυτά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τα ανέβασα απευθείας πάνω και ησύχασα. Διανύουμε τη 280η ημέρα του έτους. Φεύγει τσαντάκι μεταφοράς, λέει, είναι, όχι τάπερ. Α, Νιφλή, τι έγινε εδώ. Τσαντάκι, λέει, μεταφοράς, όχι τάπερ. Γιατί έχουμε και μία, πώς να το πούμε, έχουμε, πρέπει να κρατάμε, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Μην έχουμε και θεματάκι. Το θέμα είναι το εξής. Τι είχε μέσα το τσαντάκι μεταφοράς, Ειρήνη μου? Τη φέτα. Είχε τη φέτα. Μάλιστα. Εμείς πάμε και την αγοράζουμε, κυρία Βουτσά, τη φέτα. Και μάλιστα έχει φτάσει στα ύψη. Και μας φέρνει η κυρία Κούρτη για τον κύριο Νιφλή φέτα από τα Καλάβρητα. Σωστά. Μαλακιά ή σκληρή. Αφού έβαλα ίδια ζευτικό, τι μου λες όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, θα μου το γράψει. Θα μου το γράψει να σας πω. Να σας πω τι ακριβώς. Να δω αν θα ζηλέψω πολύ ή αν θα ζηλέψω λίγο. Σκληρή. Θα ζηλέψω ελάχιστα έως καθόλου. Καλή όρεξη να την απολαύσεις εσύ και η οικογένειά σου, Μάνο μου. Εγώ μ' αρέσει να τρώω μαλακιά φέτα. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. studio@realfm.gr. Θέλω κι άλλα ασφαλώς. Μιλήσαμε για τους αρτοποιούς και βλέπω εδώ ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πραγματικά πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ακούγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει στο ΣΕΒ και να αναφέρεται βεβαίως σε αυτό το θέμα που αφορά στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, μίλησε για άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. 95 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει?

Ήταν για να τη δοκιμάσει, λέει, τη φέτα. Εδώ μαθαίνω πληροφορίες, να ξέρεις, Μάνο. Ναι. 2 κιλά είναι μόνο για να τα δοκιμάσει. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αθήνα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσά μας. Θα μας ταλαιπωρήσει για καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 6 ώρα το πρωί, θα ταλαιπωρούμαστε. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Να σας πω λοιπόν ότι στις 9 η ώρα το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στο Υπουργείο, ούτε 1,5 κιλώνε, θα βρεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα έχει την πρώτη συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γεραπετρίτη. Στις 10 η ώρα το πρωί θα κηρύξουν επισήμως την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το State Department, γιατί ξέρετε, από εδώ, από την Ελλάδα, από την Αθήνα, είναι ιδιαίτερα αφιδωλή όσον αφορά στις πληροφορίες τις οποίες μας δίνουν. Θα μιλήσουν και θα μπουν στη διαδικασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, λέει, σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτά, η αμυντική συνεργασία. Κάτι άκουσα για κανένα δισεκατομμύριο. Αλλά ξέρετε, μου υπενθύμησαν, γιατί πήρα τηλέφωνο και λέω: ρε παιδιά, αυτά που γράφονται είναι αλήθεια? Θα δώσουμε τόσα πολλά λεφτά? Πρώτα απ' όλα, τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί, έχουν περάσει, έχουν να κάνουν και με τα F-35. Είναι χρηματάκια τα οποία έχουν. Ναι. Τα έχουμε ήδη. Είναι καθοδόν. Από εκεί και έπειτα όμως. Μου υπενθύμησαν με νόημα ότι ο Ρούμπιο είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν είναι ο Υπουργός Πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Και εκεί οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, κρατάνε πολύ καλά τις αποστάσεις και το πλαίσιο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Αμυντική συνεργασία, λοιπόν, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια είναι μερικά από τα θέματα της βαριάς και πολύ ιδιαίτερης έντασης ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στις 6 ώρα ο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και, όπως αναφέρει το State Department, θα καλέσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις ΗΠΑ στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής κληρονομιάς και στην αποκοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 η ώρα θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και έχουν να υποθούν πολλά πράγματα μεταξύ τους. Έχουν φάει τα λυσακά τους από την άλλη πλευρά. Για ποιο λόγο ο Ρούμπιο τελικά θα πάει μέχρι την Αθήνα και δεν θα έρθει και μέχρι την Άγκυρα, μέχρι την Κωνσταντινούπολη? Δεν προκάμει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε? Και έχουν αλλάξει τα κόζια. Δεν ξέρω, ο Ερντογάν το έχει καταλάβει? Δεν νομίζω να το έχει καταλάβει. Έχω την εντύπωση ότι είναι αλλού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται, αν και ο στόχος του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι δεν προχωράει και τίποτα άλλο, είναι το εσωτερικό της χώρας του. Προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα έντασης. Είπαμε, το άρδοθι, σημειώσε το εσείς. Πόσους μήνες το λέμε? Πόσους μήνες το λέμε? Βεβαίως, δεν το είπαμε εμείς. Απλά έτυχε και το είπε πρώτος ο Δημήτρης ο Σταδακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος, εδώ στην εκπομπή, όταν κάναμε από την προηγούμενη σεζόν εκπομπή μαζί με τη Στεφανία την Κασίμη το πρωί. Και το είχε πει. Άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Αυτό θα κάνει χρήση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να πάει σε εκλογές με το ερώτημα της, των μεγάλων εθνικών θεμάτων. Και προσπαθεί να τα δημιουργήσει αυτά τα εθνικά θέματα και ζητήματα. Δεν πρόκειται να βγάλω από το μυαλό μου πραγματικά το ρεπορτάζ, νομίζω στο CNN Turk ήταν, που μιλούσε ο άλλος και έκανε ανάλυση με τον παπά, λέει, και την κατσίκα. Πώς, λέει, κάνουν κατοικήσιμα τα νησιά οι Έλληνες, τις βραχονισίδες. Βάζουν, λέει, ένα παπά, μία ελληνική σημαία και μία κατσίκα. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, για ποιο λόγο την κατσίκα? Διότι η κατσίκα, λέει, παρέχει και παράγει γάλα
και το κρέας και το ένα και το άλλο, οπότε μπορεί να επιβιώνει ο παπάς. Μιλάμε για αναλύσεις υψηλού τύπου. Υψηλές αναλύσεις. Μπορούμε να τις φτάσουμε εμείς τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το άσμα το ακούτε.

Και έχει έρθει η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Και επειδή γενικότερα, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε τώρα ρε παιδί μου, θυμήθηκα τον Λεωνίδα, τον βασιλιά της Σπάρτης. Ένα και μόνο, για όλους αυτούς οι οποίοι καλοβλέπουν, οι οποίοι έχουν γράψει την ιστορία στα παλαιά των υποδημάτων τους. Πριν από λίγο μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης ότι υπήρξε νέα πρόκληση από την πλευρά, έπαιζε ο Ηρακλής με μια σκοπιανή ομάδα. Υπήρχε ένα πανό, στο οποίο πανό έδειχνε το χάρτη ότι τα Σκόπια είναι μέχρι και τη Χαλκιδική. Το σχόλιο το οποίο έκανα εγώ, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έφτασαν και μέχρι την Πελοπόννησο. Μολόν λαβέ, έχει πει ο Λεωνίδας. Έλα να τα πάρεις, η ελεύθερη μετάφραση. Υπόθηκε το 480 π.Χ. στη μάχη των Θερμοπυλών. Ο βασιλιάς Ξέρξης, ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης, ζήτησε από τους Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα τους. Ο Λεωνίδας λοιπόν αρνήθηκε να υποχωρήσει και έδωσε αυτή τη λακωνική και γενναία, όπως έχει καταγραφεί στα μπάτη της ιστορίας, απάντηση. Μολόν λαβέ. Μέχρι εδώ θα βάλουμε τελεία για σήμερα όσον αφορά στα αρχαία μας γνωμικά. Κυρία Βουτσά, πάμε για άλλα.

Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα. Να ξέρετε ότι δεν. Καλό είναι να αποφύγετε το κέντρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Όσο βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι φιαλτική η κατάσταση. Και ασφαλώς, αν θελήσετε να κατέβετε στο κέντρο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Να το κάνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά με τα όσο να χρησιμοποιήσετε σταθερή τροχιά. Το μετρό, τον ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Τώρα, να ξέρετε ότι η αστυνομία έχει πει το εξής. Ότι ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Θα γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, με βάση το πρόγραμμα του Ρούμπιο, παραδείγματος χάρη, όταν θα βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν θα είναι ανοιχτός ο σταθμός του Συντάγματος. Για λόγους ασφαλείας. Θα μπορείτε να κατεβαίνετε είτε στο Πανεπιστήμιο, είτε η μία στάση μετά, ποια είναι το Μοναστηράκι, ανάλογα τη γραμμή την οποία χρησιμοποιείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ενημερώνεστε, να ακούτε Real FM, επαναλαμβάνω, να διαβάζετε και ενικός.gr, που ξέρω ότι θα σας ενημερώνουν συνέχεια για το τι ακριβώς θα συναντήσετε σήμερα στην καθημερινότητά σας όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι ο σταθμός Ευαγγελισμός, λόγω του νοσοκομείου, θα παραμείνει ανοιχτός. Δεν πρόκειται να κλείσει. Οπότε το προσμετράμε και αυτό. Από τις 6 σήμερα το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας όσοι σκέφτεστε για το οτιδήποτε. Και θα γίνουν και πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές, με εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Γενικότερα, όσοι επιλέξετε να κατευθυνθείτε προς το κέντρο της Αθήνας έχοντας το αυτοκινητάκι σας, θα δεινοπαθήσετε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς σας τα λέμε και σας τα λέμε και νωρίς, 5 και 16 είναι. Και σας τα έχουμε πει και νωρίτερα. Τώρα, διαβάζω, μου στείλαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είδα το εξής, ότι σε υψηλό, λέει, εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβρη ο εξοδικαστικός μηχανικός, μάλιστα, μια χαρά, ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ρεκόρ εξαμήνου. Αυτό καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Τον ίδιο μήνα ρυθμίστηκαν, λέει, οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία. Αποφεύθηκαν 651 πληστηριασμοί, για να το πούμε και σωστά. Επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, το ξέρετε, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τις δόσεις, με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς, με τα κακώς κείμενα των services. Στρατής Νικολακέας, συνέχεια τον βγάζουμε στον αέρα, είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, τη Μαρία Τιμοσκοπούλου που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα μας έχει πει και ιστορίες που έχουμε φρίξει. Εδώ τώρα το πλαίσιο μπαίνει, εδώ μάλλον το πλαίσιο έχει μπει. Μπορούμε να μιλάμε και για προστασία της πρώτης κατοικίας. Είμαστε καλά? Όχι. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Διότι έχουν χαθεί κάποιες περιουσίες κατά το παρελθόν. Επειδή δεν έπραξε τα δέοντα, η πολιτεία, προκειμένου να προστατέψει όλους τους δανειολήπτες, και έχουν χαθεί περιουσίες. Έχουν αλλάξει χέρια περιουσίες. Άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Έχω ρεπορτάζ στα χέρια μου, και επειδή εκκρεμεί και μία συνάντηση την οποία θα την κάνω στις 15 Οκτωβρίου, μέχρι τη συνάντηση, επειδή μου αρέσει, θέλω να είμαι έντιμος, θέλω να είμαι σωστός. Εμείς βγάζουμε το ρεπορτάζ, είπαμε κάποια πράγματα τις προάλλες αν θυμάστε, δεν θα τα επαναλάβω, διότι ξαναλέω, επειδή υπάρχει μία συνάντηση, μου ζήτησαν συνάντηση οι άνθρωποι προφανώς για να με ενημερώσουν για το ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε στον αέρα για ακόμη μία φορά, επειδή δεν έχουν αλλάξει πράγματα και καταστάσεις. Κάποιοι θέλουν να μας δώσουν απαντήσεις. Το σέβομαι, οπότε θα το κρατήσω μέχρι τις 15 του μήνα.
Αλλά από εκεί και έπειτα, όντως κάτι πρέπει να γίνει. Όντως κάτι πρέπει να γίνει. Από την πολιτεία, από οργανισμούς, από εταιρείες, από οπουδήποτε. Κάτι πρέπει να γίνει. Και τα πράγματα να γίνουν με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προστατεύεται ο πολίτης πάνω απ' όλα. Προσέξτε, όχι ο Μπαταχτσής. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι οποίοι πάρα πολύ απλά τους ενδιαφέρει ή μάλλον έχουν την τακτική του «δεν πληρώνω». Όχι. Μας ενδιαφέρει ο νοικοκυρέος. Μας ενδιαφέρει αυτός, αυτοί που προσπαθούν να σώσουν την περιουσία τους. Επειδή βρέθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και φτάσανε σε άσχημες καταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους βάλουμε στη γωνία και να τους αποτελειώσουμε. Τι ωραίο σημείο που είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει για το επόμενο θεματάκι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Διαβάζω στο ενικός.gr για τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Αποτελούν έκφραση μιας βαθύτερης και συσσωρευμένης δυσαρέσκειας για τις συνθήκες της σχολικής ζωής, πέρα από μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Η οργή τροφοδοτείται. Διαβάζω ακριβώς το lead από το ενικός.gr. Στο ρεπορτάζ θα μπείτε να το διαβάσετε μόνοι σας. Η οργή τροφοδοτείται από εξαντλητικές σχολικές ημέρες, από υπερβολικό φόρτο εργασίας, άγχος για το μέλλον, προβληματικές υποδομές και κοινωνικές ανισότητες. Τα ευρήματα πολυετών ερευνών αναδεικνύουν τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την ανάγκη για ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία. Όλα στον αυτόματο πιλότο, για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή όντως αυτό το οποίο βλέπω είναι πάρα πολλά παιδιά έξω. Πάρα πολλά παιδιά. Αναρωτήθηκα. Μου στείλατε μηνύματα ότι ξέρεις, παπαδάκι μου, γράφετε, τα παιδιά είναι έξω και πηγαίνουν σε διάφορα μολ ή στις πλατείες ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, πηγαίνουν για καφέ, για οτιδήποτε. Βολτάρουν άσκοπα. Διότι πάρα πολλά σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς και κάνουν δύο ώρα και τρία ώρα. Στις τρεις ώρες έχουν διώξει τα παιδιά. Δεν έχουν καθηγητές, λέει, για να καλύψουν. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Τι γίνεται εκεί στο Υπουργείο Παιδείας? Όλα καλά? Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου να ξυπνάμε όμως λίγο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρες, τα έχουμε πει. Στις 6 ώρα ανοίγουν την ενημέρωση. Βάζουν το κλειδί και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open. Σας παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, να ξέρετε. Προσοχή στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Την αγάπη μου.

0: Λιγότερα κατά 1500 είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Τώρα δεν θα αναφέρω εγώ και τις πλατφόρμες. Μετά το πάγωμα από 1η πρώτου του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή τότε στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες στο Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε μείωση, έχουμε λιγότερα κατά 1500 τα διαμερίσματα. Κάτι είναι και αυτό, να που αρχίζει και λειτουργεί. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακίνητα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης. Γιατί κάπου το πράγμα είχε ξεφύγει. Κάπου λέγανε το εξής, ότι εγώ δεν βγάζω περισσότερα χρήματα, οπότε δεν τον νοικιάζω. Επίσης στην επαρχία, να ξέρετε, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Πηγαίνει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει περάσει, ξέρετε, με αυτό το φοβερό και τρομερό σύστημα που επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, πρέπει να μπουν στη διαδικασία και να αλλάξουν το σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Πρέπει να μπει μπροστά και να μοριοδοτείται η εντοπιότητα, η μόνιμη κατοικία. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ένας εκπαιδευτικός, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός από τον τόπο κατοικίας του, να φεύγει από την Αθήνα, παραδείγματος χάρη. Να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Από την Καβάλα, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού, από την Κοζάνη, από τα Γρεβενά, από τη Σπάρτη. Και να πηγαίνει στην Κρήτη. Να πηγαίνει στη Ζάκυνθο. Να πηγαίνει ακόμα, άντε πες ο Εύρος είναι και... Πας και ο δικός που λέει ο λόγος. Αν και εδώ που έχει φτάσει η βενζίνη, τι ο δικός να πας. Αλλά όταν φτάνει εκεί ο εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να βρει σπίτι. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι? Ειδικά όταν πρόκειται για τουριστικές περιοχές, όπως επαναλαμβάνω η Κρήτη. Διότι γυρίζουν και του λένε, α, κοίταξε να δεις, εγώ το καλοκαίρι το θέλω για βραχυχρόνια μίσθωση. Το θέλω για Airbnb. Το λένε ευθέως. Σε βγάλω έξω. Το συμβόλαιο θα είναι για 8 μήνες. Άμα σου αρέσει, άμα δεν σου αρέσει, να πας αλλού. Και πού να πας αλλού? Έχουν αρχίσει πλέον μέσω των social media και ψάχνουν να βρουν μεταξύ τους. Εντάξει, είναι to know us better ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι η κοινωνική προσφορά της κυβέρνησης, του Υπουργείου αυτό. Ότι δηλαδή αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις και κάποιον άλλον που έχει πάει ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, καθηγητής, δάσκαλος, δεν ξέρω εγώ τι, και να μείνετε μαζί. Ναι, μπορεί να είναι μια κοινωνική προσφορά που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Δεν φτάνει το μυαλό μας τόσο μακριά. Έρε Ματσούκι θα πω εγώ. Έρε Ματσούκι. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αρχίσω να τα διαβάζω σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα που εξακολουθεί και ακούει ο Μάνος, να δώσουμε και λίγο ρεπορταζάκι για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Τα χτυπήματα του Σαμαρά εχθές ήταν το ένα πίσω από το άλλο. Και μάλιστα θυμήθηκε και αρκετά πραγματάκια όσον αφορά στο παρελθόν. Διαπιστώνω σημάδια παρακμής. Ο ηγέτης, ο οποίος έχει και αλαζονία, είδε και αναφέρθηκε σε οπισθοχώρηση παντού. Έχουμε οπισθοχωρήσει, λέει, παντού και σε γνώση και σε μόρφωση. Έκανε και την αυτοκριτική του, δεν τα έκανα όλα σωστά, λέει. Αλλά είναι καθήκον μου, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω. Μόνο το όνομα δεν είπε του κόμματος ο Σαμαράς. Θυμήθηκε και μία ιστορία όταν λέει έπρεπε να παραδώσουν τα προαπαιτούμενα τότε με τα μνημόνια. Έλειπε μία υπογραφή, λέει, από ένα χαρτί. Είχαν φτάσει εκεί τα 72 προαπαιτούμενα. Τα θυμάστε, τα 72, Μάνο, τα θυμάσαι, Γιάννη, Κολοκυθά. Ήμασταν εκεί, τρέχαμε. Και τους κυνηγούσαμε από πίσω για να δούμε τι γίνεται. Εάν τελικά θα γυρίσουμε στη δραχμή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν υπήρχε βέβαια επί Σαμαρά κανένα τέτοιο σενάριο. Κάποιοι το είχαν βγάλει προς τα εμπρός. Τους είχε πει κιόλας ο Σαμαράς ότι είχαν κάνει λάθος πολλαπλασιαστές. Και μάλιστα δεν το δέχονταν όταν τους το είπε και τους το είχε αποδείξει. Έκανε, λέει, ολόκληρη μελέτη και την ολόκληρη αυτή μελέτη την παρουσίασε στο Ζάπιο 1, τον οποίο τον λιδωρήσανε. Αλλά ήρθε, λέει, ο Ολιβιέ Μπλονσάρ μετά, ο πλέον διάσημος οικονομολόγος, και δικαίωσε το Σαμαρά. Όταν λοιπόν είδε ότι από τα 72 προαπαιτούμενα, τα 71 είχαν όλες τις προϋποθέσεις, έλειπε από το 72ο μια υπογραφή από έναν υπηρεσιακό παράγοντα. Ψάχνουνε, τον βρίσκουν και τον παίρνει τηλέφωνο, λέει, ο Σαμαράς τον 70ο, το παράγοντα αυτό, το δημόσιο υπάλληλο. Τον παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ να σας ψάχνει ο Σαμαράς, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι να απαντήσει το τηλέφωνο δεν πρόκειται να σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει. Οπότε κάποια στιγμή ο άνθρωπος το σήκωσε, απάντησε. Και γυρίζει και του λέει ο Σαμαράς. Του λέει, καλημέρα, του λέει, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο άνθρωπος πάνω στον ύπνο του γύρισε και είχε μια φυσιολογική αντίδραση. Και εγώ του λέω, είμαι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και του κλείσω το τηλέφωνο. Τον ξαναπαίρνει ο Σαμάρας τηλέφωνο. Παιδάκι μου, του λέει, σου λέω, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το απαντάει ο άλλος. Και εγώ, λέει, σου απάντησα ότι είμαι ο Βλαντιμίρος Πούτιν. Και το ξανακλείνει το τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω, φυσιολογική αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου που δέχεται μία κλίση στη 1:30 τα ξημερώματα. Στέλνει, λέει, αυτά είναι περιγραφή του Σαμαρά. Στέλνει, λέει, 2 μοτοσυκλετιστές και τον άνθρωπο τον σηκώσανε με τις πιτζάμες ουσιαστικά και τον πήγανε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Σαμαράς. Στις 6 ώρα το πρωί έπρεπε να πάρει όλο αυτό το φάκελο ως τουρνάρας και να πάει να τον παραδώσει στις Βρυξέλλες. Για τα προαπαιτούμενα που τα προαπαιτούμενα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ήταν τότε τα δισεκατομμύρια τα οποία ήταν να πάρουμε. Ήταν μία από τις δόσεις. Έβαλε ο άνθρωπος άσπρο, σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτασπρος. Βάζει την υπογραφή. Έτσι έδωσε και περιέγραψε τις αγωνίες τις οποίες είχαν περάσει τότε. Μίλησε και ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, ο οποίος αναφέρθηκε, λέει, στη μετάβαση για το μετασχηματισμό, έτσι το είπε, της πολιτικής κατάστασης. Το ότι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και άρχισε να χάνει το ΠΑΣΟΚ. Έχασε την πρωτοκαθεδρία το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε το Δίπολο και γνωρίζαμε μέχρι το 2012 τότε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Να λοιπόν, που το 2012 εμφανίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

κρούσματα έρχονται από παντού προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά ο Σαμαράς στόλισε, χωρίς να τον κατονομάσει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακόμη μία φορά. Σήμερα, που ο Ρούμπιο τα έχει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη, τα έχει συνάντηση με τον Γεραπετρίτη, θα ξεκινήσει ο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, έχουν να υποθούν τόσα πολλά πράγματα, θα έχει και συνάντηση, ένα λεπτάκι για να μην κάνω λάθος, θα έχει και χειραψία με το Δένδια. Λοιπόν, κάπου εδώ το έχω, θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, ο ΙΕΘΑ θα παραστεί μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην υπογραφή από τον αρχηγό ΙΕΘΑ, τον στρατηγό το Χούπι και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάας, της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 12.30 θα γίνει αυτό σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την ώρα λοιπόν που θα γίνονται όλα αυτά, την ώρα που ο Κώστας Καραμαλής επέλεξε να μην βρίσκεται στη γιορτή για τα 52 χρόνια, μιλάω για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο ναι, στον Ποδοσάγκιο, ο ναι, όπου θα υπάρχουν μπόλικοι επιχειρηματίες, ο ναι, και θα μιλήσει, μαθαίνω, ο κύριος Καραμαλής για τα 20 χρόνια από την ημέρα που έπεσαν οι υπογραφές για την Κόσκο, που ανέλαβε το λιμάνι του Πειραιά, Θεσσαλονίκη, πάει λέγοντας, ξέρετε τώρα, υπάρχουν και τοποθετήσεις από την κυρία Γκυλφόιλ προς συναντήθετη την κατεύθυνση, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια πολύ δυσάρεστη αίσθηση στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και οι πιέσεις είναι πάρα πολλές προς το Μέγαρο Μαξίμου, τις οποίες πιέσεις τις αισθάνεται και ο βασικός ένικος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άντε για όλες τις όμορφες γυναίκες, για όλες τις γυναίκες, όλες οι γυναίκες είσαστε όμορφες. Και σας αφιερώνουμε αυτό. Ναι, αμέ, κάνουμε και αφιερώσεις στα 34 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους.

Τα μηνύματά σας έρχονται από παντού. Καλημέρα Νικόλα μου, Ho Chi Minh City. Τα είπαμε και νωρίτερα. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα λέει φίλε Σπύρο. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μου στέλνει, έχει τη συνήθεια και μου στέλνει και τη θερμοκρασία. Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Εδώ από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Σας έχω και τραγουδάκι λίγο αργότερα τώρα για να μην χάσουμε τον ηρμό με τα μηνυματάκια σας, γιατί τώρα που τα ξεκίνησα να διαβάσω μερικά, γιατί γίνεται ένας πανικούλης, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω κι άλλα μέχρι το τέλος, βεβαίως. Γενικά έθριος, να ξέρετε, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως σας προείπα, θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε καμιά ζακετούλα. Ζακέτα να την πάρεις εσύ. Εμείς δεν φοράμε ζακέτες. Εμείς έχουμε καταργήσει. Γεια σου ρε Νικόλα. Τι κάνεις? Όλα καλά? Μια χαρά. Όλα εντάξει? Τα αυτά, η θεραπεία, όλα μπράβο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Κώστα. Βρε επιτελικό πρωινό καθεστωτικό νεοφιλελέ παγώνει. Το άλλαξε. Α, Κατερίνα, κυρία Βουτσά, το άλλαξε. Πλέον δεν μιλάει για Κλαρίνο, μιλάει για παγόνι. Ξεκινήστε, λέει, σήμερα του έχει βγει ο μουσικός προπονητής από μέσα του. Ξεκινήστε, λέει, με μουσικές επιλογές από Έλληνες συνθέτες, δημιουργούς. Πρωί-πρωί, λέει, δεν σου το έχω πει. Το κουμπάκι, εντάξει, και αυτό το αφιερώνουμε. Σε άπτεστα ελληνικά. Δώσ' τον αγουστάριο, Κώστας, κυρία Βουτσά.

Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο μας. Καλημέρα στο πρωινό του Real. Καλή εκπομπή. Αυτός ο κύριος λέει είχε περάσει. Για ποιο λέει? Για ποιο λες, ρε Γιώτα? Τώρα κάτσε, κάπου το έχασα. Α, για το, για την ιστορία με το, με το ΕΦΚΑ και όλα τα σχετικά. Είδες? Είδες τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα? Είδες τι γίνεται? Τι γίνεται κάτω από τη μύτη μας? Όλα αυτά, και επαναλαμβάνω, τι έχω συνεργαστεί, από εκεί ξεκίνησα, από το κανάλι στις Τζιτζιφιές, στο Τελεσίτη. Το μακρινό 1993. Πώς περνάνε τα χρόνια. Τι τα λέω αυτά? Τα θυμάμαι και τρομάζω εγώ. Σκιάζομαι από μόνος μου. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς γύρισαν τα πράγματα και μάλιστα ήρθε στα χέρια του ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Άλλη ιστορία. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Λαός. Ό,τι θέλετε να το χρησιμοποιείτε με ακρονίμιο, λαός. Έτσι το έλεγε πάντα ο πρόεδρος Καρατζαφέρης. Και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή τσαντιζόταν όταν το άκουγε λαός, είχε βγάλει και κάτι αφίσες όπου στο όμικρον υπήρχε και ένας τόνος. Λαός, μπας και το μάθουν. Τώρα, εγώ σας είπα το εξής. Εξ αφορμής κιόλας και σε μια συνομιλίας, μια κουβέντας που είχαμε ένα πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο, όπου λέει βρήκε έναν ενεργειακό, όχι επιθεωρητή, έναν ενεργειακό θεραπευτή. Δεν ξέρω τι σημαίνει ενεργειακός θεραπευτής. Λέει σου φτιάχνει την ενέργεια. Δηλαδή πώς ακριβώς? Δεν μπορεί να μου φτιάξει την ενέργεια στο αυτοκίνητό μου? Δηλαδή να κινείται χωρίς να βάζω, ας πούμε, βενζίνη? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Γίνονται, λέει, διάφορα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε εκκινηθνητοί. Και όντως, λέει, υπάρχουν θεραπευτικές. Έχουν θεραπευτικές ικανότητες αυτοί οι ενεργειακοί θεραπευτές. Δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά. Μπορεί, εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με μένα αυτό, να μην έχει να κάνει με τους υπόλοιπους. Πάντως προσοχή. Ούτως ή άλλως ο αλγόριθμος, επειδή έχει πάρει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρει φόρα, νομίζω δεν θα αφήσει τίποτα μα τίποτα ανεξιχνίαστο. Τίποτα. Καλημέρα Σπύρο μου, ο συνονόματος ταξιτζής. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα, την αγάπη μου. Να προσέχετε εκεί έξω. Κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Πάρα πολύ περίεργοι. Γεια σου ρε Άλεξ. Για ρώτα, λέει, το Σταυρακάκι τι πιστεύει για τον Βινίσιους, για την φημολογία που υπάρχει. Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω και σε αυτά εγώ. Δεν το είδα το μήνυμα εγκαίρως. Ο Άλεξ από τους αρτοποιούς εκεί της Γλυφάδας, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Το κρατάω για να τον ρωτήσω, να το θυμηθούμε, να μας τα πει αύριο. Τι ακριβώς έγινε με τον Βινίσιους δεν ξέρω. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι μας, το είπε Αβραάμ ο Δημήτρης. Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα, λέει, στη Χαλκιδική. Έγινε επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ Ηρακλής. Είναι θράσος, μου γράφει ο Αβραάμ, και διαστρέβλωση της ιστορίας. Είπαμε να ενώνει ο αθλητισμός, όχι να ισοπεδώνει. Ξέρεις Αβραάμ μου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που αυτή η ιστορία έπρεπε να έχει τελειώσει, με το που ξεκίνησε. Τώρα αυτοί έχουν ξεφύγει. Να, βλέπω εδώ, μου έχει στείλει και τη φωτογραφία. Την είχα δει τη φωτογραφία και με το πανό κιόλας, με το αστέρι της Βεργίνας. Δεν βάζουνε, ρε παιδάκι μου, μυαλό. Όταν, ας πούμε, και ξέρεις, κάθε φορά ψάχνουν και μία αιτιολογία, ψάχνουν να βρουν ένα έναυσμα για να το πάνε το πράγμα ακόμα χειρότερα. Και τους το έδωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία πήγε και μίλησε και στην περιοδία που έκανε για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τη διεύρυνση. Δεν βλέπει τα χαΐρια της ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι 27 σε τίποτα, και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που απλά συσκέπτεται και δεν αποφασίζει τίποτα. Όταν λοιπόν μίλησε για μακεδονική γλώσσα, για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική εθνότητα, και δεν έβαλε τον αστερίσκο, και νομίζω να σας πω τώρα την αμαρτία μου. Αρτάκι, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Μέσα και μεγάλοι άνθρωποι, πού να τα θυμηθούμε όλα. Όχι, αύριο
Τηλεοπτικά θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο. Και επειδή έχει επανέλθει τώρα όλη αυτή η ιστορία, και μάλιστα σε παλαιότερη δημόσια συζήτηση με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, βέβαια δεν ήταν αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή, ήταν αναπληρωτής. Ο Κοντζιάς ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα μιλήσω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επιφυλάσσομαι. Έχω και εγώ, λέω κάτι δικά μου. Αλλά παλαιότερα, επειδή έχουμε κάνει και την ίδια κουβέντα με τον κύριο Κατρούγκαλο, θα τον ρωτήσω αν εξακολουθεί να επιμένει στο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια καλή συμφωνία. Κατά το παρελθόν, όλοι μου αναφέρουν ότι μα υπάρχει διαχωρισμός, λέει. Αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 6. Υπάρχει, λέει, διαχωρισμός ότι η μακεδονική γλώσσα δεν έχει καμία σχέση, είναι με βάση τα σλάβικα, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι όταν μίλησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα, δεν έβαλε τον αστερίσκο από κάτω να πει ότι όταν αναφέρομαι σε μακεδονική γλώσσα, αναφέρομαι σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Όχι. Θέλω να πω λοιπόν ότι το πράγμα αρχίζει να παγιώνεται προς μια κατεύθυνση πάρα πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας. Πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και πολύ καλά έκανε ο Ηρακλής και το κατήγγειλε. Στις 4 ώρα το πρωί. Στις 4 ώρα το πρωί, Νίκο μου, να ξυπνάς νωρίς. 4 παρα 5 θέλω να μου στέλνεις μήνυμα. 4 παρα 5. Α, αλλιώς έχουμε θεματάκια, να το ξέρεις. Καλημέρα. Έχεις ξεκινήσει, φαντάζομαι. Δεν έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικό, ε. Και τώρα το μεροκάματο γίνεται νυχτοκάματο. Και ξημεροκάματο. Άστα να πάνε. Καλό κουράγιο σου εύχομαι. Εγώ αντέχω, να δούμε πώς θα αντέξεις εσύ. Καλημέρα, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, σε όλους με υγεία. Μουσικάρες πρωινές, ενημέρωση. Σπυράκος, μα πολύ μ' αρέσει το υποκοριστικό. Δουλειές και προετοιμασία της ημέρας. Ψήσιμο κουλουριών Θεσσαλονίκης. Αμπά. Τάις μαγατιών γειτονιάς και καθαρισμών. Και καθαρισμός, γυμναστική 15 λεπτά. Να ξέρεις ότι εμάς εκεί τα γατάκια μας είναι αδεσποτάκια, είναι της γειτονιάς. Είναι μια γατοοικογένεια. Κάποια στιγμή σκάει η μύτη, η αφρούλα. Δεν έχουμε ονομάσει, είναι η αφρούλα και ο Μίτσος το ζευγάρι το κεντρικό. Τώρα έρχονται και κάτι άλλο εκεί πέρα. Σκάει η μύτη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία γάτα, πώς ονομάζουν τις γάτες, Κατερίνα, που έχουν τα πολλά χρώματα πάνω, πορτοκαλί, μαύρο αυτό, έχουν μία ονομασία, τέλος πάντων, τώρα δεν μου έρχεται. Είπαμε, είμαστε και είμαι και μεγάλος άνθρωπος, θα ξεχνάω αυτά. Σκάει μύτη λοιπόν, έσκασε μύτη πριν από κανένα δίμηνο αυτή. Την ταΐζαμε και αυτή κανονικότατα. Εξαφανίζεται για λίγο. Εμφανίζεται μάλλον η αφρούλα με το Μίτσο, που είχαν και αυτή για κανένα δεκαήμερο εξαφανιστεί. Και έρχονται με το γατάκι τους. Α, λέω, εξαιρετικά. Και εμφανίστηκε, και δεν τις έχουμε δώσει ακόμα όνομα, τώρα θα τη βαφτίσουμε, διότι εμφανίστηκε με τρία μικρά αυτή. Και το σύζυγο. Και γίνεται πάρτι. Εχθές λοιπόν με το που γύρισα, είχα σταματήσει και τους είχα πάρει και γατοτροφές. Τι να τα κάνεις τα άμυρα. Τώρα έχει αρχίσει και χαλάει ο καιρός. Και έρχονται όλο και περισσότερο και κουρνιάζουν εκεί στην αυλή. Τους έχουμε βάλει και ένα υποστεγάκι για να κάθονται. Έγινε πάρτι. Το πρωί με περίμεναν έξω από την πόρτα. Έχουν τσεκάρει κιόλας και τις ώρες που φεύγω. 2:30 ώρα το πρωί, 3:15, θέλω να τους βάλω φαγητό. Τους έβαλα, τι να κάνω. Λέω, δεν θα το πάμε έτσι. Ξυπνάω και 10 λεπτά και νωρίτερα για να σας ταΐζω τέτοια ώρα. Το πρωί, με το φως της ημέρας. Τέλος πάντων, αλλά είναι. Εντάξει, στο μεταξύ, επειδή όλα αυτά τα γατάκια, παιδί, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ήταν μέσα σε σπίτι. Και έχουν την κακή συνήθεια, αυτοί οι οποίοι φεύγουν, να τα αφήνουν έξω. Κρίμα από το Θεό. Φαίνονται δηλαδή, είναι τρυφερά. Έρχονται, σου τρίβονται στο πόδι, τα χαϊδεύεις, κάθονται. Η μάνα από την ημέρα που γέννησε, με το που πας να την πλησιάσεις, επειδή έχει και τα κουτσούβελα δίπλα, τα κατσουλάκια, είναι συνεχώς με ανοιχτό το στόμα και κάνει, ξέρετε, το χαρακτηριστικό το δεν σε αφήνει να πλησιάσεις. Α, τσα λέω, η μάνα, αυτά είναι.
Τσάι, καφές, μπάνιο και βούρια τη δουλειά μου, γράφει η κυρία Ελένη. Πρωινή συνήθεια που δεν κόβεται. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Τα πράγματα στα κοινά ζωφερά, απογοητευτικά. Δυστυχώς, περιμένουμε, κάνουμε υπομονή. Έχουν μείνει 7 ημέρες. Είπε η κυβέρνηση, ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Πας και δούμε, πας και υπάρχουν ανακοινώσεις και για την αμόλυβδη βενζίνη. Οι μαθητές στη Γαλλία μου θυμίζουν τις δικές μας καταλήψεις πριν από 30 και πλέον χρόνια. Παρόμοια αιτήματα που στην Ελλάδα έμειναν σαν χρόνια ασθένεια της εκπαίδευσης. Στο μεταξύ, η παραπαιδεία γιγαντώθηκε, το δημόσιο σχολείο απαξιώθηκε και όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα στρέφονται όλο και περισσότερο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Άλλαξαν οι γενιές, αλλά τα προβλήματα έμειναν στην ίδια τάξη και έχεις απόλυτο δίκιο, Αβραάμ, με αυτό το οποίο μου γράφεις, με την παρατήρησή σου. Το θέμα, καλέ μου, είναι το εξής. Αισθάνομαι ότι κάθε χρόνο τα πράγματα είναι κατά τις χειρότερα. Και αισθάνομαι επίσης ότι δεν έχει καθίσει κανένας μα κανένας σοβαρά να ασχοληθεί με αυτά τα οποία συζητάμε μεταξύ μας σχεδόν καθημερινά. Ναι, πώς θα μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να πάει, παραδείγματος χάρη, σε ένα νησί των Κυκλάδων? Πώς θα μπορέσει να πάει ακόμα και μέχρι την Κρήτη? Έχω δικό μου παράδειγμα, οικογενειακό. Δεν μπορώ πραγματικά να σας μεταφέρω την ταλαιπώρια που τράβηξε. Της ήρθε το μήνυμα για να παρουσιαστεί. 3, 4, 5 μέρες περιθώριο έδινε το μήνυμα για να παρουσιαστεί στο σχολείο. Αλλιώς όχι μόνο έχανε τη θέση, αλλά θα είχε και πέναλτι. Δεν θα μπορούσε για 2 χρόνια να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει θέση. Και το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο έχετε που έχετε ανάγκη καθηγητές? Για ποιο λόγο δεν μοριοδοτείτε τη μόνιμη κατοικία? Το ξαναλέω, το είπα, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ. Θα σας σπάσω τα νεύρα όσο περισσότερο μπορώ. Να το ξέρετε. Καλημέρα, Τόρπη. Καλημέρα, λέει η Σπύρο μας. Ευχαριστούμε που είστε πάντα με εμάς και με το δίκιο για πολλές αδικίες που γίνονται με ανθρώπους και οικογένειες. Εύχομαι να βρουν λύση με αυτή την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει αυτοί που θέλουν να πλουτίζουν. Ντροπή. Καλή συνέχεια για όλους εσάς στο Real FM. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τόρπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Θανάσης. Καλημέρα, λέει, από Πολυχώρο Δραπετσόνας ο Θάνος. Πού είναι, που έχει Πολυχώρο η Δραπετσόνα, σε ποιο σημείο? Γράψε μας κανένα τέτοιο παραπάνω, ρε αδερφέ. Αφήνεις ένα αυτό, την καλημέρα μου. Τι μας φταίει η Ούρσουλα, λέει ο Λουκάς. Να μην τη βλέπεις, Λουκά. Να μην τη βλέπεις. Να πέσουν τα ποσοστά τηλεθέασης. Γιατί αν όλοι μπούμε στη διαδικασία, αυτός που λέει μπαρούφες να τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα σταματήσουν να λένε μπαρούφες. Κάποια στιγμή. Ξέρεις, είναι μια άλλη νοοτροπία, ρε παιδί μου. Δεν έχουν, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει νέος κόσμος. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη να λένε βουλεύτρια. Σιγά καλέ. Από πότε? Είναι ο ή βουλευτής. Τι να κάνουμε τώρα? Όχι, λέει βουλεύτρια. Εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα. Τι εννοείς εξελίσσεται η ελληνική γλώσσα? Είναι εξέλιξη ή κατακρεούργηση της ελληνικής γλώσσας? Απλά θέλουν. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ενταχθούν κάπου και θέλουν οπωσδήποτε να ενταχθούν, έχουν αυτό το άγχος. Ψάχνουν να βρουν διάφορα. Έχω τσακωθεί στον αέρα με πολιτικό πρόσωπο. Η βουλεύτρια, λέει, του κόμματός μας. Ποια βουλεύτρια? Η βουλευτής. Όχι, λέει βουλεύτρια. Λέω κατά το χορεύτρια. Συμφώνησε, λέει κατά το χορεύτρια. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. 1.200 νεκρούς, 251 όμηροι που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Ήταν η αρχή
αυτό το περιστατικό, αυτό το συμβάν, το τραγικό, αυτή η τραγωδία. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίθυνε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Σημειώνεται, και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έξω από την εξίσωση, ότι περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ακολούθησε.

Εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Λουκά. Γεια σου, ρε Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Παύλος από το Düsseldorf. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Εκεί με την σύζυγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ και εσένα για το μήνυμά σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος, ο Χρήστος, έτερος Νίκος. Να είσαστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα. Επαναλαμβάνω, όσοι είσαστε στην Αθήνα και έχετε σκοπό να κατεβείτε προς το κέντρο της πρωτεύουσας, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγαλύτερη υπομονή. Πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι το επιλέξετε, να ξέρετε ότι δική σας η επιλογή, δικό σας ο ανήφορος, δικό σας και ο κατήφορος. Τώρα θέλω, έχουμε διαγωνισμό και δεν θέλω να τον αφήσω απ' έξω το διαγωνισμό, και επειδή είμαστε και στο μέσο της εβδομάδας, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω και για τη Real News πραγματάκια, γιατί θέλω κάθε Κυριακή να πηγαίνετε στον περίπτωρο και να παίρνετε τη Real News. Δεν γίνεται να μην το κάνετε αυτό, να το ξέρετε. Αλλιώς θα έχουμε θεματάκια τη Δευτέρα, θα κάθομαι και πλέον και θα σας εξετάζω για αυτά τα οποία γράφει η Real News, αν τα ξέρετε ή δεν τα γνωρίζετε.

Και για πάμε λοιπόν, γιατί σας έχω τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-sale.gr. Ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Α, ωραίο μου ακούγεται, πάρα πολύ ωραίο. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, έλα το είπα, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Το τρίτο δώρο, μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Την Κυριακή, όπως σας προείπα, κυκλοφορεί η Real News. Εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Το μυστικό δωμάτιο, στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Έλα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί Food and Travel ταξιδεύουμε γευστικά στον Μπούργο της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, παρακαλώ πολύ. Πάμε για φινάλε, κυρία Βουτσά. Για πάμε για φινάλε.
1: Προβλέπετε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Αυτό επειδή η κυρία Ειρήνη Κούρτη όταν ήρθε μου λέει πω κάνει κρύο. Εγώ είμαι με τον κοντομάνικο πάντως. Εσείς κυρία Βουτσά, πως είσαστε καλά, ζακετούλα, τι το φοράτε το φλισάκι, καλά είναι, εντάξει. Λοιπόν, για όλους όσοι κρυώνετε, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Να το μάθει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Θα πάει και στην πνίκα. Είναι δυνατό. Γεια σου, ρε Θανάση. Ο πολυχώρος, λέει, Ραπετσόνας είναι στα λιπάσματα και είναι χώρος αναψυχής. Έχει κούνιες για παιδιά, ποδηλατόδρομο, καφετέριες του Δήμου και κάθε πρωί έρχομαι για περπάτημα και τρέξιμο και ακούει Real FM ο Θάνος. Αυτά είναι.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
0: Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το διοράκι, για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδεικνύετε πάντα απέναντί μου. Σπύρος Παπαδάκης στο όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να μου αποφύγετε στο μέλλον. Η Ελευθερία Τζανακούλη στα Δελτία Ειδήσεων, φωνάρα, δεν το συζητάμε. Και κυρία Κούρτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Να περνάτε όμορφα, να μην ταλαιπωρηθείτε, οτιδήποτε και αν κάνετε να το κάνετε με χαμόγελο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά!

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: του ΣΕΔ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο ένοικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν την έκρηξη σε οικιακή συσκευή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονο Superstar σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ. Real FM 97,8. Η ώρα είναι 6 και 5. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, πολύ πρωινή και πολύ κεφάτη σήμερα εδώ απέναντι μας στο Real FM, στην κονσόλα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Καλείτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας στο tipopakirialfm.gr για τα email σας. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα ξημερώσει στην Αττική μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, διότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το καλό σας και για το καλό του νευρικού σας συστήματος, γιατί δεν φτάνει η κίνηση που τραβάμε καθημερινά, έχουμε σήμερα και στο κέντρο της Αθήνας τον κύριο Ρούμπιο, με αποτέλεσμα να γίνεται ο πανικός, όχι αυτή τη στιγμή, θα γίνει όμως ο πανικός, γιατί θα κλείνουν αναδιαστήματα πολύ κεντρικοί οδικοί άξονες του κέντρου. Αυτή την ώρα δηλαδή το πρασινάκι που υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα υπάρχει λίγο αργότερα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες τώρα για να σας πω ότι, παιδί μου, από τις 10 μέχρι τις 12 δεν μην πάτε στο κέντρο. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ώρες ακριβώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, Real FM, όλη την ημέρα θα σας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κατά τόπους και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί θα λειτουργεί, ας πούμε, το μετρό, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, όπως έκλεισε και χθες, το μετρό Πανεπιστήμιο για λίγο. Μπορεί να κλείσει ο σταθμός Συντάγματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι θα σταματήσουν, απλά μπορεί να κλείσει ένας σταθμός για λίγη ώρα, αν αυτό απαιτηθεί από την ελληνική αστυνομία.

0: Είπες για Ρούμπιο, είπες για την κυκλοφορία.
1: Είπαμε για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα είστε συντονισμένοι εσείς στο Real FM και θα ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού δεν πρέπει να πλησιάσετε. Σίγουρα αποφύγετε το αυτοκίνητο αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
0: Χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή, έπεσα πάνω σε πορεία διαμαρτυρία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κοίτανε. Να δεις πώς ήταν. Κάποιοι είχαν περάσει, είχαν εγκλωβιστεί ανάμεσα στους διαδηλωτές και στα ΜΑΤ. Μην το κάνετε σήμερα αυτό. Μην μπείτε στη διαδικασία, αποφύγετε το κέντρο. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν εννοούμε τα λεωφορεία, γιατί και γι' αυτά θα έχουν αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Όχι,
1: επειδή και τα λεωφορεία είναι μέσα στις ρυθμίσεις. Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα προτιμήσετε. Δηλαδή το μετρό, τον ηλεκτρικό, άντε και το τραμ.
0: Έλα, καλημέρα. Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 6. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι. Γιατί το συνηθίζουμε να το λέμε αυτό, έτσι να έχετε εσείς μια εικόνα του που βρισκόμαστε. 13 είναι οι βαθμοί. Και βλέπω ότι θα πάει μέχρι, κυρία Κασιανή Βραχά, 24, όπως και χθες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν χθες.
0: 25, λάθος, 25.
1: Καλύτερα ακόμα. Ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, μιας και ξεκίνησες από το Ρούμπιο. Α, είπαμε ποιοι είμαστε, έτσι. Στούντιο papakirialfm.gr, το είπαμε αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Είπαμε για Ειρήνη Κούρτη στο 2.11.200.
1: Ειρήνη Κούρτη, μία και μοναδική.
0: Και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακόμα καλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το υπόλοιπο του Ρούμπιο. Τι είναι ο Ρούμπιο? Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο παρελθόν ως γερουσιαστής μαζί με τον Μενέντες από την πλευρά των Δημοκρατικών είχαν τηρήσει μια στάση, θα έλεγα, σκληρή απέναντι στην Τουρκία. Βέβαια, άλλο πράγμα να είσαι γερουσιαστής, άλλο να είσαι επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Είσαι υποχρεωμένος να τηρείς έναν πιο ήπιο λόγο. Είναι λογικό
1: να κρατάς
0: τις ισορροπίες. Ακριβώς, να κρατάς τις ισορροπίες, διότι εκπροσωπείς τις Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως σε επίπεδο κυβερνητικό. Όμως, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει άλλη μια ιδιότητα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
0: Και σύμβουλος ασφαλείας. Βεβαίως, εδώ να σημειώσω ότι διάβασα χθες πως το Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρία, από τις 20 και μετά, άλλος ένας υποψήφιος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα. Αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο Βάντς. Και αυτός θα είναι εδώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο, γιατί σίγουρα θα ερωτηθεί, αν θα τοποθετηθεί και με ποιο τρόπο για τα ανοιχτά ζητήματα, δηλαδή την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, τις προκλήσεις των Τούρκων. Λίγες ώρες πριν την άφεξη του Ρούμπιο διάβαζε για 16 παραβιάσεις, 7 F-16 τουρκικά, 2 οπλισμένα, σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Σε ολόκληρο το μήκος του Αιγαίου. Το πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει, με ποιο τρόπο θα αντιδράσει είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι, για τους Αμερικανούς επίσης αναλυτές, πως ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ χωρίς να συνδυάζει επισήμως μία επίσκεψη μετά την Αθήνα με την Άγκυρα. Θα μου πεις γιατί. Γιατί το κάνουν οι Αμερικανοί επίσημοι, ειδικά υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί, με εξαίρεση τον Πομπέο, από την πρώτη θητεία του Τραμπ, που επίσης είχε έρθει μόνο στην Αθήνα και δεν είχε πάει στην Τουρκία. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί, ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε εκεί πέρα το ΝΑΤΟ.
1: Τη σύνοδο του.
0: Και έκανε και μια συνάντηση με τον Ερντογάν στα περιθώρια της Συνόδου. Όμως, το ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα είναι ένα θέμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους συνομιλητές του Ισραήλ από την πλευρά των ΗΠΑ και είναι και κοντά σε επίπεδο θέσεων με το Ισραήλ και μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα αυτά τα παρακολουθούμε, όχι μόνο εμείς, τα παρακολουθεί και η Άγκυρα από ό,τι φαίνεται, με ιδιαίτερη νευρικότητα εξαιτίας των παραβιάσεων που λέγαμε νωρίτερα.
1: Οι αναλυτές περιγράφουν ότι τους χαλάσαμε το γλυκό της Τουρκίας με τον αγωγό, με τον κάθε του διάδρομο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν σκεφτεί και αυτοί είχαν ετοιμάσει τον Turkmed, που θα έφερνε ρωσικό φυσικό αέριο. Οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι που η Τουρκία θα αντιπαρατεθεί σε ό,τι αφορά την...
0: Το παρακολουθεί η Τουρκία. Και το παρακολουθεί γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, στον σχεδιασμό ή στο μυαλό του Ερντογάν ενδεχομένως και των αρμόδιων υπουργών του, υπήρχε η σκέψη να ανακατεύεται ρωσικό με αμερικανικό LNG. Αυτό είχε στο μυαλό του. Αλλά βεβαίως αυτό οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν.
1: Κοίταξε, το ότι ο Ερντογάν θέλει να πατήσει δύο βάρκες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτές οι δύο βάρκες θα κάθονται εκεί και δεν θα φεύγουν κάθε φορά, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα άλλο σημείο θέλω να σταθώ,
1: ναι.
0: Και να... δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου 2026 και νομίζω ότι αξίζει μια μνήμα. Διότι θυμίζω ότι γιατί μια χαρά συζητάμε και πρέπει να συζητάμε για τις στρατηγικές επιχειρήσεις του Ισραήλ μέσα σε αστική περιοχή όπως είναι η Γάζα, για τις επιχειρήσεις στρατηγικές οι οποίες έγιναν με θύματα πολίτες από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, τι το προκάλεσε όλο αυτό? Το προκάλεσε μια τρομοκρατική ενέργεια ευρείας κλίμακας η 7η Οκτωβρίου 2023, με περίπου 6.000 οπλισμένους να χυμούν στα Ισραηλινά εδάφη και να κυνηγούν πολίτες επίσης, να σκοτώνουν οικογένειες που ήταν εγκλωβισμένες μέσα στα σπίτια τους και να μην ξεχωρίζουν παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες. Για αυτούς ήταν όλοι στόχοι, μαζί με τους στρατιώτες βεβαίως σε διάφορες βάσεις. Θυμίζω 1.200 νεκροί, 251 ήταν οι όμηροι. Καλό να το θυμόμαστε αυτό. 6.000 συνδράστες. Υπήρξε και μια δήλωση Ισραηλινών επισήμων χθες, νομίζω, με αφορμή την επέτειο αυτή. 4.000 από αυτούς έχουν εξεδιωρωθεί, έχουν βρεθεί. Υπολείπονται 2.000. Το λέω διότι καλό είναι να θυμόμαστε αυτή την ημέρα, στην οποία στόχος ήταν βρέφη. Στόχος ήταν ηλικιωμένοι, στόχος ήταν γυναίκες, με τις ανάλογες εικόνες οι οποίες ακολούθησαν. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και η πολιτισμένη πλευρά, η δυτική πλευρά και η άλλη πλευρά θα αφήνουν από στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός στόχευσης τους πολίτες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
1: Όταν μιλάμε για τρομοκράτες, Γιώργο, δεν έχουν, δεν διαλέγουν, δεν κάνουν διακρίσεις. Ό,τι βρουν μπροστά τους είναι το ίδιο.
0: Όχι, θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις.
1: Μιλάμε για τρομοκράτες, δεν μιλάμε για ένα κανονικό στρατό, οποιοδήποτε κράτος, μιλάμε για τρομοκράτες. Όχι ότι το Ισραήλ τα έχει κάνει καλύτερα, αλλά οι θηριωδίες της Χαμάς, που είδαμε την 7η Οκτωβρίου 2023, νομίζω ότι ήταν άνευ προηγουμένου, γιατί το είδαμε και όλο live στις τηλεοράσεις μας. Λίγη ευαισθησία και για αυτά τα θύματα, θα πω εγώ μόνο, ναι. Γιατί μερικοί φέρονται λες και αυτονών οι θάνατοι ήταν κάτι δίκαιο.
0: Δεν υπήρξαν.
1: Ότι έπρεπε να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι, επίσης να θυμίσω ότι το Ισραήλ, λίγο πριν να ξεκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες πάρα πολλά έχουν υποθεί, επαναλαμβάνω, ήταν οι επιχειρήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Ήταν επιχειρήσεις οι οποίες γίνανε μέσα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα η Γάζα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που. Με την εικόνα που είχε πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ωστόσο, δύο σημαντικά πράγματα που δεν τα θυμίζουν διάφοροι οι οποίοι έχουν έτσι. Το πρώτο είναι ότι για 20 μέρες το Ισραήλ μέσω του ΟΕΕ ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, 20 μέρες πριν να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις δηλαδή. Το δεύτερο ήταν ότι ζήτησε την παράδοση όσων συμμετείχαν στην τρομοκρατική επιχείρηση. Ούτε το ένα έγινε από την πλευρά της Χαμάς, ούτε το άλλο. Μετά από 20 μέρες ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στρατιωτικές. Το βάζω και αυτό μέσα στη διάσταση, γιατί ωραία τη λένε την ιστορία κάποιοι, πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι όμως να την έχουμε στο μυαλό μας όπως πραγματικά συνέβη, όπως πραγματικά έγινε.
1: Να επιστρέψουμε στα δικά μας.
0: Πάμε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες δεν σταμάτησε να κάνει ομιλίες. Μίλησε σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του Βήματος το μεσημέρι, μίλησε για τα λεπτά του Παρθενώνα, μίλησε για τη στεγαστική κρίση, άφησε και εχμές εδώ για τη δικιά μας την αντιπολίτευση που χρησιμοποιούσε το Σάντσεθ.
0: Όχι, τον χρησιμοποιεί. Άκουσα αρχηγό πολιτικού κόμματος να εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί. το Σάντσεθ, ως προς την στεγαστική πολιτική του.
1: Τι τον έκανε?
0: Το χρησιμοποιεί ως πρότυπο. Γιατί λέτε να αντιγράφουμε το δόκιμο παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης στη στεγαστική κρίση.
1: Αυτό που, αυτή η κυβέρνηση που πέφτει τώρα,
0: αυτή,
1: που πάει σε εκλογές.
0: Πάει σε εκλογές, ναι. Αυτή. Το χρησιμοποιεί.
1: Ωραία, που το χρησιμοποιεί τέλος πάντων η αντιπολίτευση ως παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Έκανε και κάποιες προτάσεις μάλιστα ο Πρωθυπουργός για το στεγαστικό, για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και κίνητρο να μπορούν να χτίσουν δύο επιπλέον ορόφους οι ιδιοκτήτες. Και μετά αργότερα μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το γνωστό σε όλους μας ΕΒ. Και εκεί ανακοίνωσε που τα περιμέναμε, πώς τα περιμέναμε αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή, για τη στήριξη της βιομηχανίας που πλήττεται πολύ από την ενεργειακή κρίση, γιατί οι βιομηχανίες περισσότερες από αυτές είναι ενεργοβόρες. Ναι. 95 εκατομμυρίων ευρώ λοιπόν θα είναι η στήριξη της βιομηχανίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Θετικό το ακούω, το περιμένανε οι άνθρωποι, ακούγονταν δηλαδή από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι ότι το περιμένανε γιατί τους ήρθε ουρανό κατέβατο. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το ρεύμα, για την ενέργεια στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Να λοιπόν τώρα που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις ανακοινώσεις τις επίσημες, ενώ την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι θα πάει πού κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, επειδή τρελαίνομαι με τα παρασκηνιακά και με αυτά που συμβαίνουν με τις ατάκες, με τις φράσεις οι οποίες ενεργοποιούν διάφορες αντιδράσεις, παρακολουθώ και όλη αυτή την ιστορία που προκάλεσε η δήλωση, η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη, η οποία είναι Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, και ειδικά μια φράση στην ομιλία της, γιατί ξεκίνησε από τους εργαζόμενους και πήγε στους εργοδότες. Μίλησε για εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Θες να την ακούσουμε?
0: Την έχεις?
1: Βέβαια.
0: Για πάμε.
2: Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ένα απόσπασμα, μάλλον το επίμαχο απόσπασμα, αυτό ακούσαμε τώρα από την ομιλία της κυρίας Μελέτη, γιατί είπε και άλλα πράγματα, δεν είπαμε αυτό.
1: Ήταν για 3 λεπτά η ομιλία της, ναι, μπορούσαμε να το ακούσουμε ολόκληρο.
0: Και η φράση «και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις» πυροδότησε αντιδράσεις. Ανάμεσα στους οποίους και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο οποίος έριξε ένα καρφί του τύπου «αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες». Προφανώς αναφερόμενος σε όσα είπε η κυρία Μελέτη.
1: Εντάξει, και αναφερόμενος και στα προηγούμενα παραδείγματα που είχαμε με τους κακομοίριδες, με τα 10 ευρώ για τη βενζίνη κτλ.
0: Μάλιστα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε τη λογική ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του εργαζόμενου. Λογικό είναι, ο οποίος βάλεται με την ακρίβεια, με το άγχος από την καθημερινότητα, διαχείριση καθημερινότητας, με την ρευστότητα, τη διεθνή, πάρα πολύ ωραία. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο υδραυλικός που έχει ένα βοηθό, είναι εργοδότης. Ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτρια ενός ψιλικατζίδικου ή ενός περιπτέρου που έχει έναν ή δύο ή τρεις να βοηθούν και να μπαίνουν σε βάρδιες, είναι εργοδότες. Επειδή βλέπω έτσι μια ιστερία του τύπου «Α! Τι είπε! Ντροπή της!» Για χαλαρώστε λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντσες επανάστασης. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά μας μποτιλιαρισμένοι, τώρα σε λίγο στον Κηφισό που θα μας πει η Κασιανή σε κανένα 40 λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοδότες οι οποίοι όταν βλέπουν το λογαριασμό του ρεύματος τρομοκρατούνται όπως οι υπόλοιποι? Μας έχει φάει ανοησία, μου φαίνεται. Μπορεί η επιλογή διατύπωσης της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτού να μην ήταν η καλύτερη. Δεν έχει και την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι πολιτικοί. Αλλά δεν υπάρχουν εργοδότες δηλαδή μέσα στην κοινωνία οι οποίοι υποφέρουν και αυτοί από την κρίση. Και αυτοί που σας είπα δεν είναι εργοδότες. Δεν σου έχει τύχει ένα γασιανή να φωνάξει υδραυλικό και να έρθει με το βοηθό του.
1: Ναι, εντάξει, περισσότεροι έρχονται με κάποιον άλλο.
0: Δεν είναι λοιπόν εργοδότης αυτός ενός ανθρώπου. Τι είναι?
1: Είναι εργοδότης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ήταν σωστός ο τρόπος που διατύπωσε η κυρία Μελέτη το συλλογισμό της. Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η χρονική στιγμή αυτή που περνάμε τώρα για να ακούμε από μια ευρωβουλευτή να λέει είναι και εργοδότες θύματα.
0: Αν μιλάει για αυτούς τους εργοδότες, μια χαρά ήταν η στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως λες και εσύ,
1: Γιώργο,
0: δεν ξέρουμε για ποιους εργοδότες μιλάει.
1: Θες να βρούμε ποσοστά, κατά πόσο, ποιο είναι το ποσοστό που οι εργαζόμενοι υφίστανται bullying και ποιο που υφίστανται οι εργοδότες?
0: Καλά, προφανώς. Και εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το δημοσιογραφικό οργανισμό, εμείς είχαμε αποκαλύψει το 2016 τις περιπτώσεις και τις είχαμε αποκαλύψει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και το θέμα κιόλας. Με αφορμή τις γιορτές του 2016, είχαμε αποκαλύψει τις καταγγελίες που έγιναν από ενώσεις εργαζομένων ότι πήγαιναν συνοδεία πώς το λένε, υπαλλήλων κάποιοι στα ATM για να δώσουν πίσω το επίδομα στην επιχείρηση. Αλλά εγώ ρωτάω, οι υπόλοιποι, αυτοί που περιέγραψα, δεν είναι πολίτες αυτής της κοινωνίας οι οποίοι υποφέρουν από την κρίση? Θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή τώρα αυτόν ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε εργαζόμενους και θα το πούμε δεν έχει δικαίωμα αυτός να αγχώνεται, να συμμετέχει στην κοινωνία διότι είναι αντίπαλος? Αντίπαλος ποιον είναι? Δεν είναι δικός μου αντίπαλος πάντως.
1: Δεν είναι αντίπαλος κανενός.
0: Όχι, έτσι όπως χειριζόμαστε το θέμα, είναι σαν να λέμε υπάρχουν Έλληνες, οι δικοί μας, και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι θέμα να μπούμε απέναντι σε καμία περίπτωση, ούτε σε κάθε τι που υπάρχει στην επικαιρότητα να γινόμαστε στρατόπεδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που η κυρία Μελέτη έκανε ομιλία για τα εργασιακά δικαιώματα και για το ότι είπε πολλοί εργαζόμενοι υφίσταται bullying, αλλά και πολλοί εργοδότες. Εγώ θεωρώ ότι η αναλογία δεν είναι πολύ και πολύ.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι σαφώς περισσότεροι οι εργαζόμενοι οι οποίοι καταπιέζονται. Προφανώς.
1: Οι εργοδότες που θα καταφέρει ο εργαζόμενος να τους εκβιάσει, όπως είπε η κυρία Μελέτη, να τους κάνει θύμα, μπορεί να είναι ελάχιστοι αυτή τη στιγμή στην
0: κοινωνία. Εκεί λοιπόν είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Εκεί είναι το έλλειμμα στη διατύπωση. Και σε αυτό που λες, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ έχω αντίρρηση στο διαχωρισμό που ξαναγίνεται στην κοινωνία. Κάποιοι οι οποίοι γουστάρουν να χωρίζουν την κοινωνία σε κομμάτια και σε παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι απαξιώνουν τους επωνομαζόμενους κυρπαντελίδες, να βγαίνουν ξανά να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ποιος είναι αυτός τον οποίο θα αναφέρεσαι και ποιον απαγορεύεται να, όχι να υπερασπιστείς, να αναφέρεις. Αυτό τον αυτοματισμό και αυτού του είδους την ανοησία εγώ δεν τη δέχομαι πλέον. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές ενδεχομένως, τις οποίες μπορεί να τις εξαιρείς. Όταν συζητάμε για την ακρίβεια, για το κύμα της ενεργειακής κρίσης, δεν εξαιρούμε τις μικρές επιχειρήσεις. Και αν αρχίζουμε να αφαιρούμε, κυρία Κασιανή Βραχά, στο τέλος θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και κάποιοι που μείνανε στο τέλος αυτοί και αυτοί, μετά ξαναδιαλύθηκαν. Ξαναδιχάστηκαν και ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω, η δύναμη είναι στην πρόσθεση, δεν είναι στην αφαίρεση.
1: Ο διχασμός δεν είναι ποτέ σωστός. Να διαφωνούμε έτσι πολύ όμορφα, πολύ ωραία.
0: Να συζητάμε.
1: Και να συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη.
3: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα οι συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη με επίκεντρο την άμυνα, την ενέργεια και την ασφάλεια. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός για πυραυλική επίθεση σημαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από μυστικές υπηρεσίες της χώρας του. Μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 34 λεπτά μετά τις 6. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Το στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο Gas Museum. gasmuseum.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα συνεχίσουμε, κυρία Βραχά, να συζητάμε για τα πολιτικά.
1: Να συζητήσουμε. Θες να πούμε λίγο ακόμα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είχε και αυτός σου μίλησε χθες.
0: Βεβαίως θα πούμε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Είπε ότι είναι η ώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυναμική και ότι κατάφερε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να φέρει την ελπίδα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Αυτά τα είπε σε σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Στις συντονιστικές του επιτροπές, είπε αυτό που ανέφερες και νωρίτερα για τους αλαζόνες υπουργούς, ξεβόλεψε πολλούς, είπε επίσης, η είσοδος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο πολιτικό σκηνικό. Η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει, έτσι κήρυξε και την προεκλογική περίοδο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος και μίλησε επίσης για τα ενεργειακά. Φεστιβάλ αλαζονίας από τη Νέα Δημοκρατία σημείωσε επίσης. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ομιλίας του χθες του Αλέξη Τσίπρα στην αυτή τη σύσκεψη των συντονιστικών επιτροπών Αττικής του κόμματος.
0: Ανεβάζει και τους τόνους. Και αυτό διότι είναι προφανές ότι κοιτάει και τις δημοσκοπήσεις και έχει μάθει να τις κοιτάει και πολύ καλά κάνει και τις κοιτάει. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει και στις προσχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη τα οποία περιμένουν. Όλοι γνωρίζουμε αρκετά ονόματα. Μάλιστα, στη Real News, ο οποίος την εμπιστεύεται για την ενημέρωσή του, διαβάζει τα ονόματα των πρώην υπουργών, βουλευτών, στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένουν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είναι λογικό ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Λογικό είναι να οργανώνεται και να ανεβάζει τους τόνους.
1: Και πολλοί από αυτά τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ ήταν και προσωπικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, την άποψή μου την έχω πει γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στα στελέχη τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική αριστερά. Προοδευτική παράταξη. Συμμαχία, με συγχωρείς. Και πιο πίσω ακόμα, στο συνασπισμό και πιο πίσω ακόμα. Κάποιοι μάλιστα ήταν στελέχοι της νεολαίας. Αλλά όταν ένας στελέχος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βουλιάζει το ΠΑΣΟΚ, και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανατέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κυβερνητικό κόμμα, και πράγματι γίνεται κυβέρνηση. Μετά μπάζει νερά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει δημιουργηθεί η ελληνική αριστερή παράταξη. Αφήνει το ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγυρνά στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν το κάνει για λόγου ιδεολογικού, το κάνει για λόγου επιβίωση. Πολιτική, οικονομική κτλ. Το να ακολουθεί όμω ένα τέλεχο από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, στην ελληνική αριστερή παράταξη, μια μετάλλαξη πιο μοντέρνα, αν θε, στο δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω πιο φυσικό.

0: αξιολογικό.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα, ίσως μπήκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Αλέξη Τσίπρα και τον ακολουθούν στο νέο του αυτό εγχείρημα.
0: Επίσης, αναγνωρίζω πολιτικό θάρρος σε όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εννοώ να πολιτεύεται. Όσοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πολιτικό θάρρος, γιατί θα πάνε με πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και το διακύβευμα εκεί δεν είναι απλό. Είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία στο Κοινοβούλιο.
1: Αν ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει θα καταφέρει να μπει στην Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολιτικό θάρρος ή αν είναι ότι δεν πάω με τον Τσίπρα ούτε στο χειρότερο φιάλτη μου, αλλά ναι.
0: Δηλαδή μονόδρομος. Οι παραμονές στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Ναι, μπορεί για κάποιους να είναι.
1: Αν κάποιοι από αυτούς έχουν φάει πόρτα από τον Τσίπρα, είτε δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως πολιτεύονται.
1: Και μάλιστα εδώ προσπαθούν κιόλας.
0: Ναι, κάνουν αγώνα, έτσι, κάνουν προσπάθεια.
1: Κάνουν και ανακοινώσεις βγάζουν καθημερινά και στη Βουλή έχουν ενεργό ρόλο. Προσπαθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Ξέρεις όμως ποιος άλλος άφησε αιχμές χθες και μπροστά στις δικές του αιχμές αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας μοιάζουν ως χαδάκι στην πλατούλα?
0: Ποιος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τι λες τώρα, ρε?
1: Έκανε νέα επέμβαση. Δεν προλαβαίνω να τις μετρήσουμε. Διπλή το Σαββατοκύριακο και άλλη τώρα χθες. Mm-hmm. Μίλησε επίσης στο συνέδριο που είχε μιλήσει και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα, αιχμές είναι λίγο. Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Δεν μπορεί να υπονομεύεται εμπράκτος η έννοια της εθνικής συνείδησης και να υποκαθίσταται από την αξία του πλουτισμού και της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό.
1: Σημάδια παρακμής, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης, εθνικός εφησυχασμός. Και τι δεν είπε?
0: Ναι, νομίζω ότι από όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ξεκάθαρα πως η στόχευσή του βρίσκεται στην δεξαμενή, την εκλογική δεξαμενή που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί εντοπίζουν οι επαγγελματίες των δημοσκοπήσεων ένα ποσοστό περίπου 20%. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή υπάρχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος.
1: Η Νίκη.
0: Και τώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι αυτό που μόλις ακούσαμε κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μια κριτική η οποία έχει να κάνει με την παρούσα κατάσταση σε επίπεδο κατεύθυνσης πολιτικής, πολιτιστικής, δηλαδή μπορεί να κάνει με, προφανώς η αναφορά του έχει να κάνει με την απόφαση της παρούσας κυβέρνησης να νομοθετήσει για τον γάμο των ομόφυλων.
1: Των ομόφυλων ζευγαριών, ναι.
0: Έτσι. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, ότι σταθερά η στόχευσή του βρίσκεται εκεί. Ενδεχομένως εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς ότι μιλάει έτσι, το μιλάει σε εισαγωγικά, και με ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που δεν την ψήφισε στις ευρωεκλογές, το υπολογίζουν γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό το ποσοστό, και θεωρείται από εκεί μπορεί να ωφεληθεί. Δεν είδα να κάνει συγκεκριμένη κριτική το τι σημαίνει το... Πώς το είπες, εθνική.
1: Εθνικός εφησυχασμός, σημάδια παρακμής, κρούω το κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Υπονομεύεται η έννοια της εθνικής συνείδησης.
0: Μάλιστα. Η εθνική δηλαδή, εγρήγορση, τι σημαίνει, πολεμός? Γιατί εγώ δεν βλέπω να είμαστε κάπου σε ύφεση. Δεν βλέπω κάπου να λέμε, για παράδειγμα, τώρα τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού οι Τούρκοι θέλουν ο Καστελιός, ας κάνουμε λίγο πίσω. Δεν τα έχει πει δηλαδή τώρα αυτή η κυβέρνηση. Αν με ρωτήσαν, πάμε στο παρελθόν σε άλλους χρόνους, με κυβερνητικά στελέχη, θυμάμαι κανένα δυο να λένε, ας πούμε, ότι Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Άμα χάσουμε κανένα δύο νησιά, δεν έγινε και τίποτα. Δεν... Αλλά εδώ αυτό δεν έχει υποθεί ακόμα. Επίσης, η κριτική που ασκείται όχι από τον Αντώνη Σαμαρά, από τα αριστερά της κυβέρνησης, είναι ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την άμυνα. Ταυτόχρονα, δηλαδή, η κυβέρνηση κατηγορείται στο κοινοβούλιο, ταυτόχρονα. Από τα δεξιά κατηγορείται για την εθνική, τον εθνικό εφησυχασμό,
1: ναι.
0: Και από τα αριστερά κατηγορείται για πολεμοκαπηλεία. Και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα δηλαδή, για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά, για τα F-35, ταυτόχρονα κατηγορείται.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι αφήγημα έχει, βρε Γιώργο μου, και εσύ.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει και πραγματικότητα.
1: Και ό,τι αρέσει το κοινό του να ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει και πραγματικότητα. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρουμε στην πραγματικότητα και είπα, μίλησα για Ραφάλ, να πω ότι νιώθω τρομερά εκτεθειμένος για τα σχόλια που έχω κάνει στο παρελθόν εδώ από τη συχνότητα του Real FM για τη Γαλλία. Αν και είχα ξεκινήσει να το βλέπω το έργο να έρχεται, όπως και εσύ φαντάζομαι και οι περισσότεροι, επιβεβαιώθηκε χθες, επισφαγίστηκε μάλλον χθες. Οι Γάλλοι κάνανε αυτό που θεώρησαν σωστό για τη βιομηχανία τους, για την εξωτερική τους πολιτική, και να το πω πάρα πολύ απλά, πούλησαν στην Ελλάδα τα Ραφάλ, τα οποία είναι υπερσύγχρονα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, μαχητικά, και φαίνεται ότι πουλάνε στους Τούρκους τα βλήματα που μπορούν να ρίξουν τα Ραφάλ.
1: Τους προηγουμένους πυράβλους Μετέωρ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή μιλούσε πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Μακρόν στην Πνίκα και μας έλεγε ότι αν χρειαστεί η Γαλλία θα είναι εδώ, κάπως έτσι το είχε πει, θα είμαστε εδώ άμα χρειαστεί δίπλα σας, εννοώντας ότι σε περίπτωση που προκαλέσουν οι Τούρκοι και βρεθούμε, κάτι που όλοι απευχόμαστε, σε μια αναμέτρηση αυτού του είδους στο Αιγαίο, θα είναι Γάλλοι παρόντες. Πώς το έχει δει το έργο τώρα ο κύριος Μακρόν, δηλαδή θα είναι οι Γάλλοι παρόντες αν το πίστευε και θα δέχονται Μετεόρ?
1: Τώρα τι να σου πω. Επίσης, ενώ η Τουρκία απειλεί για το καλώδιο το οποίο είχε αναλάβει και η γαλλική εταιρεία.
0: Ναι, όπου εκεί τώρα καταλαβαίνω ότι περίπου και θα γίνει επίσης. Αν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία.
1: Χθες είχαμε και μια άλλη είδηση που μας ήρθε από την απέναντι πλευρά. Ένας χάρτης με τη Μεγάλη Τουρκία εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτή η Μεγάλη Τουρκία, ο χάρτης της δηλαδή, έτσι είναι με
0: τώρα. Έφτανε μέχρι τη Βιέννη, δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι Βιέννη, όχι, αλλά έφτανε μέχρι τη Δυτική Θράκη, έφτανε μέχρι τη Ρόδο, μέχρι την Κύπρο, μέχρι ένα σημείο της Συρίας, του Ιράκ, της Γεωργίας. Έπιανε και άλλες χώρες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό δεν είναι ότι το κόλλησε κάποια φύσα. Ότι
0: ήτανε κάποιοι που γράψαν κάτι, ένα σύνθημα, ναι. Ας πούμε. Ναι.
1: Φαίνεται να είναι ένα μπάνερ κανονικότατο εδώ. Και σε υπόγεια διάβαση της Τουρκίας. Κανονικά υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη,
1: Βέβαια. Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σε υπόγεια διάβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι αυτό που λένε ότι εμείς, λέει, με την Τουρκία δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι πολιτικοί είναι που έχουν τα θέματα μεταξύ τους. Το δεν λέμε. Ότι λέει δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους.
1: Ο χάρτης του Εθνικού Όρκου.
0: Ναι.
1: Και είναι το μετρό Καρακόη, αν το Μάλιστα. προφέρω σωστά.
0: Μάλιστα. Λες και οι πολιτικοί, αν είχαν διαγνώσει ότι η τουρκική κοινή γνώμη στην γειτονική χώρα δεν επιτρέπει αυτού του είδους τους αναθεωρητισμούς, λες και το σύνολο των πολιτικών, γιατί και οι κεμαλιστές που έρχονται σε κάποια θέματα είναι πολύ πιο προκλητικοί και πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Αν λοιπόν διαπίστωναν τα κόμματα στην Τουρκία ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν θέλει αναμέτρηση με την Ελλάδα, λέτε να συνέχισε να επιχειρηματολογεί. Τα λέω αυτά για να συμβαδίζουμε με την πραγματικότητα. Αυτός ο χάρτης είναι άλλη μία ένδειξη για το τι βλέπουν οι Τούρκοι, για το πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Και εγώ δεν λέω όλοι, αλλά η πλειοψηφία τους.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε στην υπόγεια διάβαση του Μετρό Συντάγματος, ας πούμε, ένας χάρτης που δείχνει την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη σε ελληνικό, ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν και κάτι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή να συμβεί και δεν θα αντιδρούσε και πολύ ήρεμα η Τουρκία.
0: Αλλά αυτοί μετράγανε στις τηλεοπτικές τους εκπομπές, μετράγανε τον οπλισμό των στρατιωτών στο Καστελόριζο, όταν είχε πάει με τους Τάκης εκεί, αν θυμάσαι. Λέγανε, κοίτα, αυτός είναι βαριά οπλισμένος.
1: Το βλέπετε, και αυτός είναι πιο βαριά οπλισμένος.
0: Υποθέτω ότι, όπως πολύ σωστά λες, αν υπήρχε ένας τέτοιος χάρτης κάπου σε ένα κεντρικό σημείο στην Αθήνα, ακόμα θα ήταν πρώτο θέμα στην Τουρκία.
3: FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
6: Euphoria.
5: The Pit. Τε, τι λέτε. Ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
3: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Οράκλ.
3: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
3: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
3: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
3: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Real FM 97,8, 8 λεπτά πριν από τις 7. Κουράγιο, και σήμερα θα είναι μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη καθυστερήσεις στα γνωστά σημεία, στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια και από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο μικρότερες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μετά την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στην έξοδο του Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, οι γνωστές καθυστερήσεις. Επηρεάζονται και η άνοδος της Σχιστού και η Περιφερειακή Εγάλεο. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, εκεί προς Καρέα, από Ηλιούπολη, θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη, πάει πάει σε Βόσμου, όπως υπογράφει. Δεν νομίζω, Γιάννη, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είχε ενδιαφέρον πάντως και η συνάντηση που περιγράφεις. Το άλλο που περιγράφεις επίσης, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Θα δούμε.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Κωστή από Κωνσταντζά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς, αδελφέ, όπως τα λες. Αν θεωρείς ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται σε εκείνα τα εδάφη, θα πρέπει να τους ρωτήσεις και ποια είναι και η δική τους η άποψη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν άποψη. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, θα σου πούνε και για την παλαιά γραφή, την παλαιά διαθήκη. Θα σου πούνε για τα δικαιώματά τους, θα σου πούνε επίσης για την ιστορία της Παλαιστίνης. Ξέρεις ποιοι ονόμασαν τα εδάφη Παλαιστίνη? Ξέρεις, έχεις εικόνα, φίλε? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τα ονόμασε Παλαιστίνη. Απλά σε ενημερώνω. Λοιπόν, καλώς τον και τον Γιώργο. Λοιπόν, λέει, καλή αναφορά στην 7η Οκτωβρίου και τους 1.200 και πλέον θανάτους Ισραηλινών. Για τα θύματα της άλλης πλευράς που, όπως είναι γνωστό, ξεπέρασαν τα 74.000 μούγκα. Αυτό λέγεται αμερόληπτη δισογραφία. Γιώργος. Δεν αναφέρθηκα ούτε εγώ ούτε Κασιανή στα θύματα της άλλης πλευράς. Δεν είπαμε ότι η Γάζα είναι αγνώριστη. Δεν μιλήσαμε για τις διευρυμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών μέσα στον αστικό ιστό. Τώρα, εάν δεν άκουσες τον αριθμό, είναι γιατί εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω, δεν τον είχα στο μυαλό μου ως 74.000. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Αλλά βλέπω όμως ότι σου χτύπησε να κάνεις την παρατήρηση την ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και κατευθείαν να το ισορροπήσεις. Λες και ο θάνατος από τη μία από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο βάρος και αξία. Για σένα κάποιοι νεκροί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους άλλους. Εμείς εδώ πέρα θεωρούμε ότι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Και ειδικά δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Εσύ θεωρείς, Γιώργο, ότι σήμερα που είναι η επέτειος μνήμης των 1.200 αυτών ανθρώπων που χάθηκαν με αυτόν δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις κιόλας πώς φέρθηκαν οι τρομοκράτες Χαμάς αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρείς ότι σήμερα είναι η μέρα να κάνουμε την κουβέντα για το ποιος πόνεσε περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο, αν πόνεσε η Γάζα ή το Ισραήλ? Είναι σήμερα αυτή η μέρα που πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα? Δεν είναι σήμερα. Σήμερα τιμάμε, είναι η μέρα μνήμης αυτών των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε και να πάμε, να αλλάξουμε θέμα, ναι. Και να πάμε, γιατί έχουμε την ευκαιρία τώρα να τον υποδεχθούμε για όσο έχουμε και ενδεχομένως να συμπληρώσουμε στην επόμενη ώρα. Πάμε να υποδεχτούμε τον καλό συνάδελφο του Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε την αποκάλυψη μιας υπόθεσης εχθές, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με μια απάτη γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με έναν γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό τα τελευταία χρόνια και ένα κύκλωμα γύρω του. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε βάρος του ΕΦΚΑ, Θεοδόση.
2: Και όχι μόνο, αλλά στο σύνολο σχεδόν του δημοσίου. Mm-hmm. Γιατί είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, κέντρα διασκέδασης, εταιρείες διαφημιστικών προϊόντων, εταιρεία εστίασης, νόμιμες οι εταιρείες αυτές. Οι εργαζόμενοι όμως ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Όλο αυτό διονύζονταν από το 2021 μέχρι τώρα. Πώς ξεκίνησε όμως η διερεύνηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύμινη έρευνα? Το πρώτο καμπανάκι ήρθε από τράπεζα. Ήρθε από τράπεζα γιατί, διότι τα κεφάλαια τα οποία διακινούνταν μέσω της συγκεκριμένης τράπεζας από το ζευγάρι.
1: Ολοκλήρωση θα δώσω για να πάμε σε διάλειμμα και να τα συνεχίσουμε μετά.
2: Εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, προς τράπεζες του εξωτερικού ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα από εκεί και έπειτα να ξεκινήσει αυτή η έρευνα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
0: ο Κολοτούμπας. Ο Κολοτούμπας.
2: Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ έλεγα να τον ρίξω τώρα, να του θέσουμε ερωτήματα. Αν έχει χρόνο, να σε,
2: βεβαίως,
0: να σε κρατήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, να σου θέσουμε 2-3 ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδός μας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας έως και την 5η το πρωί. Περισσότερα στο enikos.gr. άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν περίπου 256.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχοντας στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Διαμαρτύρονται για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακές συνθήκες στα σχολεία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών και αστυνομικών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Λένορμαν. Ουρές και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν στο φιλικό αγώνα που έγινε στο Μονουμεντάλ. Ο 39χρονος σούπερστάρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια», ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
25: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
26: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
25: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
27: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
25: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
28: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
29: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
30: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
6: What's there to smile about?

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέλειο με εσάς από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συναδέλφους εδώ του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε εδώ ζωντανά από το ραδιόφωνο, μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας και να τα διαβάζετε εκεί. Θα τα βρείτε όλα στο www.realvoice995.gr. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 7 Οκτωβρίου, στα μέσα της εβδομάδας μπήκαμε σιγά σιγά και με αυτή την κομματάρα φύγαμε.

Θα σας ενημερώσω ότι ξημερώματα εδώ στο νησί της Κάσου, εδώ στα Δωδεκάνησά μας, υπήρξε ένα σεισμός 4,1 ρίχτερ λέει δυτικά της Κάσου. Κουνηθήκανε λίγο εκεί οι νησιώτες μας στην Κάσο, στην ωραία μας Κάσο, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Απλά καταλαβαίνετε, όταν σε πιάνει στον ύπνο, είναι λίγο, πώς το λέμε στο χωριό, ξεσπιέσαι ρε παιδί μου.

καλημέρα στο Μαριό από την Κάσο. Φιλαράκι, το νιώσαμε λίγο. Όλα καλά πάντως, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Στα νησιά μας δεν ήταν κανένας πρωθυπουργός. Για να σας προλάβω, ειδικά το Σπύρο.

Λοιπόν, θέλω να αλλάξω λίγο την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής για ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε μόλις τώρα. Τώρα μόλις ήρθε αυτό το μήνυμα και είναι μια ανάρτηση στα social από την κυρία Δέσποινα Τσακίρη. Είναι δημόσια η ανάρτηση της γυναίκας αυτής. Τώρα μόλις μου ήρθε αυτό το μήνυμα, δεν το είχα δει, είναι 14 ώρες πριν περίπου η ανάρτηση που την διαβάζω και αρχίζω και τρελαίνομαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αρχίζω και τρελαίνομαι πραγματικά. Άλλαξα όλη την εισαγωγή για αυτό το οποίο διαβάζω. Ακούστε λίγο να το μοιραστώ λίγο μαζί σας. Λέει λοιπόν η κυρία Τσακίρη: μόλις πληροφορήθηκα ότι υπάρχει παιδί στο ειδικό σχολείο Λάρδου, το οποίο και λόγω κινητικών δυσκολιών και θέματος υγείας δεν πάει ακόμα σχολείο, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτής στο εν λόγω σχολείο. Δηλαδή από το άνοιγμα των σχολείων μέχρι και τώρα δεν πάει σχολείο. Ο διευθυντής ρίχνει ευθύνες στην πρωτοβάθμια, αν καταλαβαίνω σωστά όπως το γράφει η κυρία Τσακίρη. Η πρωτοβάθμια κοιμάται, γιατί λέει ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ντρέπομαι, πραγματικά έχουμε κουραστεί όλοι μας. Είναι τόσο άδικο αυτό που συμβαίνει. Μια κατεστραμμένη χώρα με αλήτες πολιτικούς, ναι, οι οποίοι βλέπουν μόνο τον εαυτό τους και αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι στους πολίτες που δεινοπαθούν. Γιατί πρέπει να ταλαιπωρούνται απλοί άνθρωποι και να βολεύονται άλλοι? Αξίζει εσείς οι τυχοδιώκτες περισσότερα? Αξίζετε εσείς οι τυχοδιώκτες περισσότερα και εμείς οι απλοί άνθρωποι λιγότερα? Εγώ αν τις επόμενες μέρες δεν επιληθεί το θέμα, θα μιλήσω με τα κανάλια. Εκεί καταντήσαμε. Στους αδύναμους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθάμε και όχι να τους κλωτσάμε. Εξοργισμένοι, ξυπνήστε, αύριο μπορεί να είναι το δικό σας παιδί.

Πώς να το χαρακτηρίσω τώρα αυτό το μήνυμα? Πείτε μου εσείς λίγο την αλήθεια. Δεν υπάρχει νοσηλεύτρια στο ειδικό σχολείο στη Λάρδο και το παιδί στερείται της μάθησης. Δεν πάει σχολείο. Δεν μπορεί να πάει σχολείο. Τι συζητάμε εν έτη 2026? Τι συζητάμε? Ότι κάποια παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μάθηση. Γιατί στο ειδικό σχολείο? Γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτής στη Λάρδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιοι με ακούτε, αλλά αυτό το θέμα είναι ντροπή μόνο και μόνο που το διαβάζουμε, μόνο και μόνο που μας το στέλνουν. Είναι πραγματικά ντροπή. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Το κεφάλι σας πρέπει να κόψετε. Κάτι άλλο πρέπει να κόψετε. Αυτό το παιδί πρέπει να βοηθηθεί, όπως και το κάθε παιδί που πάει σε ειδικό σχολείο. Για όλα τα παιδιά μας, αλλά εδώ είναι, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, αλλά είναι ντροπή. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Πρωτοβάθμια λέγεται, Δήμος λέγεται, Υπουργείο Υγείας λέγεται, δεν ξέρω τι λέγεται, ποιος λέγεται και αν πρέπει να λέγεται. Πρέπει το θέμα να το λύσετε εχθές. Να το είχατε λύσει ήδη μάλλον. Αυτά. Και θα επανέλθω, γιατί το θέμα θα το ψάξω και θα το πάμε μέχρι τέλους. Τελεία και παύλα.

βγαίνουμε και να κάνουμε δηλώσεις και ιστορίες στα ραδιόφωνα που μας παίζουν και να λέμε ό,τι να είναι, ξέρουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ή να βγάζουμε δελτία τύπου ασταμάτητα, έτσι, χωρίς λόγο, και να επαναλαμβάνονται και όλα αυτά τα δελτία. Προβλήματα να ακούσετε, να λύσετε, ούτε που σας περνά από το μυαλό. Ούτε που σας περνά από το μυαλό. Κανέναν. Κανέναν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μήνυμα της γυναίκας αυτήνης, της κυρίας Τσακίρη. Και δεν τρεπόμαστε λίγο να λέμε ότι είμαστε, πώς να το πω, αιρετοί σε αυτόν τον τόπο? Δεν τρεπόμαστε. Καθόλου. Βέβαια δεν είναι δικό μας το παιδί. Δεν είναι δικό μας το παιδί. Και λυπάμαι που το λέω. Και λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Θλίβομαι που το λέω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ραφαήλ. Καλημέρα ρε φίλε. Να, άλλα σχολεία, τι προβλήματα τραβάνε, Ραφαήλ.

Καλημέρα στο φίλο το Μανώλη και στο φίλο το Μιχάλη. Να είστε πάντα καλά. Τι να μην γίνομαι εξάλλως. Δεν τα ξέρεις, λέω. Βασικά θέλω να πιστεύω ότι δεν τα ξέρω. Και δεν ήθελα ποτέ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Μα την Παναγία, άλλαξα τελείως την εισαγωγή της εκπομπής.

Καλημέρα, Βασίλη. Απ' τη Σύμη. Γελάω, θα σας πω γιατί γελάω. Φίμες λένε ότι ο Βαγιανός ακόμα γράφει, λέει, απαντήσεις στην περιφέρεια. Άστον αυτό να γράφει, μόνος δεν τα γράφει, μόνος τα ακούει αυτός. Τα ίδια και τα ίδια γράφει, βασικά δεν ξέρει τι γράφει, τα παίρνει πίσω, τα ξαναφέρνει από εδώ, τα πάει από εκεί, κούρασε. Η αλήθεια είναι ότι κούρασε. Το αποτέλεσμα του, σε αυτά που λέγει, χτυπιέται τα λίμματα στη θάλασσα. Αυτή είναι η θητεία του, αυτά είναι τα αποτελέσματα του. Τα αποτελέσματα του, συγγνώμη. Ανέφερε χθες κάτι θεσμούς εδώ της δικαιοσύνης σε ένα δελτίο τύπου από ό,τι κατάλαβα και έλεγε θα πάω εκεί, θα πάω αλλού, θα πάω στην Ευρώπη, θα πάω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα πάω στο ένα, θα πάω στο άλλο. Ανέφερε 5-6 πώς ανέφερε. Εχθές εγώ έστειλα ένα μήνυμα στον Elon Musk και του λέω, ρε αδερφέ Elon, έχω ένα τύπο στη Ρόδο που θα κάνει αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Εσύ που πηγαίνω, έρχεσαι σε άλλους πλανήτες, υπάρχει ζωή αλλού? Μου λέει ναι, φυσικά. Α, μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μέρος που μπορείς να μείνεις, έχει από τράπεζες, σούπερ μάρκετ, βενζινάδι, κατά πάντα. Ναι, λέει, φυσικά. Έχει, λέω, και δικαστήρια. Για να ενημερώσω εδώ τον φίλο μας, τον Βαγιανό, να πάει και σε άλλο δικαστήριο. Έχει και σε άλλο πλανήτη να απευθυνθεί, αν θέλει. Αν δεν τον καταλαβαίνουνε εδώ, σε αυτήν τη χώρα.

Λοιπόν, είδατε τι έγινε σε Κάρπαθο και Κάλυμνο με τον νέο Υπουργό Υγείας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας γενικώς θα πω εγώ. Έτσι, σας είπα και εχθές ότι προσπάθειες, εγώ θα μιλήσω για τον τόπο μας, για τα νησάκια μας, προσπάθειες στο να υπάρχει ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νομίζω ότι πλέον το βλέπετε όλοι. Αυτοί που δεν το βλέπουν, okay, δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν αμφιβάλλουν. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Βέβαια ότι είναι εγκληματική αυτή η σκέψη. Εγκληματικότατη αυτή η σκέψη. Δηλαδή το ποιος το κάνει να μην μου αρέσει. Και μιλάμε τώρα για νοσοκομεία, μιλάμε για μηχανήματα νοσοκομείων, μιλάμε για κλινικές, για τέτοια πράγματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Το ποιος το κάνει, έτσι, στον τόπο μένει. Όταν θα το καταλάβετε αυτό, θα τα ξαναπούμε. Προφανώς θα το καταλάβετε μετά τις εκλογές. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Μετά τις βουλευτικές εκλογές θα καταλάβει ο καθένας το τι έργο έχει παραχθεί εδώ στα Δωδεκάνησα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος επικοινωνιακά ίσως υπουργός, έτσι, επικοινωνιακά στο να αρέσει σε όλους και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Το καταλαβαίνω. Πολλές φορές το έχω πει και εγώ, έτσι, οι απόψεις του είναι ακραίες. Επίσης το καταλαβαίνω. Όμως δεν πάβει να παράγει έργο. Τώρα το πώς το παράγει, με αυτόν τον χαρακτήρα που έχει, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά καθόλου. Μα καθόλου όμως

Καλημέρα στο φίλο τον Αντωνή. Χθες είχες θέμα τη Νέα Μαρίνα. Πάρε εκεί μια φωτογραφία να τη θυμάσαι. Αντωνή, χθες έγινε και μια ανάρτηση από την διοίκηση της Νέας Μαρίνας που λέει Go Green. Η Νέα Μαρίνα λέει πάει, κινείται στην πράσινη ανάπτυξη. Αλλά στη φώτο βλέπουμε μία μεριά της Νέας Μαρίνας. Στην από εκεί μεριά βλέπουμε κάτι περίεργα κοντέινερ, κάτι περίεργα καρνάγια, κάτι άλλα των αλλών γενικώς. Η εικόνα από δεξιά είναι όπως την βλέπεις, είναι για κλάματα. Και όταν λέμε για κλάματα, για κλάματα. Άσε που ακόμα το ψάχνω και θα συνεχίσω να το ψάχνω. Το τι συμβαίνει εκεί. Πού είναι αυτές οι άδειες. Ποιος τις έβγαλε, πότε τις έβγαλε, πότε τις πήραν. Αν έχει τέλεση ειδική σε αυτό το ΣΤΕ, τα είπαμε και χθες. Αλλά τη βλέπεις μόνος σου, τη φωτογραφία Αντωνάρα που μου στέλνεις, τα βλέπεις μόνος σου. Αυτή τη Νέα Μαρίνα φανταστήκαν κάποιοι. Έτσι όπως την βλέπετε. Αυτή. Όχι το προηγούμενο σχέδιο. Για 5-6-7 άτομα τώρα. Που κάνουν πάντα φασαρία. Ξέρετε ποιοι κάνουν φασαρία συνήθως. Γνωρίζετε. Δεν έχει έδεση άδειοι. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Έτσι πάει. Ρόδος είσαι. Ρόδος είσαι. Και Άγιος ο Θεός. Όταν αποφασίσουμε τι νησί θέλουμε, τι τουρισμό θέλουμε, τι ποιότητα θέλουμε, εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Αλλά όχι να είστε και οι ίδιοι που βγαίνετε και λέτε «Μα τι τουρίστες φέρατε, μα τι έτσι». Ξέρω εγώ, ό,τι αξίζει τον κάθε τόπο παίρνει. Τώρα το πώς κάνετε εσείς το pocket control και το λέτε, εκτός αν παίρνετε, πώς λέγεται, φορολογικές δηλώσεις του καθενός τουρίστα που έρχεται πριν την άφηξή του στο νησί και εγκρίνεται την είσοδό του ή όχι. Ha ha ha.

χεριά. Την νέα Μαρίνα Αντώνη έτσι όπως την ήξερες ή έτσι όπως τη φαντάστηκες. Και εσύ ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Εκεί γίνονται έργα για αναρτήσεις. Προσωπικές τους αναρτήσεις. Πουθενά δεν φαίνονται. Πουθενά δεν υπάρχει νέα Μαρίνα στο χάρτη πουθενά της Ροδού. Αν βρείτε εσείς διαφημίσεις, αν βρείτε χορηγούμενες, αν βρείτε προμό, αν βρείτε το ένα τ' άλλο, να μου τα στείλετε όλα. Όλα και εγώ θα τα βγάλω όλα. Αλλά να μου τα στείλετε, να τα δω. Όχι αναρτήσεις προσωπικές με 5-10 like και 12. Γελάω ο κόσμος πια. Εκτός αν είπα, επαναλαμβάνω, αυτή τη νέα Μαρίνα ονειρευτήκαν κάποιοι.

μεταξύ, για κοινωνικό πρόσωπο δεν συζητάμε. Το κοινωνικό πρόσωπο της Μαρίνας πού είναι ακριβώς? Έρχεται. Έρχεται. Γιατί αν θυμάστε καλά, αυτές ήταν οι βάσεις της νέας διοίκησης. Κοινωνικό πρόσωπο, πράσινο, κακό, ιστορίες. Πού όλα αυτά, πού ακριβώς? Γιατί λέμε, αλλά τα λέμε μάλλον στο πληκτρολόγιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Στην πράξη και στην ουσία είναι αυτή η εικόνα η οποία βλέπετε. Το καρνάγιο που έχει χαμηλής έντασης φασαρία. Αν είναι, προσέξτε. Αυτά τα λέει το ΦΕΚ. Αν δούμε τα τετραγωνικά αυτά του ΦΕΚ, να δω τι γίνεται εκεί και πού πάει η κατάσταση. Γιατί άλλο να έχεις άδεια να κάνεις ένα σπίτι. Έτσι, ένα σπίτι θα σας πω εγώ, που δηλώνεις ότι είναι 70 τετραγωνικά και παρουσιάζεις 700, χωρίς να σε ελέγχει κανένας, και άλλο να είσαι νόμιμος σε όλα. Η ανοιχτή μαρίνα πού είναι στους ροδίτες? Δεν λέω καταλάβει. Με τις μπάρες στο πάρκινγκ, με απλησίαστες τιμές. Πού είναι το κοινωνικό μας πρόσωπο? Έρχεται. Αυτά όλα έχουν αλλάξει. Αυτοί όλοι που κατηγορούσαν την προηγούμενη διοίκηση, έτσι, που είχε ένα μοντέλο στο κεφάλι της, στη σκέψη της ανάπτυξης, που σε εκείνο το μέρος εμείς τους πήγαμε, στα ροδίτες, επαναλαμβάνω. Εμείς τους είπαμε, θα πάτε εκεί να κάνετε τη μαρίνα. Δεν πήγαμε μόνοι τους. Προσέξτε, υπάρχουν και αυτά εδώ. Στην πορεία χάλασε η σούπα με 6-7 άτομα. Πάτε εκεί να κάνετε τη μαρίνα. Δεν πήγαμε μόνοι τους. Προσέξτε, υπάρχουν και αυτά εδώ. Στην πορεία χάλασε η σούπα με 6-7 άτομα. Ξέρετε, του σεφ του νησιού είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτή είναι η σεφ.

0: Εντάξει.
1: Όσο για το κοινωνικό πρόσωπο, θεωρώ κατάλληλο από αυτό που έγινε με το ροτάρ, με τους ανθρώπους, με τα σκάφη, που είναι εκτός, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει.

Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα εκεί κάτω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αλλά να ξέρετε, θα το δούμε το θέμα. Εγώ προσωπικά, επειδή όλα αυτά εκεί τα έχω ζήσει, τα έχω νιώσει στο πετσί μου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πλέον όλοι. Όταν βλέπω κάποια πράγματα και καταστάσεις, τρελαίνομαι και εκνευρίζομαι. Γιατί εγώ εκεί πάτησα το πόδι μου όταν ήταν χώμα, άμμος, όλο. Δεν υπήρχε ούτε κοντέινερ φύλαξης. Οπότε προσέξτε και τι θα μου πείτε.

0: Καλημέρα στο Λακί, καλημέρα. Αύριο είναι ο κύριος Βαρδακαστάνης, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο πρέπει να είναι, αύριο 10 του μήνα. Ναι, αύριο είναι. Εδώ Ρόδο, περιοδία. Ο Ανδρουλάκης είναι Καστελόριζο. Θα πάει Καστελόριζο. Σας έχουμε δώσει αναλυτικά το πρόγραμμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την επίσκεψη που θα κάνει στα 12.30 και συγκεκριμένα στο Καστελόριζο. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας να τα βρείτε όλα στο www.realvoice995.gr.
1: Κι η νύχτα μυρίζει για σαμί.
0: Αστακός η Αθήνα για την άφιξη Ρούμπιο, έτσι για τον έκτο στρατηγικό, νέκτη στρατηγική συζήτηση που θα γίνει. Αστακός η Αθήνα. Δεν το συζητάμε, δεν κουνιέται άνθρωπο στο κέντρο. Δεν ξέρω, πρέπει να τα είδατε κι εσείς. Μιλάμε για τεράστια αυτοκινητομπομπή, τεράστια μέτρα ασφαλείας. Γίνεται ένας χαμός στην Αθήνα πάντως. Πάντως από ό,τι ακούγεται και συζητάτε από εδώ και από εκεί, ο Ρούμπιο στην Αθήνα για την ενέργεια θα μιλήσει, τα F-35, τα όπλα. Η ομιλία στην ΜΗΚΑ για το δυτικό πνεύμα σήμερα, έτσι. Πάντως όλοι λένε, από αυτά που τουλάχιστον ακούσαμε από εκείνους που γνωρίζουν να διαβάζουν πίσω από τις κινήσεις, θεωρείται μια πάρα πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση που κάνει η Αμερική, έτσι, ένα άνοιγμα θεωρείται από την Ελλάδα που κάνουν οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή μέσα σε δύσκολες περιόδους με την Τουρκία σε αυξημένη ένταση, βλέπετε τι γίνεται, με το καλώδιο επίσης να έχουμε και εκεί τις μουρμούρες τους από απέναντι, κάτι χάρτες που εμφανίζονται από εδώ και από εκεί, κάτι τέτοια τρελά που κάνουν οι γείτονες οι Τούρκοι για να είναι στην επικαιρότητα. Το καταλαβαίνω και αυτό, την πλευρά τους θέλουν να δούνε, αλλά υπάρχουν και κανονισμοί, υπάρχουν και νόμοι, υπάρχουν και τα διεθνής δίκαια που νομίζω ότι αν δεν τα τηρείς, έτσι, δεν έχεις καμία ελπίδα επιβίωσης. Αυτό φαίνεται να το βλέπουν οι Αμερικάνοι με την άφιξη του Ρούμπιο, χωρίς να είναι με φυσική παρουσία, έτσι. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ.

Ο Ραφαήλ στέλνει ένα μήνυμα, λέει: τα σχολεία πρώτη φορά έχουν ανοίξει με τόσες ελλείψεις. Δεν διαφωνώ καθόλου, Ραφαήλ μου. Απλά πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε και λίγο τις καταστάσεις. Τώρα εδώ μιλάμε για ειδικό σχολείο, έτσι, στην Λάρθο.

Τι μου στέλνεις πρωί-πρωί, ρε Σπύρο. Τι έκανε, λέει ο άλλος, έβλεπε, λέει, πορνό στον αέρα. Τι γίνεται, ρε. Και αυνανιζόταν, λέει, μπροστά στον κόσμο. Όντως τώρα. Ρε εσείς, ρε, που έχουμε φτάσει. Πού μας φτάσανε, θα πω εγώ. Ο άλλος βαρούσε στρατηγό στον αέρα, σαν 30.000 πόδια μπροστά στον κόσμο. Ρε εσείς, ρε.

στη Γαλλία, αδερφέ, φαίνεται ότι οι Γάλλοι τα γυαλιά μας βάλανε. Πάνω από 260.000 κόσμος ήταν έξω στους δρόμους χθες. Για τον φίλο τον Αντώνη θέλω το απαντώ στο μήνυμα. Απέχουμε θεωρώ πολλοί από τους Γάλλους που διαχρονικά τους κοροϊδεύουμε. Ουί ουί και τέτοια τους λέμε. Τα θυμάστε όλα αυτά. Να τα θυμάστε όλα αυτά. Γιατί αυτοί δείχνουν το δρόμο. Νομίζω. Έτσι. Anyway. Εδώ είμαστε μέχρι τις μάσκες. Μέχρι τα τσιπάκια. Μέχρι τα εμβόλια. Δεν έχει άλλα προβλήματα αυτή η χώρα. Εκτός αν είδατε εσείς κόσμο στον δρόμο και δεν το ξέρω εγώ ή δεν το έχουμε καλύψει. Για άλλο λόγο. Όλοι αυτοί αγανακτισμένοι. Όλα αυτά τα νούμερα. Πού είναι εξαφανισμένα, πραγματικά τώρα. Αλήθεια τώρα. Τι τραβάμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, όπου έχω τη χαρά και το λέω και ξέρω τι εννοώ. Έχω τη χαρά καταρχάς να συνομιλώ μαζί του. Όλοι σίγουρα θα είδατε ένα θέμα το οποίο έγινε στην Κρήτη. Καταρχάς θα πάρουμε και εικόνα από την Κρήτη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, πώς είναι τα πράγματα τώρα μετά από αυτή τη σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε το νησί για αρκετές μέρες, με πάρα πολύ νερό, έτσι. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο κύριος Λαθουράκης, ο κύριος Μανώλης Λαθουράκης, ο οποίος σίγουρα θυμάστε τον βράχο που έπεσε μπροστά στα μάτια του, πάνω βασικά στο αυτοκίνητό του, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Για δέκατα του δευτερολέπτου αυτή τη στιγμή είναι εδώ ο κύριος Λαθουράκης τηλεφωνικά και μπορούμε να συζητήσουμε. Όπως ακριβώς σας το λέω, για δέκατα του δευτερολέπτου είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του. Πάμε να το συναντήσουμε. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και με μηνύματα και πραγματικά αυτό που του είπα, χαίρομαι καταρχάς που συζητάμε. Το ίδιο θα του πω και τώρα. Έψεξα να το βρω τον άνθρωπο αυτό, να μας πει πώς, τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς το είδε όλο αυτό, γιατί ούτε σε ταινία δεν τα βλέπουμε αυτά. Αν το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε δει σε ταινία. Στην πραγματικότητα δεν το έχουμε ξαναδεί πάντως. Κύριε Λαθουράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στους συγγενείς μου στην Κάσο που υπάρχουν αρκετοί Λαθουράκηδες.
0: Βαστάτε και από τα μέρη μας, δηλαδή. Βαστάτε και από τα μέρη μας, σαν το 12.
1: Όχι, εσείς αυτοί έρχονται από τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και εμένα μεγάλη χαρά που μιλάω μαζί σας και κυρίως σε ευχαριστώ που επικοινωνήσετε μαζί μου.
0: Προς Θεού, η αλήθεια είναι ότι σας έψαχνα και έχθες και προχθές, και όταν έγινε το θέμα βασικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι σας ήρθε και ξαφνικό όλο αυτό.
1: Πέρα από το ξαφνικό που μου ήρθε με το βράχο, μου είχε πάρα πολύ ξαφνικό ότι η αγάπη του κόσμου. Απίστευτα μηνύματα έχω λάβει μέχρι στιγμής. Πολλά αιτήματα φιλίας και συγγνώμη που καθυστέρησα.
0: Προς Θεού. Μόνο που είστε καλά, κύριε Λαθουράκη, φτάνει.
1: Δεν είμαι συνηθισμένος αυτά.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Φαντάζομαι δεν είστε συνηθισμένος και να πέφτουν και βράχοι πάνω στο αυτοκίνητό σας.
1: Στο αυτοκίνητό μου φυσικά και όχι. Αλλά στην περιοχή μας συνηθίζεται να πέφτει η καπολιστήση, γιατί είμαστε μια.
0: Είναι συχνό φαινόμενο.
1: Αγροτική περιοχή. Αν θυμάστε καλά, πριν 3 χρόνια είχε στην Αγία Φωτιά. Χάσαμε μια κοπέλα από τη Σλοβενία.
0: Τέλη
1: του Οκτώβρη ήταν. Και δυστυχώς αυτή δεν τα κατάφερε. Έπεσε ο βράχος πάνω της. Τέλος πάντων.
0: Τι έγινε τώρα και κύριε Λαθουράκη?
1: Αυτό που ζήσαμε ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Καταρχάς όλα την Παρασκευή το βράδυ που ξεκίνησαν ήρθε το πρώτο 112 για περιορισμό των μεταγενήσεων. Από τότε ξεκίνησαν οι πολλοί βροχές. Την Παρασκευή το βράδυ κατά τις 11 η ώρα έκανε την πρώτη βροχή, η οποία ήταν μια πολύ δυνατή βροχή βέβαια. Μέσα ακολούθησε μετά στις 1 η ώρα τη νύχτα για ένα 2 ώρο, μάλιστα μια αρκετά μεγάλη βροχή, στην οποία υπήρξαν πλημμυρικά, τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα. Με αποτέλεσμα η ταβέρνα των εστιατόριων που έχουμε να πλημμυρίσει λίγο καθώς για να σταματήσει ο δρόμος, η πρώτη φορά που κλείνεται ο δρόμος. Σηκώθηκε εγώ στις 5 η ώρα, πήγα στο μαγαζί να δω τι γίνεται. Ήταν σταματημένο ένα λεωφορείο με τουρίστες έξω από το μαγαζί μας. Άνοιξε το μαγαζί να μπορούν να κάνουν άνθρωποι την ανάγκη τους να πίνουν ένα νερό. Και ήμασταν όλη μέρα και καθαρίζαμε. Κάτω από τις 1 η ώρα, λέω να πάω λίγο σπίτι και μυθολίου μιας που ήμουν ξενυχτισμένος. Και φεύγοντας από τα φέρμα των χωριών που έχουν την επιχείρησή μας να πάω στο Κουσουλάρι που είναι το σπίτι μου. Στη στροφή πάνω, όπως προχωρούσα σιγά σιγά, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορείς να τρέξεις λόγω
0: του
1: κινδύνου. Ακούω φωνές, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Και είχε ξεκολλήσει ένα μεγάλο χαράκι που λέμε, ένας μεγάλος βράχος, γύρω στους 10 τόνους αυτός ο βράχος, από την κορφή του Λουπουνού και κατρατσιλούσε προς τα κάτω. Και ευτυχώς οι φωνές αυτές, ο κυκλοδός μου έκανα να πατήσω το φρένο και να πέσει μπροστά μου βράχος για να τον κουτουλήσω, όπως λέμε στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Να τον τρακάρω.
0: Κύριε Λαθουράκη, μας περιγράφετε τώρα μια εικόνα τρομακτικότατη, έτσι, απίστευτα. Καταλαβαίνετε προφανώς και εσείς ότι Άγιο είχατε, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Γιατί υπήρχε περίπτωση να πατήσω το φρένο και να πέσει πάνω μου, αντί να τον πω.
0: Μάλιστα.
1: Να πατήσω τον τώρα, βέβαια. Αλλά όλο τέλος καλό, όλα καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Τέλος καλό, όλα καλά. Προφανώς δεν το συζητάμε και πραγματικά χαίρομαι που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι χάρηκαν και όλοι όσοι είδαν αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε και το βίντεο από την ημέρα εκείνη. Νομίζω ότι όλοι χαίρονται που είστε καλά. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό ελπίζω κι εγώ. Να χαίρονται που είμαι καλά. Πάντως οι κόρες μου, οι δύο κοριτσάρες μου χαίρονται απίστευτα.
0: Να τις χαίρεστε,
1: Η οικογένειά μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου.
0: Μάλιστα. Τα είδατε όλα, κύριε Λαθουράκη, έτσι. Δηλαδή,
1: τα είδα πραγματικά. Όπως έλεγατε, όπως γράφω και στην ανάρτηση μου, μου την έπεσε ένας βράχος. αλλά δεν του κατά.
0: Σωστό.
1: Είναι παιδιά να πει, είναι αυτό ένα φοβερό πράγμα.
0: Έχεις καλές επιλογές πάντως.
1: Ναι. Είναι ένα... Το πρώτο στο νου και είναι σαν ένα όνειρο, ένας εφιάλτης αυτό που θέλω. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Εντάξει, τώρα είστε εντάξει, πάντως, δεν το...
1: Ναι. Σήμερα έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα, μια ολογάλανη μέρα, μια πεντακάθαρη μέρα, ολίως, η τέρα συνεφάκη στον ουρανό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα πώς...
1: Έχουν γίνει πολλές ζημιές, όμως, παιδιά, έχουν γίνει πάρα πολλές ζημιές.
0: Πώς είναι εκεί η κατάσταση.
1: Εγώ δεν έχω γνώση από την καταιγίδη περίπτωση στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι τα νερά που έπεσαν εδώ πέρα.
0: Πολλά χιλιοστά νερό,
1: κύριε Λαθουράκη. Και μάλιστα έπεσαν στην περιοχή τη δικιά μας, η οποία δεν τα δύο χωριά που έχουμε στην κοινότητά μας, την Νότα Ιωάννου, το ακουφέρμα, τα παραλιακά, το φέρμα του Κοσουνάρη, δέχτηκαν απίστευτες ποσότητες νερού.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μια μεριά τα φέρμα που είχαν πέρυσι την τεράστια φωτιά που είχαμε λάβει και είχαν μεγάλα προβλήματα, αλλά την πλευρά του Κουτσουνορίου επίσης τεράστια προβλήματα και ας μην ήταν καμένα τα δάση.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι εννοείται. Είμαστε και εμείς μια περιοχή στη Ρόδο που έχουμε περάσει παρόμοιες καταστάσεις και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέτε. Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Λαθουράκη, πραγματικά να είστε πάντα καλά. Ο Θεός να σας έχει πάντα τόσο τυχερό και υγιή.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Να κάνουμε το καλό. Να μην σκεφτόμαστε ποτέ το κακό του άλλου και μην φοβάσαι. Κάποια στιγμή θα σου ανταποδώσει ο Θεός.
0: Μεγάλη κουβέντα ήταν. Γιατί αν πιστεύετε πραγματικά ότι ήταν μια ανταπόδοση αυτή του Θεού, μπράβο σας για ό,τι καλό και αν έχετε κάνει.
1: Δεν ήρθε η φέρνη να πάει ακόμα κοντά του, αλλά εντάξει.
0: Δεν ήρθε ακόμα η ώρα, δεν πειράζει.
1: Άστε καλά, είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό χειμώνα, ήπιο.
0: Να είστε πάντα καλά, κύριε Λαθουράκη, και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Κουράγιο, θα το περάσετε και αυτό. Είστε σκληροί, σκληροτράχυλοι εκεί, δεν καταλαβαίνετε, δεν μασάτε. Και καλά κάνετε, να σας πω την αλήθεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μόνο που μίλησα με τον κύριο Λαθουράκη, νομίζω ότι δεν θέλω κάτι άλλο. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός. 10 τόνους βράχος έσκασε μπροστά του, λέει. Είναι απίστευτη εικόνα, έτσι. Μιλήσαμε λίγο και τα είπαμε για το θέμα αυτό. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος. Σε μια ερώτηση που του έκανα τώρα, ξέχασα να το ρωτήσω, να το ακούγατε κι εσείς. Του λέει: ξαναπεράσει από αυτόν τον δρόμο. Μου λέει: αναγκαστικά είναι η διαδρομή μου. Την κάνω το δρομολόγιο αυτό. Αλλά βλέπω ψηλά πλέον.

Λοιπόν, έχει και ποδόσφαιρο σήμερα εδώ, τοπικά. Επιστρέφει η ομάδα της Ρόδου στο δημοτικό στάδιο. Στην κοινέα εποχή, στην μετά Μαρτίνη εποχή, έτσι. Αφήστε, ας την ξεχάσουμε πια αυτή την εποχή. Ας πάμε παρακάτω. Anyway, επιστρέφει η ομάδα σήμερα το απόγευμα σε ένα ωραίο παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο. Να πάτε να το δείτε, 6 ώρα να είστε εκεί, να προλάβετε, να κάτσετε, να δείτε, να πάτε, να βοηθήσετε, να στηρίξετε την ομάδα όσο γίνεται. Μια παρουσία μας, θέλει τίποτα άλλο.

Στο φίλο τον Κώστα θα του απαντήσω, δεν το ξέρω για το επίδομα παιδιού, αν είναι ανοιχτή πλατφόρμα ακόμα, γιατί εχθές υπήρχαν προβλήματα το βράδυ, δεν το γνωρίζω, θα ενημερωθώ, θα σας πούμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών εδώ σίγουρα.

Να πω στον Πέτρο, καλημέρα. 9 με 10 του μηνός. Ο Ανδρουλάκης θα είναι στο Καστελόριζο. Βλέπω αγωνία. Με αγωνία μου το στέλνεις το μήνυμα. Τι έγινε? Αφού νουδού ψηφίζεις, εμένα τα πεις. Τι τον θέλεις εκεί τον Ανδρουλάκη, τι θα το ρωτήσεις, για πες μου. Εγώ υλικό περιμένω από την επίσκεψη εκεί και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στη Ρένα την Παυλάκη. Πρώτο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο συσυχνότητα του Real Voice. Παρέα με σας εννοείται όλους. Λέω πρώτο Θεός γιατί εδώ το αγόρι μας είναι και λίγο κρυωμένο. Ο Πέρης ο Βασιλάκης, όχι λίγο. Από μακριά τον έχω σήμερα, από απόσταση. Σε προειδοποιώ. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρωτοθεώς. Καλημέρα σε όλους. Να προσέχετε και να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κάνουν κοινές δηλώσεις. Στις 10 θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ρούμπιο καλωσόρισε στην Αθήνα η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στην άμυνα, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μηνύματα με γεωπολιτικό βάρος από την ΠΝΙΚΑ αναμένονται από την ομιλία του επικεφαλής του State Department. Σε ισχύ έχουν τεθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και την Πέμπτη το πρωί. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Τόνισε ότι η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, συγκρατώντας τις τιμές ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λαός και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στα πρωιμή τελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά την νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας. Με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Για τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
16: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
18: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
19: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
18: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
20: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
18: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
21: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
23: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
24: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
23: Ωραία.
0: Κάποιες έμειναν. Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε σας. Καλώς ορίζω για άλλο ένα πρωινό εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα αμετάβλητη εδώ και μέρες στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, πεντακάθαρος ουρανός, καθαρός ορίζοντας, ήρεμη θάλασσα, ηλιόλου στο πρωινό, υπέροχη θέα από το στούντιο εδώ του Real Voice. Και ένας φυσικός πίνακας μπροστά μας, ο κόλπος της Ιξιάς. Σήμερα Πέρι δεν έχει κίνηση στη θάλασσα. Περίεργο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν βλέπουμε κάτι. Ησυχία, ηρεμία. Πώς είστε? Αντέχετε? Στα μισά της εβδομάδας φτάσαμε κιόλας. Εδώ λοιπόν το πρωινό Express. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά γεγονότα γύρω μας. Είναι από τις μέρες που λέω ώρες να έχουμε ραδιοφωνικές να γεμίζουμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά.

ομάδα μας η γνωστή. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα, μας ενημερώνει με την επικαιρότητα συνοπτικά και εμπεριστατωμένα. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express για να συμπληρώσει έτσι την πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε 7 το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου και θα πάει μέχρι τις 11, οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να επιστρέψουμε στις 12 εδώ στο δικό μας στούντιο με την Real Blonde Νατάσα Ράγιο. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και το βράδυ στις 9 το πρωινό μας Express σε επανάληψη. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι της καθημερινότητάς μας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, μόνο εκεί τα βρίσκουμε. Σε αυτή την τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζηλέψει, επαναλαμβάνω, σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιό μας, που είναι διαρκώς αναρτημένο και ανανεώνεται όσο ανανεώνονται και οι προσφορές, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Δύο καταστήματα λοιπόν σας περιμένουν και σήμερα και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις καθημερινές σας αγορές, για να δώσετε στο σπίτι σας, τους αγαπημένους σας, μόνο τα καλύτερα.

Όλη η ειδησιογραφία κινείται σε ρυθμούς Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Αθήνα για τον εκτροστρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Θα συναντηθεί πρώτα με τον Γιώργο Κεραπετρίτη και στις 7 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν εδώ την επίσκεψη. Έχουν υποθεί πάρα πολλά σε επίπεδο εκτιμήσεων και πληροφοριών. Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, σήμερα μάλλον, 7 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ήταν 7 Οκτωβρίου του 2023. Η μέρα εκείνη άλλαξε ριζικά την ροή της ιστορίας στη Μέση Ανατολή, πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση, ένα μακροχρόνιο πόλεμο με τεράστιες απώλειες αμάχων. Η επίθεση οδήγησε σε μια σαρωτική στρατιωτική απάντηση της Ισραήλ στη λωρίδα της του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, οι οποίες τερματίστηκαν μετά από συμφωνία και χειρίες, προκάλεσαν το θάνατο πάνω από 74.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ενδεχομένως να είναι και πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, ισοπεδώνοντας μεγάλο μέρος των υποδομών της Γάζας. Και 29 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε μαζική επίθεση με χιλιάδες ρουκέτες, ενώ εκατοντάδες ένοπλοι παραβίασαν τα σύνορα και εισέβαλαν σε Ισραηλινές κοινότητες και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα. Περίπου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης. Ήταν η πιο αιματηρή μέρα στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Συνολικά 251 άνθρωποι κρατήθηκαν ως όμηροι και μεταφέρθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακτά τη σωρό του τελευταίου επιβεβαιωμένου ομήρου στις αρχές του 2026.

0: Λοιπόν, να δούμε τον καιρό για να μπούμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Να δούμε τον καιρό, την πρόβλεψη από τον Γιάννη Μανολά περί αν είμαστε έτοιμοι.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος, προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόρισο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.

ξεκινήσουμε με τις καλές ειδήσεις. Διαπιστώσαμε από την ενημέρωση που είχαμε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα δελτία τύπου τα οποία βγήκαν χθες, ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανοίγματος της ινδικής αγοράς. Τουριστικής αγοράς εννοείται. Χθες είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου εδώ στην εκπομπή μας, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος μας είπε πραγματικά ότι μιλάμε τώρα για μια χώρα δισεκατομμυρίων, μιλάμε για μια αγορά περίπου 300 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι αυτή που είναι της μεσαίας και της ανώτερης, ανώτατης οικονομικής στάθμης. Γιατί η Ινδία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, ωστόσο είναι μια χανής χώρα. Στα δισεκατομμύρια του πληθυσμού της, 300 εκατομμύρια είναι μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια Ευρώπη ολόκληρη, δηλαδή, μπορεί να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές, να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στα νησιά μας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, υπό το πρίσμα αυτό, οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται ότι αποδίδουν, είναι να ανοίξει για την περιοχή μας εδώ αυτή η τεράστια αγορά της Ινδίας. Με αφορμή λοιπόν το συνέδριο του ΤΑΦΗ, της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, που διεξάγεται εδώ στην Ρόδο, ολοκληρώνεται σήμερα 7 του μήνα, 40 χρόνια κλείνει η ΤΑΦΗ, η Ομοσπονδία, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι επέλεξε για πρώτη φορά, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, να κάνει το ετήσιο συνέδριό της εκτός Ασίας, να έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Το γεγονός λοιπόν ότι επέλεξε τη Ρόδο σίγουρα σημαίνει πολλά. Δεν πατάμε ένα κουμπί, το είπε και ο Περιφερειάρχης αυτό κατά την τελετή έναρξης την περασμένη Κυριακή, αλλά δεν πετάμε ένα κουμπί και θα πλημμυρίσουμε Ινδούς. Προφανώς όχι, θέλει πολλή δουλειά και πολύ συστηματική δουλειά να γίνει. Όμως η μεγάλη αυτή πόρτα έχει ανοίξει. Χθες λοιπόν στην περιφέρεια ήταν μια μέρα επαφών. Ο Περιφερειάρχης δέχθηκε στο γραφείο του τον πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Ραβί Σανκάρ. Διαβάζω την ανάρτησή του. Η παρουσία του στη Ρόδο με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο της ΤΑΦΗ, μάλλον, είναι Ομοσπονδία, μας έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουμε μια συζήτηση για τις προοπτικές που ανοίγονται στη σχέση των νησιών μας με την Ινδία. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει μια σπουδαία γέφυρα, να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους μας, να δημιουργήσει συνεργασίες και να δώσει σε περισσότερους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το Αιγαίο, την ιστορία και τη φιλοξενία του. Τον ευχαριστώ για την εξαιρετικά θετική συμβολή του στο να βάλουμε τα θεμέλια σε αυτή τη σχέση. Η φιλία ανάμεσα στους λαούς χτίζεται μέσα από τις συναντήσεις, τη γνωριμία και τη διάθεση να δημιουργήσουμε μαζί. Αυτά για την χθεσινή επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη, του πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, του Ραβί Σανκάρ. Όμως δεν ήταν η μόνη συνάντηση που έγινε αυτή χθες. Έγινε και άλλη, λίγο αργότερα. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε το σχετικό δελτίο τύπου, η συνάντηση του κυρίου Χατζημάρκου με στελέχη της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, την Ίντιγκο, και με τον πρόεδρο της ΤΑΦΗ, χθες στο γραφείο του. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής πωλήσεων της Ίντιγκο, Άγνελ Πίντο, και Άνσουλ Σέθη, εάν τα διαβάζω σωστά βέβαια τα ονόματα αυτά, ο πρόεδρος της ΤΑΦΗ, Αμπάς Μουάζ, και ο Managing Director της WOTF Group, Νίκος Καβαλιέρος, εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Χρήστος ο Μιχαλάκης. Η Ίντιγκο, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, αλλά είναι και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Νότια Ασία. Ακούστε, το πτητικό έργο ξεπερνά τις 2.000 πτήσεις ημερησίως. 2.000 πτήσεις ημερησίως.
συνδέει απευθείας την Ινδία με την Ελλάδα. Από τον περασμένο Ιανουάριο ξεκίνησε αυτό, με 6 πτήσεις εβδομαδιαίως προς την Αθήνα, 3 από το Νέο Δελχή και 3 από τη Βομβάη. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν πλέον των απευθείας πτήσεων από την Ινδία στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε εύκολα, αυτονόητο είναι, ότι ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές. Έτσι λοιπόν η συζήτηση χθες με τα στελέχη της Indigo επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αυτήν την τεράστια αεροπορική εταιρεία και την TAFI, εννοείται, την Ομοσπονδία των Πρακτόρων, ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά μας. Μια μεγάλη αγορά λοιπόν, μια αγορά 300 εκατομμυρίων Ινδών ανοίγει για τη χώρα μας και ανοίγει από εδώ, από τη Ρόδο.

Κατά τα άλλα, τι είχαμε, αυτό που λέει και ο λαός, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τι ΔΕΙΑΡ με τις αιμονές της και με τις ανακοινώσεις της. Η όλη αυτή η κατάσταση πραγματικά έχει γίνει πια πάρα πολύ κουραστική, για να μην πούμε ότι έχει γίνει αστεία. Πολύ περισσότερο όταν διαπιστώνει κανείς ότι άλλα γράφουν στη μια, άλλα γράφουν στην άλλη, αυτοαναιρούνται. Κάτι που το παρατήρησε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Θανασλιάς, ο οποίος τους απαντά. Στους ισχυρισμούς τους και στα ερωτήματα που υποτίθεται ότι θέτουν. Ο καημός τους είναι το φράγμα γαδουρά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το οποίο έχουν βρει τώρα ως πάτημα για να συντηρούν όλη αυτή τη φασαρία και όλον αυτόν τον θόρυβο είναι τα έργα της δεύτερης φάσης. Ζητήματα όμως τα οποία έχουν απαντηθεί κατ' επανάληψη και όχι τις τελευταίες μέρες. Έχουν απαντηθεί στη διάρκεια αυτών των δύο περίπου χρόνων που συνεχίζεται όλη αυτή εδώ η παροδία. Έχουν απαντηθεί όλα πάρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα επιμένουν να συντηρούν αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα και όχι μόνο να το συντηρούν αλλά και να το κλιμακώνουν. Προειδοποιώντας για προσφυγές που θα τις κάνουν, τις κάνανε, κανείς δεν ξέρει, όπως προκύπτει από τα δελτία τους έτσι όπως είναι διατυπωμένα. Μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, λέει, μέχρι θα φτάσουν, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά ξέρετε τώρα, η ουσία ποια είναι. Ότι όλο αυτό το πράγμα, με τον τρόπο που γίνεται, με την αιμονή που γίνεται, ένα και μόνο αποδεικνύει. Εδώ προφανώς επιχειρείται από προσανατολισμός της κοινής γνώμης, να σηκωθεί δηλαδή φασαρία, να σηκωθεί θόρυβος, να επινοηθεί και να συντηρηθεί εκεί ένας εχθρός, ένας κακός απέναντί τους. Γιατί? Για να εκτραπεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα δικά τους τα ζητήματα, τις δικές τους τις ευθύνες που είναι μεγάλες, είναι τεράστιες. Γιατί στην κορυφή όλης αυτής της συζήτησης και στον πυρήνα της ταυτόχρονα, στη βάση της, βρίσκεται ο βιολογικός στο βόδι. Όσο και να θέλουν να το κρύψουν, όσο και να θέλουν να εκτρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, κανένας δεν θα ξεχάσει, δεν μπορεί να ξεχάσει, ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι η Ρόδος βρέθηκε δακτυλοδεικτούμενη εξαιτίας τους με τα λίμματα να βάφουν τη θάλασσα σε αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, εκεί στην εκβολή του βιολογικού στο βόδι. Με τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες δίπλα, με την Καλλιθέα πιο πέρα, με χιλιάδες επισκεπτών να περνούν, να πρέπει να κλείσεις τα παράθυρα του αυτοκίνητου σου για την μπόχα, για τη βρώμα, αντίστοιχη βέβαια επισκεπτών να περνούν, να πρέπει να κλείσεις τα παράθυρα του αυτοκίνητου σου για την μπόχα, για τη βρώμα, αντίστοιχη βέβαια υπάρχει και σε άλλα σημεία της πόλης. Παιδιά, πώς ζείτε εκεί στον Άγιο Φραγκίσκο? Εκεί στο, καθώς τρίβεις

δηλαδή. Να καθίσεις να κάνεις τι, να σε πνίγει η μπόχα. Δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται αυτό, τέλος πάντων. Όλη η ιστορία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Μην έχετε καμία αμφιβολία έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια από προσανατολισμού. Και όπως έγραψε χθες στην απάντηση που τους έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο Κώστας Τερασλιάς, φαίνεται ότι ο φόβος είναι που τους καθοδηγεί σε αυτές εδώ τις κινήσεις. Και σε αυτή την προσπάθεια να συντηρούν το θέμα του φράγματος στη δημόσια συζήτηση. Πρέπει να είστε σε απόγνωση, διαβάζω εδώ ένα τμήμα από την απάντηση που τους έδωσε εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας. Πρέπει να είστε σε απόγνωση για να καταγγέλλετε σε 6 φορείς, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς θα βρει κάτι να σας δώσει ως άλοθη ως προς το τι πραγματικά κάνετε στη ΔΕΙΑΡ. Όσες καταγγελίες και να κάνετε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να κοροϊδέψετε την κοινή γνώμη ως προς τη διαχείρισή σας. Εδώ εγώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η διαχείριση δεν έχει να κάνει μόνο με τις υποδομές και το αποτέλεσμα που βλέπουμε, βλέπε λίμματα στο βόδι. Η διαχείριση έχει να κάνει και με το οικονομικό σκέλος. Έτσι, και εδώ μέσα από αυτές τις εκπομπές έχουν βγει απίθανα πράγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη πλέον για την οικονομική διαχείριση. Συνεχίζω με την ανακοίνωση. Η τοξικότητά σας δείχνει φόβο. Η ιστερία με την οποία καταγγέλλεται δείχνει εμπάθεια. Και τα δύο μαζί όμως δείχνουν ότι ξέρετε ποιοι είστε. Και τα δύο δείχνουν ότι έχετε πολλά να κρύψετε, γι' αυτό έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη την αλλαγή ατζέντας. Επιβεβαιώσατε και στους ελάχιστους που είχαν απομείνει με αμφιβολία ότι ενεργούσατε από την αρχή βάσει σχεδίου οργανωμένου και με κεντρική καθοδήγηση. Κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, κεντρική καθοδήγηση. Όσες απειλές και αν εκτοξεύσετε, όσες καταγγελίες και αν κάνετε, όσα ψέματα και αν πείτε, δεν θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από τις ευθύνες σας ούτε από τα πεπραγμένα σας. Τα λύματα στη θάλασσα από το βιολογικό στο βόδι δεν ήταν παρά ένα μόνο σύμπτωμα της πολιτικής σας. Φροντίσατε πρώτοι να το συντηρείτε με πάθος, να μολύνετε με λύματα όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Αυτοί είστε. Σκληρή απάντηση. Ομολογουμένος, αλλά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, αναμενόμενο ήταν ότι κάποια στιγμή μια σκληρή απάντηση θα δινόταν, ότι εν πάση περιπτώσει τι προσπαθείτε να κρύψετε, προς τι αυτός ο φόβος και ο πανικός και η αιμονή. Βγάλανε και άλλη ανακοίνωση μετά, πρέπει να σας πω, ξαναβάλανε πάλι ερωτήματα, αλλά εδώ τώρα το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι τα καινούργια τους ερωτήματα στην ουσία τι κάνανε, ανέρεσαν, μάλλον η επαναφορά των ερωτημάτων τους ανέρεσαν προηγούμενη ανακοίνωσή τους. Δεν βγάζει άκρη, δηλαδή και που σας τα λέω τώρα δεν ξέρω. Αν έχετε και κάποιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση της περιφέρειας προς τον ανάδοχο που έφυγε για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά και πόσο αυτό στήχησε στον ροδιακό λαό, που παρότι και αυτό επαναλαμβάνω απαντήθηκε από την περιφέρεια ότι δεν ζητήθηκε καμία αποζημίωση. Και δεν δίδεται αποζημίωση εάν δεν ακολουθηθεί, αν δεν τη ζητήσει ο ανάδοχος και εάν δεν περάσει μια διαδικασία που περνούν αυτές εδώ οι υποθέσεις. Βγάζουν λοιπόν χθες μια ανακοίνωση και λένε το ορθό είναι έως 443.565 ευρώ, έως. Το διορθώνουμε, λέει, μαζί με τη διατύπωση για το χρόνο γένεσης της αξίωσης κτλ. Επιστρέφουν το απόγευμα με δεύτερη ανακοίνωση. Δεν απαντήσατε γιατί επιλέξατε μια διάλυση που φορτώνει στο δημόσιο αποζημίωση 443.565 ευρώ. Δηλαδή, στην πρωινή ανακοίνωση αναγνωρίζουν ότι κάνανε λάθος και το διορθώνουν, και στην απογευματινή ανακοίνωση το επαναφέρουν. Δηλαδή, τι σοβαρότητα τώρα να υπάρχει εδώ και πόσο σοβαρά να τα πάρεις όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να τους απαντήσει χθες το απόγευμα με μια πολύ σύντομη δήλωση, 2-3 γραμμές.

ΜΕΣ, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, να τους πει ότι τελικά είστε το κάτι άλλο, αυτό που λέμε στην Καθομιλουμένη, είστε πράγματι κάτι το ιδιαίτερο, μεταξύ άλλων είστε και κωμικοί. Η επιστήμη που πρέπει να ασχοληθεί λέει, μαζί σας δεν το έχει κάνει ακόμη, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό θα το κάνουμε με χαρά. Μάλιστα. Το θέμα όμως, ξέρετε, έχει και συνέχεια, πέραν των ανακοινώσεων όλων αυτών. Το θέμα κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται με ευθύνη της ΔΕΙΑΡ. Χθες είχανε διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσανε να ζητήσουν τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά, αυτή την περιβόητη προγραμματική σύμβαση, αλλαγή ως προς το οικονομικό της αντικείμενο, λες και έχουν πληρώσει και τίποτα. Εδώ χρωστάνε ακόμα την πρώτη σύμβαση. Επί ημερών καμπουράκι, ακόμα αυτοί χρωστάνε. Εννοείται ότι χρωστάνε και τη δεύτερη. Θέλουν λοιπόν αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. Όμως, από όσο ξέρω, μία προγραμματική σύμβαση για να αλλάξει πρέπει να το αποδεχτούν όλοι, όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή να το θέλει και η ΔΕΙΑΡ, να το θέλει και ο Δήμος Ρόδου, να το θέλει και η Περιφέρεια. Γιατί αυτοί είναι οι τρεις συμβαλόμενοι. Αν δεν το πουν και οι τρεις, αυτή είναι η εκτίμηση που έχω, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αν δεν θελήσουν και οι τρεις, δεν μπορεί να αλλάξει η προγραμματική σύμβαση. Πώς θα την αλλάξουν λοιπόν? Το ξέρουν ότι δεν μπορούν να την αλλάξουν. Σωστά. Αν ξέρουν ότι δεν μπορούν να την αλλάξουν και κάνουν όλη αυτή την ιστορία, να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλα γίνονται για να γίνονται. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε, εντυπώσεις να δημιουργούνται και από προσανατολισμός από τα πραγματικά πεπραγμένα τα δικά τους, τη δική τους διαχείριση και των υποδομών τους και της διαχείρισης του νερού. Βλέπετε τι γίνεται με τους ξενοδόχους και βέβαια την οικονομική τους διαχείριση. Όταν το ξέρεις ότι δεν μπορείς να την αλλάξεις τη σύμβαση, γιατί την κάνεις αυτή την ιστορία? Πρέπει να δεχτούν και οι τρεις. Και απ' την άλλη, ο Δήμος, πού είναι σε όλη αυτή την ιστορία? Τόσο μεγάλα ζητήματα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις, το έχω ξαναπεί, του Δημοτικού Συμβουλίου? Δηλαδή εκεί στο Φέουδο, εκεί στο κράτος της Δανημαρκίας, της ΔΕΙΑΡ, εκεί κάνουν ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν. Εκτός και αν υπάρχει η κεντρική καθοδήγηση. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις. Εκτός και αν όλα αυτά έχουν τη σύμφωνη γνώμη Κολλιάδη, είναι γραμμή Κολλιάδη, ο Βαγενός είναι ένας πολύ καλός στρατιώτης του Κολλιάδη, παίρνει το βάρος όλων αυτών των κινήσεων πάνω του, ίσως και λόγω ταμπεραμέντου θεωρεί ότι μπορεί να το σηκώσει καλύτερα από τον Αλέξη, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Από την άλλη βέβαια, ο κουρνιαχτός που σηκώνει κάθε τρεις και λίγο ο Βαγενός, με τις επιστολές του, με τα δελτία τύπου του, με όλον αυτόν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έχει καπελώσει εντελώς τον Κολλιάδη. Εντελώς όμως. Και πληροφορούμε ότι υπάρχει και σφοδρή ενόχληση του Αλέξανδρου, γιατί τον καπελώνει επικοινωνιακά ο Βαγενός, που είναι πιο δραστήριος από αυτόν επικοινωνιακά. Και ο κόσμος, αντί να ασχολείται με αυτά τα υπέροχα που λέει ο Αλέξανδρος στις συνεντεύξεις του, αυτά τα φοβερά και τρομερά. Έλεγα και χθες ότι θέλει όντως ένα ταλέντο, πρέπει να το αναγνωρίσω, να μιλάς μια ώρα και να μην έχεις πει απολύτως τίποτα, πέραν από το να ανακαλύψεις πάλι εχθρούς που σε κυνηγάνε και σε πολεμάνε. Επειδή λοιπόν δεν περνάνε αυτά στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία ασχολείται με την αλληλογραφία του Βαγιανού, βρήκε ένα τρόπο. Άρχισε να κόβει τις συνεντεύξεις κομματάκια, σαλάμι δηλαδή, σαλαμοποίηση, φετούλες, και να τα ανεβάζει στα social, μπας και κανένας χριστιανός φιλοτιμηθεί και ακούσει τι είπε, γιατί κανείς δεν ασχολείται μαζί του, ασχολούνται όλοι με τον Βαγιανό.
Καταλάβατε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα σε ποιο δημοτικό συμβούλιο να πάει το θέμα της προγραμματικής σύμβασης για να αλλάξει και να τροποποιηθεί ως προς το οικονομικό αντικείμενο, αφού η μισή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που την ψηφίσανε. Πώς θα την αλλάξουν τώρα? Και η μισή είναι δικηγόροι. Προεξάρχοντος βέβαια του ίδιου του Κολιάδη, πρωτοπαλίκαρο του Καμπουράκη. Έτσι, πρωτοπαλίκαρο του Καμπουράκη, πλέον ευνοηθείς εκεί μέσα, όλα στα χέρια του. Αλλά πόσοι άλλοι είναι δικηγόροι? Τότε είπαν ναι, με χέρια και με πόδια. Και τώρα θα πούν, μπορεί και να μην ασχοληθούν και καθόλου, έτσι, και να είναι τα πυροτεχνήματα του Βαγιανού, αλλά λέμε τώρα. Σήμερα τι θα πούνε για να το αλλάξουν αυτό? Καταλαβαίνετε τι παρακολουθούμε? Καταλαβαίνετε με τι αναγκάζουν την κοινωνία και εμάς ως μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε, πιστέψτε με. Εάν δεν ήταν αυτή η δουλειά μου ή αν δεν έκανα ενημερωτική εκπομπή, τραγουδάκια θα έπαιζα. Σήμερα στο Σαν Σήμερα βλέπω Pulp Fiction, Ταραντίνο. Βλέπω Grease, John Travolta, Olivia Newton-John. Θα καθόμουν να ασχολούμαι με τα λύματα? Αλήθεια. Αλλά τι να κάνω, το καθήκον. Λοιπόν, το καθήκον. Μην νομίζετε ότι το μόνο θέμα που έχουμε εδώ πέρα είναι η ΔΕΙΑΡ. Χθες σας διάβασα, κυρίες και κύριοι, μία λίστα από 12 έργα, 12-13 συνολικά στον αριθμό, τα οποία είτε έχουν πάει στα βράχια, έχουν χάσει χρηματοδοτήσεις, έχουν απενταχθεί, είτε είναι χαμένα στο διάστημα, στο πουθενά. Ναι, θα το δούμε, εντάξει, ακόμα, να δούμε κι έτσι, να δούμε κι αλλιώς. Δηλαδή, στο τίποτα. 13 έργα. Έχω την εντύπωση ότι για κάποια από αυτά τα έργα, τα οποία είναι δήμος, καθαρά, ξεκάθαρα δήμος, έτσι, ο χρόνος σταμάτησε επί ημερών Φώτη Χατζηδιάκου, του αείμνηστου. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο δεν προχώρησαν, αλλά κάποια χάθηκαν και τελείως. Αυτή είναι η διαπίστωση. Δυστυχώς για αυτήν εδώ την πόλη δεν κάνει βήματα μπροστά. Κάνει βήματα πίσω. Και μπορεί να πετούν εξανθήματα, αλλά αν κάτι έχει προχωρήσει, είναι μόνο αυτά τα οποία πήρε πάνω της περιφέρεια. Δεν τους αρέσει, το καταλαβαίνω. Έτσι, τα ακούνε και πετάνε σπυράκια. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν αλλάζει. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα έργο, το οποίο ούτε που ξέρουμε που βρίσκεται και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ. Εμβληματικό. Ροδιακή έπαυλη, κυρίες και κύριοι. Ροδιακή έπαυλη. Το καλοκαίρι είχαμε ασχοληθεί με τη Ροδιακή έπαυλη. Ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης μας είχε μιλήσει τότε, γιατί είχε κάνει και ένα φωτορεπορτάζ ο ίδιος μέσα στη Ροδιακή έπαυλη και είχαμε δει τα χάλια της, ενώ υποτίθεται ότι Ιούνιο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί. Και αυτή ήταν ένα ρημαδιό. Αποτυπώθηκε αυτό σε φωτογραφίες, στα πάντα όλα. Δύο μέρες λοιπόν μετά βγαίνει σε φίλια μέσα ο Βαγιανός και τι λέει ως υπεύθυνος εντεταλμένος των μνημείων μεσαιωνικής πόλης και τα σχετικά. Μέχρι τον Οκτώβριο, προσέξε, όχι τον Οκτώβριο, μέσα τον Οκτώβριο, μετά τον Οκτώβριο, μέχρι το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, προφανώς. Όταν σου λέει μέχρι το φθινόπωρο, τι καταλαβαίνεις? Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα το τελειώσω, μέχρι να πιάσει το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο. Ο κήπος, λέει, θα είναι έτοιμος. Και μάλιστα θα είναι και τι θα είναι, αχ, πώς το είπε. Formal garden θα είναι, δεν θα είναι ό,τι να είναι, κήπος, μέχρι το φθινόπωρο. Πού βρίσκεται αυτός ο κήπος μέχρι το φθινόπωρο? Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είδα πριν 2-3 μέρες στο Facebook, στην σελίδα Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, πολύ έντονα δραστηριοποιείται στην ομάδα αυτή ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, μία από τα ίδια. Εκεί που την ξέραμε τη Ροδιακή έπαυλη, τον κήπο της, εκεί εξακολουθεί να είναι. Φθινόπωρο έχουμε. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Τι είδατε όταν πήγατε στη Ροδιακή έπαυλη, να ξεκινήσω από εκεί?
1: Μια παγωμένη εικόνα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και σήμερα μιλάμε όχι για να κάνουμε πλέον κριτική στην Δημοτική Αρχή. Μιλάμε για να βγούνε και να μας εξηγήσουν πραγματικά το τι συμβαίνει. και δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο που λέγεται Ροδιακή Έπαυλη εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Θέλουμε και απαιτούμε πλέον, όχι θέλουμε, ζητάμε, ούτε παρακαλούμε, απαιτούμε να βγούνε και να μας πούνε τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μπορούν να παραδώσουν αυτό το έργο στη Ρόδο, στο Ροδιακό Λαό. Και από την άλλη να τους πούμε ότι έχουμε και τα εργαλεία και τα εφόδια, εάν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν έργα πρασίνου στη Ρόδο, είμαστε στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε. Και τους το έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια.
0: Mm-hmm. Πραγματικά αυτή η ιστορία όντως εκπλήσει, δεν είναι βέβαια η μόνη, έτσι, αν τα πιάσουμε ένα-ένα. Αλλά τώρα μια και μαζί έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για την Ροδιακή Έπαυλη και έχετε ασχοληθεί επί μακρών. Πολλά χρόνια παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας και τις... Δηλαδή, αν μπει κάποιος και δει το φωτογραφικό ρεπορτάζ που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, από Αείμνηστο Χατζηδιάκο και μετά θα έλεγα. Δηλαδή, από τι στάδια έχει περάσει αυτό το έργο από τις 2 δημοτικές αρχές οι οποίες... ακολούθησαν, είναι φοβερό, έτσι, το τι έχουμε δει, τι βανδαλισμούς έχουμε δει, τι καταστροφές έχουμε δει, τι καταλήψεις έχουμε δει, τι βρωμιά και δυσοδεία έχουμε δει, δηλαδή τι καταστροφή έχουμε δει και στον κήπο και στο κτηριακό κομμάτι της, έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ένας τόπος αφήνει ένα τέτοιο μνημείο ιστορικό, ανακηρύχθηκε και μνημείο πέρυσι πριν από ένα χρόνο, έτσι, πώς το αφήνεις να καταντήσει έτσι και βεβαίως μετά να είναι όλο και πιο δύσκολο να φτιαχτεί αυτό το πράγμα.
1: Και πόσες υποσχέσεις ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι ανικανότητα. Είναι, δεν μπορούν. Έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά απαιτούμε πλέον σαν πολίτες να βγουν και να μας πούνε τι συμβαίνει με όλα αυτά τα έργα. Και ιδιαίτερα με την Ροδιακή Έπαυλη. Ακούω ότι θα δώσουν προτεραιότητα στο Ροδίνι. Εγώ δεν θέλω να δώσουν προτεραιότητα στο Ροδίνι. Θέλω να δώσουν προτεραιότητα πρώτα σε έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει να τα ολοκληρώσουν, να τα παραδώσουν στη ροδιακή κοινωνία και μετά να πιάσουν και το Ροδίνι. Τι συμβαίνει πραγματικά, θέλουμε μια εξήγηση.
0: Τώρα δεν μπορεί να είναι άλωθη το Ροδίνι, γιατί και το Ροδίνι 100 χρόνια και αυτό στο χάλι του το μαύρο είναι, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά.
1: Δεν είναι άλωθη, ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι άλωθη τώρα ότι προτιμώ το ένα από το άλλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε από 40 κύματα η πορεία ανάπλασης του κήπου. Δεν μπαίνω καθόλου στο κτηριακό, για τον κήπο μιλάμε τώρα. Και όντως από το καλοκαίρι, την άνοιξη νομίζω του 25, η ανάδοχος κοινοπραξία είχε διακόψει τις εργασίες γιατί δεν είχε πληρωθεί και είχε ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Είχαν μείνει κάποια ανεξόφλητα ποσά. Και μην φανταστεί κανείς τώρα τίποτα τεράστια ποσά, ήταν κάπου σε 150.000 ευρώ. Αρχίσανε λοιπόν μετά να κάνουν κάποιες τμηματικές καταβολές, οπότε το έργο πήγαινε μια μπρος, μια πίσω. Ξέρετε, δίνανε κάποια χρήματα, ξεκινούσε ο εργολάβος. Καθυστερούσαν να πληρώσουν την επόμενη δόση, σταματούσε ο εργολάβος. Δηλαδή κάπως έτσι. Φτάσαμε λοιπόν να λένε ότι τον Ιούνιο θα έπρεπε να είναι έτοιμοι, 4 Ιουνίου, μέσα τον Ιούνιο τον περασμένο, ότι 4 Ιουνίου, έτσι. Επισήμως είχε ελεγχθεί αυτό, ότι έπρεπε να παραδοθεί. Μετά μας πήγανε μέχρι το φθινόπωρο, αλλά. Προφανώς δεν έγινε τίποτα στη διάρκεια
1: αυτή. Δεν πρόκειται να παραδοθεί. Ναι. Δεν πρόκειται. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο, από ό,τι βλέπω έτσι, δεν υπάρχουν εργασίες μέσα στον χώρο. Δεν πρόκειται να παραδοθεί η Ροδιακή Έπαυλη. Εμείς το έχουμε μπεδώσει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Γιατί να βγούνε και να μας πούνε γιατί. Για ποιον λόγο. Για ποιον λόγο περιμένουμε τόσο πολύ καιρό ένα τέτοιο έργο. Αυτό το έργο το περιμένει όλη η Ρόδος. Όλη η Ρόδος ονειρεύεται να περπατήσει μέσα σε αυτόν τον κήπο και να τον ξαναδεί. Και λέμε, δηλαδή τι να πούμε, να καταραστούμε την ώρα και τη στιγμή που ξεκίνησαν τα έργα εκεί μέσα και δεν μπόρεσαν να τα υλοποιήσουν. Δηλαδή κάντε κάτι. Και από την άλλη, τους το ξαναλέμε και τους το επαναλαμβάνουμε και στον αέρα. Έχουμε και τα μέσα και τη διάθεση και την όρεξη να βοηθήσουμε την κάθε δημοτική αρχή να υλοποιήσει έργα πράσινου πάνω στο νησί. Και τον τρόπο έχουμε και τους ανθρώπους και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας.
0: Καλά, δεν μας έχουν, συνηθίσει στο να ζητάνε τη βοηθεία απέναντίας. Έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους και ακούμε κάτι μεγαλοστομίες. Ακούσαμε για κάτι formal garden. Τι είναι αυτό το formal garden, δεν ξέρω. Ότι κάνουμε καινούργιες μελέτες και ότι θα γίνει κάτι φοβερό, τρομερό. Θα τον παραδώσουμε τον κήπο μέχρι το φθινόπωρο. Και αντί αυτού, είδαμε τις φωτογραφίες, τις εικόνες που ανεβάσατε, το βίντεο που ανεβάσατε. Πραγματικά η κατάσταση, ο καθένας δηλαδή μπορεί να πάει να το δει. Απλά αναφέρομαι σε αυτά τα οποία δώσατε εσείς στη δημοσιότητα. Όντως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα εκεί. Και είναι
1: ακούει κανείς σε αυτόν τον τόπο? Ακούει κανείς τους πολίτες αυτού του τόπου, κύριε Βαβλάκη?
0: Ξέρετε, θα ήταν πιο ειλικρινές, πιστεύω, να πει κανείς ότι, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε. Δεν πρόκειται.
1: Θα παγώσει για δύο χρόνια.
0: Ναι,
1: για
0: αυτό.
1: Χρόνια θα
0: αυτό.
1: Παγώσει. Βγείτε του και μη μας δίνετε υποσχέσεις. Μην είστε ελαφροί πολιτικοί. Δώστε μας, βγείτε και πείτε μας την αλήθεια. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς τι συμβαίνει. Αλλά μη μας κοροϊδεύετε και μη δίνετε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Κουραστήκαμε πλέον να ακούμε υποσχέσεις.
0: Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό είναι σύριαλ, έτσι.
1: Είναι
0: κάθισα λίγο χθες το βράδυ να δω, περίπου γενικώς έτσι, να δω τι γίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα, πόσο πάει, από πού έρχεται, από τι στάδια έχει περάσει, και ήταν, όταν τα βλέπει κανείς σποραδικά, κάθε μέρα παρακολουθεί κάτι, δεν του φαίνεται. Αλλά ξέρετε, όταν καθίσεις μετά και τα μαζέψεις όλα και δεις τη μεγάλη εικόνα, όλα τα κομμάτια του puzzle στη θέση τους, εκεί είναι σοκαριστικό αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει. Πραγματικά είναι σοκαριστικό.
1: Και θα σας πω και κάτι, το οποίο θα γίνει ανάρτηση σήμερα στους πολίτες. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν παραδόθηκε ακόμα.
0: Αυτό θα ήταν έτοιμο, λέμε, στο καλοκαίρι. Έτσι είχαν πει.
1: Στο καλοκαίρι. Κάνοντας τη βόλτα στη Ροδιακή Παυλή, έξω ακριβώς από το νηπιαγωγείο, είδα μια παλέτα με παρκέ, το οποίο σαπίζει. Αυτό το παρκέ δεν ξέρω πόσο κοστίζει. 1, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ευρώ. Και βλέπω ότι υπάρχει μια καταστασία, δεν υπάρχει μια νοικοκυροσύνη να πιάσουμε και να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Και αντιλαμβάνομαι, δεν τους ενοχλεί αυτή η εικόνα, δεν τους ενδιαφέρει αυτή η εικόνα, όλους και τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τους πολίτες. Γιατί να υπάρχει ένας σταμάτης που να προβάλλει συνέχεια αυτά τα πράγματα? Δηλαδή μήπως οι πολίτες πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότεροι? Μήπως οι πολίτες πρέπει να κατέβουμε, να συζητήσουμε με τη Δημοτική Αρχή, να απαιτήσουμε να υλοποιηθούν πράγματα και να απαιτήσουμε να τους βοηθήσουμε με τον τρόπο που και εμείς μπορούμε? Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες
0: ναι, δεν μπορείτε, όμως,
1: που μπορεί να βοηθήσουν.
0: Ναι, δεν μπορείτε να τους αναγκάσετε όμως να το δεχτούν. Εδώ είναι το θέμα.
1: Εννοείται ότι δεν μπορώ να τους αναγκάσω.
0: Και
1: που
0: θα το απαιτήσετε, δεν νομίζω να πάρετε
1: και κάτι. Αλλά από εκεί
0: και
1: πέρα, ας καταλάβει η ροδιακή κοινωνία για ποιο λόγο η Ρόδος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Διότι κάποιοι αναρχούνται σε κάποιες θέσεις και από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα απολύτως μόνοι τους όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη Ρόδο. Και χρειάζονται πραγματικά και τους πολίτες. Ενεργούς πολίτες που μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το νησί. Και ενεργούς επιχειρηματίες που θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν αυτό το νησί. Αλλά τι, δεν εμπιστεύονται.
0: Ναι. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Ό,τι έγινε και τον Ιούνιο που μιλούσαμε πάλι τότε και είχαμε βγάλει και το ρεπορτάζ στον αέρα και είχαμε βγάλει και τις φωτογραφίες και όλα αυτά και τα λέγαμε πάλι. Μετά από 2 μέρες ακούσαμε ότι το νηπιαγωγείο θα παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι. 2 μέρες μετά. Εμείς μιλήσαμε νομίζω 4 ή 5 Ιουνίου. 2 μέρες μετά. Το νηπιαγωγείο ουσιαστικά ήταν απάντηση σε εσάς, έτσι, σε εμάς, αυτά τα οποία λέγαμε εδώ. Οπότε να περιμένετε αύριο μεθαύριο πάλι απαντήσεις θα έχουμε. Προφανώς θα μας βάλουν.
1: Υπόσχεση, όχι απάντηση.
0: Ναι, ναι, υπόσχεση. Έτσι θα έχουμε πάλι κάποια φανταστικά χρονοδιαγράμματα τα οποία θα μπουν. Το καλοκαίρι λοιπόν θα ήταν έτοιμο το νηπιαγωγείο και μέχρι το φθινόπωρο, επιλέξεις σας το λέω, θα είχε παραδοθεί και ο κήπος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα την επόμενη αντίδραση σε αυτά τα οποία σήμερα λέμε εδώ.
1: Και θα πηγαίνουμε έτσι δηλαδή. Αυτή είναι
0: μάλλον,
1: η πολιτική αρχή και αυτή είναι και οι πολιτικές πράξεις και τα πολιτικά έργα πάνω στον τόπο. Και έχουμε μια κοινωνία που κάθεται και το δέχεται. Δέχεται υποσχέσεις. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα εγώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία να αρχίσει να αναλαμβάνει δράση.
0: Ναι, δεν έχετε και άδικο. Αφού δεν αναλαμβάνουν αυτοί που πρέπει να αναλάβουν.
1: Ναι. Άλλωστε πρόσφατα νομίζω είπε ότι θα δημιουργήσει τις ομάδες των γειτονιών. Που κάθε γειτονιά θα έχει μία ομάδα που επικεφαλής θα πηγαίνουν κάτω και θα αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχει που υπάρχουν στον κάθε.
0: Αυτό το είχε ξαναπεί. Αυτό το είχε ξαναπεί πριν από κάνα χρόνο. Το χαιρετήσαμε τότε, γιατί πράγματι το να ενεργοποιηθούν οι πολίτες για τη γειτονιά τους είναι εξαιρετικό. Από το να τα περιμένουμε όλα από άλλους. Όμως εδώ προϋποθέτει όλο αυτό το. Στη φιλοσοφία του σωστό. Που εξαγγέλθηκε, ότι θα υπάρχει και κάποιος να τους ακούει. Γιατί αν κρίνουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν στα χωριά, που δεν ακούγονται οι πρόεδροι των τοπικών και έχουν παραιτηθεί κι αυτοί, δεν έχω τώρα καμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία να πιστεύω ότι θα ακουστούν οι γειτονιές.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Αλλά εμείς σας κάνουμε το καθήκον μας.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
1: Να χτυπάμε την πόρτα και να ξαναχτυπάμε την πόρτα. Από εκεί και πέρα, στις επόμενες εκλογές, ας ξανααποφασίσουν οι ρωδίτες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Με περίεργη να δω αυτή τη φορά τι θα μας απαντήσουν. Είστε μάτι πάντως.
1: Περιμένω κι εγώ.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι ακόμα έχουμε. Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί είδα ότι υπάρχει αυτή η κινητοποίηση και έχω μιλήσει και με τον συνάδελφό σας μέσα στους πολίτες για μια πράσινη ρόδο, τον κύριο Βογιατζή, για το θέμα του Ακραμίτη και για την προσπάθεια η οποία γίνεται για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την προσφυγή στο Συμβούλιο
1: της Ανεμογεννήτριας.
0: Για τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Ναι. Για πείτε μας, κάντε και ένα κάλεσμα έτσι στον κόσμο τώρα μια και μιλάμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε τον λόγο να μιλήσω για αυτό το θέμα.
0: Πολύ γρήγορα μόνο έτσι, γιατί δεν το είχα στο πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι. Κάποια στιγμή στη Ρόδο θα ξυπνήσουμε σε έναν άλλο τόπο. Καλούμαστε όλοι οι Ροδίτες να συνεισφέρουμε 5, 10, 20 ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας, ώστε να γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ. Έχουμε βρει την κυρία Καλία, η οποία είναι μία από τις καλύτερες δικηγόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχει κερδίσει πάρα πολλά δικαστήρια σωστέ με θέμα της ανεμογεννήτριας, και ζητάμε από τη Ρόδο να βοηθήσει και να στηρίξει τον αγώνα μας αυτό ενάντια στις 289 ανεμογεννήτριες μεγέθους τριπλάσιου του Ρόδος Πάλας που θέλουν να εγκαταστήσουν τα επόμενα 10-15
0: χρόνια. Τριπλάσιο του Ρόδος Πάλας κάθε μία στο ύψος.
1: Είναι 180 μέτρα κάθε ανεμογεννήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει μέρος πάνω στο νησί που να στεκόμαστε και να μην βλέπουμε ανεμογεννήτριες στα βουνά μας πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ζητάμε από τους Ροδίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
0: Οπότε ουσιαστικά είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνεται μέσα από, από το Facebook, από τη σελίδα.
1: Από το Facebook ακριβώς. Έτσι. Είναι η κίνηση από απομηχανής άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχουμε δώσει το IBAN, είμαστε ξεκάθαροι, έχω δώσει το τηλέφωνο το δικό μου και έχουμε δώσει και τα στοιχεία της κυρίας Καλίας, της δικηγόρου, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να μιλήσει μαζί της και να τη ρωτήσει οτιδήποτε θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Κύριε Παυλάκη, για τον λόγο που μας δίνετε.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα σχετικά με τη ροδιακή επόμενη. Είμαι περίεργη πάντως να δω τώρα. Γεια σας, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
1: Μέρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Ούτε νηπιαγωγείο, ούτε κήπος. Αν υποθέσουμε ότι περιμένατε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή τώρα και θα επανέλθουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε σχετικά. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Indigo και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα 12 άνοισα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά. Η τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνουν φόβο και ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Φροντίσατε πρώτοι και το συντηρείτε με πάθος να μολύνετε με λίμματα όχι μόνο την θάλασσα αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Το Καστελόρισο θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του, την Παρασκευή, θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο ιατρείο, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία του και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Το Σάββατο, ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Στην ηρωική νησο Κάσο θα διεξαχθεί από αύριο και για 3 μέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Την προαναγγελία άμεσων κυβερνητικών ανακοινώσεων για την στήριξη των αλλιών έκανε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μιλώντας στον σταθμό μας. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εγκριθεί το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία, το οποίο συνέδεσε με την δυνατότητα λήψης μέτρων για το κόστος των καυσίμων. Την ίδια στιγμή κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλλιείς με συμβολικό μερικό αποκλεισμό των λιμανιών την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Παράκτειας Αλλείας Καλύμνου Μανώλης Κουλιάς, μιλώντας στον Real Voice. Οι αλλιείς ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των καυσίμων, αλλά και των συσσωρευμένων προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν πλέον την βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Είμαστε σε αναβρασμό με αρχικό πρόβλημα του αυξημένου κόστος των καυσίμων, ανέφερε ο κ. Κουλιάς. Και όπως τόνισε, οι επαγγελματίες αλλιείς αισθάνονται ότι η παράκτια αλλία απαξιώνεται παρά το γεγονός ότι αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της αλλίας στην χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην θέση της Καλύμνου στον χάρτη της Ευρωπαϊκής Παράκτιας Αλλίας, καθώς έχει 350 σκάφη τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόρισο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Ελλήνδα από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία να θυμίσω ότι επαναλαμβάνεται πλέον στις 9 το βράδυ. Είναι η καινούργια ώρα που τα λέμε. Λοιπόν, βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική. Οφειλές αιρετών και ασυμβίβαστο. Ο Δήμος Ρόδου απαντά στο αμελητή του νόμου με ερώτημα. Είναι φοβερή πραγματικά. Ακούστε τώρα τι κάνουν εδώ. Προφανώς για να κερδίσουν χρόνο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο άλλο λόγο μπορεί να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Θυμάστε που είχε βγάλει στο φως, είχε αποκαλύψει η Δημοκρατική πριν από κάποιες εβδομάδες ότι υπάρχουν αιρετοί οι οποίοι οφείλουν στο Δήμο, έχουν οφειλές προς τα Δημοτικά Ταμεία και βάσει του νόμου αυτό είναι λόγος έκπτωσης από τα αξιώματά τους. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς και σε περίοπτες θέσεις μέσα στη Δημοτική Αρχή και μάλιστα για κάποιον οι οφειλές είχαν φτάσει και σε εξαψήφιο νούμερο και κάτι τέτοια. Όλα αυτά. Ο νόμος λοιπόν τι λέει? Ότι από τη στιγμή που οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου εντοπίσουν αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει οπωσδήποτε άμεσα και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση να αποταθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση που ελέγχει τις πράξεις των αιρετών. Εκείνη την ώρα, την ίδια στιγμή. Διαφορετικά κινδυνεύουν οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών με παράβαση καθήκοντος, εάν δεν το κάνουν. Έχει περάσει πόσος καιρός από τότε? Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες. Και σήμερα διαβάζω στη Δημοκρατική το εξής. Ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου έστειλε ανώνυμο έγγραφο με δύο σενάρια σχετικά με οφειλές αιρετών, χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα. Χωρίς να πει δηλαδή αυτό που οφείλει η υπηρεσία να πει προς την αποκεντρωμένη, ότι ξέρετε, ναι, είναι αυτά τα πρόσωπα, έχουν εντοπιστεί αυτά, οι οφειλές τους είναι αυτές και αυτά, οπότε επιληφθείτε εσείς από εδώ και στο εξής τι γίνεται με αυτούς. Και ακούστε, η οικονομική υπηρεσία ζητάει, λέει, διευκρινήσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση σχετικά με το αν είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να ενημερώσει την αποκεντρωμένη διοίκηση. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, ρωτάνε την αποκεντρωμένη, αλήθεια λες, πρέπει να σε ενημερώσουμε? Πείτε μου τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό. Εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Και δεν μπορώ τώρα εγώ να διανοηθώ ότι αυτό το κάνουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου από μόνες τους. Όταν ξέρουν οι υπάλληλοι ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να διωχθούν για παράβαση καθήκοντος, διότι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, προφανώς δεν έχουν καταγγείλει τίποτα στην αποκεντρωμένη από τα ευρήματά τους, για αυτούς τους αιρετούς, όποιοι είναι και όσοι είναι. Και σε μια προσπάθεια προφανώς να κερδιθεί χρόνος, δεν ξέρω εγώ τι θέλουν τέλος πάντων να επιτύχουν με αυτό εδώ το πράγμα. Γιατί επαναλαμβάνω, ο νόμος μιλάει για έκπτωση των αιρετών που έχουν οφειλές στα Δημοτικά Ταμεία. Ρωτάνε την αποκεντρωμένη αν πρέπει να τη ρωτήσουν. Ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό?

0: υπηρεσία, οικονομικές υπηρεσίες τώρα περιμένει από την απογεντρωμένη να τους πει ναι, έπρεπε να το κάνετε. Λες και δεν το ξέρουνε. Για να κερδίσουν χρόνο, ροκανίζουν το χρόνο. Τι πάνε να αποφύγουν, τι να αποφύγουν. Τι να αποφύγουν, αφού οι αποκεντρωμένοι πλέον έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι πιστεύουν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι στο πουθενά, δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, οι αποκεντρωμένοι ζουν σε άλλη χώρα, σε άλλο κράτος, σε άλλη ήπειρο, σε άλλο πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το κάνουν μόνοι τους. Ήταν η φαϊνή ιδέα, ιδέα των ίδιων των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών. Αντί να κατοχυρώσουν τους εαυτούς τους έναντι της παράβασης καθήκοντος και να ενημερώσουν άμεσα την αποκεντρωμένη, τη στέλνουν έγγραφο και της λένε «Πείτε μας σας παρακαλώ, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε». Δεν τα χωρά ο νους μας αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή όντως, αλλά εντάξει, προφανώς, όπως λέει και ο τηλέμαχος, μας το έχει πει πολλές φορές ο τηλέμαχος Καμπούρης, εγώ λέει τα περιμένω όλα αυτά κατά καιρούς έτσι που σχολιάζουμε και συζητάμε πράγματα και επειδή λέει τους ξέρω, σας λέω ότι δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Προφανώς για να το λέει ο τηλέμαχος που κάνανε και παρέα μια εποχή όλοι αυτοί εκεί, κάτι θα ξέρει. Παραπάνω από όσα ξέρουμε εμείς που μένουμε εκστατικοί με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Αλλάζω θέμα κυρίες και κύριοι και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα του ανεφοδιασμού της τροφοδοσίας της Ρόδου μετά την ακινητοποίηση του πλοίου του Blue Carrier 2 στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά και τα λοιπά και είχαν καταστραφεί εμπορεύματα και όλα αυτά τα θυμάστε, τα παρακολουθήσαμε πριν από λίγες μέρες όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Χθες λοιπόν είδαμε μια κοινή ανακοίνωση κυρίες και κύριοι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κολοσσός, των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως από τον κύριο Κώστα Στυλιανού και από το Σωματείο Οδηγών Χειριστών και λοιπόν Ειδικοτήτων Άγιος Χριστόφορος, τον κύριο Μανώλη Δημητρούλη, που περιγράφουν μια κατάσταση πλήρους απορρίθμισης και της δικής τους της δουλειάς που έχει να κάνει με τις ώρες άφιξης των πλοίων στη Ρόδο που τους αναγκάζει πλέον αυτή η καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 να δουλεύουν όλη τη νύχτα και το πρωί να ξεκινούν κανονικά τις διανομές τους. Ο κύριος Στυλιανού είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί στα απόνερα αυτής εδώ της περιπέτειας του πλοίου. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Για εξηγήστε μας τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που πήρε φωτιά ένα πλοίο και έφυγε από τη γραμμή, γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε όλη η πλάτη για το νησί μας να γίνει αφοδιασμός σωστά. Είτε μέρα είναι είτε νύχτα είναι. Αλλά αυτό. Εδώ τώρα από την ημέρα που κάει και μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι συνάδελφοι καθημερινά καλούνται να δουλεύουν 18 και 19 ώρες.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί κάνει εξπρές δρομολόγια για να φέρει τα εμπορεύματα κάτω. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα ότι μια μεταφορική έχει 100 νταλίκες πάνω και περιμένουν σαν αναμονή να έρθουν κάτω στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μια μεταφορική σας λέω τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το φωτοσύγιο για τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και για το νησί το δικό μας.
0: Δηλαδή έρχονται με όποια πλοία είναι διαθέσιμα τώρα, πώς ακριβώς γίνεται η εξυπηρέτηση?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με όποια πλοία έχει διαθέσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Και χάλασε και προχτές ακόμα ένα, εδώ στο λιμάνι που χάλασε, μέχρι να το φτιάξουν. Είχαμε και αυτή την αναποδιά και πάνε όλα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν μπορούν άλλο. Δηλαδή οι οδηγοί σου λέει εγώ δεν μπορώ, οι ιδιοκτήτες το ίδιο. Δηλαδή θα κάνουμε ατύχημα και θα είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι σε αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα, δηλαδή έρχονται τα πλοία, μπορεί να έρθει 4 η ώρα τα ξημερώματα, μπορεί να έρθει 2 η ώρα τη νύχτα, έτσι, μπορεί να έρθει... Τι ώρες έρχονται τα πλοία, ας πούμε, μέσα.
1: Να φανταστείτε τώρα εχθές ήταν 2 τα ξημερώματα,
0: 2 τα ξημερώματα,
1: 4,
0: ναι.
1: Και τώρα το πρωί ήρθε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να ξεφορτωθεί. Καταλαβαίνετε με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και δεν υπάρχουν οδηγοί, ούτε ιδιοκτήτες επιπλέον να μπουν.
0: Για να κάνετε βάρδιες. Να κάνετε βάρδιες. Έτσι, να πάνε άλλοι το πρωί να φορτώσουν και άλλοι να βγουν μετά στη διανομή.
1: Αυτό μακάρι να είχαμε. Δεν θα κάναμε τώρα το θέμα αυτό. Μακάρι να υπήρχαν οδηγοί, να τους πάρουμε. Μακάρι να υπήρχαν οδηγοί.
0: Η λύση σε αυτό είναι κατανοητό έτσι όπως μας το περιγράφετε, κυρία Στυλιανού. Η λύση ποια είναι, δηλαδή, να βρεθεί. Ένα πλοίο να δρομολογηθεί κανονικά για αυτή τη θέση.
1: Από την πρώτη στιγμή και με τον κύριο Παπ που μιλήσαμε την πρώτη στιγμή, είχαμε μία διαβεβαίωση ότι θα νοικιάζαν ένα πλοίο από άλλη εκπληκτήρια εταιρεία για να μπει στη γραμμή, για να μην γίνει αυτό το λαλούμ που γίνεται.
0: Μα αυτό το είχε αυτό πει και ο κύριος Κικίλιας, το είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο υπουργός αυτό. Ωραία. Ότι μετά από λίγες μέρες.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως.
0: Α, δεν έγινε τελικά αυτό. Δεν μπήκε. Δεν αντικαταστάθηκε δηλαδή το μπλοκάρι με κάποιο άλλο.
1: Μπήκανε επιβατικά πλοία.
0: Ναι.
1: Επιβατικά πλοία μπήκανε. Δεν μπήκε όμως το κάριελ που έπρεπε να μπει, ένα μεγάλο κάριελ, να αποσυφορήσουμε τον Πειραιά και να έρθουν τα εμπορεύματα. Σε μια εβδομάδα να δρομολογηθούν, σε δύο εβδομάδες θα κάναμε υπομονή. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουν μπει τα πλοία όπως έπρεπε να μπουν. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή ένα κάριελ έχουμε, ένα κάριελ. Πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Κάποια στιγμή τα κλατάρει και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή τα κλατάρει και αυτό. Με τα έκτακτα που κάνει. Εμείς εχθές μιλήσαμε με τον κύριο Ασπράκη. Είχα πάρει τον κύριο Πάπου, με παρέπεψε τον κύριο Ασπράκη που διαχειρίζεται το όλο το θέμα. Έτσι. Μίλησα με τον κύριο Μούγκρο σε μια τηλεφωνική επικοινωνία και τρεις μας. Του είπα τον προβληματισμό ποιος είναι. Του είπα ότι θα υπάρξει θέμα σοβαρό, σοβαρό θέμα πάνω στο νησί, αν γίνει κάτι. Η τροχέα αναγκαστικά και μη θέλοντας κάνει τους ελέγχους που κάνει, αλλά όταν βλέπει τους ταχογράφους και έχουν υπερβεί τα ωράρια μας όλα, είναι αναγκασμένη να μας γράψει. Δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια η τροχέα. Έτσι. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εμείς έχουμε 20 ανθρώπους που δουλεύουν στο λιμάνι. Αν αυτοί, οι πέντε, τους πιάσει αύριο η τροχέα ή μετά από μια εβδομάδα, τους πάρει τα διπλώματα, πάμε στις 15. Καταλαβαίνετε, ό,τι αυτό συνεπάγεται στο
0: λιμάνι. Ναι, είναι αλυσίδα τώρα όλα αυτά. Έτσι. Ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Βέβαια, τώρα, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, 28 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, όταν μόλις είχε γίνει το περιστατικό αυτό με το Blue Carrier, και είχε πει ότι θα μπαίνανε έκτακτα δρομολόγια. Ναι. Για τις πρώτες μέρες για να καλυφθεί το ζήτημα αυτό. Και από τις 6 Οκτωβρίου, από χθες δηλαδή, η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίο σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλωθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Να δούμε λοιπόν, μήπως μπήκε όντως από χθες, μήπως είναι θέμα ημερών σήμερα, αύριο να δρομολογηθεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Μακάρι. Ναι. Γι' αυτό εμείς βγάλαμε και την ανακοίνωση Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να τρέξουμε τις διαδικασίες αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί να τις τρέξουμε και να αρχίσουμε ένα μοχλό πίεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Να γίνει.
0: Ναι.
1: Για να γίνει. Γιατί, πιστέψτε με, αν δεν υπήρχαν τα μέσα να έρθουν τα εμπορεύματα κάτω ή δεν είχαν πλοία άλλα, εννοείται θα βάλαμε πλάτη να δουλέψουμε και 20 ώρες την ημέρα, έτσι, για το νησί. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η λύση, όπως είπε και ο Υπουργός, υπάρχει η λύση, κάντε την όμως, πράξη.
0: Ναι. Φαίνεται είμαστε στο μετέχμιο τώρα, από τη στιγμή που από τις 6 του μήνα είπε, να δούμε πραγματικά αν αυτό υλοποιηθεί. Έτσι, και αν θα έχουμε τελικά πλοίο στη γραμμή. Μέχρι αυτή την ώρα δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια καινούργια ανακοίνωση, κάτι από την εταιρεία. Δεν ξέρω από τα γραφεία σύνταξης αν έχει δει κανείς κάτι. Γιατί τώρα δεν μπορώ να το ψάξω καθώς μιλάμε τώρα εδώ. Αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όντως έτσι όπως το περιγράφετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να έρθει πέρα. Και είναι τώρα περίπου. Πόσο είναι τώρα, δύο εβδομάδες περίπου, είναι μια μισή εβδομάδα,
1: είναι δύο εβδομάδες περίπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βάλει πλάτη και τα πρακτορία όλοι όσοι δουλεύουν με το λιμάνι, δεν αντέχουν πλέον, έχουν γονατίσει. Δηλαδή χθες είχατε 30 τηλεφωνήματα από συναδέλφους που λέει βοηθήστε γιατί οι οδηγοί θα φύγουν.
0: Ναι.
1: Βοηθήστε, θα φύγουν οι οδηγοί.
0: Ναι, δεν αντέχουν. Οι άνθρωποι θα φύγουν.
1: Ναι.
0: Και όσο φεύγουν και αν φύγουν οδηγοί, αυτοί οι εναπομείνοντες θα επιφορτιστούν ακόμα μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη εξόντωση.
1: Και καταλαβαίνετε μετά, κύριε Παπλάκη, τι θα γίνει στο νησί πάνω, έτσι. Η τροφοδοσία πώς θα πάει. Και κανένας δεν το θέλει αυτό.
0: Πάντως, κύριε Σιλιανού, ξέρετε, σκέφτομαι. Βλέπεις, ας πούμε, ένα περιστατικό. Ένα πλοίο πήρε φωτιά. Εντάξει. Και μετά, αν το βλέπεις απ' έξω, κάποιος που δεν θίγεται δηλαδή από αυτό, το βλέπεις σαν ένα περιστατικό στις ειδήσεις. Και όταν μπούμε μετά από κάτω και δούμε τα παρελκόμενα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό ποιες είναι οι συνέπειες, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Γιατί και εκείνες τις πρώτες μέρες, ας πούμε, που μας μιλούσε ο κύριος Πάπου για μας έλεγε, μας έβαλε και μια άλλη παράμετρο, τον ίδιο των μεταφορικών εταιριών, εάν έχουν χρήματα να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό τους που κάηκε. Και μάλιστα εξοπλισμός ο οποίος δεν βρίσκεται καν στην ελληνική αγορά και θα πρέπει αυτά να παραγγελθούν από το εξωτερικό, και αν έχεις και την οικονομική δυνατότητα να αντικαταστήσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή φανταστείτε τα ψυγεία τώρα
0: βέβαια,
1: που κουβαλάει τα αυτή προϊόντα, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό για να το πάρεις πρέπει να έχει προδιαγραφές για να μπει το κρέας, το γάλα μέσα και οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Που αυτά είναι δύσκολα. Και όπως είπα εγώ στην αρχή, επειδή τώρα γεννήκανε ξαφνικά σε όλα αυτά τα εμπορεύματα που πάει ο συνάδελφος να πάει να ψωνίσει. Ένα παπάρει ένα ψυγείο, να πάρει μια καρότσα. Και εκεί που κάνει καρότσα, ένα παράδειγμα, σας λέω 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, ξαφνικά βλέπουμε ένα τέτοιο, να πηγαίνει 35-40 χιλιάρικα να ανεβαίνει πάνω, ξαφνικά. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Υπάρχει και αυτό ο ανταγωνισμός. Εγώ βλέπω την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι από τα πρακτορία, όσο μπορούν πιο γρήγορα, πιο εύκολα να κατεβάσουν τα εμπορεύματα κάτω, αλλά δυστυχώς, εχθές που μιλούσαμε με κάποια πρακτορία μεγάλα, μιλάμε ότι ο στόλος που έχει κολλήσει στο λιμάνι του Πειραιά και στα πρακτορία μέσα είναι απίστευτος. Και μιλάμε τώρα...
0: Εννοείται όγκος, εμπορευμάτων που πρέπει να κατέβουν κάτω.
1: Ναι, έχουμε τώρα, για ένα πρακτορείο σας μιλάω, 100 καρότσες από την ημέρα που πήρε φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι σταθεσμένες, φορτωμένες και περιμένουν να έρθει στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και δεν έχουμε καράβια να τις πάρουμε.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είμαστε στο μετέχμιο, έτσι. Επαναλαμβάνω, το Υπουργείο είχε μιλήσει για 6 Οκτωβρίου. Για να δούμε, έχουμε 7 του μήνα. Για να δούμε αν θα δοθεί τελικά λύση με ένα πλοίο, ειδικά για αυτό το σκοπό, για να εκτονωθεί και όλος αυτός ο όγκος. Αν μου λέτε ότι ένα πρακτορείο έχει μόνο αυτόν τον όγκο των εμπορευμάτων ακινητοποιημένο, καθυλωμένο ουσιαστικά στον Πειραιά, έτσι, ή στις αποθήκες του, καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται συνολικά και με την τροφοδοσία της αγοράς. Ήδη υπάρχουν λήψεις. Εγώ έχω δει, ας πούμε, λήψεις. Έχω ζητήσει και σε σούπερ μάρκετ, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε κάποια πράγματα και σε φάρμακα, έλλειψη στα φαρμακεία. Έχει φανεί δηλαδή αυτό σε κάποια προϊόντα τουλάχιστον στην αγορά. Κύριε Στυλιανού, έπεσε η γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν. Να τον ξανακαλέσουμε για να τον αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει.

0: Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Οπότε, θα περιμένουμε να δούμε. Θα μας κρατήσετε ενημερούς, βεβαίως, εσείς που το παρακολουθείτε. Άλλωστε, το κάνετε. Έχετε βρει τον τρόπο να μας τροφοδοτείτε με τα νέα του κλάδου σας. Έτσι, οπότε θα δούμε. Ελπίζουμε αυτό να οδηγηθεί σε εκτόνωση από εδώ και στο εξής.
1: Ελπίζουμε και εμείς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δηλαδή, να φανταστείτε τώρα ότι εμείς πλέον, αυτή την απόφαση που πήραμε, έτσι, είναι το εξής. Θα δουλέψουμε από την επόμενη μέρα, από αύριο δηλαδή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ θα δουλεύουμε. Ασταμάτητα. Να το νησί να μην πάθει ζημιά. Αλλά όχι παραπάνω από τις 8. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, αυτό έχετε αποφασίσει, έχετε πάρει απόφαση να κάνετε αυτό. Να σας πω, αυτό τώρα πρακτικά πώς θα γίνει? Δηλαδή, αν έρχονται τη νύχτα τα πλοία και δεν θα ξεφορτώνουν, τι θα γίνεται? Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Για να μην έχουμε ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε ατυχήματα. Και να έχουμε την επόμενη μέρα οδηγούς, πρέπει να σταματήσουμε να δουλεύουμε έτσι. Για να έχουμε την επόμενη μέρα οδηγούς.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε, αλλά ρωτώ πρακτικά. Δηλαδή, όταν έρθει ένα πλοίο 4 ώρα τη νύχτα, τι θα γίνει?
1: Ωραία, αυτό πρακτικά πώς θα γίνει? Όπως είπε ο κ. Μούγκρος, θα ενημερώσει την εταιρεία να αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Να αλλάξει τα δρομολόγια. Δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται, ναι. Πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα θρηνήσουμε θύματα, θα θρηνήσουμε κόσμο. Και δεν θα έχουμε οδηγούς την επόμενη μέρα να δουλέψουμε.
0: Αυτά όμως είναι επιβατικά, είπατε. Έτσι, δεν είναι.
1: Τα επιβατικά έρχονται κανονικά. Μιλάμε τώρα για τα εμπορικά.
0: Α, για τα εμπορικά.
1: Δεν μιλάμε τώρα για το διαγόρας ή το.
0: Ναι, γιατί τα εμπορικά δεν μπορούν να αλλάξουν δρομολόγια. Προφανώς. Έτσι.
1: Με αυτά δεν παίρνουν πολύ πράγμα μέσα.
0: Οι μεγάλες ποσότητες είναι στα εμπορικά που έρχονται τη νύχτα. Άρα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν, λογικά, όπως το βλέπω εγώ, πιο εύκολα να αλλάξουν τις ώρες τους.
1: Τώρα ο διαγόρας, όλα τα επιβατικά που έρχονται μέχρι τις 4 το απόγευμα, 5.
0: Και εκεί είναι και λίγα. Έχουν μεν εμπορεύματα, αλλά φαντάζομαι σε πολύ μικρότερες ποσότητες από αυτά που έρχονται με τα εμπορικά πλοία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί είναι και λίγα. Έχουν μεν εμπορεύματα, αλλά φαντάζομαι

0: τα ωράρια είναι εξαντλητικά και εκεί.
1: Έχουν υπερβεί τα ωράρια. Έχουν υπερβεί και αυτά τα ωράρια. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί, αυτό τώρα που έχει γίνει έχει επηρεάσει όλο το σύστημα.
1: Όλη την αλυσίδα. Όλο το σύστημα σας. Σωστά.
0: Από τον Πειραιά, από τον Πειραιά μέχρι τα μικρότερα νησιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Και τα μεγαλύτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι το τι δημιουργείται.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Θα το παρακολουθούμε. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πραγματικά όμως πόσες τελικά είναι οι επιπτώσεις και οι παράμετροι αυτής εδώ της ιστορίας. Ένα πλοίο παίρνει φωτιά και πόσο καιρό τώρα συζητάμε και τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και τι προβλήματα δημιουργούνται ακόμη. Και για τις εταιρείες και για τους μεταφορείς και για την τροφοδοσία της αγοράς και χιλιαδιό.

Είναι ο Robert Palmer και το Addicted to Love, το θυμάστε, από δεκαετία του 80, χαμό στο MTV τότε. Πλαισιωμένος από καλονές της εποχής, με το look της εποχής, το μακιγιάζ της εποχής, τη μόδα της δεκαετίας του 80.

Λοιπόν, you are the one that I want, το θυμάστε, Grease. Το ντουέτο του John Travolta και της Olivia Newton-John από το musical Grease σκαρφαλώνει στην κορυφή του official chart στη Βρετανία. Αποτέλεσε ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.

Αλλά και σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, στο Broadway το θρυλικό musical του Andrew Lloyd Webber, Cats, οι γάτες. Στο Winter Garden Theater της Νέας Υόρκης εγγενίασε μια ιστορική πορεία 7.485 παραστάσεων, έσπασε τα ρεκόρ

του Αμερικανικού Θεάτρου. Η συγκλονιστική μουσική του Andrew Lloyd Webber. Το τραγούδι των Memories που έχει μείνει θρυλικό, όπως και η ίδια η παράσταση, η οποία μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη πριν λίγα χρόνια. Έγινε ταινία, δεν θα έλεγα με την ίδια επιτυχία. Το θεατρικό είναι αξεπέραστο. Και πιο αξεπέραστη ακόμα η μουσική του Andrew Lloyd Webber. Σαν σήμερα το 1982, την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, κυκλοφορεί το άλμπουμ Nebraska του Bruce Springsteen. Όσοι δεν ξέραμε πώς ηχογραφήθηκε το Nebraska του Bruce Springsteen, το μάθαμε από την ταινία που γυρίστηκε, που βγήκε στις αίθουσες στις αρχές του χρόνου που διανύουμε. Νεμπράσκα είναι και ο τίτλος της ταινίας. Είναι η ιστορία ουσιαστικά αυτού του άλμπουμ, ένα ακουστικό, σκοτεινό όπως χαρακτηρίζεται αριστούργημα. Ο Springsteen το ηχογράφησε στο δωμάτιό του, δεν ήθελε να μπει σε στούντιο, σε ένα απλό κασετόφωνο 4 καναλιών στο σπίτι του, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την indie rock σκηνή. Και μάλιστα σας είχα πει όταν είχα δει την ταινία, επειδή είχα εντυπωσιαστεί, ότι για να βγει ο δίσκος δεν υπήρχε τεχνολογία να βγει από τη στιγμή που ήταν ηχογράφηση σε ένα κασετοφωνάκι από αυτά τα που πατάμε, τα πλήκτρα που υπήρχαν τότε την δεκαετία του 80. Τώρα καταλαβαίνετε τι τεχνολογία υπήρχε. Και αυτό το πράγμα για να βγει σε δίσκο, σε βινήλιο, τα στούντιος δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αναζητήθηκε και δημιουργήθηκε μια ειδική τεχνολογία στο βινήλιο της εποχής εκείνης για να μπορεί να αποτυπωθεί αυτός ο ήχος, γιατί ο ίδιος όταν την άκουγε τον ήχο, την ηχογράφηση που είχε κάνει στο στούντιο, όταν την άκουγε στο στούντιο την ηχογράφηση που είχε κάνει στο σπίτι του, δεν του άρεσε. Είχε φέρει σε απόγνωση τους συνεργάτες του, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να αποτυπώσουν αυτή τη δουλειά σε βινήλιο, και τελικά αποτάθηκαν σε κάποιους ερασιτέχνες, να το πω, σε κάποιους τρελαμένους της δουλειάς, και βρέθηκε ο τρόπος. Και έτσι έχουμε ένα από τα ιστορικά άλμπουμ της ροκ μουσικής, το Nebraska του Bruce Springsteen, σαν σήμερα κυκλοφόρησε μετά από πολλές περιπέτειες για την ηχογράφησή του το 1982. Και αυτός είναι Andrew Lloyd Webber από το Cats. Από το musical Γάτες. Να σας πω και κάτι. Αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην είναι πρωινό, είναι, πάει πιο πολύ για την επανάληψη της εκπομπής μας το βράδυ, αυτό είναι κατάλληλο, η Ελένη Βιτάλη το μετέφερε σε ζωντανή ηχογράφηση στα ελληνικά, στην ελληνική του version. Σας πληροφορώ, το έχουμε παίξει κατά καιρούς σε μουσικές εκπομπές, πρέπει να το έχουμε παίξει πέρι αυτό το τραγούδι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από την αρχική version. Η Βιτάλη είναι συγκλονιστική σε αυτό το τραγούδι.

0: ελληνική ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη λέγεται «Νυχτερινό τραγούδι», περί Βασιλάκη. Κυκλοφόρησε σε δίσκο, νομίζω το 2007 πρέπει να ήτανε. Θα σε παρακαλούσα να το βρεις, ώστε όταν τελειώσουμε, στο τέλος της εκπομπής, όταν τελειώσουμε τη συνομιλία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά αξίζει. Αυτό που ακούτε τώρα, που είναι το αυθεντικό από το musical Cats, μουσική Andrew Lloyd Webber, στα ελληνικά από την Ελένη Βιτάλη, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Στην Λέρο λοιπόν θα πάμε για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους Αλείς. Οι Αλείς είναι στα κάγκελα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον οι τιμές των καυσίμων έχουν κάνει το επάγγελμά τους απαγορευτικό. Είναι περισσότερα τα έξοδά τους παρά τα έσοδα. Και έτσι όπως πάει η δουλειά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν κανένα λόγο να βγαίνουν στις θάλασσες και κινητοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα απαιτώντας μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τον κλάδο μέχρι να περάσει, αν περάσει, αυτή εδώ η μεγάλη περιπέτεια της ενεργειακής κρίσης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τα είπατε όλα. Καλά είμαι.
0: Τα είπα όλα, όχι, δεν τα είπα όλα, γιατί χθες το βράδυ συναντηθήκατε πάλι με τους Αλείς χθες το βράδυ, από όσο γνωρίζω.
1: Ναι. Είμαι εκεί πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλές ώρες, και χθες το βράδυ εκεί ήμουνα. Ακούστε αυτό που είπατε, τα καύσιμα. Όντως είναι απαγορευτικό για όλους τους Αλείς, ανά την Ελλάδα δηλαδή, όλη η πατρίδα μας έχει θέμα. Εκτός των καυσίμων υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ είχα τη χαρά χθες παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής των Αλείων και είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά, ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Καύσιμα. Μετά υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία που έχουν μπει στη διαδικασία του να τα χρησιμοποιούν απαραίτητος οι Αλείς. Να φανταστείτε ότι σχεδόν ο κάθε ψαράς πρέπει να έχει να απευθύνεται στο λογιστικό του γραφείο, αλλά και να έχει μια γραμματέα για να συμπληρώνει όλα αυτά που επιβάλλει ο νόμος.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Μετά τα χρήματα που τους δίνουν για τις ζημιές που τους κάνουν τα θηλαστικά, δηλαδή δελφίνια και φώκες, είναι ελάχιστα χρήματα. Όντως έχουν τεράστιο πρόβλημα. Εμείς ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή, αλλά και σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, οι ανεμότρατες, οι τουρκικές, είναι πλέον προκλητικές. Να φανταστείτε ότι προτού 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, δύο ανεμότρατες ήταν ένα μίλι έξω από την Αγία Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα? Όσο είναι σε αυτή την κινητοποίηση ανά την Ελλάδα οι Αλείς, οι ανεμότρατες, οι τουρκικές, αλωνίζουν
0: το Αιγαίο. Μάλιστα. Αλωνίζουν το Αιγαίο.
1: Όντως είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Συμφώνησε και ο Υφυπουργός, ένας σοβαρός άνθρωπος. Κλείσαμε ένα ραντεβού όποτε οι Αλείς θελήσουν. Η Συντονιστική Επιτροπή, η παρουσία και δικής μου παρουσίας, θα πάμε στο Υπουργείο να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έδωσε αρκετές λύσεις. Τους είπε τις ημερομηνίες που θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί μειώθηκε κατά 14 λεπτά το λίτρο και μετά άλλα 16 από ό,τι θυμάμαι. Αλλά στο τέλος, σε λίγες μέρες, είπε ότι θα μειώσει κατά μισό ευρώ το λίτρο, οπότε θα πάνε στην τιμή την προγενέστερη πριν τις αυξήσεις των καυσίμων. Τέλος πάντων, από ό,τι φάνηκε...
0: Τους καλύπτει αυτό.
1: Όταν θα πάει εκεί...
0: Εκεί που ήτανε.
1: Φανταστείτε ότι τώρα δεν βγαίνουν. Δεν είναι ότι δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους για να πιέσουν την κυβέρνηση. Δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους διότι θα βάλουν...
0: Θα βάλουν και από πάνω.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν θέμα. Είναι
0: Για να δούμε τώρα, γιατί χθες... Χθες η αλήθεια μιλούσα με τον Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή από το Στρασβούργο, και έλεγε ότι έχει συζητηθεί το θέμα και ότι είναι θέμα ημερών. Σήμερα αύριο να ανακοινωθεί, του μας το έδωσε σαν είδηση, ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός
1: μέτρα
0: σε ό,τι αφορά τη στήριξη των αλλιέων. Με την ευκαιρία όμως θέλω να θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Επειδή τις προηγούμενες μέρες, κύριε Δήμαρχε, είχαμε την ψήφιση του νομοσχεδίου 24 του Σεπτέμβρη, νομίζω, για την κατάργηση της Βιτζότρατας, που θεωρείται ότι είναι καταστροφική. Προς τα έξω βγαίνει ότι είναι ένας καταστροφικός τρόπος ψαρέματος και ότι ήδη οι θάλασσες έχουν μειώσει πάρα πολύ τα αποθέματά τους εξαιτίας των ξενικών ειδών. Έρχονται και οι βιτζότρατες και ουσιαστικά βάζουν και την ταφόπλακα στην θαλάσσια πανίδα. Εδώ τι συμβαίνει τώρα?
1: Ακούστε. Εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, νομίζω 5 χρόνια, υπήρξε μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όλα τα σκάφη που έχουν ένα ειδικό μηχάνημα έχουν για να κάνουν αυτόν τον τρόπο αλίευσης που λέγεται βιτσότρατα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα σύστημα που τοποθετείται πάνω σε σκάφη. Τότε το κόστος του μηχανήματος ήταν 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν αρκετοί, να σας πω και τον αριθμό, από τους 500 αλλοίς που είχαν αυτό το μηχάνημα πάνω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, πήραν 25.000 ευρώ καθένας, τα έβγαλε και παρέμειναν 70.
0: Ναι.
1: 70 ανά την Ελλάδα. Στη Λέρο παρέμειναν 4.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πίστευαν και πιστεύουν ακόμα τώρα ότι κάτι θα γίνει να ξανανοίξει. Από ό,τι φαίνεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή τι κάνουν, πώς ψαρεύουν, έχουν ένα μικρό λεπτό δίχτυ και μπορούσαν να πηγαίνουν μέχρι 5 μέτρα από την αχτή.
0: Ναι.
1: Και έβγαζαν αυτή την αφαιρίνα που τρώμε, το μικρό το γόνο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια σου λέει, άμα ψαρεύετε το γόνο, πώς θα θέλετε να έχετε αλλιεύματα αν καταστρέφεις το γόνο?
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: ήταν μια σοφή απόφαση. Αυτοί που τελικά δεν δέχτηκαν να πάρουν τα 25.000, κακώς έπραξαν. Κάποιοι ίσως δικηγόροι, δεν ξέρω τι, τους έπεισαν ότι αφήστε, η Ευρώπη θα αλλάξει. Δεν άλλαξε. Τώρα το τελικό, από ό,τι μας είπε και ο Υφυπουργός, ενώ δεν υπάρχουν χρήματα πλέον για να δώσουν τα 25.000, έλυσε δηλαδή το πρόγραμμα αυτό, και από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και σε αυτούς που παρέμειναν, οι 70 ανά την Ελλάδα, θα δώσει και σε αυτούς 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και να βγάλουν αυτό το μηχάνημα.
0: Πάντως, εγώ διάβασα, δεν ξέρω, βεβαίως ο Υπουργός ξέρει, αυτή είναι η πρωτογενής πηγή ενημέρωσης, η πιο επίσημη, ότι θα τρέξει επιδοτούμενο πρόγραμμα 16 εκατομμύριων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό. Ναι. Μας το είπε χθες. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσουν να αλλάξουν μηχανές, δίχτυα, θα δώσουν παραπάνω χρήματα για την καταστροφή που όντως υφίστανται από τα θηλαστικά, από το Δελφίνια και... Τέλος πάντων, ικανοποιήθηκαν, εγώ επειδή ήμασταν στη συνακρόαση δηλαδή με τον Υπουργό,
0: ναι. Mm-hmm.
1: ότι έδωσε απαντήσεις που ηρέμησε η κατάσταση. Βέβαια τώρα περιμένουν, όπως το είπατε και εσείς πριν, εναγωνίως, να έρθει μια μέρα αρχίτερα η ανακοίνωση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι και
0: Μάλιστα.
1: να υπάρξει κάποια ηρεμία.
0: Άρα,
1: το κλίμα.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα. Ναι, είναι πάντως αυτό, δηλαδή το ενεργειακό. Θα το δούμε και κάθε κλάδος.
1: Θα το δούμε στα σούπερ μάρκετ, θα τα δούμε παντού, θα το δούμε στο ρεύμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm.
0: Ωραία, πάντως είχατε την επικοινωνία με τον Υπουργό, οπότε με τον αρμόδιο Υπουργό πήρατε απαντήσεις από πρώτο χέρι, έτσι φημολογούνται διάφορα.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε...
1: Και θα πάμε και στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Περίπου 10 μέρες θα πάμε στο γραφείο του, πάρα πολύ ευγενής και πάρα πολύ γνώσεις κατεστημένος των θεμάτων. Ήξερε θέματα που δεν τα ήξεραν οι αλλοίς, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι και η θέση του πάρα πολύ κρίσιμη εκεί. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ας μείνουμε τώρα σε αυτό το θέμα των αλιέων που απασχολεί. Γιατί μιλάμε τώρα μαζί σας, αλλά αυτό αφορά τους αλιείς σε όλα τα νησιά. Έτσι που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Εμείς εδώ στη Λέρο έχουμε μεγάλο στόλο συγκριτικά με τους κατοίκους που είμαστε εδώ. Ας πούμε μετά την Κάλυμνο.
0: Μετά την Κάλυμνο είστε εσείς.
1: Είναι
0: Λέρος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοδάκη. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι το δικό μας, έτσι. Το νυχτερινό τραγούδι της Ελένης Βιτάλη που σας έλεγα νωρίτερα. Ακούστε ερμηνεία. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η φωνή είναι συγκλονιστική. Πρέπει να ανεβάσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας από όπου και αν μας ακούτε.

0: Έτσι, να βάλουμε και μια πινελιά αυτού του είδους, έτσι εδώ στην εκπομπή, σε μια επικαιρότητα, μια καθημερινότητα που χρειάζεται αυτές τις ανάσες. Και ξέρετε, τώρα λίγο πριν κλείσω να σας πω το εξής, παρατηρώ το εξής, ότι κάποιες ημερομηνίες, ρε παιδί μου, έχουν μια φόρτιση ιδιαίτερη. Δεν ξέρω τι είδους συνωμοσία του σύμπαντος είναι αυτή να πέφτουν στις ίδιες ημερομηνίες κάποια γεγονότα που είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Σας έχω ξαναπεί, ας πούμε, και από άλλες φορές που παρακολουθούμε τα γεγονότα εδώ στα χρονολόγια μας, όπως μας βγαίνουν στους υπολογιστές, ότι μία μέρα, ας πούμε, μπορεί να έχει απανωτά αεροπορικά δυστυχήματα. Το έχουμε σχολιάσει αυτό πέρι, έτσι. Είναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ στη σημερινή μέρα. Σας έλεγα το πρωί, 7 Οκτωβρίου του 2023, η Χαμάς εξαπέλυσε τη μαζική επίθεση με τις ρουκέτες στο Ισραήλ. Έγινε εκείνη η επίθεση στο φεστιβάλ και η σύλληψη των ομήρων και όλα αυτά. Όλο αυτό λοιπόν πυροδότησε την σαρωτική και καταδικαστέα στο εύρος που ακολούθησε, γιατί μιλάμε για γενοκτονία, στην στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από τότε μέχρι και σήμερα ακόμα. Λοιπόν, σαν σήμερα βλέπω επίσης ότι άρχισε 7 Οκτωβρίου του 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. 7 Οκτωβρίου του 2001, λιγότερο από 4 εβδομάδες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία αρχίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Δηλαδή πάντα έτσι γίνεται. Μια τρομοκρατική επίθεση. Είδατε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται και ξεκινάει μετά μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση, ένας πόλεμος. Ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές, πυράβλους κρούζ εναντίον στόχων των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα. Ο αρχικός στόχος, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, υποτίθεται ότι θα είναι μια επιχείρηση έτσι fast track και θα τους εξοντώσουμε, θα τους εξεδατερώσουμε και γεια σας, θα φύγουμε. Και μετά αρχίζει ένας πόλεμος ο οποίος κρατάει χρόνια. Ο αρχικός στόχος λοιπόν και τότε ήταν η διάλυση των υποδομών της Αλ-Κάιντα και η ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν που της παρήχε καταφύγιο. Η πρώτη φάση όντως εξελίχθηκε γρήγορα, όχι όμως και ο πόλεμος. Η σύγκρουση διήρκεσε τελικά 20 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών δυνάμεων στις 30 Αυγούστου του 2021. Και δεν μπορείς πραγματικά να μην κάνεις αυτές τις συγκρίσεις και να μην διαπιστώνεις ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και συνήθως επαναλαμβάνεται προς το χειρότερο. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω και να σας ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Νατάσα Παπρή κοντά σας τώρα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα φέρει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Indigo και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών που αναπτύσσονται με αφορμή την φιλοξενία του Διεθνούς Συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την μετατροπή αυτής της δυναμικής σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Η τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνουν φόβο και ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Φροντίσατε πρώτοι και το συντηρείτε με πάθος να μολύνετε με λίμματα όχι μόνο την θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Το νησιωτικό συμπλέγμα της Μεγής της επισκέπτεται τις τελευταίες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου και συγκεκριμένα το Καστελόριζο, Τυρό και την Στρογγύλη μαζί με μηχανικούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επίβλεψη των έργων. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η επίσκεψη Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο αναδεικνύει την σημασία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην νησιωτικότητα. Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά. Εν τω μεταξύ, στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας. Και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιος Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Στην ηρωική νησο Κάσο θα διεξαχθεί από αύριο και για 3 ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2.43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα απασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και στην εκπομπή μαζί στις 10, μετά το πρωινό Express με τη Ρένα Παυλάκη. Παίρνουμε σκυτάλι και συνεχίζουμε και εμείς έως τις 11. Είναι 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες της Ομογένειας, από όπου και αν μας ακούτε. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την Κόμε της Ανταποκρίσης της. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού. Και η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή.

τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς. Μετά από συνεννόηση και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ήρθαν οι ανακοινώσεις. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 μέσω ενίσχυσης με στόχο την στήριξη των αλιέων λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και το θέμα που συζητούσαμε χθες εδώ από την εκπομπή μας, αλλά και η Ρένα Παυλάκη με τον Γιώργο Αυτιά. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Η κυβέρνηση εξετάζει και σενάρια ενεργοποίησης επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλιέων για τους επόμενους μήνες. Και επίσης άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμύρια ευρώ και τόνισε επίσης ότι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις.

Καλημέρα στους φίλους ακροατές, τους Κασιώτες που χθες, μάλλον όχι χθες, τα ξημερώματα στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα, 2 και 43 για την ακρίβεια, είχαμε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών στον θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Αφού αναφερόμαστε στην Κάσο, να σας πω επίσης ότι εκεί στο νησί θα διεξαχθεί από αύριο και για τρεις ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών και οι εργασίες θα γίνουν στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος.

Ξεκινάει λοιπόν τις εργασίες του στις 8 του μήνα και ολοκληρώνεται στις 11 αυτό το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Μικρών Νησιών με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου βεβαίως Ηρωικής Νησουκάσου και του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών με σύνθημα «Όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας».

Δημοκρατία δηλώνει ότι είναι πανέτοιμη σε εκλογική ετοιμότητα μετά τους εορτασμούς για τα 52χρονα γενέθλιά της που έγιναν την Δευτέρα στην Αθήνα και ξεκινούν νέες περιοδίες. Πυκνώνουν τα ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές. Και η Πειραιώς σχεδιάζει έναν νέο γύρο επισκέψεων σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά μέλη της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας σε εβδομαδία βάση, οι οποίοι μεταφέρουν το κλίμα που εισπράττουν από τις εκλογικές τους περιφέρειες, όπως και τα προβλήματα που εντοπίζουν στις τοπικές κοινωνίες. Στη δεδομένη συγκυρία, μάλιστα, στις κατηδίαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, οι βουλευτές μεταφέρουν το κλίμα ανησυχίας των πολιτών για τις τιμές στην ενέργεια, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει, όπως αναφέρεται στους βουλευτές, ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει την κοινωνία. Και μέσα, ξέρετε, και από τα αθηναϊκά δημοσιεύματα βγαίνουν ότι και τα ονόματα μιας σειράς βουλευτών από διάφορες εκλογικές περιφέρειες που έχουν συναντήσει για ζητήματα των εκλογικών τους περιφερειών, θέματα που πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση, αλλά κυρίως, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της ακρίβειας. Μαξίμου και Πειραιώς αναμένεται το επόμενο διάστημα να επιστρατεύσουν όλα τα διαθέσιμα όπλα στη Φαρέτρα με στόχο την συσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας και την ενεργοποίηση του στελεχειακού δυναμικού για την επικείμενη εκλογική μάχη με ορίζοντα των εκλογών την άνοιξη του 2027.

από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμάστε ότι είχε αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, στο Καστελόριζο σίγουρα. Τώρα φαντάζομαι θα πάει και στη Ρο, δεν ξέρω αν θα πάει στη Στρογγύλη, όπως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από έναν μήνα περίπου. Έτσι λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώθηκε χθες ότι θα βρίσκεται στο Καστελόριζο το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή και το Σάββατο δηλαδή θα επισκεφθεί το Καστελόριζο, ξεκινώντας από το στρατόπεδο του νησιού, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Και το Σάββατο θα έχει συνάντηση στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο, τον Νίκο Ασβέστη, για να συζητηθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του νησιού. Και όπως τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου, η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο αναδεικνύει την σημασία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην νησιωτικότητα και στην ουσιαστική στήριξη των κατοίκων των νησιών μας. Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά, με προοπτική και ασφάλεια για τους ανθρώπους τους, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Και ενώ λοιπόν 9 και 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, στην Ρόδο θα βρεθεί αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Και με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στις 6 το απόγευμα θα κάνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο τον Παναγιώτη Εγκλέζο αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Ρόδου για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας. Και στις 7.30 το απόγευμα θα ακολουθήσει συνεδρίαση της διευρυμένης νομαρχιακής επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Και θυμίζω ότι προχθές που μιλήσαμε με τον γραμματέα Νότιας Δωδεκανήσου της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον Παναγιώτη Μπουλιέρη, μας έλεγε ότι ο στόχος πλέον είναι να ενεργοποιήσουμε και όλα τα στελέχη για να αφουγκραστεί η κοινωνία όλα τα θέματα που έχουμε βγάλει στην πρώτη σειρά, όλα αυτά που το ΠΑΣΟΚ ζητά μέσα από τις προγραμματικές του θέσεις και προτείνει βεβαίως, και θα ακολουθήσουν και περιοδίες από τα κομματικά στελέχη εντονότερα όσο πλησιάζουμε προς την εκλογική περίοδο. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, θα φιλοξενηθεί αύριο το πρωί στην εκπομπή μας με αφορμή αυτή την επίσκεψή του στην Ρόδο.

Και είναι αυτονόητο ότι εντείνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα όλα τα κόμματα. Και βεβαίως είναι και στην αναζήτηση υποψηφίων για να καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια τους για τις εθνικές εκλογές. Θα είναι δύσκολη και σκληρή η μάχη βεβαίως και είναι πάρα πολλά τα κόμματα που θα κατέβουν σε αυτές τις εκλογές. Επιπροσθέτως να πω ότι η τοπική εδώ Νέα Δημοκρατία, η δημοτική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, έχει βρει ήδη και τα γραφεία που θα στεγάσει και με το εκλογικό της κέντρο, αλλά γενικότερα και τα γραφεία της για τις εκλογές, και είναι επί της Ρόδου Λίνδου. Και μάλιστα τον επόμενο μήνα προγραμματίζεται και ο αγιασμός, τα εγκαίνια αυτών των κομματικών γραφείων της Γαλάζιας Παράταξης, που συμπλήρωσε, επαναλαμβάνω, το κόμμα 52 χρόνια από την ίδρυσή της το 1974.

0: Και από την πολιτική επικαιρότητα να πάμε και στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Πριν από 10 ημέρες περίπου είχαμε την Λαϊκή Συνέλευση στην κοινότητα της Παστίδας μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εκεί όπου παραβρέθηκε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Αντικείμενο βεβαίως αυτονόητο, τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, να κατατεθούν απόψεις από τους πολίτες και να γίνει αυτή η συζήτηση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Αυγενικού, που είναι και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Παστίδας. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα κύριε Αυγενικού.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας και να συζητήσουμε έτσι τα θέματα της περιοχής σας, γιατί τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι και ως αυτοδιοικητικός. Τοπικό Συμβούλιο λοιπόν Παστίδας, όπου είστε εκλεγμένος, και είχαμε αυτή την Λαϊκή Συνέλευση δεκαημέρου περίπου, την περασμένη Δευτέρα αν θυμάμαι καλά.
1: Τρίτη,
0: ναι, γιατί αρχικά είχε ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία, μετά αναβλήθηκε. Βάλτε μας το κλίμα έτσι, αν ήταν επικοδομητική αυτή η συζήτηση, αν τέθηκαν διάφορα θέματα από εσάς και τους συνδημότες σας εκεί.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια γενική συνέλευση που είχε κάνει μέσω της κοινότητας Παστίδας, μέσω του τοπικού συμβουλίου, όπου με παρουσία του Δημάρχου ήταν καλεσμένοι όλοι οι κάτοικοι του χωριού, προκειμένου να από με τα ίδια του τα μάτια ο Δήμαρχος να δει ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν το χωριό μας. Πιστεύω ότι έγινε μια καλή συζήτηση και ο ίδιος ο Δήμαρχος είδε ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι στην ουσία μέχρι τώρα η παρουσία του Δήμου είναι και σχεδόν ανύπαρκτη.
0: Μάλιστα. Παραδέχθηκε λοιπόν και ο ίδιος ότι δεν έχει γίνει τίποτα αυτή την τριετία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής στην Παστίδα?
1: Κοιτάξτε, παραδέχτηκε, είπε ότι πολλά είναι τα προβλήματα που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή όσον αφορά το προσωπικό, όσον αφορά τις δυνατότητες, και γι' αυτό έγινε και αυτή η γενική συνέλευση, να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Αναφέρθηκαν πράγματα που έχουν γίνει ή τι προγραμματίζεται από πλευράς της Δημοτικής Αρχής?
1: Ναι, μας έχει πει ότι αμέσως το επόμενο θα προχωρήσουν, ας πούμε, το νηπιαγωγείο Παστίδας, το γυμνάσιο Παστίδας, όπου ψάχνει και ένα οικόπεδο προκειμένου να γίνει. Διάφοροι δρόμοι ασφαλτοστρώσεις, ξέρετε, και μετά είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε σχετικά με την καταιγίδα Μπόρα που έγινε και ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί από την πλευρά, ας πούμε, του Δήμου.
0: Mm-hmm. Γιατί από πλευράς περιφέρειας έχουν γίνει και τα αντιπλημμυρικά και οι καθαρισμοί των ρεμάτων. Εγώ θυμάμαι ότι έχει μπει και ο ηλεκτροφωτισμός στα κομμάτια που αναλογούν βεβαίως στην περιφέρεια.
1: Ναι, γιατί... κοιτάξτε, από την πλευρά της περιφέρειας, όσον αφορά το χωριό, εδώ τα τελευταία 2 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Δηλαδή έχει γίνει έχουν γίνει καταρχήν 2 αντιπλημμυρικά στην είσοδο του χωριού από την Κρεμαστή μέχρι την κοινότητά μας.
0: Mm-hmm.
1: 2 προβλήματα που κάθε φορά που έκανε βροχή δεν μπορούσαμε να πάμε Κρεμαστή ούτε από την Κρεμαστή να έρθουνε. Γίνανε πάρα πολύ σοβαρά στην είσοδο του χωριού, περίπου 500 μέτρα αντιπλημμυρικά έργα στην είσοδο του χωριού, και ταυτόχρονα έγινε ασφαλτόστρωση από την διακλάδωση της Κρεμαστής μέχρι της κοινότητας Παστίδας και ηλεκτροδότηση.
0: Αυτά από πλευράς περιφέρειας πάντα.
1: Από την πλευρά της περιφέρειας. Mm-hmm. Όπως έχει ηλεκτροδοτηθεί και ο δρόμος που πηγαίνει προς το Μάρμαρα Καβάσιλα, έτσι να σας δώσω να καταλάβετε, μέχρι το γήπεδο της Παστίδας. Έχει μπει φωτισμός και τώρα σε αυτό το δρόμο που πάντα ήταν σκοτεινά, τουλάχιστον τώρα βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό φωτισμό.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτά που σας έχω πει στην είσοδο του χωριού, έχουν τελειώσει σχεδόν άλλο ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό εκεί που είναι το μοναστήρι της Αγίας Θέκλας, μαζί με ένα μεγάλο γεφύρι, προκειμένου τα οικόπεδα που είναι από την απέναντι μεριά να μπορούν να πάνε οι κάτοικοι. Προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα μοναστήρι έξω από το χωριό μας και εκεί γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν γίνει αυτή τη στιγμή γύρω στα 500 μέτρα αντιπλημμυρικά δεξιά και αριστερά του στον Αποστόλη ποταμό. Προκειμένου να... γιατί είχαμε μεγάλες καταστροφές και ακόμη συνεχίζουμε με μελέτες, ας πούμε, την περιφέρεια, γιατί και άλλες σημεία του χωριού θέλουν τη φροντίδα.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε βεβαίως μετά τη Λαϊκή Συνέλευση της κοινότητας, έτσι. Άρα για Δήμο, και εμείς έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, κύριε Ευγενικού, απολογισμό, μου περιγράφεται για τα έργα της περιφέρειας.
1: Σας λέω τι γίνεται στο χωριό. Γιατί,
0: το καταλαβαίνω, αλλά θέλω
1: να... αμαρτία κάποια στιγμή, κάποια έργα που γίνονται από κάποιους ανθρώπους που τρέχουν και μας φροντίζουν, χωρίς να έχουμε και στην ουσία, δεν έχουμε και εκπροσώπηση στο χωριό, στην περιφέρεια. Να δικαιοποιούνται κάποιοι άλλοι.
0: Τι εννοείται?
1: Γιατί σήμερα ο κόσμος πιστεύει ότι αυτά γίνονται από το Δήμο και ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει, βλέπει το έργο και δεν ξέρει ποιος το κάνει, ποιος τρέχει, τι γίνεται, από πότε γίνανε οι μελέτες, ποιος έτρεξε γρήγορα τις μελέτες.
0: Ο κόσμος εννοείται το παρεξηγεί ή γίνεται και προσπάθεια οικειοποίησης για να το αποσαφηνίσουμε?
1: Πιστεύω και από τους ίδιους.
0: Άρα γίνεται από πλευράς δηλαδή Δήμου...
1: Κοιτάξτε, να σας πω ένα παράδειγμα, για να μην πάω στους δρόμους και στα έργα που φαίνονται, ας πούμε. Τον Υπηαγωγείο για τις Παστίδες, που είναι ένα έργο που θα εκτελεστεί, πιστεύω, σε 3-4 μήνες. Θα σας δείξω μια, αν ήμασταν κοντά, θα σας δείχνω μια εφημερίδα, τη Ροδιακή, στις 24, γιατί την έχω μπροστά μου, 12-12-24, που ο κύριος Καντζημάρκος, ας πούμε, το είχε, είχε μία ανάρτηση ότι στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27 ανέγερσε ολοήμερο νηπιαγωγείου Παστίδας κόστος 1.600, δηλαδή είναι ενέργειες, πώς θα σας πω, περιφέρειες, και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε σημείο να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ο δρόμος που πάει στην κοινότητα ή αυτό ο φωτισμός, επειδή είναι μέσα στο χωριό, ο κόσμος πιστεύει ότι είναι δουλειά του Δήμου, ενώ είναι της περιφέρειας.
0: Καλά, ο κόσμος, ξέρετε, μπερδεύει πάρα πολλά εδώ και θέματα που είναι της κεντρικής της κυβέρνησης κάστοτε, τέλος πάντων, τα μπερδεύουν και νομίζουν ότι είναι της περιφέρειας και ζητάνε παράδειγμα από τον περιφερειάρχη να το λύσει. Ή αντίστοιχα,
1: και μετά
0: δήμαρχο.
1: Μετακομίζεται στο Δήμαρχο, μετά στο τοπικό συμβούλιο και μετά στους συμβούλους.
0: Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες που ανήκουν για παράδειγμα, και με τους δρόμους πολλές φορές μπερδεύουν ποιο υπάγεται σε περιφέρεια και ποιο σε Δήμο, ποιο είναι της αγροτικής οδοπίας ή επαρχιακό ή περιφερειακό οδικό δίκτυο κλπ. Αλλά επανέρχομαι και επιμένω σε αυτό, ότι ο κόσμος μπορεί να το παρεξηγεί αυτό. Απ' την άλλη, μου λέτε ότι γίνεται προσπάθεια οικειοποίησης έργων της περιφέρειας από στελέχη της Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα προσπαθούν να προβάλλουν το έργο που γίνεται από πλευράς περιφέρειας στην περιοχή σας εν προκειμένου, ότι είναι δικά τους έργα από τον Δήμο της Ρόδου. Αυτό
1: μας λέτε. Δεν είναι από τώρα, δεν είναι τωρινό. Είναι πάντα έτσι. Δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια τα έργα που έχουν γίνει στο χωριό, στη Βασίδα, είναι μόνο από την περιφέρεια. Δηλαδή τώρα σας είπα αυτά που γίνανε τώρα. Να σας πω, πριν 5 χρόνια τι γίνεται, πριν 10, θα θέλει 10 λεπτά να μιλάμε.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα στη δική σας τοποθέτηση μιλήσατε εκεί στη συνέλευση. Ωραία.
1: Ναι.
0: Εσείς ποια θέματα θίξατε και αν πήρατε βεβαίως και απαντήσεις?
1: Απαντήσεις.
0: Μιλήσατε εκεί στη συνέλευση.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εσείς ποια θέματα θίξατε και αν πήρατε βεβαίως και απαντήσεις?
1: Απαντήσεις δεν πήρα, ελπίζω ότι θα πάρω. Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό θέμα που έχουμε στο είναι ένα

0: θα εκτελεστεί ή να βάλουμε μόνο ένα σημείο το χωριό προκειμένου να... Και το έχω δώσει, το είχα δώσει και ένα χαρτί, αν θέλετε σας δώσω και τον αριθμό του πρακτικού, προκειμένου να μου δώσουν μια απάντηση αν τελικά κάποια πράγματα που οι προηγούμενοι είχαν υπογράψει, αν θα συνεχιστούν ή όχι.
1: Ναι.
0: Αριθμός πρακτικού 4.10.22, 4.59, έτσι για να, ναι, για να καταγραφεί και λίγο στο τέτοιο. Είναι μια απάντηση που περιμένουμε τι θα γίνει με το προγετευτικό, τι θα γίνει με τα όμβρια που έχουμε στο χωριό, τι θα γίνει με το δίκτυο του νερού που καθημερινά έχουμε 3 με 4 βλάβες.
1: Mm-hmm.
0: Και κυρίως στα ίδια και στα ίδια σημεία. Ένα δεύτερο κομμάτι που είπαμε ήταν το κυκλοφοριακό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Παστίδα δέχεται την καταπώνηση από τις αβυσόμερες κοινότητες λόγω της θέσης της. Και από την Κρεμαστή και από το Παραδείσι και από τη Δαματρία και από τα Μαριτζά και τα εξωγοριά. Αν κάποιος θέλει να πάει στη Ρόδο θα περάσει σίγουρα αυτή η Παστίδα. Είτε από την κεντρική οδό που
1: σαφώς
0: είναι η εθνική οδό, είτε από τους εσωτερικούς δρόμους προκειμένου να πάει στο νοσοκομείο ή στη Ρόδο. Οπότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα και με τους δρόμους και με τις σημάσεις και με τα παρκαρίσματα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα σημείο που συζητήθηκε με τον Δήμαρχο. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Είναι μια περιοχή πάντως η Παστίδα που είναι κομμόπολη πλέον. Έχει αναπτυχθεί, ναι, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά την τελευταία 20ετία έχει πάρει τεράστια ανάπτυξη. Και βεβαίως θέλει και τα απαραίτητα έργα, έτσι. Είναι άλλες οι ανάγκες σήμερα και άλλες οι ανάγκες που ήταν για παράδειγμα το 2000.
0: Ένα άλλο κομμάτι που ακόμη περιμένω την απάντηση είναι τι θα γίνει ας πούμε με την πλατεία Στέρα ή με την διευθέτηση του Χυμάρου στον Σκατουλιάρη ποταμό. Κοιτάξτε, τα θέματα των ρευμάτων είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά οι προηγούμενες δημοτικές μέχρι το 18, ας πούμε, που ήταν αρμοδιότητα των Δήμων, είχαν γίνει διάφορες μελέτες σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχαν πληρωθεί κάποια χρήματα και ακόμη περιμένουμε από κάποια και εμείς και η περιφέρεια από κάποια έγγραφα που έχουν στείλει προς το Δήμο προκειμένου να, αν συντάχθηκε κάποια μελέτη οριοθέτησης του ρέματος σε συγκεκριμένη θέση.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμη αυτό δεν έχουμε μια απάντηση, ελπίζω να την έχω, δεν ξέρω τι...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, επειδή θα
0: όχι,
1: έχουμε...
0: Όχι, ένα άλλο κομμάτι.
1: Πείτε μου,
0: κομμάτι
1: λίγο μόνο πιο σύντομα, ναι.
0: Ναι. Είναι το θέμα ότι επειδή έχει φύγει το στρατόπεδο που βρίσκεται κοντά στο,
1: ναι,
0: γήπεδο, δηλαδή έχει αποστρατοποιηθεί, αυτή τη στιγμή είναι στα σχέδια να γίνει στο χωριό κάποιες στρατιωτικές κατοικίες, αλλά 4 συγκεκριμένες μερίδες,
1: mm-hmm,
0: που δεν είχαν πολιτηριωθεί ποτέ αφορούν και είναι περιουσία πιστεύω της αθλητικής ομάδας ή της κοινότητας, γιατί αφορούν και το νεκροταφείο της Παστίδας. Τις έχω δώσει στο Δήμαρχο προκειμένου να διεκδικηθούν από το δημόσιο και να εξυπηρετήσει το χωριό σε διάφορες ανάγκες που έχουμε, είτε το νεκροταφείο, είτε το γηπέδο, είτε το αθλητικό σωματείο, ας πούμε, για ακαδημίες και τέτοια. Τώρα και αυτό περιμένω μια απάντηση να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Χαίρομαι που έχουμε και νέους συνομιλητές, πρέπει να σας πω, στην εκπομπή και θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Ευγενικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Ένα λεπτό ακόμη.
1: Ναι.
0: Όπως και ένα παράπονο που είχαμε τον Δήμαρχο είναι ότι ένα μονοπάτι ιστορικό που ανεβαίνει το Φιλέριμο, που είχε ψηφιστεί και από τον Δήμαρχο τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο και από τον κύριο Καμπουράκη και ήταν και η πρώτη απόφαση που πήρε αυτή η τωρινή προκειμένου να συνεχίσει αυτό το έργο και να γίνει, λέγεται ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού. Όντως έχει γίνει και έχει αναπτυχθεί μια σελίδα στο ίντερνετ, αλλά αντί να μπουν τα μονοπάτια που ήταν τότε προγραμματισμένα, μπήκανε κάποια άλλα και μείναμε εμείς από έξω. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο, του το είπα και να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Ναι,
1: χάρηκα πολύ που τα είπαμε και με ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: τα λέμε.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Αυγενικού, τοπικός.

σύμβουλος στην κοινότητα της Παστίδας, με αφορμή λοιπόν και την πρόσφατη λαϊκή συνέλευση στην περιοχή. Και βεβαίως ακούσατε το, όσα μας είπε, ότι έργα δεν έχουν γίνει εδώ και χρόνια στην περιοχή από πλευράς Δήμου, και ό,τι γίνεται την τελευταία 15 ετία στην Παστίδα είναι από πλευράς περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και μάλιστα στα αξιοσημείωτα που είπε ο κύριος Αυγενικού είναι ότι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τα έργα της περιφέρειας από πλευράς Δήμου, και αυτό λέει δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια.

0: Και πάμε τώρα στα της περιφέρειας. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατή, ο οποίος στις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Για μία ακόμη φορά, θα πω εγώ, κύριε Ευστρατίου, νομίζω το Ρόδος Καστελόριζο το έχετε κάνει Ρόδο κρεμαστή, επιθεωρώντας εκεί τα έργα συχνά πυκνά. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά, κύριε Βαμπρή, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ποιο από όλα τα νησιά σας βρίσκουμε?
1: Αργά, πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τα δρομολόγια, οπότε γυρίσαμε πολύ αργά στο βράδυ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ένα διήμερο. Και όπως λέτε, έτσι, τα τελευταία χρόνια είμαι συνέχεια έτσι, κάτω στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζετε ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και σοβαρή δουλειά κάτω. Και, βασικά ήμουνα στο νησί της Ρο και στη Στρογγύλη με πηγή μηχανικών, όπου επιβλέψαμε βέβαια αυτή στη Ρο ήταν παραλαβή του έργου, ήταν η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η μηχανική. Γιατί,
0: για ποιο έργο πείτε μας?
1: Έχει ολοκληρωθεί η προβλήτα η οποία έχει γίνει και ο δρόμος προς το πεζοδρόμιο, αλλά βέβαια έχει γίνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από τους κάποιους δωρητές οι οποίοι έχουν γίνει με εξαιρετικά χτίρια εκεί πέρα. Mm-hmm. Καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε έτσι πριν αρκετά χρόνια. Υπάρχει το υπόγειο καλώδιο του ρεύματος. Οι καταστάσεις είναι πια πλέον τύπου ξενοδοχειακές, ενώ τα παιδιά είναι τα οποία υπηρετούν έτσι στην περιοχή πλέον είναι ανθρώπινες οι καταστάσεις, και βέβαια και αυτό το οφείλουμε στα παιδιά αυτά, στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να φτιάξουμε τις υποδομές εκεί πέρα. Mm-hmm. Γιατί και αυτά τα παιδιά είναι πάνω σε έναν βράχο που οι οποία υπηρετούν, και μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι τα παιδιά τα δικά μας.
0: Έτσι, βέβαια. Και πήγατε μετά στη Στρογγύλη, έτσι, πρώτα
1: Μετά πήγαμε στη Στρογγύλη, συνεχίζουμε κάποια έργα και κάποιες βελτιώσεις βέβαια εκεί πέρα, αλλά έχουμε και ακόμα δουλειά να κάνουμε. Εκεί είναι η προβλήτα η οποία έχει εκείνη εκεί, αλλά και ο δρόμος ο οποίος πάει πάνω στο φυλάκιο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η τροφοδοσία άνετα πλέον στο φυλάκιο και στους ανθρώπους, με γειτόνες που έχει φτιάξει το Υπουργείο, με τις υποδομές τους, με τα ίντερνετ τους. Πλέον είναι ανθρώπινες καταστάσεις και όπως δεν είναι όπως ήταν πριν μια δεκαετία.
0: Και προσφάτως βεβαίως με επισκέφθηκε την περιοχή όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα που βρεθήκατε εσείς το τελευταίο διήμερο για μία ακόμη φορά. Βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και για πρώτη φορά πήγε Πρωθυπουργός εν ενεργεία στη Στρογγύλη. Αυτό...
1: Και ο Περιφερειάρχης μας, αλλά και αυτά τα έργα τα οποία έχει εξαγγείλει ότι θα γίνουν εκεί με τα αποχαιρευτικά και στο Καστελόριζο. Ναι. Αλλά και μην ξεχνάτε ότι και εμείς τα τελευταία χρόνια εκεί είμαστε και πολεμάμε, φτιάξαμε τις ατράπειες σχολή, ολοκλήρου, τον δρόμο που πάει για το αεροδρόμιο πάνω. Είμαστε σε κάθε, δηλαδή δεν είναι μόνο τις εύκολες στιγμές που πρέπει να πηγαίνεις σε ένα νησί. Τελευταία είχα πάει και εγώ, και βέβαια είναι και η δουλειά η δικιά μου αυτή, έτσι, τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είχαν γίνει, που είχα πάει με μηχανήματα έργων και πιστικά μηχανήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε και να αποκαταστήσουμε έτσι μετά τις ζημίες αυτής έντονας έργων.
0: Ναι. Και ειδικά θυμάμαι για τη Στρογγύλη ότι το 2024 η επίσκεψη τότε και του Περιφερειάρχη εκεί για να επιθεωρήσει τα έργα, δεν θυμάμαι αν ήσασταν μαζί στη συγκεκριμένη τότε επίσκεψη του, είχε ξεσηκώσει και τους Τούρκους. Θυμάστε με πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες, Σοτζκού, πώς λέγεται. Είχε γίνει τότε σάλλος απέναντι, ξεσηκώθηκαν εναντίον της περιφέρειας.
1: Ο Περιφερειάρχης δεν είναι οι μόνες βραχονησίδες βέβαια που. Εκεί είναι η αρχή της Ελλάδος. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτές οι βραχονησίδες είναι η αρχή της Ελλάδος και όχι το τέλος της Ελλάδος. Εντάξει, αλλά πραγματοποιούμε και σε άλλες βραχονησίδες έργα που είναι στο βόρειο σύμπλεγμα πάνω. Δηλαδή ο Περιφερειάρχης είναι πάρα πολύ ενημερωμένος, ειδικά με θέματα εθνικής άμυνας. Έτσι, και γίνεται εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Με συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm.
0: Και γίνονται όλα αυτά που μας περιγράψατε αναλυτικότατα σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα εκεί, που πράγματι έχει αλλάξει εντελώς, ειδικά για την νερό και τη στρογγύλη, η επιβίωση εκεί, έτσι, η διαβίωση και των στρατευμένων και όποιον επισκέπτεται πλέον την περιοχή, γιατί ήταν δύσβατο και το σημείο και δεν ήταν και εύκολη η ανάβαση
1: και
0: πάνω.
1: Νιώθουν και οι κάτοικοι βέβαια των απομακρυσμένων νησιών, βλέπουν κάποιους να ασχολούνται, να είναι δίπλα τους, και αυτό είναι, έτσι, είναι θετικό και το εισπράττουμε βέβαια. Ναι. Αυτό το πράγμα, έτσι, από τον κόσμο.
0: Και ξέρετε, μετά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού εκεί από το Καστελόριζο και για τα ευνοϊκά μέτρα που ανακοινώθηκαν και τα οικονομικά κίνητρα και αφορολόγητα επιδόματα και είχα μιλήσει και με τον Δήμαρχο τον Νικόλα Σβέστη, όπου πραγματικά μου περιέγραψε ότι γινόταν χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου από περιοχές από όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ναι. Και μακάρι, γιατί αυτό θα ενισχύσει βεβαίως έτσι περιοχές που το έχουν ανάγκη, ειδικά μάλλον...
1: Μα βλέπεις παιδιά, βλέπεις νέα παιδιά, βλέπεις μικρά παιδιά, έτσι, να γεννιούνται παιδιά. Εκεί πέρα και είναι ένα ενθαρρυντικό και για μας αυτό το πράγμα, το να μην φεύγουν από τον τόπο τους και να μπορέσουν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ευστρατίου. Με τι άλλο προγραμματίζετε, τι θα έχετε το επόμενο διάστημα, έχετε κάποιες άλλες επισκέψεις τώρα σε έργα, είμαστε και στο φθινόπωρο τώρα, τρέχετε και τα αντιπλημμυρικά.
1: Να πάμε στη Λέρο, θέλω να πάω στη Λέρο τώρα, γιατί έχω κάτι εκεί με το λιμάνι το οποίο...
0: Το λιμάνι του Λακίου,
1: Ναι. Κάποιες εργασίες, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε τους μηχανικούς να πάμε, πότε θα... μπορέσουν, γιατί καταλαβαίνετε, τρέχουν και πράγματα εδώ, τρέχουν και τα ποτάμια, τρέχουν και το ένα. Είμαστε συνέχεια σε δουλειά. Mm-hmm. Είμαστε συνέχεια σε δουλειά.
0: Πριν από εσάς είχα φιλοξενήσει με έναν κάτοικο της Σπαστίδας.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Αυγενικού, ο οποίος μεταξύ άλλων θα σας πω ότι μου είπε ότι τα τελευταία 15 χρόνια ό,τι έργο τρέχει στην περιοχή είναι από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και όχι από πλευράς Δήμου. Τα τελευταία 3 χρόνια της παρούσας Δημοτικής Αρχής δεν έχει γίνει τίποτα όπως περιέγραψε, και μάλιστα πρόσθεσε ο ίδιος ότι μονίμως επιχειρείται να οικειοποιηθούν από πλευράς Δήμου τα έργα της Περιφερειακής Αρχής. Τι λέτε?
1: Δεν ξέρω τι πάει να οικειοποιηθεί ο Δήμος. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή έχουν γίνει και πολλές ζημίες, έτσι, και με το Μπορά και σε άλλες χρονιές, έτσι, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κτλ., έχουμε δώσει πολύ βάση στο... στην Παστίδα. Κάθε χρόνο γίνονται οι καθαρισμοί, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, και φέτος κάναμε αρκετά, πάρα πολλά μέτρα, εκατοντάδες μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, που, κύριε Βαμπρίγκα, κατά ψέματα μπορούν να κάνουν και άλλες πέντε οργανισμοί. Mm-hmm. Όπως είναι και ο Δήμος, όπως είναι και τα Υπουργεία και το Υποδομών και το περιβάλλοντος και οι αποκεντρωμένοι. Και τελικά η αλήθεια είναι αυτή, ότι μόνο η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στηρίζει και στέκεται δίπλα στον πολίτη όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γίνει σημαντικά, έτσι, εργάκια, και τελευταία που είχαμε φτιάξει εκεί από τον δρόμο που πας από την Κρεμαστή προς την Παστίδα, και τα δύο τα τεχνικά, έτσι, που είχαμε σκάψει όλους τους δρόμους, τα οποία μπήκανε υποτοειδές οχετή για την προστασία, και έτσι να υπάρχει απορροή των νερών, έτσι, καλύτερα στην περιοχή εκεί, γιατί είχαμε προβλήματα. Ο φωτισμός από το Κογκάκι μέχρι μέσα, που δεν υπήρχε ποτέ φωτισμός, mm-hmm, όσο χρόνο και αν είμαστε, δηλαδή ποτέ δεν υπήρχε φως εκεί πέρα. Έχουμε 2-3 θεματάκια εκεί από το Γκογκάκι, τον εσωτερικό των δρόμων, να φτιάξουμε 2 γεφύρια. Αντιμετωπίζουμε κάποιες ψηλοδυσκολίες εκεί πέρα, να τις δούμε, αλλά θα το προχωρήσουμε και αυτό το θεματάκι. Γίνεται δουλειά, όσο το δυνατόν. Και να ξέρετε ότι δεν είναι όλες οι αρμοδιότητες της περιφέρειας. Αναλαμβάνουμε περισσότερα από των αρμοδιοτήτων μας. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι γνωστό. Άλλωστε,
1: δεν είναι να γίνουν από εμάς και φτιάχνονται από εμάς.
0: Αυτό το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ότι μας αρέσει η ευθύνη και αναλαμβάνουμε έργα που δεν θα ήταν δικά μας. Τι να πιάσουμε, για παράδειγμα, την υγεία, πόσα και πόσα έργα έτσι που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, με αφορμή αυτό που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευστρατή.
1: Όλα τα θέματα, κυρία. Ναι. Μπαμπρί, σε όλα τα θέματα ο Περιφερειάρχης, αν παρακολουθήσει κάποιος το έργο που κάνει σε όλα, δηλαδή από τα τουριστικά που βλέπουμε τελευταία, από τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από τα νοσοκομεία που λέτε, από σχολικά κτίρια, οτιδήποτε, είμαστε μέσα.
0: Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Ευστρατίου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, που είναι και αρμόδιος για την πολιτική προστασία.

0: Με Σάντρα της δεκαετίας του 80, πάμε μέχρι την Κο και την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα, good morning.
1: Good morning, καλημέρα από την Οδό Αβέροφ.
0: Εκεί, σταθερά στην Οδό Αβέροφ, αγαπημένη σου μετά την Πιάτσα Ροτόντα.
1: Ακριβώς, ναι, είναι οι περιοχές που κινούμε περισσότερο, αλλά είναι και κομβικά σημεία, έτσι.
0: Εννοείται. Πάμε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε νέα απάντηση από τον υποψήφιο δήμαρχο της Κόντος, Σπύρο Κλάδη, μετά την τοποθέτηση του Δήμου Κο σχετικά με τη χθεσινή δήλωση της παράταξής του για το νέο νοσοκομείο. Ο κύριος Κλάδης ασκεί και πάλι έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι ενώ προεκλογικά ο δήμαρχος παρουσίαζε την υπόθεση του νέου νοσοκομείου ως δικό του επίτευγμα, σήμερα αναφέρει ότι μεταφέρει τις ευθύνες στην Αθήνα καθώς το έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις. Ο κύριος Κλάδης κάνει λόγο για εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη συνεννόηση του Δημάρχου με το γραφείο τύπου του και σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αναφορά του Δήμου σε βήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Δημοτική Αρχή, όπως υποστηρίζει, εδώ και 7 χρόνια δεν έχει μάθει ακόμα να περπατάει, μάλλον. Ενώ παράλληλα καλεί και τον Δήμαρχο να απευθύνει και στα στελέχη της Δημοτικής του Αρχής, που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως αναφέρει, να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση καθυστερεί. Τώρα, να αλλάξω κλίμα εντελώς, να πάμε στη Λευκή Νύχτα, η οποία επιστρέφει στο νησί μας την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, την ερχόμενη Παρασκευή, με τον Εμπορικό Σύλλογο Κο Ερμής να καλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά με προσφορές, μουσική, χορό και δράσεις. Από τις 6.30 λοιπόν το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ, τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχουν με ειδικές προσφορές, ενώ οι δρόμοι της πόλης θα φιλοξενήσουν μουσικά και χορευτικά δρόμενα. Ξεχωριστό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης είναι η συμμετοχή συλλόγων και σχολείων που για πρώτη φορά θα στήσουν πάγκους με street food, δίνοντας έτσι ένα διαφορετικό χαρακτήρα στη βραδιά.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε ότι μιλήσαμε και για άλλα θέματα με τον κύριο Δημήτρη Κώστογλου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος μίλησε στον Real Voice και αναφέρθηκε στην ανάγκη να πραγματοποιούνται περισσότερες δράσεις και εκτός του ιστορικού κέντρου, σημειώνοντας ότι ο Εμπορικός Σύλλογος εξετάζει ήδη δράσεις που θα επεκταθούν και στα χωριά της Κο, με στόχο η εμπορική δραστηριότητα να ενισχύεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τουριστική περίοδο, ο κύριος Κώστογλου έκανε λόγο για μια περίεργη χρονιά, καθώς το ξεκίνημα ήταν δύσκολο και δημιούργησε προβληματισμό στην αγορά. Η εικόνα όμως, όπως ανέφερε, βελτιώθηκε προς το τέλος της περίοδου, ενώ ο τελικός απολογισμός θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση του Οκτώβρη. Mm-hmm. Επίσης, στάθηκε στις αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, των μεταφορών και γενικότερα στο αυξημένο κόστος λειτουργίας που επηρεάζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Και έκλεισε με ένα θετικό μήνυμα του Εμπορικού Συλλόγου για την Παρασκευή, με την αγορά της Κο να βγαίνει στους δρόμους και καλεί κατοίκους και επισκέπτες να κατέβουν στο κέντρο να κάνουν τις αγορές τους και να διασκεδάσουν, στηρίζοντας παράλληλα και τα τοπικά καταστήματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι επιτυχημένη κάθε αντίστοιχη τέτοια εκδήλωση. Δηλαδή υπάρχει πάντα κόσμος και θυμάμαι και τις εικόνες που μας μεταφέρεις. Και αυτό γενικώς τονώνει, εννοείται, την τοπική οικονομία. Καλό είναι να γίνεται. Και σκατεύουν να κάνουν βόλτα, εννοείται, εκεί οι συνδημότες σου. Λοιπόν,
1: Το στηρίζει ο κόσμος. Κατεβαίνει, γίνει και πολύ ευχαριστημένη, γιατί είναι κάτι που εύχονται να γίνονταν πιο συχνά, γιατί πραγματικά παίρνει ιδιαίτερη ζωή το ιστορικό κέντρο της Κο.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Κλεοπάτρα μου? Όχι. Οπότε αύριο ανανεώνουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Και εμείς ανανεώνουμε για αύριο, γιατί είναι 10:57 και πρέπει να πάω αμέσως σε δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτό από τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα φέρει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Indigo και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών που αναπτύσσονται με αφορμή την φιλοξενία του Διεθνούς Συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την μετατροπή αυτής της δυναμικής σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Η τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνουν φόβο και ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Φροντίσατε πρώτοι και το συντηρείτε με πάθος να μολύνετε με λίμματα όχι μόνο την θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Το νησιωτικό συμπλεγματής Μεγής της επισκέπτεται τις τελευταίες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου και συγκεκριμένα το Καστελόριζο, τη Ρό και την Στρογγύλη μαζί με μηχανικούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επίβλεψη των έργων. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η επίσκεψη Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο αναδεικνύει την σημασία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην νησιωτικότητα. Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά. Εν τω μεταξύ στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Στην ηρωική νησο Κάσο θα διεξαχθεί από αύριο και για τρεις ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα απασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Ελλήνδα από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.
1: Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο. Καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκε κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει.
1: Να αποφύγω εγώ εσένα.
0: Θα σώσει τον χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή. Η μη αποφυγή.
1: Έξι χρόνια αυτά τώρα πόσο πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω,
1: άστα,
0: άστα, ξέχνατα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είναι
0: λοιπόν,
1: και υπέρμα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριδα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ισλανδία, θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα λειτουργικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ, μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία, είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις ΗΠΑ, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου, είναι μια σημαντική εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρησε η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά σταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να το ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Πανδρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να λυθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, Να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε έναν βαθμό και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη, το λίγο φορτισμένη λέξη εμφύλιος που ξεκινάει και παρασκηνιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη διακυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάς. Ο αντίπαλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει.
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει, δεν έχει θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουνε. Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση, αν πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Και ο Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε 14η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και με 13%. Ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: ξερώντας γιατί τώρα, τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, εξηγήστε με εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, αρκεί 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έως 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση, εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακουρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 100% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, επειδή είστε πολύ έμπειρος, δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους. Δηλαδή, σας ρωτώ.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερων, άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει οι ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία η οποία κυμαίνεται από το 28 ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλης.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Για αυτό απευθυνόμαστε. Στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάδα και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική
0: σχέση. Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Στις Νέες Δημοκρατίες απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον συντηρητικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 ή το 2019, αλλά φέρουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδαν μυσαλλοδοξία και ακροδεξιό λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδαν την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική, κατά τη γνώμη μας, η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος έρει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα για να δώσουμε ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά, που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται, δηλαδή γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυλιωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής, και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό, και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, από τους δελφίνους τους κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαφική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, θα συμμετέχει σε κυβέρνηση, ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαράη, του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, συμφώνησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Οι προκλήσεις είναι κοινές, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Αναλυτικά στο real.gr. Το απόγευμα η συνάντηση Ρούμπιο-Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώπιον του ανακριτή, ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο σε Ψυχικό και Πανόρμου. Στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο έως Παραλία Καλαμακίου, στην Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο και Φάληρο.

0: Λοιπόν, Αντώνη, πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
1: Τα ζαγάρια.
0: Ο Γιώργος ο Βογιατζής, δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
1: Έτσι είναι μεγάλο, ρίξτα. Ρίχτο ηλία που λένε.
0: Γέροι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
1: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει ότι θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
0: Ο Θεός να μας δίνει υγεία.
1: Μας δίνει υγεία.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
1: Όχι, και τα δύο εσύ.
0: Και τα δύο εγώ.
1: Θα σας παρακολουθήσω.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί. Αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού τη προεκλογική περίοδο ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
2: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί

0: για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό, ακρίβεια, ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάρτητο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
1: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
0: Ο Τσίπρας, αν το λέει ο κ. Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
1: Πάντως είναι...
0: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζεται, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
0: Το κέντρο έχει να κάνει με...
1: εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
0: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα. Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση.

0: ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπεργκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα, φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης, της σύντησης και της οίκησης. Από το housing.
0: Τη στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας, ας πούμε, το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί, δηλαδή έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου, κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί
2: περιτά θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό τους χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε, σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, αλλά στις δαπάνες
1: όχι, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε υπερπλεόνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεόνασμα. Δύο δις.
1: Που μπορούσε να μην ήταν. Δύο δις, να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εκπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπεργκ, να μειώσει το ΦΠΑ μία-δύο μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
2: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο τώρα, θα το χρησιμοποιήσει εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το Οικονομικό Επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα, δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική. Μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην Βνίκα. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
0: Κυρία Βόζενμπεργκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύτηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
2: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λήθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο. Και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήταν προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
0: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
2: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
1: Μην τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και κάνει παρεξήγηση.
2: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα... ναι, να δούμε τι θα πει όμως. Για τον δυτικό πολιτισμό έχει τοποθετηθεί. Και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 26, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Tercodento, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Βιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητες της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μου κάνετε ωραία πάσα τώρα για τις
2: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
1: Να ρωτήσω
2: δεν
1: κάτι.
2: Έχουμε, ναι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό να πω. Παρακαλώ. Ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με το νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά, κατά την άποψή μου, καμπανάκια τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
1: Τώρα, αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί. Έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα. Αργεί να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα, που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
2: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης. Για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε. Και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
2: Και μπορώ να πω, μπορώ μια κουβέντα μικρούλα?
0: Πολύ
2: όποτε
0: σύντομα,
2: θέλετε,
0: παρακαλώ.
2: Να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δική μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κυρία Βόζενμπεργκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 2314-405300, 2314-405300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr Για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η Ανακέμ στην περιοχή σας, σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά.
6: Solo divani
5: di qualità.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα φέρει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Indigo και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών που αναπτύσσονται με αφορμή την φιλοξενία του Διεθνούς Συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την μετατροπή αυτής της δυναμικής σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Η τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνουν φόβο και ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Φροντίσατε πρώτοι και το συντηρείτε με πάθος να μολύνετε με λίμματα όχι μόνο την θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Το νησιωτικό συμπλέγμα της Μεγής της επισκέπτεται τις τελευταίες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου και συγκεκριμένα το Καστελόριζο, Τυρό και την Στρογγύλη μαζί με μηχανικούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επίβλεψη των έργων. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η επίσκεψη Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο αναδεικνύει την σημασία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην νησιωτικότητα. Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά. Εν τω μεταξύ στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Στην ηρωική νήσο Κάσο θα διεξαχθεί από αύριο και για 3 ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα απασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Ελλήνδα από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καταλαβαίνετε, αγαπημένοι μου, γιατί παίζουμε αναβίση, έτσι. Ζούμε σε μια χώρα που πρώτη είδηση αντί για πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα παίζει το διαζύγιο εντός μπολών εισαγωγικών Βύση Καρβέλας ή Καρβέλας Βύση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα καλή ημέρα δεν θα είναι για την Ανούλα και τον Νίκο και όλους τους θαυμαστές, αλλά να δούμε πώς θα την παλέψουμε. Εντελώς τυχαία λοιπόν αυτή η σχέση που μέτραγε δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκαετίες, έγινε φίλο και ευτερό. Ξεκίνησε από μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και κατέληξε σε μια κόντρα άνευ προηγουμένου. Άλλο σύριαλ θα έχουμε μπροστά μας τώρα. Παρεπιπτόντως, ξεχνιέμαι καμιά φορά και δεν συστήνομαι. Γεια σας ρε παιδιά, είμαι η Νατάσα Ράγιου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Μπέρι Βασιλάκη, ο οποίος είναι άρρωστος και κλινήρης. Περαστικά, Περουλίνη μου. Και να έρθεις πάλι ακμαίος και δυνατός. Έχουν αναλάβει τις, μ' αρέσει το δαχτυλάκι σου αυτό που με δείχνει. Έχουν αναλάβει τη στήριξη της εκπομπής ο Τεό και ο Βαγγέλης. Καταλαβαίνεις, έτσι, για να σε αντικαταστήσουν χρειάζονται δύο, έτσι. Παλιόπαιδο, κάθαρμα. Σχιζοφρένεια, κυρίες και κύριοι, και αν θέλετε να δείτε πώς συνδέονται οι τίτλοι των τραγουδιών που έχει τραγουδήσει Βύση, αυτό που λέμε όσα έχουμε ζήσει τα έχει τραγουδήσει Βύση, και όσα έχει ζήσει και εκείνη τα έχει τραγουδήσει επίσης η ίδια, μπείτε στο Real Voice News, μπείτε στο Red Pepper και διαβάστε τη στήλη όπου τιτλοφορείται Σχιζοφρένεια. Χαλαρώστε, αγόρια, όλα θα πάνε καλά. Τη βροχή. Ποιος να το περίμενε αυτό που έγινε, που δεν έχει ξαναματαγίνει. Ξέραμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια την υπέροχη σχέση, αν και όχι σύζυγη πια και όχι ερωτικό ζευγάρι, της Βύση και του Καρβέλα, και ξαφνικά και σε κοιτάζω. Κοιτάζει ο ένας τον άλλον και είναι δύο ξένοι.

0: Κοριτσάκι μου, το ξέρουμε ότι έχει ξαναγίνει. Βεβαίως, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει με επιστολές να ανταλλάσσουν και να είναι οριστική ρήξη. Παλιά τσακωνόντουσαν όπως κάθε ζευγάρι, είτε καλλιτεχνικό είτε στη ζωή. Τότε που είχε βγάλει ένα τραγούδι, ένα δίσκο μόνη της χωρίς τον Καρβέλα, το πήγε πηγιάπατο.
1: Βγήκε ένα βίντεο χθες που μιλούσε η Βύση.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι.
0: Όλα τα παρακολουθείς ακόμα στιγμή... και αν δεν είναι πρωταγωνίστρια Ηλιόλιου. Μπράβο, για πες.
1: Η χειρότερη στιγμή της ζωής μου και περίοδος ήταν το 2007 μέχρι το 2008 που δεν μιλούσα με τον Νίκο Καρβέλα.
0: Τώρα. Τώρα αμηχανία, κυρίες και κύριοι. Έβγαλε μια ανακοίνωση κατά της Άννας Βύση ο Καρβέλας, στην οποία με δύο λόγια έλεγε ότι έχει πάρει κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή, είπε. Και ακόμα δυσκολεύω να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον. Δεν τον άφησα να πάει στη συναυλία. Ήταν ανεπιθύμητος, γι' αυτό και δεν πήγε. Τέλος πάντων, η ανακοίνωση σε ιδιαίτερα οξυστόνους που έβγαλε ο Καρβέλας κατά της Άννας Βύση μίλησε ανοιχτά για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Εξήγησε την απουσία του από το μεγάλο live της Άννας. Εξήγησε λοιπόν ότι ενημερώθηκε από τους ηθήνοντες της εταιρείας ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί για τα δικαιώματα των τραγουδιών. Τα πήρε στο κρανίο. 47 από τα 50 τραγούδια που ακούστηκαν στη βραδιά ήταν του Καρβέλα, έτσι. Τρία ήταν που τραγούδησε επίσης χωρίς να είναι του Καρβέλα. Η αιτιολογία που δόθηκε για να μην πληρώσουν τον Νίκο ήταν ότι το κόστος της συναυλίας ήταν τεράστιο και μάλιστα ενημερώθηκε, λέει, τη μέρα της συναυλίας πως υπεύθυνοι παραγωγής δεν θέλανε να καθίσουν δίπλα τους στις κερκίδες. Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά, τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά που έχουμε. Ναι, είδες, Άννα μου, τα τραγούδησες όλα αυτά. Δεν έχεις υπολογίσει αυτή τη φάση τώρα. Καρβέλας λέει ότι επί σειρά ετών αποφάσισαν μαζί και το χρόνο και τον τόπο και τον τρόπο που θα παρουσιάζονταν τα τραγούδια. Όμως τώρα γίνανε όλα στάχτη. Στην κοινή μας διαδρομή, λέει, με την Άννα, μέχρι τώρα λειτουργούσαμε με πλήρη συνεννόηση και ενότητα. Όλα αυτά δυστυχώς έχουν αλλάξει. Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση σε καλλιτεχνικό επίπεδο όπως και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι η Άννα χωρίς Καρβέλα υπάρχει, ρε παιδιά. Πώς το βλέπετε εσείς? Εκτός αν αναλάβει ο Φίβος πια και δεν αλλάξει το πράγμα. Τι να πω. Τι θα γίνει τώρα, ρε Άννα, πες μας δηλαδή πραγματικά. Η Άννα λοιπόν δεν το άφησε αναπάντητο όλο αυτό. Βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο για τη συναυλία. Και συμπλήρωσε ότι θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτά τα αγαπούλα μου και τα λοιπά, ξεχάστε τα τώρα, έχουν μείνει παρελθόν. Άγρια η κόντρα λοιπόν, πάρα πολύ άγρια η κόντρα, με φόντο τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, πολύ σκληρές ανταλλαγές πυρών. Πάνε και τα εκατομμύρια βόλτα, έχει λάβει, λέει, 500.000, ζητάει 300, μετά είπε ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Το πιο σκληρό για μένα στην ανακοίνωση της Άννας Βύση είναι ότι δεν ήταν οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, είναι ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Πώς γίνεται τα λεφτά να μπαίνουν στη μέση σε ζευγάρια, σε ανθρώπους, σε αδέρφια, σε πατεράδες, με παιδιά, με... Τι γίνεται με αυτά τα ρημάδια τα λεφτά? Την απείλησε, λέει, η Βύση, ότι θα μου δώσεις 1,5 εκατομμύριο πριν τη συναυλία, αλλιώς θα σε διασύρω και θα σε καταστρέψω.

0: πάρα πολύ δυνατή η σχέση. Πάνω από 400 τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Και όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα.
1: Όπως μ' αγάπησες, δεν θα ξανά...
0: παιδιά, μιλάμε για μισό και πλέον αιώνα κοινής ιστορίας. Ένα γάμο, ένα παιδί, εκατοντάδες τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες. Αλλά και καυγάδες που τους κράτησαν κάποια στιγμή μακριά ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι το παζλ της ζωής του Καρβέλα και της Βύση. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και ο συνθέτης που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι της. Ξαφνικά αλλού ένας, αλλού άλλος. Όπως τα λένε τα τραγούδια, αν πάρετε ένα-ένα τα τραγούδια και τα αναλύσετε, θα δείτε πόσο αλήθεια κρύβεται για τη σχέση τους.

είναι αφιερωμένο στον Καμπούρη, αυτόν τον περιβόητο δημοσιογράφο εντός πάρα πολλών εισαγωγικών και πρόεδρο του Λαός Έλεος δηλαδή. Ο Καμπούρης την καμπούρα του δεν την κοιτάζει, αυτό είναι αλήθεια. Αχ, με ρεμπούτσικα χαλή. Με προετοιμάζετε συναισθηματικά για πράγματα.

7 Οκτωβρίου και ακόμα να κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, παιδιά. Ακόμα. Μονίμως διαβάζω ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από το νέο του κόμμα, αλλά αυτό το βήμα πόσο κρατάει, πόσο μεγάλο πλατυποβία έχει, πόσο μεγάλο είναι αυτό το βήμα που πρέπει να γίνει. Έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του για τη δημιουργία του κόμματος και την έκανε και χθες ακόμα πιο ξεκάθαρη, αλλά πού το.

0: Του αρέσει η ρεμπούτσικα του Αντώνη, γι' αυτό με βλέπετε να παίζω αυτό το μουσικό χαλί. Εν πάση περιπτώσει, από τη χθεσινή ομιλία του Σαμαρά εκεί σε ένα συνέδριο που είχε πάει, δεν εξαπέλυσε πειρά μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χτύπησε δυνατά και όλους, κυρίως βεβαίως με τη σημαία της λαϊκής δεξιάς την οποία εκπροσωπεί. Μίλησε για ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση, κατήγγειλε την απουσία του κράτους από την εγκαταλελειμμένη περιφέρεια, έβαλε στο στόχαστρο μια αντίληψη που έχει ως πρόσχημα, είπε, τους κανόνες της αγοράς. Τους βγήκε λίγο από τα αριστερά στη Νέα Δημοκρατία χθες ο Αντώνης. Και να σας πω, ρε παιδιά, μήπως θυμάστε κάποια στιγμή ένα σποτ που είχε κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς? Ελάτε να θυμηθούμε το σποτάκι του Αντώνη που μας είχε φορτίσει εθνικά, για να θυμηθούμε ποιος είναι αυτός που ετοιμάζεται τώρα να κάνει νέο κόμμα.
1: Θέλω να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των Ελλήνων. Σας πρότεινα ένα σχέδιο, αλλά και ένα όραμα. Το όραμα της νέας μεταπολίτευσης. Πάνω απ' όλα όμως σας ζητώ να πιστέψετε στον εαυτό σας, στο πλούτο της Ελλάδας, στις αστήρευτες πηγές που κρύβει μέσα το καθέλληνας. Το σχέδιο που προτείνουμε μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο αύριο. Το όραμα που προτείνουμε μπορεί να ενώσει τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες ενωθούν και πιστέψουν στον εαυτό τους, τότε κάνουν θαύματα.

Αξέχαστο πραγματικά εκείνο το φοβερό εθνικό απελευθερωτικό σποτ του Αντώνη Σαμαρά. Αστήρευτη πηγή που κρύβει μέσα του ο κάθε Έλληνας και δύναμη. Αχ μωρέ Αντώνη, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από τότε. Όχι άλλο κάρβουνο ρε παιδιά, όχι άλλο κάρβουνο. Έχει και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος βγαίνει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις, σε μετάλλαξη πλήρη, εγώ δεν τον γνώρισα, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί.

ώρα πλησιάζει 12.30, έχει έναν υπέροχο ήλιο εδώ στην Ρόδο. Χαιρετισμούς και αγκαλιές και φιλιά σε όσους μας ακούτε στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά και διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Λιάνα μου, κύριε Κώστα, Σπύρο, που μου στέλνετε και ωραία μηνυματάκια. Αντώνης λοιπόν, παιδιά, που λέτε, διακρίνει σημάδια παρακμής και θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα. Τώρα, αν με ρωτάτε, έκανε και μια πρόβα συγκυβέρνησης με το Πασόκ, γιατί άρχισε να εγκομιάζει ξαφνικά τον Βενιζέλο. Για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είπε, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Ο Σπηλιωτόπουλος πάντως λέει ότι ο Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης. Να σας πω κάτι εκεί πέρα. Από υποκριτική πώς πάμε.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Δεν ξέρουμε πότε εννοείται αυτά που λέτε ή δεν λέτε. Και πότε λέτε αλήθειες και ψέματα, κανείς ειλικρινά.
1: Πολύ τυχώς.
0: Κατάλαβες γιατί ο Χόρν τραγουδάει ηθοποιός σημαίνει φως. Δεν αναφέρεται μόνο στο θέατρο.

0: Πολιτικοί ηθοποιοί. Δημοσιογράφοι ηθοποιοί.
1: Μίλησε, κλαις.
0: Η αποθέωση της υποκριτικής, παιδιά.
1: Όχι, δεν λες.
0: Αν το άλλο που έχει γίνει viral με το στραβελάκι, που επειδή δεν βγήκε ο δικηγόρος εκεί την ώρα που του είπε και βγήκε σε άλλο κανάλι, βγήκε και τον κατήγγειλε, διότι αυτός είναι δημοσιογραφικός λειτουργός και καταγγέλει που βγήκε σε άλλο κανάλι και όχι σε αυτόν. Δηλαδή, να σας πω, δεν έχουμε τίποτα σοβαρότερο να ασχοληθούμε, αλήθεια. Αυτός ο Καμπούρης, λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός για Trust TV και η σύζυγός του, κατηγορούνται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
1: Θα παίξεις μια.
0: Θα παίξεις δυο.
1: Θα παίξω δυο.
0: Έτσι. Στην τρίτη καίγεσαι.
1: Θα κλάψεις μια.
0: Α, μετά έρχεται το κλάμα όντως.
1: Θα κλάψω δυο.

0: Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί βλέπω διάφορα στο διαδίκτυο σχόλια για τον Καρβέλα και τη Βύση, είναι ότι πάρα πολλοί παίρνουν το μέρος του Καρβέλα, παιδιά. Εντάξει, ο Όφωνας Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, εξηγεί το νομικό πλαίσιο και λέει ότι ένας δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει τον καλλιτέχνη να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Δηλαδή, μου λέτε ότι αν ήθελε ο Καρβέλας εκεί που τραγουδούσε η Βύση μπροστά σε 100.000 κόσμο, θα μπορούσε να, με ασφαλιστικά μέτρα να σταματήσει τη συναυλία. Ναι, χαχαχά, αλλά έτσι είναι.
1: Έλα στο φως. Πέσω θα δεις. Είναι σοφός.
0: Ναι, είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν το μέρος του Καρβέλα και λένε ότι αν δεν θέλει ο Καρβέλας η Βύση ούτε στο μπάνιο της δεν μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια του. Πάπα.
1: Ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός.
0: Άνοιξε ο ασκός του καημού, όχι μόνο του αιώλου, και θα δούμε πώς θα πάει γι' αυτό. Δεν αφήνουμε τον Καρβέλα και τη Βύση, λέω εγώ, να τα βρουν εκεί πέρα, αν τα βρουν ποτέ, που δεν νομίζω, να δούμε τι συμβαίνει με την Ευρώπη και την... Διαβάζω δηλαδή σήμερα ότι η Ευρώπη, λέει, προετοιμάζεται αθόρυβα για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μια υβριδική επίθεση που θα προκαλέσει πολλά θύματα. Έλα, Παναγία μου, μυστικές συσκέψεις 27 κρατών μελών μετά τη λειψία αποκαλύπτει το πολιτικό. Φόβοι για ρωσική κλιμάκωση και διαφωνία με τον ΝΑΤΟ. Να είμαστε έτοιμοι για κάτι σοβαρό, προειδοποιούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Να είστε καλά, ρε παιδιά, που φροντίζετε για την ενότητα της Ευρώπης και την ειρήνη.

0: Ετοιμαζόμαστε για ευρυδικό πόλεμο, φίλε. Ετοιμαστείτε, βρείτε τα καταφύγια. Δεν βλέπω άλλη λύση.
1: Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήθεια.
0: Άκου τώρα. Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες, λέει, επικεντρώνονται ήδη στα πρακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν μετά από ένα μεγάλο περιστατικό. Φοβούνται. Θέμα, πόλεμο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η ανάπτυξη ομάδων άμεσης αντίδρασης, η άμεση αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για το κράτος που θα έχει πληγεί και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσουν δημοσίως τις εξελίξεις. Αυτά συζητάνε εκεί που πάνε οι ηγέτες στην Ευρώπη. Τι νομίζετε ότι συζητάνε, πώς θα ανακουφίσουν οικονομικά τα νοικοκυριά? Μπα.

0: Πάντως η φράση που επικεντρώνει, γυρίζω συνέχεια στο θέμα καρβέλα βύση, γιατί βλέπω συνέχεια μπροστά μου πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το νέο τραγούδι, αν με ρωτάτε.
1: Οι σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ.
0: Και έχει περάσει και η 12, 12 και μισή είναι. Έχει περάσει 12, κιουτένα τηλεφώνημα, παιδιά.
1: Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες.
0: Ένα τηλεφώνημα να σηκώσει ο ένας τον άλλον και να πει έλα εδώ ρε φίλε να τα βρούμε. Δηλαδή γιατί μας ταράζεται ολόκληρη κοινωνία, δεν έχουμε άλλα να ασχοληθούμε.

0: Ξέρετε ότι λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες αστυνομικοί, χιλιάδες, εκατοντάδες drones ισχύουν από το. Δεν σ' άρεσε που είπα Ρούμπιο έτσι και ήθελες να τον κόψεις εντελώς. Εντάξει, είπαμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια στους Αμερικανούς, αλλά μην το κάνουμε και θέμα, ρε παιδιά. Τα αντιαμερικανικά σας αισθήματα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Προσωρινές διακοπές, εκτροπές σε βασικούς δρόμους κτλ. Μην πηγαίνετε κέντρο σήμερα, παιδιά, σήμερα Τετάρτη. Πηγαίνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Εννοείται ότι απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Αν έχετε σκοπό, ξεχάστε το.
1: Και πάμε, εδώ γελάμε, το χειροκρότημα στα δυο.
0: Γιατί Ρούμπιο είναι αυτός, Αμερικανός είναι αυτός. Στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ξυπνήσουν ωρέξεις διαφόρων. Περιμένουμε και πώς και πώς λοιπόν το τι θα πει στην Πνίκα αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Αυτό το ξέρει ο Ντόναλντ ότι θα τα πει όλα αυτά. Θα τονίσει, λέει, στην ομιλία του την κληρονομιά της δυτικής κουλτούρας από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικάνικης Δημοκρατίας. Θα υπογραμμίσει τις αξίες του θάρρους και της φιλοδοξίας ως θεμέλια της Δύσης που σήμερα παραμελούνται. Αυτό που θα καλέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη να ενωθούν για να υπερασπιστούν κοινή κληρονομιά, θέλω να τα ακούσω.

φόντο την Ακρόπολη όλα αυτά, έτσι. Ο Ρούμπιο λοιπόν, με φόντο, πάω να βήξω και σταματάς, καλά κάνεις. Με φόντο την Ακρόπολη λοιπόν θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, έτσι. Φανταστείτε τον το Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Είχα στο μυαλό μου να σου πω να βάλεις τον Born in the USA και λέω άστο. Ρε φίλε, είσαι πολύ μεγάλος. Βαδίζεις τα χνάρια του Πέρι Βασιλάκη. Μπράβο. Αυτό σκεφτόμουν την ώρα να το αφιερώσω αυτού του Μαρκ Ρούμπιο που είναι και λίγο χοντρούλης, ρε παιδί. Δεν μπορεί να κάνει λίγη δίαιτα αυτός ο άνθρωπος. Σκεφτόμουν την ώρα να το αφιερώσω αυτού του Μαρκ Ρούμπιο που είναι και λίγο

θαύτηκαν συγκινητικές στιγμές. Με την οικογένειά του στο πλευρό του εμφανίστηκε, προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ανεπιτυχώς βεβαίως. Έγραψε τον επίλογο μιας μυθικής διαδρομής με την Εθνική Αργεντινής στο 208ο και τελευταίο παιχνίδι του με το Εθνόσημο. Ο 39χρονος πια σούπερ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση απέναντι στον Μπενίν εκεί στο Buenos Aires. Δημιούργησε, έφτιαξε, έκανε, έδωσε, σούταρε 2 γκολ και πέτυχε ακόμα ένα, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0 σε ένα παιχνίδι που, καταλαβαίνετε, εκτός από φιλικό, περισσότερο από φιλικό, αποτέλεσε ένα τεράστιο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για 2 δεκαετίες και βάλε αποτέλεσε το πρόσωπο της, πώς τη λένε την Αργεντινή, Αλμπισελέστε αυτήνης. Εντάξει, μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με το Μέση τώρα. Τι να λέμε, να μην έχει και συγκίνηση. Και μια συγκίνηση που είχε ξεκινήσει και πολύ πριν τη Σέντρα. Είχαν βγει χιλιάδες άνθρωποι στον Buenos Aires στους δρόμους και ακολουθούσαν την πορεία του λεωφορείου που μετέφερε το Μέση στα στάδια, θέλοντας να εξασφαλίσουν μια τελευταία εικόνα του ανθρώπου που σημάδεψε το ποδόσφαιρο της χώρας. Αχ, πολύ συγκινητικά. Πήρε το μικρόφωνο βεβαίως μετά το τελευταίο σφύριγμα, απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του. Καταλαβαίνετε τώρα, το να μην έρχομαι πλέον εδώ, λέει, θα πονέσει πολύ. Σας ορκίζομαι πως αν εξαρτιόταν από μένα, θα ήθελα να βρίσκομαι εδώ να παίζω για όλη μου τη ζωή. Αν δεν γίνεται, ρε Σιμέση, δεν γίνεται. Και εγώ θα ήθελα να ζήσω άλλα 200 χρόνια, δεν γίνεται.

Κανένα Born in Argentina ή Buenos Aires παίζει τίποτα για το Messi. Κανονικά θα έπρεπε να βρούμε, αν βρούμε το Don't Cry For Me Argentina, ρε φίλε, από Εβίδα. Τέλειο. Ναι, γιατί τώρα δεν θα κλαίει όλη η Αργεντινή που φεύγει ο Messi. Λέω εγώ τώρα.

Θεωρείται, λέει, ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα, ο Μέση, και ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος όλων των εποχών. Και όταν υπάρχει αυτό το τέλος εποχής, η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε να, εν πάση περιπτώσει, αποτίσουμε και εμείς το δικό μας φόρο τιμής για το αντίο ενός τρίλου. Don't cry for me, Argentina!

Εν τω μεταξύ, βλέπω τι γίνεται με το μεταναστευτικό, το αιώνιο πρόβλημα, την αιώνια πηγή και διαπιστώνω ότι όλοι αυτοί οι αριστερούλιδες προοδευτικοί στην Ευρώπη νομίζουν ότι χρησιμοποιούν τους μετανάστες για να επιβληθούν στους συντηρητικούς και καλά. Θέλετε να σας πω κάτι? Στην πραγματικότητα οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν την αριστερά για να επιβάλλουν το Ισλάμ. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή να το ζωγραφίσουμε κιόλας? Πού το θυμήθηκες αυτό ρε φίλε? Δεν πάω απόψε σπίτι μου. Οκ, okay, το έχω. Δαλκάς δεν λες τίποτα.

σημασία να σας διαβάσω τη συντοπίτησά μας γιατρού και συγγραφέως Βαλερή Αγγέλου της Ροδίτισσας, που έχει κάνει μια ανάρτηση για την παιδιά. Ακούνε τις πληροφορίες όλοι οι γιατροί, όλα αυτά που λέγονται τις αναισθησίες, τις προποφόλες κτλ. Εμείς τα ακούμε και δεν ξέρουμε και τα ακούνε και οι γιατροί και φρύτουνε. Λέει λοιπόν η Βαλερή, άκουγα χθες λέει τον Ευαγγελάτο να μιλά διεξοδικά για την προποφόλη και την μυδαζολάμη, δύο δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μέθη και τη γενική αναισθησία πολλά χρόνια τώρα από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους. Εξακολουθώ να εκπλήσωμαι για τη δωρεάν παιδεία εντός εισαγωγικών που μοιράζεται απλόχερα στα κανάλια. Μια μεγάλη αγκαλιά λέει στους αναισθησιολόγους σήμερα που θα δώσουν άρκωση στα πλαίσια της πολιτούς εμπειρίας τους και που θα πρέπει να καθησυχάζουν τον κάθε ασθενή που άκουσε από τον Ευαγγελάτο ότι ο συνδυασμός μυδαζολάμης και προποφόλης είναι δυνητικά θανάσιμος. Ό,τι να είναι για τη δημοσιογράφη, έχουν γίνει και γιατροί. Εντάξει, βγήκε μια τύπης από την Πάτρα, είδατε που λέμε για την πλασμαφαίρεση, που μπήκε και η πλασμαφαίρεση στη ζωή μας και στη συζήτησή μας. Και είπε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, γιατί πανικοβάλλετε τον κόσμο. Εγώ λέει, έχω πρόβλημα και έχω κάνει πλασμαφαίρεση μέχρι τώρα 60 φορές. Αν δεν την κάνω, θα πεθάνω. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Άλλο η δημοσιογραφία, άλλο η ιατρική.

Τώρα τι ξεφτύλα, πάλι γυρίζω στο θέμα Καρβέλας. Όλο το κλείνω και όλο γυρίζω, ρε φίλε. Είναι τρομερό. Να σου λέει η εταιρεία παραγωγής της Βύση, της γυναίκας που ανέδειξες, που έγραψες τραγούδια, που ήταν γυναίκα σου, που είναι... να σου λέει ότι δεν θέλουμε να έρθει στη συναυλία και να κάτσει δίπλα μας. Τι είναι αυτό, ρε, πω, ξεφτύλα. Ρε Συνίκο, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να έχεις και δίκιο ότι η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν σε βρίσκει σύμφωνο. Όχι ότι συμφωνώ με όλα αυτά που λες, γιατί είσαι sui generis και είσαι και λίγο παρμένος και βαρεμένος κι εσύ, αλλά πραγματικά

0: Δηλαδή, αν απαγόρευε, όπως ο κάθε συνθέτης έχει δικαίωμα να απαγόρευε. Θυμάστε τι γινόταν με το Σφακιανάκι και τον συνθέτη του, που του είπε: σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια μου. Τελειώσαν. Λοιπόν, αν ο Καρβέλας αποφασίσει κάποια στιγμή να απαγορεύσει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του, τι τραγούδια, πόσα τραγούδια θα έχει να πει η Βύση, 2, 3. Η αλήθεια είναι ότι η Άννα Βύση έχει γίνει εδώ και χρόνια ένα ακριβό σπορ για να την απολαύσεις. Δηλαδή, για να πας να την ακούσεις, λέει, μου λέγε κάποιος, για να πας εκεί στην Ερμού, θέλεις να πουλήσεις μισό νεφρό. Εντάξει, όχι, ένα μισό. Τέτοια γυναίκα είναι, η αλήθεια είναι. Ήτανε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και επειδή δεν μπόρεσαν κάποιοι να πάνε να τη δουν δίνοντας μισό νεφρό στο χοτέλ Ερμού, είχαν να περιμένουν τις συναυλίες για να την αποθεώσουν. Που μπράβο της και μαγιά της με τους 95.000. Και τώρα.
1: Η ζωή τι θα μου φέρει, στο να χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το παιδί.
0: Ρε Άννα,

Άντε να δούμε τι θα βγάλει και η επίσκεψη Ρούμπιο. Η οποία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αυτή που είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση θέλουμε, και τη δικιά σας, ξέρετε, αυτό το κοριτσάκι. Λοιπόν, είχε ένα θερμό εναγκαλισμό με φιλή στην πίστα του αεροδρομίου με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της που τον έβλεπε, τον αγκάλιασε. Τι να σας λέω τώρα, και εκείνος έδειχνε πολύ ζεστός μαζί της, η αλήθεια είναι. Μη γελάτε, παιδιά, έτσι ήτανε. Τώρα και εσύ, άμα έχεις απέναντι σου την Κίμπερλι, θα την αγκαλιάσεις έτσι, να τη φιλήσεις. Γι' αυτό σου λέω. Κούκλα μου γλυκιά από τη Νέα Υόρκη. Όχι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν βαριέσαι. Οι Θεσσαλονίκες είναι καλύτερες, Κίμπερλι, να ξέρεις.

Σε άλλα νέα τώρα, η Ζεντάγια, ξέρετε ποια είναι η Ζεντάγια, μια Αμερικανίδα εκεί πέρα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, έγινε ένας άλλος, διότι δεν σηκώθηκε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν. Η Ζεντάγια βρέθηκε και στο επίκεντρο κριτικής, παιδιά, γιατί υπήρχε ένα σοου της Louis Vuitton. Louis Vuitton, ξέρετε ποια είναι η Louis Vuitton, είναι η μάρκα, δεν χρειάζεται να σας πω. Ένα τσαντάκι, ας πούμε, όσο είναι το δαχτυλό μου, έχει, ας πούμε, 20.000 ευρώ, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν μια έκθεση εκεί πέρα, ένα σοου της Louis Vuitton στο Παρίσι, όπου η Μπριζίτ Μακρόν πέρασε μπροστά από τη Ζεντάγια και δεν σηκώθηκε να τη χαιρετήσει. Παναγία βόηθα. Τι διπλοπενιές αντιλάλησαν, τι έγινε? Δηλαδή, γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω, λέει πώς το λένε, η ηθοποιός, και δεν σηκώνεται, ρε φίλε μου. Θυμίζει το περιστατικό με τη Βουγιουκλάκη που έμεινε καυτιστή ενώ ήταν ο Κωνσταντίνος και τη χαίρε. Το θυμάστε αυτό? Βέβαια. Έλλειψη καλών τρόπων, Ζεντάγια, έλλειψη καλών τρόπων. Σε άλλα νέα, ο Ρούμπιο μετά τη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη είπε ότι είναι στα νέα ύψη, πολύ ψηλά οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσα μέτρα, πες μας, δώσ' μας στοιχεία, πόσο ψηλά? Σε νέα ύψη, γιατί ήταν και σε πολύ ψηλά και είναι και σε νέα ύψη τώρα, κατάλαβες? Ο Στίβεν Σπίλμπερ, κυρίες και κύριοι, αναλαμβάνει τα ενία της σειράς ταινιών Transformers, έτσι, Transformers.

0: παπένια.
1: Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές από τη Λαμία, στη Λαμία εκεί κιόλας, μετά την πτώση σοφάδων σε σχολική αίθουσα στο 3ο Λύκειο στον Αφανό, σήμερα το πρωί. Πολύ σοβαρό περιστατικό να είσαι στο σχολείο και να πέφτουν σοφάδες από τα σχολεία, τα υπέροχα που έχουμε.
0: Έλα να νιώσεις πως είναι.
1: Κανονικά είναι έλα να νιώσεις πως είναι ο σοβάς στο κεφάλι σου, αλλά... Παιδιά, βλέπω τις φωτογραφίες, δηλαδή, κοιτάξτε ρε παιδιά, Βαγγέλη, και... Κοιτάξτε τι έπεσε πάνω στα παιδιά από το ταβάνι. Για όνομα του Θεού.

0: να νιώσεις πως είναι να σου πέφτει ο ζωβάς στο κεφάλι, είναι ρε παιδιά, ειλικρινά. Ακούστε τώρα την είδηση την επόμενη. Σε δημοπρασία το τσεκούρι του Τζακ Νίκολσον από την ταινία Λάμψη. Μαζί με τα αντικείμενα του Στάνλι Κιούμπρικ. Το θυμάστε, την έχετε δει την ταινία Λάμψη με τον Τζακ, με το μάτι του Τζακ Νίκολσον. Αυτό το τσεκούρι λοιπόν έχει βγει σε δημοπρασία. Το θέλει κανείς τίποτα? Θέλει κανείς να το πάει να το χτυπήσουμε το τσεκούρι? Όχι. Καλά, εκείνη η ταινία πάντως η Λάμψη. Η αλήθεια είναι ότι σκόρπισε τον δρόμο. Πέφτουν τα τηλέφωνα, πέφτουν τα τηλέφωνα όλα. Ζωγραφίστε στο χαρτί ό,τι θέλετε και εμείς θα αναλάβουμε να το κάνουμε σχόλιο εδώ μέσα από τα ραδιοκύματα του Real Voice. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, αλλά ακούστε λίγο τραγουδάκι πρώτα.
1: Τα μάτια παγαπάω, τα μάτια παγαπάω.
0: Μη φύγει κανείς, επανερχόμεθα με μια γυναίκα φρύλο, κυρίες και κύριοι, τη Μάρα Καρέ.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα φέρει από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις, τόνισε χαρακτηριστικά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Ινδία και η διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου για την παρουσία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική τουριστική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με διοικητικά στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Indigo και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών που αναπτύσσονται με αφορμή την φιλοξενία του Διεθνούς Συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την μετατροπή αυτής της δυναμικής σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Η τοξικότητα και η αιμονή σας δείχνουν φόβο και ότι έχετε πολλά να κρύψετε. Φροντίσατε πρώτοι και το συντηρείτε με πάθος να μολύνετε με λίμματα όχι μόνο την θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου, τονίζει σε απάντησή της η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μετά την τελευταία ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Το νησιωτικό συμπλέγμα της Μεγίστης επισκέπτεται τις τελευταίες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου και συγκεκριμένα το Καστελόριζο, Τυρό και την Στρογγύλη μαζί με μηχανικούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την επίβλεψη των έργων. Το Καστελόριζο θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη μέρα της επίσκεψής του την Παρασκευή θα επισκεφθεί το στρατόπεδο, το σχολείο και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την λειτουργία τους και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού. Το Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη και θα συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η επίσκεψη Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο αναδεικνύει την σημασία που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην νησιωτικότητα. Η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμένουν τα νησιά μας ζωντανά. Εν τω μεταξύ στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νότιας Δωδεκανήσου στο ξενοδοχείο Σεμίραμις. Στην ηρωική νησο Κάσο θα διεξαχθεί από αύριο και για τρεις ημέρες το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 2:43 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο κιόλας ευρώ θα είναι κακούργημα για όλες τις ηλικίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι αυτού του είδους οι απάτες έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Μάλιστα, προανήγγειλε την δημιουργία ειδικού τμήματος στην αστυνομία που θα απασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί γενικά ασθενείς θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.
1: Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
15: Καταλάβατε, το βάζουμε για να φτιαχνόμαστε μόνοι μας ότι γύρω μας είναι ένας υπέροχος κόσμος. Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε τον. Επιστροφή στο στούντιο του Real Voice, κυρίες και κύριοι, και στην εκπομπή Real Blonde. Και από τα κουλά που διαβάζω είναι ότι ένα ζευγάρι, λέει, πήρε διαζύγιο και βρέθηκε στα δικαστήρια για την κηδεμονία του σκύλου του. Μάλιστα. Στην Αθήνα, όχι πουθενά αλλού, μη φανταστείτε. Καταθέτουν αίτηση για συγκηδεμονία και τέτοια. The dark sacred night, and I think to myself.

0: Συντονισμένοι πάντα στους 99,5 μεγάκυκλους και στο Real Voice, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για αυτό που σας έχω πει από χθες και έχω αναρτήσει. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο μας τη διεθνούς φήμη Ελληνίδα Εικαστικό, η ζωή της οποίας είναι σαν μυθιστόρημα και σαν ταινία, την κυρία Μάρα Καρέτσου, την οποία θα υποδεχθούμε με Bob Dylan. Dylan και Forever Young. Έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα σας υποδεχθούμε έτσι. Πάμε.

0: This is Mara Carrezzos. This is the artist. Αυτές ήταν οι 8 λέξεις που άλλαξαν την ιστορία της ζωής της κυρίας Μάρας Καρέτσου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα στην Ελλάδα που τόσο αγαπάτε. Και επειδή μας ακούνε και διαδικτυακά παντού, να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στη Λάρισα, την πατρίδα σας, κυρία Καρέτσου.
1: Ναι, και λέω πάντα forever young.
0: Forever, πάντα... ναι. Ναι, το ξέρετε ότι το αξίζετε δικαιωματικά αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό που αποπνέεται είναι μια αιώνια youth, μια αιώνια νεότητα.
1: Έχουμε μείνει νέοι, έχουμε μείνει νέοι για πάντα, γιατί η τέχνη αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μένει για πάντα νέο.
0: Αυτό είναι το μυστικό λοιπόν που σας κρατάει νέα, η τέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η vision, είναι το όραμα. Είναι όλο αυτό μαζί που όλα αυτά τα χρόνια με συνόδευσε σε ολόκληρη τη γη. Πραγματικά.
0: Αφετηρία η Λάρισα, κατακτήσατε τον κόσμο της τέχνης και του διεθνούς jet set με το ταλέντο σας και την προσωπικότητά σας, κάτι που έχουν καταφέρει πάρα πολύ λίγοι Έλληνες και κυρίως πάρα πολύ λίγες Ελληνίδες, κυρία Καρέτσου.
1: Μα ήταν κάτι, το ταξίδι ήταν κάτι σαν το Μέγα Αλέξανδρο. Ξεκινάς με ένα βήμα και πρέπει να έχεις πίστη, πίστη στον εαυτό σου εννοώ, ναι, και να προχωρήσεις και να κατακτάς σιγά σιγά σιγά. Λέω στη νεολαία ότι δεν πρέπει καθόλου κανείς να φοβάται και να ακολουθεί το όνειρό του μέχρι το τέλος. Και η αποτυχία, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν αποτυχίες και στους καλλιτέχνες πολύ πιο δύσκολα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε με πάθος να κυνηγάς το όνειρό του.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει πάντα. Πρέπει να είναι και λίγο γραμμένο, λίγο καρμικό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη. Δεν πιστεύω στη τύχη. Πιστεύω στην πάρα πολλή δουλειά και dedication.
0: Στην αφοσίωση.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στο όνειρο το οποίο πρέπει να το προσπαθήσεις all the way, μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Εσείς όταν ξεκινήσατε, έχουμε διαβάσει τη ζωή σας τόσες φορές, όλες τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει, πιστεύατε ποτέ ως πεντάχρονο μικρό παιδάκι στη Λάρισα ότι θα διαγραφεί έτσι η ζωή σας, η πορεία σας, να έχετε κατακτήσει όλο τον κόσμο?
1: Θυμάμαι ο πατέρας μου, γιατί είχα την αδελφή μου Άννα και τον αδελφό μου Κωνσταντίνο, ναι, και ο πατέρας μας είχε φέρει μία μπάλα όταν ήμασταν 5-6 χρονών από όλο τον κόσμο. Ναι. Και γύριζα λοιπόν εγώ, πραγματικά εγώ, και έλεγα και εκεί θα πάω και Τζαπέν θα πάω και Αυστρία θα πάω και Γαλλία
0: το
1: θα
0: πιστεύατε
1: πάω. Ότι... βέβαια, πιστεύω, γιατί έβλεπα τον εαυτό μου εκεί ήδη. Οπότε μετά στο σχολείο είχα αρχίσει να ζωγραφίζω συνέχεια. Ο πατέρας μου με έφερνε, επειδή είχε καταλάβει, πυλό και έκανα τα μικρά γαλματάκια 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 μέχρι που έβγαλα το σχολείο.
0: Το ξέρατε και δηλαδή ότι η γλυπτική ήταν αυτό που θα ακολουθούσατε?
1: Ναι, ναι, έβλεπα around το γλυπτό και βέβαια τη σχέδια. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου, γι' αυτό η οικογένεια έχει πολύ σημασία, οι γονείς να βλέπουν πού είναι το ταλέντο του παιδιού και εκεί να προσπαθούν να κατευθύνουν τους νέους.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υπήρχαν γονείς οι οποίοι λέγανε θέλω να γίνεις γιατρός. Έγινε αποτυχημένος. Δηλαδή το ταλέντο πρέπει να το δει η οικογένεια και νομίζω, ναι, ότι η οικογένεια είναι εκεί η οποία κτίζει την καριέρα σου και τη ζωή σου.
0: Πάντως εκείνη, σωστά, ζέ, έχετε δίκιο. Πάντως, κυρία Καρέτσου, εσείς ανήκετε και σε αυτή τη σπάνια κατηγορία δημιουργών, πραγματικά που είναι ταινία η μυθιστόρημα η ζωή της, και εκείνη η εποχή, η δεκαετία του 70 στη Λάρισα,
1: oh my God, δεν
0: ευνοούσε... δεν ευνοούσε ούτε τις γυναίκες να προχωρήσουν μπροστά, ούτε μεγάλες καλλιτεχνικές φυγές. Και είναι περίεργο.
1: Το 1969, ναι, που ήρθα στη Σχολή Καλών Τεχνών, ναι, δεν ερχόταν πολλές γυναίκες. Ο πατέρας μας έβαλε στη Χέν και την αδελφή μου που ήταν στο ντεκορασιόν, ναι, για να μας προσέχουν, γιατί ήταν δύσκολος καιρός από μια πόλη 50.000 κατοίκων να έρθει στην Αθήνα. Οπότε ήμασταν λεγμένες κάπως, ναι, με τη Χέν εκείνη την εποχή και από εκεί και πέρα πια πέταξα. Δηλαδή,
0: σπουδάσατε, κυρία Καρέτσου, γλυπτική, κεραμική, μάρμαρο και ιστορία της τέχνης στη Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Βεβαίως, η ιστορία της τέχνης ήταν φανταστική με τον κύριο Πρεβελάκη. Mm-hmm. Πήρα βραβεία, Ήμουνα δηλαδή.
0: Διδάξατε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: βέβαια,
0: αλλά ανοίξατε τα φτερά σας και φύγατε μετά. Φύγατε. Δεν μπορούσε να σας κρατήσει.
1: Πάω, ναι, και πάω και δίνω την παρέτησή μου. Και θυμάμαι τότε η μητέρα μου είπε 20.000 δραχμές το 73 επιμελήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πού πηγαίνεις και τι θα γίνει. Και της λέω, θα είναι περισσότερα και η καριέρα μου. Και έτσι έφυγα και έφτασα στο Παρίσι, το καταπληκτικό
0: Πάτε
1: Παρίσι.
0: Πάτε λοιπόν στο Παρίσι για πρώτη φορά και εκεί σας ανακαλύπτει ο Ιόλας, ο Αλέξανδρος Ιόλας.
1: Ναι, εκεί στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είχα παντρευτεί τον Ιταλό, τον σύζυγό μου, Πιερ Λούιτζι Μπελάτσι, ζωγράφο, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα σε ένα ατελιέ. Δεν είχαμε να φάμε, μας στέλναν από την Ιταλία μακαρόνια, μας διώχναν από το ατελιέ.
0: Αλήθεια.
1: Με όλα τα καβαλέτα έξω, ξαναμπαίναμε, μετά πουλούσαμε ένα μικρό έργο. Αυτό περίπου 5-6 χρόνια. Αλλά η πίστη στο έργο μας συνεχίζαμε, οπότε η πρώτη γκαλερί, η οποία ήταν του Πολ Φακέτη, που ήταν μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί εκείνη την εποχή, στο Παρίσι, είδε τα έργα μου και μου λέει «Let's go, να κάνουμε αμέσως την έκθεση». Εκεί πήγε το επάνω γρήγορα με τα έργα μου, όλα μπρούτινα, όλα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, ο Ίκαρος, ο Απόλλων κλπ. Κλπ. Εκεί πια είχε αρχίσει η καριέρα να προχωρεί και οπωσδήποτε είχαμε και λίγα απαραίτητα να πληρώνουμε το γύψο, τα τελάρα, να μην μας φετάνε έξω το τελιέ.
0: Και μετά πότε ήρθε η Νέα Υόρκη, κυρία Καρέτσου?
1: Μετά έκανα μία έκθεση μεγάλη στην Αθήνα, Come Back to My Country, γύρισα. Και εκεί λοιπόν, στη μεγάλη έκθεση, είχα δει και το Γιόλα στο Παρίσι, μου λέει «Θέλετε να πάμε Νιου Γιόρκ?» «Oh my God», λέω, «αυτό είναι το όνειρό μου». Και έτσι έφτασα στην Αμερική το 80, στην γκαλερί του Αλέξανδρου Γιόλα, που εκεί πλέον αυτός ο άνθρωπος που έβλεπε τόσο μακριά, ήταν τόσο avant-garde, αγαπούσε τους καλλιτέχνες και τους προωθούσε και έβλεπε τι ήταν αυτό το καινούριο που έκανε ο κάθε καλλιτέχνης. Το οφείλουμε πάρα πολλά στην καριέρα μας. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν κατάλαβε τι ήταν ο Αλέξανδρος Γιόλας. Αυτή τη στιγμή που πάω στα μουσεία, που εξέτω σε όλο τον κόσμο, όταν πάω και έχω το πάσφορ Αλεξάνδρου Γιόλας, στέκονται
0: προσοχή
1: με ένα σεβασμό.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι τυχαία. Να σας πω κάτι, δεν είναι η μόνη περίπτωση που Έλληνες αναγνωρίζονται στο εξωτερικό και όχι στη χώρα τους.
1: Όχι, εντάξει, και εδώ μπορεί να γίνει αυτό και οι νέοι μπορεί να φύγουν. Πρέπει να έχει κανείς open mind, ανοιχτό μυαλό,
0: ναι,
1: να βλέπει. Δηλαδή, ο Γιόλας έβλεπε 50 χρόνια μπροστά.
0: Έβλεπε και καταλάβαινε και ποιο είναι το εκτόπισμα του καθενός. Έβλεπε το εκτόπισμα και καταλάβαινε, έβλεπε...
1: Πολλοί άνθρωποι, ναι, ξέρετε, δεν έχουν ανοιχτό το παράθυρο. Το παράθυρό τους είναι κλειστό. Πρέπει να είναι ανοιχτό το παράθυρο και να έχεις vision, μεγάλη vision, για να πας μπροστά και μπροστά. Εγώ κοιτάζω πάντα στη ζωή μου και ακολουθώ ό,τι είναι τους επιτυχημένους που πάνε μπροστά. Δεν κοιτάζω πίσω ποτέ και σέβομαι και εκτιμώ αυτούς που πάνε μπροστά και θα τους ακούσω και θα τους λατρέψω και θα τους σεβαστώ.
0: Και πολύ σωστά...
1: Δεν θα τους ζηλέψω, γιατί άμα τους ακούσεις τους επιτυχημένους, πας και εσύ, προχωράς και εσύ. Είναι όλα ένα βήμα πιο πολύ.
0: Σωστά. Ζήσατε επικές στιγμές, θρυλικές στιγμές στο Studio 54 με Andy Warhol. Είστε προσωπικοί φίλοι με τους Kennedy, τους Clinton. Έχετε μια...
1: Εκεί στα 80's πραγματικά, ενώ ήμασταν στα τελειές, στο Brooklyn κλπ. Βράδυ, Σάββατο και Παρασκευή, ήμασταν στο Studio 54 που ήταν ο Mick Jagger, η Madonna.
0: Τους γνωρίσατε όλους αυτούς,
1: Γνωρίσαμε τον Andy Warhol που πηγαίναμε στο στούντιό του και έκανε τη Marilyn Monroe. Τα ωραιότερα χρόνια 80's στη Νέα Υόρκη που ήταν όλος ο κόσμος και ό,τι γινόταν ήταν μια μεγάλη ρεβολούσιο. Ναι, ήμουν τυχερή.
0: Ήσασταν πάρα πολύ τυχεροί να συναναστρέφεστε όλους αυτούς τους ανθρώπους και παρόλα αυτά επιστρέψατε τα τελευταία χρόνια, κυρία Καρέτσου, συνειδητά στην Ελλάδα με ένα νέο στόχο, την δημιουργία από πέρσι, νομίζω, του Κέντρου Πολιτισμού και Επιστήμης, το ίδρυμά σας. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, σας παρακαλώ.
1: Όπως όλοι οι Έλληνες και ο απόρριμος ελληνισμός που είμαστε εμείς, γιατί είμαστε βέβαια και Αμερικάνοι που μείναμε τόσα χρόνια, έχουμε ένα όνειρο. Όλοι μας το έχουμε αυτό. Come back to the country to give something. Να γυρίσεις στην πατρίδα, να δώσεις κάτι. Και ήθελα πάρα πολύ να γίνει αυτό το ίδρυμά μου για culture και science, επιστήμη και πολιτισμός. Και το κατάφερα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που μπορώ να δώσω στη νεολαία κάτι από όλο τον κόσμο. Και το προσπαθώ, έχω κάνει βραδιές με τον Έλτον Τζον, τον Μπομ Ντίλαν, την NASA.
0: Να μας πείτε ακριβώς τι είναι αυτό το Center of Culture and the Science, τη δράση του.
1: Κάνουμε βραδιές από όλο τον κόσμο, με μουσικούς, με θέατρο, με science, με ιατρική, και τα φέρνω στην Ελλάδα και είναι μια γέφυρα μεταξύ Γαλλίας, μεταξύ Νέας Υόρκης, Παρισιού, και κάνω ένα mixture από ξένους και Έλληνες, το οποίο δημιουργώ ωραία events. Τώρα, το event το οποίο ετοιμάζω το βράδυ είναι art και books, τέχνη και βιβλία, το οποίο θα γίνει στο Δύο Αθηνών, στο θέατρο, με τα βιβλία γνωστών συγγραφέων Ελλήνων και επίσης καλλιτεχνών με μερικά τους έργα που έχουν δημιουργήσει χρόνια ολόκληρα σε καριέρες στο εξωτερικό και εδώ. Θα είναι στις 2 Νοεμβρίου στο Δύο Αθηνών, Ριγίλης, το οποίο θα αρχίζει στις 6 η ώρα το απόγευμα. Welcome λοιπόν, ελάτε όλοι σας.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Πιστεύετε και πιστεύατε πάντα ότι συνδέονται άρρηκτα ο πολιτισμός και η επιστήμη?
1: Βέβαια, σαφώς. Εκτιμώ πάρα πολύ την Ακαδημία Αθηνών, η οποία έχει κάνει progress σε όλα τα επίπεδα, το Πανεπιστήμιο, το Καποδίστριο, το οποίο προσφέρει και έχουν βγει οι καλύτεροι μαθητές, οι οποίοι μας κάνουν αισθανόμαστε πάρα πολύ, πώς θα σας πω, με χαρά ότι οι Έλληνες έχουν πάει σε πανεπιστήμια έξω και τους έχουν δεχτεί. Μα είναι τα δύο αυτά βασικά μεγάλα πανεπιστήμια και ακαδημία έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και στον ελληνισμό και στην πατρίδα.
0: Ναι. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα που σας αρέσει, το Wonderful Tonight του Eric Clapton. Έτσι θα πάρουμε μια γεύση.
1: Clapton, τον έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Τον έχετε ακούσει live.
1: Και πάρα πολύ την Ελλάδα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια,
1: πάρα
0: λοιπόν.
1: Πολύ και έχει έρθει. Έχει φίλους Έλληνες.
0: Τέλεια. Yeah. Ακούμε λίγο Eric Clapton και γυρίζουμε να δούμε πώς βρίσκεται την Ελλάδα του σήμερα.
1: Okay.

0: μαζί μας η κυρία Μάρα Καρέτσου, γνωστή σε όλο τον κόσμο με το όνομα Μάρα Καρέτσος. Ίδρυσε το Center of Culture for Culture and Science με τη βαθιά πεποίθηση, όπως λέει η ίδια, ότι ο πολιτισμός, η τέχνη και η επιστημονική σκέψη δεν είναι ξεχωριστοί κόσμοι, αλλά αλληλένδετες δυνάμεις που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη ζωή και την κοινωνία. Για μένα, λέει η κυρία Καρέτσου, η τέχνη δίνει μορφή στο συναίσθημα και τη φαντασία, ενώ η επιστήμη προσφέρει δομή, ανακάλυψη και πρόοδο. Και όταν αυτοί οι τομείς συναντιούνται, μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους με πολύ ισχυρό τρόπο. Τι ωραία! Πώς είναι λοιπόν η Ελλάδα που αφήσατε πίσω και πώς είναι σήμερα, πώς βλέπετε τη σύγκριση?
1: Βασικά είναι τους καλλιτέχνες που βλέπω και συγγραφείς, ποιητές, φίλοι μου του θεάτρου. Νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα ταλέντα και έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα και οι νέοι έχουν σήμερα την ευκαιρία να ταξιδεύουν, οπότε έχουν εμπειρία και από άλλα κράτη και βλέπω ότι υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία με χαροποιεί αυτό και κυρίως για την νεολαία. Εκείνο λίγο που είναι καμιά φορά είναι ότι χρειάζονται μερικά χρήματα τα οποία να μπορούν να ταξιδέψουν, να δούνε ή να κάνουν ένα event. Παραδείγματος χάρη είχαμε κάνει τώρα τελευταία και έκανα μια χορηγία στον Μπάμπη Πλαϊτάκη, τον συγγραφέα,
0: τον οποίο θα φιλοξενήσουμε,
1: το Μέγα Αλέξανδρο,
0: τον οποίο θα φιλοξενήσουμε και εμείς μία από τις επόμενες μέρες, τον εκπληκτικό αυτό σκηνοθέτη.
1: Ναι, ναι. Και έδειξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Έχουμε κάνει πια άλλα στη Νέα Υόρκη. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συγγραφείς, θεάτρου και όλα αυτά, αυτό είναι το dedication που έχω και θέλω να το συνεχίσω μέχρι το τέλος της ζωής μου, δίνοντας κάτι στην πατρίδα.
0: Πώς τα καταφέρνετε στα 82 σας χρόνια να έχετε τόσο νεανικό μυαλό και όνειρα και δημιουργικές? Πώς το κάνετε αυτό?
1: Νομίζω ότι είναι το μυαλό και η σκέψη, η οποία είναι 20 χρονών και θα μείνει εκεί για πάντα.
0: Νομίζω ότι μας δίνετε και μας κουράγιο με αυτή την αίσθηση. Η τέχνη σήμερα στην Ελλάδα, η κεραμική τέχνη, αυτό που εκπροσωπείτε, πώς είναι, σε τι επίπεδο είναι?
1: Είναι, έχω δει νέους καλλιτέχνες οι οποίοι προβάλλουν το έργο τους και έξω. Μπορώ να πω ότι είναι άξιοι σε αυτό που κάνουν, γιατί και οι σχολές καλών τεχνών εδώ είναι πάρα πολύ καλές και έχουν καλούς καθηγητές, μερικοί είναι και φίλοι μου από παλιά. Όχι η Ελλάδα, όπου και να πας, όλος ο κόσμος, σε οποιοδήποτε κράτος και να πάω, ή σε μουσείο ή σε γκάλερι ή οτιδήποτε, μου λένε «μιλάτε αρχαία ελληνικά». Oh my God, λέω, όχι. Και μιλάνε αρχαία ελληνικά. Στα πανεπιστήμια, στα μουσεία, οι νέοι λατρεύουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα του έξω είναι συγκινητική.
0: Οι Έλληνες του εξωτερικού λέτε ή οι ξένοι?
1: Οι ξένοι.
0: Οι ξένοι και ο τρόπος με τον οποίο αγαπούν την Ελλάδα.
1: Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Άραγε, γιατί ξέρουν ότι η μοναδικότητα αυτού του χώρου και μόνο να βλέπεις την Ακρόπολη, that's all. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο.
0: Έχει έρθει σήμερα ο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών, και θα μιλήσει στην Πνίκα αύριο με φόντο την Ακρόπολη.
1: Ωραία, πάμε και στην Αμερική, εντάξει. Τα πολιτικά εμάς τους καλλιτέχνες δεν μας ενδιαφέρουν πολύ.
0: Σωστά.
1: Είμαστε περισσότερο η τέχνη κλεισμένη μέσα στα ατελιέ και προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες ιδέες και καινούργια όνειρα για να δημιουργήσουμε.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Η εμπειρία σας σε Ιταλία, Γαλλία και Αμερική, ποιοι είναι πιο πολύ, ποια χώρα από αυτές που έχετε επισκεφτεί και έχετε ζήσει?
1: Τώρα παλαιότερο από το 70 που πήγαμε εμείς στη Γαλλία, όλοι οι Έλληνες, και ήταν αρκετοί που πήγαν εκείνη την εποχή, και ο Τάκης, ήταν τότε ο Κρυσάκης, ήταν πολύ στο γκρουπ του Γιόλα και ήμασταν όλοι μαζί, η Μαρίνα η Καρέλα, ήμασταν όλοι στο Παρίσι. Ήταν δύσκολα χρόνια, αλλά είχε μια μεγάλη πρωτοπορία, η οποία μεταφέρθηκε με τα χρόνια, κυρίως στα 80s και 90s, που η Αμερική πήρε αυτό το επάνω της, η κουλτούρα και το όλο θέμα, έγινε η Νέα Υόρκη. Πλέον η Νέα Υόρκη έχει ζαλίσει τα πάντα, από μουσεία, από fashion. Είναι τη στιγμή αυτή όπως ήταν το Παρίσι στα 70s.
0: Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ το Παρίσι στα 70s. Πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν από μια κοπέλα που έφυγε από τη μια επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα χωρίς χρήματα και αναζητώντας νέους κόσμους και δουλεύοντας πολύ. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είπαμε αυτό, ότι πίστη στο έργο σου, πίστη στον εαυτό σου και συνέχεια. Every day. Ναι.
0: Το πρώτο έργο που φτιάξατε ποιο ήταν, το θυμάστε?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όταν πάω στη Λάρισα ναι. Είναι μερικές καθηγήτριες που έχουν μείνει από το δημοτικό ή από το σχολείο ναι. Και μου φέρνουν κάτι πεταλουδίτσες, κάτι μικρά ζωάκια. Μου λέει η κυρία Καρέτσου, μπορείτε να τα υπογράψετε, είναι δικά σας. Δεν θυμάμαι. Θέλουμε την υπογραφή. Είναι αυτό που είπε ο Πικασό μια μέρα. Πήγε σε ένα ρεστοράν και του κάνανε το γεύμα και του είπε ο owner από το ρεστοράν, δεν χρειάζεται, λέει, καθόλου, λέει, να πληρώσετε εδώ για τους 6 φίλους σας. Θέλουμε ένα μικρό σχέδιο και την υπογραφή. Οπότε ο Πικάσο κάνει μια φιγούρα.
0: Στη χαρτοπετσέτα.
1: Θυμάμαι. Σε μια χαρτοπετσέτα ναι. Και μικρό σε μια χαρτοπετσέτα. Βάζει και την υπογραφή και λέει ο owner από το εστιατόριο ότι μα είναι πάρα πολύ μικρό, και το απαντάει ο Πικάσο. Μα τι θέλετε να αγοράσετε, λέει, ένα σατό.
0: Άρα και εσείς μπορείτε να υπογράφετε πραγματάκια και να πληρώνετε με αυτά από μικρά που έχετε κάνει.
1: Ναι, βεβαίως το δέχονται, αλλά εγώ τα χαρίζω. Εγώ χαρίζω πάρα πολλά και οι άνθρωποι με βλέπουν ακόμα και στην Αθήνα και στον δρόμο. Χαρίζω τα έργα μου.
0: Μπορώ να σας κάνω μια...
1: Ένας artist.
0: Ναι, χαρίζετε.
1: Τα χαρίζω.
0: Ναι. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση λίγο δύσκολη. Όλος αυτός ο κόσμος, εμείς που διαβάζουμε και βλέπουμε ακόμα και σε ταινίες, όλος αυτός ο κόσμος με συναρπαστικούς ανθρώπους στο στούντιο 54 και όλα αυτά, είναι συνδεδεμένος και με ουσίες και με ναρκωτικά, ζήσατε εσείς αυτή τη...
1: Εμείς βασικά το γκρουπ που είχα, ευτυχώς επιζήσανε όλοι και δεν είμαστε υπό αυτού. Είπα στον εαυτό μου ότι αν μπλεχτεί κανείς, γιατί όλοι παίρνανε εκείνη την εποχή.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Θα έπρεπε να ξαναγυρίσω στη Λάρισα. Όταν έφυγα από τη Λάρισα, έδωσα το λόγο στους γονείς μου ότι θα γυρίσω ή επιτυχημένη ή ποτέ. Οπότε αυτό είχε πει σαν όριο. Οπότε δεν άγγιξα ούτε μαριγουάνα στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, εξαιρετικά. Από όλους αυτούς που έχετε γνωρίσει, σας είναι κάποιος πολύ φιλός, σας έχετε εντυπωσιαστεί από κάποιον, Κλίντον, Κένεντι, Ρόμπερτ Ντε Νίρο?
1: Πάντα μου άρεσαν οι ζωγράφοι, ο Πικάσο, ας πούμε, ήταν ναι. Είναι μέσα στο μυαλό μου, με τις φιγούρες και λοιπά. Μετά ο Μαγκρίτ, στον οποίο και εμένα τα έργα είχαν ένα σουρεαλισμό. Ναι. Ο καλλιτέχνης επηρεάζεται από πολλά πράγματα που είναι κοντά σε αυτό που κάνει, όχι αντιγραφές. Δεν αντέγραψα ποτέ κανένα.
0: Όχι, γιατί είχατε το δικό της, γιατί το δικό σας ξεχωριστό ύφος, είχατε πάντα κεντρικές εμφανίσεις και τα καπέλα σας και τα γυαλιά σας.
1: Είναι το στυλ αυτό το ροκ, μπορώ να πω, που μας άρεσε, με τη μουσική όλων αυτών που αγαπούμε και πηγαίναμε στα μεγάλα βράδια και ήταν πραγματικά μια εποχή πάρα πολύ, πάρα πολύ δύναμη και στη Νέα Υόρκη. Μετά η Ιαπωνία, ναι. Όταν πήγα το 90 και έκανα στην γκαλερία Οκάντα τις μεγάλες κολόνες που πουλήθηκε για $1 εκατομμύριο. Wow. Τότε λοιπόν κάναμε το μεγάλο revolution που είχαμε χρήματα για να κάνουμε και άλλα χιτήρια και άλλα χιτήρια.
0: Από τη δουλειά σας αυτή και την περιπλάνησή σας στην καλλιτεχνική και τη δημιουργική στον κόσμο, έχετε βγάλει πολλά χρήματα, κυρία Καρέτσου?
1: Όχι πολλά χρήματα, πολλή εμπειρία έχω βγάλει.
0: Νομίζω είναι πιο σημαντική.
1: Αλλά ζούμε καλά. Ναι. Thank God.
0: Και νιώσατε καθόλου, έχετε επιλέξει να μην κάνετε οικογένεια, να μην έχετε παιδιά?
1: Ναι, βεβαίως. Όχι, ήταν my choice. Να μην κάνω παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν η τέχνη και είπα θα πάω μπροστά με την τέχνη και θα το κάνω all the way, πολύ σοβαρά. Και πράγματι αυτό που ονειρευόμουν να κάνω στην τέχνη, το έκανα νομίζω πολύ σωστά.
0: Και το, με τι, το νομίζω δεν χρειάζεται να το λέτε, το νιώθουμε όλοι εμείς που μας κάνετε περήφανους και με την παρουσία σας ως άνθρωπο και ειδικά με αυτό που δεν κάνουν όλοι, αυτό το κέντρο που έχετε κάνει, το Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης. Που...
1: Αχ, αυτό ήταν το όνειρό μου, ήταν
0: ναι, που το δώσατε πίσω θα το πράγματα.
1: Ναι, και το αγαπώ σαν ένα παιδί μου. Οπότε ναι, θα... Αχ, αυτό ήταν το όνειρό μου, ήταν
0: ναι, που

0: κάθε του λέξη, κόμμα και τελεία, είναι το Woman του John Lennon.
1: Oh my God, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε για αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρέτση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Μια μαγική προσωπικότητα, η διεθνούς φήμης Ελληνίδα εικαστικός, με μια ζωή, σας το ξαναλέω, σαν μυθιστόρημα, σαν ταινία. Μέχρι να φύγει από τη Λάρισα και να γίνει η Μάρα Καρέτσου του Ιόλα, η προσωπική φίλη των Κλίντον, των Κένεντι, του Γούντι Άλεν, του Ντενίρο και άλλων θρύλων, οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες εξαντλούνταν στις μικρές χειροτεχνίες που έπλαθε με πυλό που τις έφερνε ο πατέρας της από τον Πινιό εκεί στην Λάρισα. Είπε η ίδια ότι δημιούργησα την τύχη μου, εκμεταλλεύτηκα τις καλές ευκαιρίες και κόπιασα πάρα πολύ για να φτάσω στο σκοπό μου. Κάθε εμπόδιο για μένα ήταν απλώς μια καινούργια αρχή. Έμαθα την τεχνική να συγκεντρώνω τις δυνάμεις μου σε ένα στόχο. Δεν υπάρχει για μένα περίπτωση αποτυχίας, αλλά και να υπάρξει καμιά φορά με δυναμώνει για να κάνω ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Και η Μάρα Καρέτσου, κυρίες και κύριοι, δίνει το στίγμα μιας γυναίκας και ενός ανθρώπου που όταν θέλει κάτι και το ονειρεύεται, το πετυχαίνει με κάθε τρόπο.

Το γεγονός ότι έφυγε από την Ελλάδα και δεν μιλούσε ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ιταλικά και έμαθε. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι αυτό που λέει ότι ο σκοπός, όταν έχεις ένα σκοπό και ένα όνειρο και το ακολουθείς, βρίσκεσαι πάντα στα σωστά βήματα και πετυχαίνεις τον σκοπό σου.

Και είδατε τι είπε για τον Ιόλα, ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν κατάλαβε τι ήταν ο Αλέξανδρος Ιόλας, ένας άνθρωπος που βλέπε μπροστά και αγαπούσε πολύ τους καλλιτέχνες. Από τη Λάρισα στα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου ταξιδεύουμε, αλλά πάντα στη βαλίτσα μας έχουμε την Ελλάδα. Μια γυναίκα πρωτοπόρος που πραγματικά αποτελεί παράδειγμα για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους ανθρώπους που έχουν ένα όνειρο. Ένας μέντορας και μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη.

με αφετηρία τη Λάρισα, φίλε Βαγγέλη. Όπου ο πατέρας της έφερνε πέτρες από το, πώς το λένε, και χώμα πυλό από τον ποινιό για να αρχίσει τα πρώτα της έργα. 5 ετών ζωγράφιζε ουρανούς και πουλιά που ονειρευόταν να την πάρουν μακριά γιατί ήθελε ντε και καλά στα 5 της χρόνια να γίνει international artist. Και έγινε. Ήταν dreamer λοιπόν και ακολούθησε τον ήρωά της και να όλα. Αυτά με την Μάρα Καρέτσου. Θέλω να δω που θα με πας μετά, Τεό. Σε κοιτάω στα μάτια. Θέλω να δω που θα με πας. Ντέμις Ρούσος, ναι, άλλος ένας Έλληνας της Διασποράς υπέροχος.

Συνεχίζεται φυσικά και το σύριαλ των καταθέσεων και όλων των λεπτομεριών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η κόρη τώρα του ζευγαριού των γιατρών είναι το σημείο κλειδί, 19 χρονών. Την Παρασκευή θα περάσει το κατόφλι του 33ου ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα που έγιναν στις 9 Σεπτεμβρίου στη Γιάφκα της Καρνεάδου. Και από ό,τι μαθαίνουμε, αναμένεται η κόρη να στραφεί εναντίον της μητέρας της, καθώς θα πει ότι η 56χρονη, 10 μέρες πριν ο Μαζονάκης ξεψυχήσει στο κρεβάτι του παράνομου εξεταστηρίου, με την πεταλούδα καρφωμένη στις φλέβες του, την ξάπλωσε στην ίδια ιατρική κλίνη και την υπέβαλε στην ίδια θεραπεία για να της καθαρίσει το αίμα. Η μάνα την κόρη. Είχε κάνει την κόρη της πειραματόζω, λοιπόν, μάλιστα. Ένας μαθητής στην ακούω κάπως. Για δυναμώσέ το μου λίγο, ρε Βαγγέλη, κάπως. Όχι, εμένα, τη φωνή μου. Κάνω πειράματα, δεν σας πειράζει. Τη φωνή. Αυτό. Για πάμε. Εντάξει. Μαθητής λοιπόν επιτέθηκε, λέει, με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία. Έχουμε 7 τραυματίες, οι δύο από αυτούς είναι σοβαρά. Τι έχουν πάθει τα παιδιά με τα σχολεία, ρε παιδιά. Τι έχουν πάθει τραυματικά. Πραγματικά δηλαδή. Στο σχολείο με μαχαίρια. Παιδιά μικρά, με πιστόλια. Τι είναι όλα αυτά. Και μέσα σε όλα να μαθαίνεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει, λέει, αθόρυβα και μυστικά υβριδική επίθεση. Και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου και πάμε για μπάνιο εδώ στη Ρόδο. Εντάξει.

Συναντήθηκε με τον Δένδιο Ρούμπιο. Από ό,τι βλέπουμε, υπεγράφει συμφωνία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Εντάξει, να είμαστε ίσχυοι τώρα. Είστε από αυτούς που περιμένανε το Ράδιο Αρβίλα τη νέα σεζόν στον Αντένα, τους περίφημους Ράδιο Αρβίλα? Ξεχάστε το, γιατί μετά από 30 χρόνια υπάρχει διαζύγιο του Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα. Και με μια ανακοίνωση λιτή αλλά αιχμηρή, η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόφαση των συνεργατών του Αντώνη Κανάκη να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με το κανάλι του Μαρουσίου για λόγους αρχής, όπως αναφέρουν. Τώρα, τι σημαίνει για λόγους αρχής, θα το μάθουμε από τα κουτσομπολιά των επόμενων ημερών, το καταλαβαίνετε. Κριτές των πάντων, λέει κάποιος, ηθικά ανώτεροι και δολοφόνοι προσωπικότητων θα μας λείψουν, σιγά μην μας λείψουν. Εντάξει. Βρίζουν εκεί να πάτε στα τσακίδια και διάφορα άλλα. Αυτή η τοξικότητα του διαδικτύου, παιδιά, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτήν. Μην ξεχνάτε ότι πάμε σε εκλογές τώρα και θα σας αναπτύξω άλλη φορά τη θεωρία μου για αυτές τις εκπομπές. Αλλά έχει μείνει ο Λαζόπουλος τώρα, μην ανησυχείτε.

Λοιπόν, βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Για βάλε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να χαρούμε, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Έχεις κάτι? Τι πάλι θα με ρίξεις κάτω? Α, όχι, μου ανεβαίνεις. Yes, αυτό. Ωραίο, πολύ καλό.

Έχετε καταλάβει τι γίνεται με τους influencers και τον παράνομο τζόγο? Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται με το διαδικτυακό τζόγο? Οι ελεγκτικές αρχές έχουν βάλει στόχαστρο όχι μόνο τις ιστοσελίδες παράνομου τζόγου, αλλά ολόκληρο το ψηφιακό δίκτυο που τις προωθεί και τις τροφοδοτεί με παίκτες. Έχουν περάσει τη δικαιοσύνη πρώτες υποθέσεις και οι influencers πολύ σύντομα θα καθίσουν στο σκαμνί. Και καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην νεανική μουσική σκηνή και κάτι αδέρφια που έχουν μεγάλο κοινό μέσα από το TikTok και κάτι τύπισες που έχουν γίνει γνωστές μέσα από τηλεοπτικά reality μόδας. Μια χαρά, την έχουν δει ωραία και ξεζουμίζουν τον κόσμο με το διαδικτυακό τζόγο. 3,6 εκατομμύρια ακόλουθοι ρε φίλε. Όλοι μαζί, ένας από αυτούς 600 μόνος του, 650.000 ακόλουθους. You're the answer to my prayer, and you're with me everywhere. You're my angel. Οι έρευνες για όσους προωθούν παράνομο τζόγο στα social media είναι η μία πλευρά της παρέμβασης των ελεγκτικών αρχών. Η άλλη αφορά άμεσα την τσέπη του παίκτη. Το μπλόκο στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες φτάνει και στο χρήμα. Γιατί όταν ένας πάροχος παίκτης εντάσσεται, λέει, στη μαύρη λίστα αυτή, τράπεζες και ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές προς και από αυτόν. Κόφτης, καταθέσεων και αναλήψεων κανονικά.

Παιδιά, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, αν μας ακούτε από την Αθήνα και έχετε σκοπό να βγείτε, μην βγείτε. Καθίστε στο σπίτι σας. Είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Το καταλαβαίνετε έτσι, ότι γίνεται χαμός. Παράλληλα, να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες για εισηγήσεις που το λέγαμε και χτες και προχτές και το ξαναλέμε. Ότι γίνονται εισηγήσεις των Πρωθυπουργών να γίνουν εκλογές 22 Νοεμβρίου. Δεν θα γίνουνε. Τι λυσάτε όλοι. Τι λυσάτε να πείσετε το Μητσοτάκη να γίνουν τον Νοέμβριο εκλογές και να ευνηδιάσει εκλογικά. Υπάρχει ένα σενάριο που κινείται εκεί στα πηγαδάκια των βουλευτών και αντιπολίτευσης και κυβέρνησης για τις πιέσεις που δέχεται ο Μητσοτάκης να γίνουν 22 Νοεμβρίου οι εκλογές. Αυτό γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Και το δίνω και με ημερομηνία, ρε φίλε, κάλπης. 22 Νοεμβρίου, Κυριακή. Για να δω τι έχω να κάνω 22 Νοεμβρίου. Α, όχι, όχι, Κυριάκο, όχι 22 Νοεμβρίου. Έχω νύχια, έχω ρεφλέ. Όχι, όχι 22 Νοεμβρίου. Την άνοιξη δεν είπαμε. Γιατί μας τα γυρίζετε σιγά σιγά τώρα. Είπαμε, την άνοιξη. Να έχουμε προλάβει να κάνουμε τις δουλειές μας. Ό,τι και να λέτε, η πιθανότερη ημερομηνία εκλογών είναι η άνοιξη του 2027 και μάλιστα τέλος της άνοιξης, έτσι. Μιλήσατε λοιπόν.

Ναι, πάλι θα μας έχετε στα κεραμίδια όλους. Έχουμε θρίλερ στη Σιβηρία με δεύτερο εργαζόμενο σε ένα εργαστήριο εκεί με πνευμονία άγνωστης αιτίας. Τι σημαίνει άγνωστης αιτίας και απροσδιόριστης αιτιολογίας? Ο ΠΟΗ έχει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγει στα κεραμίδια πάλι. Κανονίστε. Κανονιστείτε πάλι, να τρέχουμε.

Γιατί ρε φίλε από την Ιταλία, γιατί από την Ιταλία, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επηρεάσει την Ελλάδα και θα βρεθούν στο επίκεντρο διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εσύ, αντί να μας στέλνετε μακαρονάκια ωραία και πίτσες και τα λοιπά, μας στέλνετε κακοκαιρία, δηλαδή ειλικρινά. Τέλος πάντων, μεταβολή του καιρού λέει τις επόμενες μέρες, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται εκεί στην περιοχή του κόλπου της Τζένοβα, θα κινηθεί αργά προς ανατολικά, προς τα μας, δηλαδή επηρεάζοντας σταδιακά και τη χώρα μας. Στα δυτικά λογικά θα έχουμε από την Παρασκευή βροχούλες, ιταλική βροχούλα, θα μου πεις ιταλική βροχή. Την αντιμετωπίσεις αλλιώς, σαν τη μοτσαρέλα, τη δέχεσαι καλύτερα, κατάλαβες. Μη γελάτε, έτσι είναι. Ναι, αμέ, μοτσαρέλα ή βροχή, ή πίτσα. Α, εντάξει. Το Σάββατο θα είναι ισχυρότερα τα φαινόμενα από ό,τι φαίνεται. Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες. Άντε μωρέ, από την Ιταλία να είναι και ό,τι να είναι.

Λοιπόν, για να ρωτήσω εσάς, αγόρια που σας έχω δύο σήμερα εδώ πέρα, το Βαγγέλη και τον Ντεό, σε αυτή την κόντρα τη φοβερή και σε αυτό το απίστευτο σκηνικό μεταξύ Βύση και Καρβέλα, με ποιον είστε εσείς, Βαγγέλη? Καλά, λέμε τώρα. Δηλαδή, ποιος νομίζεις ότι έχει δίκιο, ας πούμε, έτσι όπως κρίνεις, να χτυπιούνται και να ζητάνε λεφτά ένας από τον άλλο? Όχι, ο ένας ζητάει λεφτά, οι άλλοι. Ποιος νομίζεις ότι έχει δίκιο, στο κουτσομπολίστικο εντελώς? Εσύ τι ψηφίζεις, Στράτο Ιδιονυσίου? Εσύ Τεό? Τον Νίκο, είσαι με Νίκο Καρβέλα, εσύ? Έλα ρε, και δεν σου φαινότανε. Νόμιζα ότι είσαι Βυσάκιας. Είσαι Νίκος Καρβέλας, ε? Το δημιουργό των τραγουδιών.

να ρωτήσω κάτι έτσι προς το τέλος, τώρα που πλησιάζουμε πραγματικά σε όσους μας ακούνε. Πόσο ζώα μπορεί να είστε κάποιοι? Πόσο σκατάνθρωποι μπορεί να είστε κάποιοι? Και ειδικά όταν είστε και σε μικρή ηλικία, τι σκατά σας μαθαίνουν στο σπίτι σας. Στη Νίκαια συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο γυναίκα στην κοιλιά για να αντιληστέψει, ρε φίλε, 17 χρονών. Πώς έχει μεγαλώσει, πού έχει μεγαλώσει αυτό το παιδάκι για να πάρει αυτή την πρωτοβουλία στα 17 του? 17 χρονών γρονθοκοπεί και κλωτσάει έγκυο στην πλατεία της Νίκαιας για να αντιληστέψει, έγκυο γυναίκα. Καταλάβετε γιατί λέμε ότι από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Αφήστε και το κράτος τώρα, αφήστε και το Μητσοτάκη, τον κάθε Μητσοτάκη και τους δασκάλους και τα σχολεία. Στο σπίτι ξεκινάνε όλα, και τα καλά και τα κακά. Και κάποια στιγμή να αρχίσουν να μπαίνουν και κάποιοι φυλακοί, παιδιά, να το βλέπουν οι φίλοι τους και να είναι πιο μαζεμένοι, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε τους γονείς. Ο δράστης και ο κάθε δράστης αυτών των περιστατικών είναι ανήλικος. Γονείς. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με πάρα πολύ χάρηκες, Βαγγέλη μου, έτσι. Θα σας αποχαιρετήσω με πόνο στην καρδιά σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία που είχαμε με τη Μάρα Καρέτσου. Θα διαβάσετε στο Real Voice News τις επόμενες μέρες. Έκανε την τιμή να μας δώσει αυτή τη συνέντευξη. Δεν μιλάει η Μάρα Καρέτσου συχνά, σχεδόν καθόλου, και νιώθω έτσι πάρα πολύ ωραία. Σας έχω πει εντωμεταξύ, μην με παίρνετε τηλέφωνο, θα σας βγάζω στον αέρα τέτοια ώρα. Μην μου το κάνετε αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Σιγά σιγά θα πάμε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και ό,τι θέλουν εδώ τα παλικάρια τα όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, εντάξει. And now the end is near. Ωραία. Πολύ ωραία. Και έφτασε το τέλος. Μην νομίζετε ότι τελείωσε η ραδιοφωνική σας μετάδοση, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μην κοιτάτε που βάλανε το Now the End is Near. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί. Λοιπόν, σταματάω την πολυλογία και σας δίνω ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Bye!

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
0: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Μας στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
1: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πάνω και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
0: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων? Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας. Πότε θα τεθούν σε ισχύ?
1: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και στα του καιρού, έθριος ο ουρανός. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι νότιος, 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
4: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την εθνική ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η δική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με στην ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις. στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
5: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία, είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφηκε πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα και σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ισραήλ, και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
1: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
6: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.
1: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
7: Ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του Είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Δρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
8: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
7: Σύμβουλος ασφάλειας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
8: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
7: Σωστά. Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
9: Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
9: Ναι, η επιλογή της ΕΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπεο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπεο, παρουσιάζοντας την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ, στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς την με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο. Σε αντίθεση όμως με το Vance, εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
0: Η ΠΝΙΚΑ λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
10: 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον εθνικό εναέριο χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβασεις των κανόνων κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχαιτησή τους.
0: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
7: η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές αρχές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί, εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να ήτο ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση. Ουσιαστικά, μάλιστα, για να γίνεται αυτό φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια, όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματα τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. Τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα, τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πλήρωναν την παραμικρή εισφορά.
0: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
7: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, και από την εταιρεία, και από την άλλη πλευρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά, προφανώς τα 600 ευρώ όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της, την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να που και ούταν με έκπληξη άκουσε ένα επιδομάτη, διότι
0: δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands free.
11: Όχι, όχι, κανονικά σας μιλάω τώρα, μ' ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
11: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχεράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
0: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
12: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχειράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
0: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
13: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίξαν από εμάς. Κύριος, εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
1: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
14: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
10: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
15: έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταναστευτικό. Απασχόλησε τις συζητήσεις των εννέα ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
1: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
16: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
0: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που οι ιχθυόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
17: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιοφτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
0: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
18: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλοίς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλοίς.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές. Μηνύσει σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
26: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
27: Μπαμπάκα μου.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Με έμπνευση τη γαλλική αρχαϊκή κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε

0: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες. Κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιερακού.
1: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά. Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
0: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη λόριδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελ Αβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας

0: με στόχο τη λύση των δύο κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
1: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψη εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
0: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
2: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φτάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
3: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
1: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
4: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίδεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό, διότι οι τιμές του νερού...
1: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό, και υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Και έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
1: κράτηση
4: αγορά του εισιτήριου. Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικές αλλαγές, λοιπόν, που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
2: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε, ως φαίνεται, με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι. Εκεί το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμα περιστατικό όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες, για παραμέληση υποκτήρια των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινή. Σε last dance, λοιπόν, για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
6: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν, την χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0. Το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πόσο ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι, αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν, φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασε να αναφερθεί στον πατέρα του, του Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ το 2022 για την Αργεντινή με το Μέση δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλπισελέστερ.
1: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία.
6: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με την Δανία, ναι, για τον Nations League και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Ο 41χρονος superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτός τον πρότεινε, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
1: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
6: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας Elite UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας στην πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας χθες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα τον προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση, θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλη Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
2: Ο καιρός. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
7: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Έτωλο Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως στους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές μηδενέως εξαιρωμένου και της Αττικής.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλής της Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
2: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
1: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.
19: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
21: Στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3.
22: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μία-μία. Αν κοιτάξεις τις λέξεις, ναι, είναι σαν να έχει γραφτεί το τραγούδι, ναι, χθες το βράδυ.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Η ατμόσφαιρα όντως είναι ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Ναι, πάρα πολύ ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Οι λέξεις από τα, που λέει από τα.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Αλλά βγήκανε.
0: Μαχαιριές
1: λέξεις.
0: Θα το συζητήσουμε. Ναι. Το συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι καταρχήν και την υπέροχη αναβίση, αφήνοντας την άκρη τα υπόλοιπα.
1: Εγώ περίμενα Ρούμπιο θα μου ξεκινήσει. Κανένα αμερικανικό έτσι.
0: Εμβατήριο. Σε παρακαλώ. Είναι ο Σίλιο.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ αυτό περίμενα. Πάλι με εξέπληξες.
0: Μου βάζει Δύση και Ρούμπιο στη ζυγαριά. Εγώ ψήφισα.
1: Περίμενα κάτι σε αμερικανικό τέτοιο σήμερα.
0: Περίμενα. Καταρχήν, μην μιλάμε πάνω στο τραγούδι να το απολαύσουμε, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι απλώς ηλεκτρισμένη. Και μετά θα σου πω.

0: Λοιπόν, καταρχήν ένα υπέροχο τραγούδι. Δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ η Αναβής, είναι τεράστια.
1: Και είναι και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας αυτό.
0: Είναι τεράστια. Τρίτον, εμένα δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Μου είναι πολύ
1: στενάχωρη.
0: Μου είναι στενάχωρη. Εγώ αυτή τη λέξη θα πω. Γιατί η Αναβής έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία με αυτά τα τραγούδια. Και με αυτό και με πάρα πολλά άλλα.
1: Τα οποία όμως είναι τραγούδια του Νίκου Καρβέλλα.
0: Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό. Να μπω στην ουσία αυτής της διαμάχης που ξέσπασε μετά την καταπληκτική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέει ο Καρβέλλας ότι με έδιωξες, με πλήρωσες, λέει Αναβής άλλα πράγματα, ότι μου ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, ότι με εκβίαζες και καταλήγει η Αναβής, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και λέει ότι τη ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς θα απειλούσε να την καταστρέψει. Πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα από την διαμάχη, ξαναλέω, δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να πω σε αυτό καθόλου.
1: Λέω γιατί ότι... δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν τι ξέρω, συνέβη μεταξύ τους. Λέω ακριβώς, ότι δεν το ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Η Άννα Βύση είναι ψηλά, δεν πρόκειται να κατέβει με καμία διαμάχη, πρώτον. Δεύτερον, τα τραγούδια της είναι υπέροχα. Θέλω να την έχουμε
1: και
0: εκεί που
1: και
0: την έχουμε.
1: Είναι η ερμηνεία των τραγουδιών
0: όπως,
1: της υπέροχη. Πέρα από σε ποιον ανήκουν. Γιατί δεν είναι μόνο ο δημιουργός, είναι και πώς ερμηνεύεις τα τραγούδια του δημιουργού.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι θα ευχόμουν να μην έχει συμβεί αυτό. Ξέρεις, μετά από μια τέτοια συναυλία, μετά από μια με 95.000 θεατές, μετά από μια διαδρομή τόσο καταπληκτική με τέτοια τραγούδια που λέμε, τι λέγαμε πρόσφατα για την Αναβίση, ότι μεγαλώνει σαν να μικραίνει και γίνεται όλο και καλύτερη και πιο όριμη. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσω, να μείνω εκεί και να ευχηθώ να κατέβουν οι τόνοι.
1: Να κατέβουν οι τόνοι και αυτό να λυθεί κάπως μεταξύ τους με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα φτάσει στα άκρα, να πω εγώ.
0: Να συνεχίσει να πηγαίνει το πράγμα όπως πήγαινε, όπως το ξέραμε εμείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς λέγαμε Βύση ίσον τραγούδια Καρβέλλα, στίχη μουσική από τα 50 τα 48 ενδικά.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά εύχομαι τίποτα να μην προκαλέσει, όχι ρογμή. Όχι τίποτα, γιατί τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει ρογμή. Να μην ρίξει έστω μια μικρή σκιά σε αυτή τη λαμπερή διαδρομή δεκαετιών της μεγάλης
1: Αναβής. Που έχει κάνει η Αναβής.
0: Αυτό σκέφτομαι. Τίποτα άλλο. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι. Καρδιό χτυπήσαμε μετά από χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Δηλαδή δεν είναι μόνο Βύση και Καρβέλλας. Η ατμόσφαιρα είναι γενικώς ηλεκτρισμένη.
1: Γενικώς,
0: είναι
1: δηλαδή,
0: πολύ ηλεκτρισμένη. Πολύ ηλεκτρισμένη.
1: Πάντως σήμερα, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, άκουγα από χθες. Κυκλοφοριακά μέτρα, όντως, ρυθμίσεις, αυτό οι δρόμοι. Προς το παρόν σήμερα, δεν ξέρω, φοβήθηκε ο κόσμος και δεν βγήκε. Εγώ μέχρι στιγμή σήμερα βρήκα άδειο κέντρο, άδειους δρόμους. Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα. Πάντως, δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
0: Κοίταξε, θα έρθουμε σε λίγο στην επίσκεψη που είναι το θέμα της ημέρας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι στιγμής είδηση από όσα είπε και συζήτησε με τον Γιώργο Γραπετρίτη δεν βγαίνει, ήταν αναμενόμενο.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, μην περιμένεις να.
1: Είναι
0: το
1: μετρημένα
0: φύγει ατάκα.
1: Όλα πολύ και ναι. Δεν έχουμε ατάκα.
0: Να πει ότι να είναι, ότι του ήρθει. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Άρα ξέρει ότι οποιαδήποτε λέξη παραπάνω πει μπορεί να εκλειφθεί. Ως υπέρ της μίας ή της άλλης
1: πλευράς. Και δεν έχουμε ατάκα που να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως το λες. Για την Τουρκία ή. Δεν έχουμε προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε στην ομιλία του στην Πνίκα. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί έκανε κοινές δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Η ομιλία του στην Πνίκα θα είναι ένας ύμνος στην ελληνική δημοκρατία. Άρα είναι ένα από τα δύο στοιχεία που ήθελα να σου τονίσω. Δηλαδή και χωρίς να πει λέξη ο Μάρκο Ρούμπιο, μόνο και μόνο που ήρθε στην Ελλάδα και δεν ήρθε και δεν πήγε στην Τουρκία. Και μόνο που τη στιγμή που ο Ερντογάν καταγγέλλεται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι βάζει στη φυλακή.
1: Είναι βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη.
0: Ότι βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ότι παίρνει όποια μέτρα παίρνει. Όταν είσαι αυταρχικός ηγέτης, το ότι πάει ο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνίκα κάτω από την Ακρόπολη για να μιλήσει για την ελληνική δημοκρατία και τις καταβολές της, νομίζω ότι από μόνα τους αυτά δύο, η επίσκεψη και η επιλογή της Πνίκας και το περιεχόμενο της ομιλίας, είναι δύο ηχηρά μηνύματα προς την Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η σημειολογία. Δηλαδή αυτό που λέμε, αυτή τη στιγμή τι γίνεται, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια τι γίνεται μάλλον στην Τουρκία, τουλάχιστον όσον αφορά το δημοκρατικό καθεστώς. Έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατικού καθεστώτος και τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Και πρέπει να πω ότι, θα πούμε σε λίγο για το Ρούμπιο, επειδή θέλω να μείνουμε στο ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, βλέπω ότι ό,τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό περιστρέφεται γύρω πια, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, Λουκία, γύρω από το ένα και μοναδικό θέμα που καίει τους Έλληνες πολίτες.
1: Την οικονομία. Ναι, τίποτα άλλο.
0: Χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων, επιδότηση, είναι πάγιο αίτημα των βιομηχάνων, μια σειρά μέτρων επιδότησης του ρεύματος για τη βαριά βιομηχανία, δεν για τους μικρομεσαίους, είναι 95 εκατομμύρια. Εξηγούν πώς θα γίνει και θα γίνει αναδρομικά σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο. Ξέρεις, με το ρεύμα 100% πάνω ήταν στίχημα επιβίωσης για τη βιομηχανία αυτό. Και μην πει κανείς ευνοεί τους βιομηχάνους, γιατί αυτό είναι η θέση εργασίας. Μισές θέσεις εργασίας είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι μισθοί. Έτσι ζουν οικογένειες. Επίσης, από εκεί εξαρτάται μια αλυσίδα προϊόντων υπηρεσιών της χώρας μας. Εγώ εκεί κάτι θέλω να προσθέσω. Επειδή νωρίτερα μιλούσα με τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ και με τον πρόεδρο των αρτοπιών της Αττικής, τον κύριο Καπλάνη.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα προς το παρόν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ, δεν αγγίζουν τους μικρομεσαίους. Μιλώ για την επιδότηση του ρεύματος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά τους αρτοπιούς, οι οποίοι είναι το μισό κόστος τους
1: και
0: ρεύμα.
1: Και μόνο αυτό. Έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές ότι αυτό που συμβαίνει με τους αρτοπιούς είναι δραματικό. Δηλαδή, κλείνει ο ένας φούρνος μετά τον άλλον.
0: Εδώ λοιπόν που φτάνουμε στην ουσία. Αυτό που σου έλεγα χθες και θα ξαναπώ σήμερα είναι ότι για να δοθούν επιπλέον χρήματα από εκεί και κάτω στους βιομηχάνους είναι 95 εκατομμύρια. Χρειάζονται επιπλέον κονδύλια. Τι διεκδικεί η κυβέρνηση, λέει. Εγώ, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, θα το πει ο πρωθυπουργός την άλλη Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής και θα είναι μόνος του, αλλά και από την άλλη δεν θα είναι μόνοι του, οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι που είναι απέναντι. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή κατάπαι και θέση του βιομηχάνους. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Η Φίλιος αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Αλλά ειδικά η Ευρώπη πληρώνει περισσότερο πιο ακριβά από τον καθέναν αυτούς τους πολέμους.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αυτάρκεια. Ακόμα και οι Ρώσοι κερδίζουν από τον πόλεμο αυτό στο κομμάτι της οικονομίας. Οι Αμερικανοί
1: το συζητάνε. Υπάρχει το ρώσικο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ, είπε πάρα πολύ απλά. Είπε, έχουμε ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας για μια άμεση επιδότηση του ρεύματος, 95 εκατομμύρια. Ζήτησα από την πρόεδρο της Κομισιόν ευρωπαϊκή απάντηση για επιστροφή των πρόσθετων εσόδων από τον υπερπληθωρισμό. Και, και πρόσεξε, τι μας έλεγε χθες ο κ. Μαρκόπουλος, θέλει ο Υφυπουργός Οικονομικών ένα πακέτο για να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο. Το οποίο σου λέω ότι είναι 700 εκατομμύρια.
1: Την είδη στην δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, τη χθεσινή, τη λαμβάνουμε υπόψη ή όχι? Περιμένουμε κάτι καινούριο.
0: Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, πρότεινε να αξιοποιήσουμε τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό για στήριξη της κοινωνίας. Θα πει αυτό, ο ΦΠΑ ακρίβεια, παίρνουμε παραπάνω, τα παίρνουμε αυτά τα παραπάνω και τα επιστρέφουμε. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν θέλει ο Μητσοτάκης. Και τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν, πρέπει να δράσουμε, αλλά όχι με οριζόντιες παροχές. Μόνο με προσαρμοσμένα μέτρα στήριξη. Και λέει, μια χώρα έχει 75 ρεύμα, η άλλη έχει 150. Εδώ λοιπόν ήδη έχουμε μια πρώτη διαφοροποίηση, Λουκία. Ήδη αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το καταλαβαίνει η Ευρώπη, ότι πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό μέτρο. Εάν πάμε, τι θέλεις εσύ, κυρία χώρα.
1: Ναι. Το είπε χθες, το ξεκαθάρισε. Η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ότι κάθε δεν μπορούμε να πάρουμε συνολικά μέτρα για όλη την Ευρώπη. Άρα τι θα κάνουν, θα πάνε χώρα-χώρα. Εδώ είναι αργόσυρτο το καράβι για να πάρουν συνολικά μέτρα. Θα πάνε να δουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένη.
0: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, και μετά θα σου πω και τι λέει την πολίτη, θα μου το πεις και εσύ που το ξέρεις καλύτερα. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι εγώ δεν θέλω να παραβιάσω, τώρα που έχω καλή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης. Τώρα που είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη ψηλά, να μου πεις τι νοιάζει το συνταξιούχο. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Τι που δανειζόμαστε φτηνά. Που η μία μετά την άλλη πολύ ισχυρές οικονομίες κλονίζονται και εμείς είμαστε στις 7 χώρες των G7 που δανειζόμαστε φθηνότερα. Η μικρή Ελλαδίτσα. Τώρα, εγώ δεν θέλω να το χαλάσω και να δείξω απίθαρχο παιδί, διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε υψηλό χρέος, πολύ υψηλό χρέος, άρα έχουμε κανόνες. Δεν θέλω να σπάσω τους κανόνες, θέλω να μου δώσει την άδεια η Ούρσουλα να σπάσω τους κανόνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και αν τους σπάσω, θα πάρω 700 εκατομμύρια, θα πάρω 200 από το φετινό προπολογισμό και 200 από του χρόνου, ένα 100 για να δώσω και στους φουρνάριδες και στους συνταξιούχους και σε όλους ρεύμα, καύσιμα που έχουν ανάγκη.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι, αν δεν δώσει, αν δεν δοθεί αυτή η άδεια, τι κάνουμε?
0: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
1: Τι κάνουμε?
0: Διότι εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα πάει κόντρα, θα παραβιάσει τους κανόνες να το δώσει, δεν θα πάει. Ή δεν θα δώσει, οπότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
1: ζήτημα
0: για τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες, τους αρτοποιούς, όλες τις κατηγορίες, οι οποίες σαρώνονται από την απίστευτη ενεργειακή κρίση και τα τρόφιμα που έχουν αρχίσει οι αυξήσεις, Λουκία, να περνάνε στην αλυσίδα.
1: Εννοείται. Έχει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αυξήσει εδώ και καιρό έχουν αρχίσει. Βέβαια και ο κύριος Θεοδωρικάκος από την άλλη, πάλι στην Ευρώπη, από ό,τι είδα σήμερα. Πέταξε τον μπαλάκι, να το πω έτσι.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Είπε, διεκδικούμε στην Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος. Αλλά εγώ ξαναλέω, αν η Ευρώπη, ακόμα και σε αυτό το θέμα, δεν, η απάντηση είναι αρνητική. Εμείς εδώ τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο που δεν μιλάμε συχνά, με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μανιάτη.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι βαθύς γνώστης των ενεργειακών θεμάτων και χαίρει εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και βρίσκεται εκεί και ξέρει και πολύ καλά τα και τα ευρωπαϊκά και μιλήσουμε... θέματα και πώς αντιδράει η Ευρώπη σε όλα αυτά.
0: Και με τον Άγγελο Σύριγο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση. Όμως έκανε την ερώτηση του εκατομμυρίου. Αν η Ευρώπη. Εμάς τους δύο δεν θα μας εξέβλεπε.
1: Όχι,
0: πει όχι. Ναι. Τι θα κάνει, θα πάει κόντρα,
1: θα
0: σπάσει τους κανόνες. Θα αφήσει τον κόσμο
1: κάνει.
0: Την οικονομία να καταρρεύσει διότι δεν καταλαβαίνει η Ευρώπη.
1: Οπότε
0: έχει...
1: βλέπουμε προς τα εκεί πάει
0: δεν
1: το
0: έχει.
1: Έργο.
0: Δεν έχει τρίτη επιλογή. Ή θα σπάσει τους κανόνες, θα δώσει, δεν θα δώσει. Οπότε υπάρχει ζήτημα. Τι θα κάνει ο ορτοποιός, θα κλείσουν. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Άρα, εδώ αυτό είναι λοιπόν το πραγματικό ζήτημα. Και επειδή θα έρθω και στην αντιπολίτευση τώρα που τη σέβομαι απολύτως. Λέει, κύριε, γιατί ρωτάς. Απάντησε μου στους ταξιτές. Γιατί έχουμε, έχουμε χρέος, προχωρήσαμε στα μνημόνια, έχουμε κανόνες, δεν έχουμε χαλάσει την εικόνα.
1: Η αντιπολίτευση όμως λέει ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τέρμα.
0: Ναι. Και ο Μητσοτάκης απαντάει: τα λέτε γιατί είναι τζάμπα, δεν κυβερνήσετε ποτέ. Εγώ κυβερνάω, εσύ τα λέτε και θα φύγετε μετά. Και εγώ θα έρθω να κυβερνήσω, να σκάσει οικονομία στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε για τον κύριο Συρίγο. Πάντως και τον κύριο Μανιάτη. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση λέει άσπρο και η αντιπολίτευση λέει μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Η κυβέρνηση
1: ξεκάθαρα.
0: Λέει πρέπει να ρωτήσουμε γιατί αλλιώς θα γίνει ζημιά στην εικόνα της χώρας. Η αντιπολίτευση λέει δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Υπάρχει τρόπος να το κάνουμε μόνοι μας. Και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και απαντάει ξανά ο κύριος Μαρινάκης και σήμερα. Τα λένε αυτά επειδή είναι ανεύθυνοι, λαϊκιστές και δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Άρα δεν έχουν και κανένα κόστος.
1: Ό,τι και να πούνε, εμείς θα το κάνουμε. Από την άλλη, τους λέει ότι εσείς τα κάνετε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε με κανέναν, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα ολιγοπόλια, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ και την πληρώνει ο κόσμος.
0: Να σε ρωτήσω, Λουκία, τώρα ο συνταξιούχος μας ακούει. Ο
1: μισθωτός. Ναι,
0: ο οδηγός ταξί. Ο άνθρωπος που είναι στην Ταλίκα από δύο αυτήν ώρα Ταλίκα.
1: Ο φούρναρης που κλείνει το φούρνο του.
0: Με τι τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει. Αν μην κλείσει το φούρνο του πρώτα απ' όλα.
0: Λέει κύριε.
1: Μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Κόψε το λαιμό σου και βρες λύση. Εγώ
1: αυτό,
0: σε ψήφισα
1: ή
0: σε ψήφισα μια άλλη.
1: Και το είπες και κομψά.
0: Ναι. Και βρες λύση. Διότι εάν ο συνταξιούχος δεν αντέχει με το κόστος της ενέργειας, Λουκία, που υπάρχει.
1: Τι με να το ακούει πετρέλαιο, για νούμερα όλη
0: ρεύμα,
1: την ώρα ότι αποπληρώνουμε το χρέος. Θα κάτσει να φάει το χρέος στο τέλος του μήνα. Το αποπληρωμένο.
0: Πού καταλήγουμε. Πρόσεξε. Καταλήγουμε ότι εμείς πληρώνουμε την ύφη. Για ηγέτες όπως ο Τραμπ, γιατί ο ένας πόλεμος πώς ξεκίνησε.
1: Ναι, από τον Τραμπ.
0: Ναι,
1: και
0: ότι τον έκανε...
1: συμπαρέσυρε ο Νετανιάχου και αυτό. Mm. Και εκεί που λέγαμε θα τελειώσει σε μια εβδομάδα, έχουμε φτάσει πόσο καιρό τώρα.
0: 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος και άλλο 4,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο Νετανιάχου είναι που παρέσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Σε βεβαιώ ότι θέλει να βρει και θα δεις πώς συνδέεται η επίσκεψη Ρούμπιο με αυτό που σου λέω τώρα. Θέλει να βρει πώς θα τελειώσει και δεν ξέρει. Άσε τι λέει.
1: Δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει.
1: Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Μας το λένε και όλοι οι συνομιλίες όσοι μιλάμε, οι διεθνολόγοι κτλ.
0: Άκουσε με να σου πω γιατί δεν ξέρει πώς θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, ενώ τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, κάνει ένα πόλεμο για να βελτιώσει τη θέση σου. Την έχει επιδεινώσει. Λέει συνεχώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Πού το ξέρει. Έχει συμφωνήσει με τους Ρώσους της Επανάστασης.
1: Με πρώτον, ποιον έχει συμφωνήσει. Εδώ δεν βρίσκει άνθρωπο να συμφωνήσει.
0: Ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Όχι. Είναι τώρα. Είναι. Άρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, η γενική κατάσταση. Μετά τον πόλεμο, ναι. Αυτό είναι υπέρ των ΗΠΑ. Όχι. Άρα ένα μέτωπο. Δεύτερον, Χούθη. Το μεγάλο το καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι η Χούθη. Οι αντάρτες της Ιεμένης, οι φιλοϊρανοί. Το μακρύ χέρι της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη δεν θέλει να εμφανιστεί ότι κάνει πόλεμο εκεί και τον κάνει στην από εκεί πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό αποτελεί μέσο πίεσης. Οι Χούθοι είχαν κάνει τόσες μέρες, είχαν κλείσει, είχαν πάρει νησάκια κλειδιά στο Μπαμπ Ελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλοντας να ελέγξουν την από εκεί κατάσταση. Τι κάνει αυτή τη στιγμή, έχει συμφωνηθεί να ενεργοποιηθεί η συμφωνία της Μέκκας, η Τουρκία στέλνει στρατό. Το Πακιστάν στέλνει στρατό στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Όλη νύχτα οι Χούθοι βομβάρδιζαν και το αεροδρόμιο του Ριάντ και την Αράμκο που είναι η ελληνική Patriot και γίνονται τρομακτικές μάχες στην έδρα των Χούθη, στην Ιεμένη, από την κυβέρνηση της Ιεμένης κατά των Χούθη, οι οποίοι όμως δεν είναι τόσο εύκολο να τους αντιμετωπίσεις, όπως δεν είναι εύκολο για το Ιράν να αντιμετωπίσεις. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτωπα. Αν αθροίσει και το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας που γίνονται οι χειρότερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, με τον Τραμπ να έχει πει 200 φορές θα τον λήξω αύριο τον πόλεμο, θα τα βρω, θα έρθει ο Ζελένσκι και όλα τα υπόλοιπα. Μα η Δύση δεν εξοπλίζει τον Ζελένσκι, Λουκία μου.
1: Εννοείται.
0: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι χτυπάει μέσα. Πού τα βρήκε τα λεφτά για τα όπλα.
1: Εννοείται, εξοπλίζεται από τη Δύση.
0: Η Δύση δηλαδή τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ εξοπλίζει τον Ζελένσκι να κάνει τον απίθανο πόλεμο απέναντι στη Ρωσία και να έχουμε
1: και
0: τη χειρότερη
1: εκδοχή. Και να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος κιόλας, ακατάπαυστα.
0: Άλλους δύο πολέμους, δεν είναι ένας, είναι δύο κάτω. Την πληρώνουμε εμείς και την πληρώνουμε γιατί υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες που προκαλούν τους πολέμους και οι ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Mm-hmm. Φλέγε τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Θα πάει κρυσάξε δεκάδες πόλεις στους δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες. Γονείς, εκπαιδευτικοί.
1: Δίπλα στους αγρότες.
0: Ναι. Ισπανία το ίδιο. Έπεσε η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές 29 Νοεμβρίου. Μέρτς όμοιρος του AFD που κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις και στις τοπικές εκλογές. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, με πολέμους που θα χρειαζόμασταν μια πολύ δυνατή Ευρώπη, έχουμε μια πάρα πολύ αδύναμη Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα και είναι έρμεο νάνων ηγετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Λουκία μου, δυστυχώς. Και θα πάει Μητσοτάκης να μιλήσει σε ποιον. Στο Μακρόν, ο οποίος είναι φίλος μας και ο οποίος σε 6 μήνες έχει εκλογές και θα βρει την ψήφο του.
1: Και είναι και αυτό. Είναι
0: Μέρτς,
1: ότι όλες αυτές οι χώρες βρίσκονται, αυτό που περιέγραψες, βρίσκονται σε μια εσωτερική αναταραχή. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, επειδή βρίσκονται σε εσωτερική αναταραχή και προσπαθούν να δει, κάθε χώρα κοιτάει τα του οίκου της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, σαν Ένωση Ευρωπαϊκών Κρατών, είναι μόνο τύπης κατά κάποιο τρόπο. Έχει αποτύχει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κρατά το καλύτερο για το τέλος. Δεν θα σου πω τίποτα από ό,τι διαβάζεις για τις δηλώσεις Ρούμπιο, γιατί είναι αδιάφορες.
1: Ναι,
0: έγινε
1: όντως,
0: μια πολύ
1: συμφωνώ.
0: Καλή συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, η είδηση είναι αλλού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, Σάββας Καλεντερίδης νωρίτερα μου είπε το εξής. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ?
1: Για να υπογράψει όλα αυτά.
0: Όχι. Όχι. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ? Λοιπόν, ο Ρούμπιο ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι ότι οι Αμερικανοί μετά τις εκλογές θέλουν να κάνουν την τελική επίθεση στο Ιράν. Χρειάζονται στρατηγικούς εταίρους και βάσεις.
1: Για να χρησιμοποιήσεις τις βάσεις μας δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ο κ. Καλεντερίδης το είπε.
1: Ο κ. Καλεντερίδης, από ό,τι κατάλαβα από το...
0: Κάτι θα ξέρει. Ναι. Αυτό λοιπόν που λέει ο κ. Καλεντερίδης είναι ότι ο Ρούμπιο κάνει ένα ταξίδι για να προετοιμάσει, εκεί θα σταθώ εγώ, την τελική επίθεση των Αμερικανών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Μισό λεπτό όμως. Αυτό που λέει ο κύριος Καλεντερίδης, αν υποθέσουμε ότι ισχύει.
0: Πάντα ξέρει ο κύριος Καλεντερίδης.
1: Αυτό λέω. Το λέω εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί ή συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες?
0: Εγώ έχω να σου απαντήσω ως εξής. Εάν συμβεί αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Τραμπ, λέει άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, το βράδυ. Εάν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι το έχουμε όλο μπροστά μας. Mm. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα χειμώνα με νέο γύρο πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, να πάω φεύγοντα, και έχουμε και τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία στα χειρότερά του, ξέρεις τι θα συμβεί με το πετρέλαιο και ξέρεις πώς θα πληρώσει την ύφη.
1: Βέβαια, εμείς πάλι. Όπως την πληρώνουμε και τώρα.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Με ανύπαρκτη Ευρώπη, Λουκία μου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο θέμα. Ό,τι και να παλεύει ή ο Μητσοτάκης ή όποιος άλλος είναι κυβέρνηση ή όποια άλλη κυβέρνηση, όταν ανήκουμε σε μια οικονομική ένωση και ιονή πολιτική ένωση, τώρα πολιτική ο Θεός να την κάνει, ο καθένας κοιτάει όπως είπε πολύ σωστά τη χώρα του. Και σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας φωτισμένος ηγέτης, καμία λογική που να αντιμετωπίζει τους λαούς ως ανθρώπους και όχι ως αριθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν τους λαούς ως αριθμούς. Mm. Λέει ευρωπαϊκοί κανόνες. Ποιοι κανόνες? Πίσω από τους κανόνες υπάρχουν άνθρωποι, Λουκία μου. Ο άνθρωπος, όταν πάρει το ρεύμα αυτό, βάλει αυτή τη βενζίνη ή αυτό το αέριο, δεν βγαίνει. Τι τον νοιάζουν οι κανόνες? Λέει και εγώ πήγα στην Ευρώπη για να είμαι δέσμιος των κανόνων ή να βελτιώσω τη ζωή μου. Τι θα το απαντήσει, Λουκία μου, σε αυτό? Πες μου.
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, πες ποιοι είμαστε, γιατί φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους.
1: Λοιπόν, εδώ όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Κοντά μας στην στήριξη αυτής της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελικίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Πολύ γρήγορα θα σου πω δύο καλές ειδήσεις της ημέρας. Μία καλή.
1: Άντε να ακούσουμε και κάτι καλό.
0: Μία καταπληκτική και μία διαφορετική.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κάνουμε εισαγωγή στο θέμα που θα συζητήσουμε στην αρχή του
1: δεύτερου μέρους.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι η απόλυτη είδηση. Θυμάστε τη θανατοποινήτησα, 50χρονη Κρίστα Πάκ, είχε σκοτώσει από 32 χρόνια με 18χρονη, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, εκτέλεσαν στο Τενεσί τη θανατική ποινή, δεν εκτελέστηκε σωστά, επειδή φλέβεστη στις αδύναμες, η ένεση που θα έχει για τον οργανισμό της διοχετεύτηκε στο χέρι της και της έκαψε στο χέρι, δεν έφτασε στο αίμα και έτσι σώθηκε. Πρόσεξε τώρα, χαροπάλευε.
1: Ναι.
0: Και τα ξημερώματα ξύπνησε και μιλάει και είναι καλά. Όχι, καλά δεν είναι. Είναι, έχει επαφή με το περιβάλλον. Άρα έχουμε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία μία θανατοποινήτσα που εκτελείται και γλιτώνει. Είναι συγκλονιστικό το θέμα. Είναι μυθικό, ούτε σε ταινία δεν γίνεται αυτό. Μιλάει, έχει τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια χρονικά. Το δεύτερο θέμα για να σε χαλαρώσω.
1: Έλα.
0: Τι θα έλεγες αν πήγαινες να κοιμηθείς και σου έδινε ένα βραβείο 11.000 ευρώ.
1: Α, θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, θα έμενα ξύπνη όλο το βράδυ.
0: Όχι, δεν παίζει έτσι.
1: Α, δεν παίζει έτσι.
0: Όχι, όχι. Διαγωνισμός ύπνου, δεν στο έπρεπε να καταλάβεις τα στρώματα.
1: Ναι.
0: Βάζουν τα στρώματα. Πας, κοιμάσαι 90 λεπτά με τους κανόνες σου.
1: Ναι.
0: Τους κανόνες τους. Ναι, και ο νικητής κερδίζει 11.000 ευρώ.
1: Και πού καταλαβαίνουμε αν μας κοροϊδεύει, άμα κοιμάται.
0: Τους
1: έχουν καλωδιωμένου.
0: Ναι, έχουν αισθητήρες.
1: Α, έχουν αισθητήρες.
0: Μετράνε πόσο καλά
1: κοιμήθηκαν.
0: Ναι, ναι. 11.000 ευρώ. Τώρα, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι μεγάλο θέμα. Ο πρόεδρος του λαού, Φίλιππος Καπούρης, μαζί με άλλους 9-10, δεν θυμάμαι, τη σύζυγό του σίγουρα, πήγε σήμερα στον εισαγγελέα βαρύτατες κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν στήσει ένα χρυσό κόλπο, εξαπάτησαν το δημόσιο με 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ κοντά στα 2, έχοντας σειρά εταιριών, πάνω από 25, που ακουμπούσαν σε άλλες εταιρείες εικονικές, είχαν εργαζόμενους οι οποίοι είχαν άλλους μισθούς από αυτούς που. Πρόσεξε, υπήρχε εργαζόμενη που ξεκίνησε η ιστορία, δημοσιογράφος, η οποία της έδινε 600 ευρώ, κύριος Καπούρης. Η οποία ξαφνικά βλέπει στο λογαριασμό της ότι έχει πάρει 19.500 ευρώ, λέει εγώ. Και
1: πώς
0: εκεί αρχίζει
1: αυτό?
0: Και ξετυλίγει το κουβάρι. Θα έχουμε τη δικηγόρο της σε λίγο, την κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, να μας εξηγήσει μαζί με τον εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον Δημήτρη
1: Τσακάρη,
0: πώς στήθηκε το χρυσό κόλπο και κέρδισαν, έχασε το δημόσιο 5 εκατομμύρια. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό έχει ανοίξει λίγο πάλι για ακόμη μία φορά ένα νέο κύκλο. Δηλαδή, σήμερα 10 τραγουδιστές καλούνται από την οικονομική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Άρα αρχίζουν και βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια.
0: Για πες, για πες. Μ' ενδιαφέρει αυτό που είπες.
1: Ναι, ακούω και έλκει να πω τα ονόματα. Τα λέμε.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν τα λέμε. Τέλος πάντων, πάνε στη Γαδά γιατί μαζί με τους influencer. Θυμάσαι χθες που λέγαμε για τους influencer.
0: Άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία αυτή. Αλλά προφανώς υπάρχουν. Βλέπουμε από ό,τι είπε η κυρία Δημογλίδου ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνται ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την κυρία, τη δικηγόρο της
1: Ξανθοπούλου
0: και τον κύριο Τσαγκάρη, για να δούμε πού οδηγεί αυτή η συγκλονιστική υπόθεση.
2: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, στη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αποφασίστηκε περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας και άμυνας, στο πλαίσιο του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Σε λίγες ώρες, η ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Έτσι, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, μας βάζει και καλοκαιρινό
10: έτσι,
9: τραγούδι.
10: Ναι,
9: δεν το ήξερες που μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
10: Το έμαθα χθες.
9: Οκ, μπράβο Γιώργο.
10: Βλέπω και τον Γιώργο με τα κοντομάνικα όλη την ώρα. Λέω λάθος εποχή. Εγώ έχω ντυθεί λάθος σήμερα.
9: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, δηλαδή FM 97,8. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και όχι 7 Ιουλίου.
10: Ναι, ενώ θα μπορούσε.
9: Έτσι, το θερμόμετρο σήμερα είναι, να σου πω τώρα, γύρω στους 25 βαθμούς. Αλλά θα πάει παραπάνω. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε, μέχρι την Παρασκευή έχουμε ήλιο. Θα έχουμε τοπικά κάποιες βροχές, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάει μέχρι 32. Άρα μας έρχεται ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και με συννεφιά και με λίγες βροχές, αλλά θερμοκρασία καλοκαιρινή. Η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένη, λίγο πιο βροχερή. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ, Λουκία. Μην ανησυχείς.
10: Δεν ανησυχώ καθόλου. Έτσι θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, Νίκο.
9: Μόνο γιατί μόνο τα Χριστούγεννα.
10: Μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, ρε παιδί.
9: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
10: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
9: Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
11: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Βιγινία Ξανθοπούλου μαζί μας, δικηγόρο της εργαζόμενης, που ήταν αρχισυντάκτρια εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη και εκείνη ξεσκέπασε την απάτη,
10: να.
9: Διότι εκείνη έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά βρίσκει ο φοροτεχνικός της, κύριε Τσαγκάρη, 19.500. Αυτό 7.200, 19.500 λέει δεν γίνεται. Αρχίζει να ψάχνει, μισό λεπτό. Ποιος τη χρηματοδοτεί, ποιος την πλήρωνε, βρίσκει τρεις εταιρείες. Αρχίζει να ξελίγεται το κουβάρι. Και έχουμε καταλήξει, κύριε Τσαγκάρη, και προσπαθώ να βρω, ξέρετε, δεν είμαι καλός στα οικονομοτεχνικά, ότι υπήρχε ένα κύκλωμα που δρούσε χρόνια τώρα, από το 2013 λένε κάποιοι,
11: ναι.
9: Και το οποίο είχε συστήσει τουλάχιστον 25 και παραπάνω εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν. Μετά είχαν οικονομική επιβάρυνση. μετά διαλύονταν και τα κελίφι έμεναν και κάποιοι χρεοκοπημένοι εμφανιζόντουσαν ως διαχειριστές. Και από τη μεταφορά από τη μία εταιρεία στην άλλη, θέλω να μας εξηγήσετε, τώρα μιλάμε για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, έχετε ένα κέντρο με γνωστούς τραγουδιστές, καταστήματα ρούχων, που ήταν η βιτρίνα. Πώς φτάσαμε στο σημείο να κερδίζουν ο Φίλιππος Καμπούρης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και άλλοι κατηγορούμενοι και η σύζυγός του, και να έχει χάσει το δημόσιο 5 εκατομμύρια και ο ΕΦΚΑ σχεδόν 2. Πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα?
11: Κοιτάξτε.
9: Και άλλοι κατηγορούμενοι και η σύζυγός του, και να έχει χάσει το

0: χρησιμοποιώντας ανθρώπους με οικονομική αδυναμία, είτε αλλοδαπούς, λέει μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, ένας Ρουμάνος και δεν ξέρω εγώ τι. Είχαν φτιάξει 29 εταιρείες, εμπλέκονται και λογιστές βέβαια, οι οποίοι είναι συνυπόχρεα πρόσωπα με βάση τους πολύ αυστηρούς νόμους και ιδιαίτερα το 45-57 του 18. Και φαίνονται να έχουν συνεργήσει σε φορολογικές, σε μη πληρωμή να το πούμε, φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι καταγραμμένα και στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, εξού και βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα. Το ερώτημα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από την ειδησιογραφία που διαβάζω, λέει ας πούμε ότι η κυρία, η μία κυρία για παράδειγμα που κάνει και τις καταγγελίες που θα φιλοξενήσετε σε λίγο την συνήγορό της, βρήκε να έχει εισπράξει υποτίθεται 30.000 μισθούς.
1: Όχι, ήταν 600, δηλωμένο 19.200, ενώ έπαιρνε 700, δηλαδή ετήσιο 7.200.
0: Είναι αυτό,
1: 700 επί...
0: Αυτό θα σας πω. Αυτό και μόνο έχω να σας καταθέσω το εξής. Αυτό δεν εκπίπτει φορολογικά για να το κάνει κάποιος. Γιατί αν δεν έχει γίνει με τραπεζικά μέσα η πληρωμή, αν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΚΑ, αυτά δεν εκπίπτουν φορολογικά. Επομένως, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Τι ακριβώς κάνανε οι άνθρωποι αυτοί?
2: Αυτό λέμε και εμείς, γιατί έχουμε μπερδευτεί πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Να σας λέω κομμάτι-κομμάτι να το εξηγείτε. Λέει αρχικά. Ακούστε, κύριε Τσακά. Αρχικά δημιουργούσαν και λειτουργούσαν επιχειρήσεις που ήταν κανονικά πραγματικοί επιχειρηματίες διαχειριστές. Από εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, νυχτερινά κέντρα. Στη συνέχεια. Όταν άρχισαν να μπαίνουν μέσα αυτές οι εταιρείες, γιατί είχε υποχρεώσει πιο πολλές από τα έσοδα, άλλαζαν το σχήμα. Έφευγαν σιγά σιγά οι νόμιμοι διαχειριστές από τις επιχειρήσεις και έβαζαν πρόσωπα άσχετα, χειρανθρώπους δηλαδή. Έβρισκαν Έλληνες και αλλοδαπούς που ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, τους έπαιρναν και τους βάζαν δήθεν επικεφαλής των εταιρεών. Εξαφανιζόντουσαν οι πραγματικοί. Ήταν οι χειρανθρώποι μπροστά. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν γινόντουσαν σιγά σιγά κέλυφος. Τίποτα. Δεν είχαν ούτε έδρα, ούτε δραστηριότητα, τίποτα. Ούτε τραπεζικό λογαριασμό. Ήταν μια ονομασία. Νίκος Limited. Λοιπόν, είναι ΑΕ. Πολύ ωραία.
0: Και στο τέλος στη δεν συνέχεια, είχε κανένα,
1: ακούστε. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνω και πρέπει να μας εξηγήσετε είναι με αυτή τη διαδικασία πώς ζημίωναν το δημόσιο και πώς κέρδιζαν οι ίδιοι. Διότι λέει, από τη μια. Φορτώνονταν τις ασφαλιστικές φορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση των εργαζομένων, έπρεπε να πληρώνουν στο τσαγκάρι 300 ευρώ το μήνα. Δεν πληρώναν τίποτα. Και από την άλλη, αναλάμβαναν φορολογικές υποχρεώσεις όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τα αναλάμβαναν τους φόρους και τους αναλάμβαναν. Και δεν είχαν να τους πληρώσουν. Τότε εγκατέλειπαν την εταιρεία και έφτιαχναν μια νέα εταιρεία μεταφέροντας τον μηχανισμό.
0: Ναι, Νίκο,
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν αναλάμβαναν κάτι.
1: Ναι.
0: Οι φορολογικές υποχρεώσεις καταγράφονται απλά σε ένα φημί και σε ένα πρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Αυτό το πρόσωπο λοιπόν που έχει καταγραφεί επάνω τη φορολογική υποχρέωση και η ασφαλιστική υποχρέωση έναντι του ΕΦΚΑ, όταν κάποια στιγμή ληφθούν μέτρα εναντίον του, δεν μπορεί πλέον, γιατί είναι κλειδωμένη και η απειδέλτα που μπορεί να υποβάλει και οι δηλώσεις όλες και το αφημί του. Επομένως, βρίσκουμε έναν άλλον άνθρωπο και κάνουμε μία νέα δραστηριότητα, την ίδια δραστηριότητα εννοώ, με ένα άλλο φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Εδώ το ερώτημα είναι πότε χτύπησαν και αν χτύπησαν τα καμπανάκια που θα έπρεπε να χτυπάνε πολύ πιο έγκαιρα και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, ώστε αυτό το πράγμα, αν είναι από το 2013, να έχει εντοπιστεί πολύ γρηγορότερα.
1: Μίλησα με τον κύριο Βαδέρη, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, και μου είπε ότι το ψάχνουν ακριβώς, αλλά δεν το είχαν εντοπίσει όταν.
0: Μα δεν είναι, θα είναι καταγραμμένα όλα, θα εντοπιστούν αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Ο κ. Βαρβέζης κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά.
1: Περιμένουν τη δικογραφία εκείνη για να αρχίσουν να καλούν κόσμο και να ψάξουν να δουν τι συνέβη.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω, πώς κέρδιζαν? Έχω εγώ μια εταιρεία.
0: Κέρδιζαν, ακούστε, όταν εισπράξεις εσύ 100 δραχμές και πρέπει να αποδώσεις 20 δραχμές ΦΠΑ και δεν τον αποδώσεις, δεν κερδίζεις.
2: Επειδή το πας σε άλλη εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Στην άλλη εταιρεία το πήγαν για να αποφύγουν την πληρωμή από την πρώτη εταιρεία που χρώσταγε.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ενώ χρώσταγε η πρώτη εταιρεία φορολογικά και ασφαλιστικά.
2: Άρα μεταφέρεις τα χρέη στην επόμενη και εσύ δεν τα πληρώνεις.
0: Κανένα χρέος. Αυτός στον οποίο είχαν καταγραφεί τα χρέη. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια εταιρεία σήμερα στο όνομα της Λουκίας.
2: Ναι.
0: Η Λουκία λοιπόν αύριο το πρωί θα σωρεύσει 1.000.000 χρέη στην ΑΔΕ, 200.000 χρέη στον ΕΦΚΑ.
1: Δεν την πιάσει κάποιος που την αφήσουν έτσι?
0: Όχι.
1: Ο καθένας μπορεί να σωρεύει χρέη και να φεύγει.
0: Όχι, δεν την πιάνουν. Δεν την πιάνουν με την έννοια να συλληφθεί. Έχει χρέη προς το δημόσιο.
2: Ναι. Δεν φαίνονται αυτά τα χρέη, φαίνονται.
0: Βεβαίως, φαίνονται. Κινούνται εναντίον σου για να τα εισπράξουν, αλλά αν εσύ δεν έχει τίποτα, διότι είσαι ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές που σε βρήκα.

0: Εξαφανίζεται η Λουκία και μπαίνει ο Τάδε από την Παγκαλαντές.
1: Και τα χρήματα αυτά μένουν σε εκείνη την εταιρεία και εγώ μπορώ μετά να πάω να κάνω μια άλλη εταιρεία.
2: Όχι εσύ ο ίδιος. Αυτός λοιπόν που δηλώνει ότι ήταν αφανής εταίρος, όπως φέρεται να δηλώνει ο κύριος Καμπούρης, ότι ήταν αφανής εταίρος σε κάποιες εταιρείες, επαναλαμβάνω την ειδησιογραφία, γιατί δεν έχω γνώση της δικογραφίας.
0: Μπορείτε, τσακάρι, κανείς,
2: με βάση, όχι το διευθυντικό.
0: Καλά κάνετε, γιατί είστε πάντα υπεύθυνος.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βρίσκει κάποιος αχήρα ανθρώπους που να δέχονται, να εγχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία, να συστήνονται εταιρείες στο όνομά τους. Το μόνο που μένει είναι για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια, δηλαδή στο μήνα, στο δίμηνο, να μην έχουμε εκκρεμότητα τέτοια, εάν υπάρχει σύμφωνα, λέω πάλι, με την ειδησιογραφία από το 2013. Αυτό είναι για μένα το μόνο ερώτημα. Αλλιώς τα χρέη του κυρίου Καμπούρη και των εταιριών του και των αχυρανθρώπων είναι βεβαιωμένα.
0: Άρα,
2: το ερώτημα είναι αν είναι εισπράξιμα.
0: Άρα μας λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που κέρδιζαν, η εταιρεία λειτουργούσε. Μετά μεταφερόταν με άλλο σχήμα.
2: Έκλεβαν.
0: Στην πραγματικότητα ή έφτιαχναν ένα σχήμα για να κλέβουν τον ΕΦΚΑ και την εφορία.
2: ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εισφορές. Και η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι πολλαπλάσια, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν πληρώσει τις εισφορές, είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι αυτοί κάποια μέρα θα πάρουν σύνταξη από εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί. Διότι δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι.
0: Δεν μπορεί κανείς, το σύστημα είναι τυφλό, δεν μπορεί να διαπιστώσει την πορεία ότι στείνεται αυτή η απάντηση και να παρέμβει.
2: Γίνεται τώρα μια σπουδαία προσπάθεια και με ειδικές εντολές κυρίας Κεραμέως, της αρμοδίας υπουργού, στο να βρεθούν τα κατάλληλα φίλτρα, έτσι ώστε να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια και να μην υπάρχει αυτή η χρονική εκκρεμότητα η οποία φέρεται να υπάρχει, επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τη δικογραφία
0: από το 2013. Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση με τέτοια συστήματα υπερσύγχρονα εξαπατά κάποιος κατά σύστημα. Εγώ αν χρωστάω ένα μήνα θα μου έρθει το χαρτί ότι χρωστάω και πρέπει να πληρώσω παραπάνω. 13 χρόνια κόλπα με τόσα εκατομμύρια, τόσους αχυρανθρώπους, από τραγουδιστές ακούω, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, εστιατόρια, γνωστές επιχειρήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν άθελά τους οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν ήξεραν ότι τους δηλώνουν άλλους.
1: Μισό λεπτό, το άθελά τους εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, εμένα ήταν οι λογιστές και οι υπόλοιποι. Λέω άθελα, η εργαζόμενη αυτή γυναίκα δεν ήξερε που ήταν αρχισυντάκτη.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να σε βάλει, δηλαδή θέλω να πω, δεν πρέπει να υπογράψεις για να μπει σε μια εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη.
2: Γι' αυτό το άθελά τους έβαλα ένα ερωτηματικό.
0: Αυτό εννοούσα σαν τη γυναίκα την εργαζόμενη. Ναι.
2: Η εργαζόμενη βεβαίως μπορεί άθελά της ή εν αγνία της. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικεφαλής εταιριών. Όχι, είναι και κάποιοι, να ξέρετε, γιατί είχαμε περιπτώσεις και στο γραφείο αντιμετωπίσεις στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν μετά δηλώσει ότι είχαν χάσει την ταυτότητά τους και τα προσωπικά τους στοιχεία, είχαν μεταβεί στην πατρίδα τους. Και ουσιαστικά δεν υπήρχαν καν στην ελληνική επικράτεια.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας μισό λεπτό. Η κυρία Βιγινία Ξανθοπούλου, δικηγόρος της καταγγέλου σας στην υπόθεση Καμπούρη. Καλησπέρα σας, κυρία Ξανθοπούλου.
3: Καλησπέρα, κύριε.
0: Δεν είναι απλώς η καταγγέλουσα. Η πελάτησά σας είναι η γυναίκα η οποία ξεσκέπασε την κομπίνα. Έλεγα προηγουμένως ότι εργαζόταν ως αρχισυντάκτρια στον Καμπούρη, τον κατηγορούμενο. Έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά είδε ότι παίρνει μισθό 19.200 το χρόνο.
3: Για πείτε μας. 600.
0: Άρα 600 επί 12, 7.200. Από 7.200 βρήκατε 19.500. Και εκεί λέτε, όπα, κάτι γίνεται. Μετά.
3: Σωστά. Αναζητήσαμε ποιοι ήταν οι εργοδότες της, ποιοι φαινόντουσαν στην ΑΔΕ να τις δηλώνουν αυτά τα χρήματα. Βρήκαμε λοιπόν ότι τρεις άσχετες εταιρείες με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο αχυράνθρωπο ήταν αυτές που αθρηστικά τις είχαν δηλώσει για το 2023 19.500 ευρώ. Το δεύτερο βήμα ήταν να ψάξουμε να δούμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, διότι εκείνη μέχρι τότε έβλεπε τα 600 ευρώ. Με 600, όπως καταλαβαίνετε, απλά ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ.
1: Και κάποια στιγμή, έτσι ξαφνικά, πότε έγινε και είδε τα περισσότερα χρήματα, έτσι ξαφνικά?
3: Όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση το Μάιο του 2024, ναι, για τα εισοδήματα του 2023.
1: Είδε ξαφνικά στο λογαριασμό της το ποσό.
3: Όχι, δεν είδε στο λογαριασμό.
0: Ότι δήθεν δηλώνεται. Αμα κάνε το λογαριασμό, δεν το είδε.
3: Την ενημέρωσε ο λογιστής της ότι φέτος δεν θα πάρει κοινωνικά επιδόματα. Γιατί εκείνη ουσιαστικά ζούσε και εκείνη και τα δύο ανήλικα παιδιά της, γιατί είναι διαζευμένη, με τις κοινωνικές παροχές. Με 600 ευρώ δεν μπορεί να διαβιώσει κανείς. Ζούσε λοιπόν με το επίδομα ενοικίου, με το επίδομα παιδιών, με το επίδομα θέρμανσης, με το κοινωνικό τιμολόγιο, και τα παιδιά της πήγαιναν στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου. αυτές όλες τις παροχές με 19.500
0: δεν μπορεί, κόβονται. Άρα και δεν είχε λεφτά και εμφανιζόταν ως έχουσα μισθό τριπλάσιο που έχανε τα επιδόματα.
3: Ακριβώς.
0: Μετά πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη του.
3: Μετά λοιπόν, φτιάξαμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, το Extra, ποιος έβαζε τα 600 ευρώ. Στο εντυπωσιακό και μαθαίνω ότι τελικά δεν είχαν καν λογαριασμούς κάποιες από τις εταιρείες, δεν ξέρω του κυκλώματος, δεν ξέρω αν ήταν και αυτές. Δεν φαινόταν ο καταθέτης, φαινόταν ένας κωδικός POI στα λατινικά 1222. Και δίπλα η κατάθεση των 600 ευρώ, γιατί μόνο αυτά μπαίνανε στην τράπεζα. Δεν υπήρχαν μαύρα, μόνο αυτά καταθέτονται. 600 ευρώ μισθός. Αν όμως πατάγαμε το εξτρέ πάνω, στην εγγραφή μάλλον, με το POI και την ανοίγαμε, τότε βλέπαμε τον καταθέτη. Ομαδοποιώντας τα, αυτές τις καταθέσεις, καταλήξαμε στο ότι τρεις άλλες εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέθεταν τα 600 άρια.
0: Τρεις εταιρείες κιόλας.
3: Συνολικά λοιπόν είχαμε περιτροπής, μία η άλλη.
2: Άρα εφαίρετο να παίρνει τρεις φορές τα 600 ευρώ.
3: Όχι, εκ περιτροπής είπα. Μία η άλλη. Συνολικά λοιπόν είχαμε 6 εμπλεκόμενες εταιρείες. Στις 5 ήταν ο ίδιος νόμιμος εκπρόσωπος, ο ίδιος αχυράνθρωπος. Την 6η ήταν η σύζυγος του πρώτου αχυρανθρώπου. Πρόκειται προφανώς για το ζευγάρι των αχυρανθρώπων των Ελλήνων που ακούμε στις ειδήσεις.
0: Σωστά.
3: Αυτοί την ασφάλιζαν δε, γιατί μετά κοιτάξαμε την καρτέλα στον ΕΦΚΑ για να ταυτοποιήσουμε τον αριθμό μητρώου εργοδότη με το ποιος ήταν αυτός που την ασφάλιζε. Διαπιστώσαμε ότι την ασφάλιζαν οι δύο από τις τρεις εταιρείες που δήλωναν τα υπέρογκα ποσά στην ΑΔΕ. Να διευκρινίσουμε ότι ο πραγματικός της εργοδότης ήταν μόνο ο Φίλιππος Καμπούρης. Και αυτό έχει λυθεί δυνάμει προφορικής συμβάσεως. Αυτό έχει λυθεί από τα δικαστήρια τα αστικά με τελεσίδικη εργατική απόφαση που έκρινε ότι η εντολέας μου εργαζόταν στο Φίλιππο Καμπούρη ως αρχισυντάκτρια. Πράγματι τις συνθήκες αυτές που σας περιγράφω με 600 ευρώ κτλ. Και τις έχει επιδικάσει τελεσίδικα το συνολικό ποσό των 26.000 ευρώ από διαφορές αποδοχών, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα 600 υπολείπονται κατά πολύ του κατώτατου νομίμου μισθού. Αποδοχή, δώρα, επιδόματα που δεν πήρε ποτέ της, αποζημίωση απόλυσης, διότι εύσχημα την απέλησε.
0: Ποιος είναι υπόχρεος απέναντι στην εργαζόμενη, ποιος θα πληρώσει αυτά?
3: Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει καταδικαστεί με απόφαση αστική.
0: Και αν δεν έχει και είναι φυλακή, θα τα πάρει ποτέ η εργαζόμενη.
3: Θα την κάνουμε μια ωραία κορνίζα όπως κάνουμε τις αποφάσεις
1: αυτές. Μάλιστα.
0: Και ωραία. Πώς φτάσαμε από αυτό το σχήμα, από τρεις εταιρείες που πλήρωναν υποτίθεται την εργαζόμενη πελάτησά σας, στο να αποκαλυφθούν 29 εταιρείες που από το 2013, από εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, που έκλεβαν με αυτόν τον τρόπο και θησάβριζαν οι κατηγορούμενοι και έκλεβαν δημόσιο κέφκα. Πώς λειτουργούσε αυτό,
3: λοιπόν, που σας το εξής, ότι πρώτα απ' όλα μπήκαμε στη διαδικασία να οχλήσουμε τον Φίλιππο Καμπούρη. Διότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος, ήταν η πρώτη όχληση της εργαζομένης. Και πρέπει να διορθωθεί ο κωδικός με τα αποκαλυφθή ποσά. Ο ένας παρέπεμπει στον άλλον από το κύκλωμα. Ο Καμπούρη στη γυναίκα του, η γυναίκα του στον Καμπούρη και οι δυο στο λογιστή. Ο λογιστής αυτά μου τα έδωσε η γυναίκα του Καμπούρη ονόματα και τηλέφωνα και ποσά για να δηλώσω εταιρείες. Και τι άκρη δεν βγάζαμε. Εύχημα όταν ξεκίνησε να είπαμε να διαμαρτύρεται η εργαζόμενη, μετά από 15-20 μέρες την απέλησε.
0: Ωραία.
3: Δηλαδή ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άδεια γιατί ο γαμπρός της έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα και έμεινε τετραπληγικός έκτοτε, την πήρε τηλέφωνο και της είπε αδυνατό να σου καταβάλω το μισθό των 600 πια, αν θες θα δουλεύεις 8 ώρο για 300 ευρώ.
0: Εξαιρετικά. Τελικά κύριε, επειδή τελειώνει ο χρόνος του κ. Ξανθοπούλου, πώς φτάσαμε στις 29 εταιρείες?
3: Κάναμε καταγγελία τότε, το 2024, στην ΑΔΕ και στον ΕΣΚΑ. Δυστυχώς δεν είχαμε αυτά αποτελέσματα από αυτές τις καταγγελίες, ακόμα ήταν σε διερεύνηση. Έτσι το Σεπτέμβριο του 2025 αποφασίσαμε να κάνουμε καταγγελία και στην οικονομική αστυνομία, που είναι και αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι.
0: Μπερδεμένη ιστορία, είναι η απόλυτη απάτη. Η σημασία έχει ότι έχουμε τον κύριο Καμπούρη και άλλους 9-10 θυμάμαι κατηγορούμενους με βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση. Γυναίκες όπως οι δικοί σας πελάτες που έχουν εξαπατηθεί και ήταν θύματα αυτής του χρυσού κόλπου. Και μια ιστορία που έπιασε τον ύπνο, λέω εγώ, 13 χρόνια τώρα, τον κρατικό μηχανισμό, κύριε Τσαγκάρη. Στον ύπνο, τέλειο.
2: Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταγραμμένες τις υποφυλές.
0: Ναι, τώρα μετά.
2: Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Και έχει να κάνει με το πότε πρέπει να βαράνε τα καμπανάκια.
0: Αυτό λέω.
2: Όταν δημιουργούνται χρέη και αυτά τα χρέη εν τέλει καθίστανται μη εισπράξιμα. Εκεί πρέπει να γίνει μια δουλειά.
0: Ελάτε για να κλείσουμε.
3: Ναι, δεν μπορεί να διασυνδέεται και να ελέγχουμε τον παππού που δεν είχαν δίλει και 70 ευρώ στον εγγονό. και να μην διασυνδέουμε την αιτιολογία καταβολής των ποσών και, και δήλωση στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ. Δεν μπορεί αυτά τα συστήματα να μην διασυνδέονται και να μην τεκάρονται.
2: Τεκάρονται, διασυνδέονται και κλειδώνονται και τα αφημί και η ΑΠΔΕΛΤΑ. Δεν έχουμε γνώση της συγκεκριμένης δικογραφίας να ξέρουμε σε ποια αφημί. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
0: Θα μείνουμε εδώ.
2: Αν δεν τους ξέρει κανείς, δεν μπορεί να βγάζει εύκολα συμπεράσματα.
0: Μένουμε εδώ, έχουμε για πρώτη εικόνα δύσκολη υπόθεση, αλλά αποκαλυπτική για τις τρύπες που έχει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τον
0: κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, την κυρία Μανία Ξανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εγώ λέω και αυτό που κατάλαβα από την υπόθεση του κόλπου με τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, είναι ότι στην Ελλάδα, αν έχεις καλούς λογιστές, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Και να το καταλάβεις μετά από 13 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Αλλά αν χρωστάω εγώ ένα ευρώ, θα με πιάσουν.
1: Ναι, αλλά άμα έχει, άμα χρωστάς πόσα και έχει ένα καλό λογιστή ή δύο ή τρεις.
0: Λοιπόν. Η Telekom είναι και σήμερα μαζί μας. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Επίσης να σου πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η DuroStick.
1: Και τι δεν κάνει αυτή η DuroStick πάντως, και τι δεν κάνει.
0: Ενέργεια τώρα, επί το θέμα του ενεργειακή κρίση. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, το απόλυτο θέμα, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick φυσικά, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Πάμε ειδήσεις.
1: Εννοείται. Και πάμε ειδήσεις και μετά θα ανοίξουμε πολλά θέματα.
0: Ευρώπη,
1: το κεφάλαιο Ευρώπη. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, και τον κύριο Άγγελο Συρίγο, του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρέπει να πω, οι οποίοι χαίρουν εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
1: Αλήθεια είναι
0: και
1: αυτό.
0: Ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Τσαγκάρης, ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση, ο κύριος Συρίγος Νέα Δημοκρατία και ο Τσαγκάρης Πασόκ.
1: Είναι
0: δύο επιστήμονες καταξιωμένοι και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Συρίγος, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε μαζί τους.
17: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο...
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά θέματα προς συζήτηση και την σημερινή ημέρα. Έχοντας το πρόγραμμα για την Α κατηγορία 12 νήσου, όπως σας λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή, Τρίτη βράδυ θα γίνει τελικά το παιχνίδι και το παιχνίδι της Δόξας Καρδάμενας με τους Πάνθυρες. Έχουμε τους διαιτητές για την Γάμα Εθνική, σε μια Γάμα Εθνική όπου ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι στην Ρόδο, το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα Φάντου. Έχουμε μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες συνεχίζονται. Έχουμε μια επαιτειακή εκδήλωση από ό,τι διαβάζω για τα 40 χρόνια του Ξάνθου Πάτμου. Οι άνθρωποι της ομάδας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα κάνουν μια επαιτειακή εκδήλωση στο ξενοδοχείο Σκάλα, στην συνεδριακή αίθουσα, Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος προετοιμάζεται σε ό,τι αφορά τον ανδρικό για το παιχνίδι κόντρα στα Μελίσια την Κυριακή στις 3.30, ενώ την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του Ιπποκράτη και στην ομάδα σε ό,τι αφορά το γυναικείο, δηλαδή την Κυριακή 1. Το μεσημέρι ξεκινάει και η Women's National League, η νέα κατηγορία αυτή, κατηγορία η οποία ουσιαστικά είναι γάμα εθνική, η κατηγορία αυτή, με τον Κρόνο Γέρακα να είναι η ομάδα η οποία θα υποδεχθεί ο Ιπποκράτης αυτή το νέο ξεκίνημα στην νέα κατηγορία. Σήμερα βάζει το ευρωπαϊκό του κοστούμι ο Κολοσσός. Ο Κολοσσός σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει την ομάδα της Κραϊόβα, την ρουμανική Κραϊόβα, για το FIBA Europe Cup, με τηλεοπτική μετάδοση από το Sport FM TV, και καλό είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε όσοι είμαστε στην Ρόδο, να βρεθούμε εκεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε από κοντά την ομάδα του νομού μας και να την στηρίξουμε απέναντι στους Ρουμάνους. Διαφορετική περίπτωση, θα την παρακολουθήσουμε τηλεοπτικά μέσα από την πλατφόρμα του Sport FM TV, στο Sport FM TV 2.

θέλω να ξεκινήσουμε από τον Κολοσσό, γιατί όπως είπαμε η ομάδα του Κολοσσού δίνει το πρώτο της παιχνίδι σήμερα μετά από 7 συνεχόμενες ήττες σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές, με την ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, αυτή την μικρή ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, η οποία πριν από 2 χρόνια μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να παίξει αγώνες στην Ευρώπη, γιατί δεν είχε και το γήπεδο, είναι η αλήθεια, να παίξει αγώνες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την σπουδαία νίκη επί της Δόξας Λευκάνδας, οι Θαλασσοί θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί στο FIBA Europe Cup, να κάνουν ένα βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ο Άρης Λιγκογιάννης θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για την σημερινή αναμέτρηση. Ο Κολοσσός περιμένει τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας σίγουρα περιμέναμε μεγαλύτερη παρουσία από τον κόσμο σε εκείνο το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν είχε τόσο πολύ κόσμο στο παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας. Ωστόσο νομίζω ότι η ευρωπαϊκή παρουσία του Κολοσσού, και ότι προφανώς και είναι παιχνίδια αυτά τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να τα βλέπουμε, δηλαδή τον Κολοσσό να παίζει με ομάδες εκτός Ελλάδος, παρότι η Καϊόβα δεν είναι και καμία τρομερή μπασκετική υπερδύναμη, δεν πάβει όμως να θέλουμε να πάρει η ομάδα μας την νίκη για να μπορέσει να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Για τον Κολοσσό είναι το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα μας, η οποία πρόπερση μετρούσε 3 συνεχόμενες ήττες, 3 ήττες από τις πολύ δυνατές βέβαια εκείνη την σεζόν Τενερίφη, Καρσίγιακα και Σεν Κεντέν. Η ρουμανική Κραϊόβα για το σημερινό παιχνίδι στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, σε σχέση με το περσινό της Ρώστερ, κράτησε μόνο τον Αμερικανό Ντίσμαν και τους Ρουμάνους Νίστορ, Μαριέσκου και την Πύρνα, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες αποτελούν νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Συγγνώμη, στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο 66χρονος Σκοπιανός προπονητής Ζάρε Μαρκόφσκι, ο οποίος είχε διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας και έχει κάνει σημαντική καριέρα στην Ιταλία τα προηγούμενα χρόνια. Ανακοινώθηκαν επίσης οι διαιτητές στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα στην Ρόδο θα βρεθούν ο Γερμανός Νέρμιν Χόντζιτς, ο Κροάτης Νίκολα Πέρλιτς και ο Ισραηλινός Κιντρών. Οι τρεις ρέφεροι θα διευθύνουν την αναμέτρηση στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας στο Βαλιράκι, και ο Κολοσσός θα ψάξει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη. Θυμίζω, τηλεοπτική μετάδοση από το Sport FM TV 2 στις 6, με την ευχή όλων μας η ομάδα να μπορέσει να πάρει αυτό το τρίποντο, αυτή την νίκη στην πρεμιέρα αυτής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με συμμετοχή του διοργανωτή Φίβου, του αιώλου κεφάλου της Ακαδημίας Καλύμνου και της ΑΕ Δικαίου, θα διεξαχθεί το 4ο τουρνουά στη Μνήμη του Δημήτρη Παπούλη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου, ο Φίβος διοργανώνει το 4ο τουρνουά, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον αθλητισμό και στην κοινωνία της ΚΟ. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο της ΚΟ και φέτος αποκτά μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση με την σύμπραξη του Συλλόγου Βήμα Ζωής, στέλνοντας μέσα από τον αθλητισμό ένα μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης, δύναμης και αλληλεγγύης. Σας στέλνουμε όλους δίπλα μας. Ελάτε στις εξέδρες, χειροκροτήστε τις ομάδες, στηρίξτε την προσπάθειά τους και γίνετε μέρος μιας διοργάνωσης που είναι κάτι περισσότερο από μπάσκετ. Παίζουμε για τη μνήμη του Δημήτρη, παίζουμε για την ζωή. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και οι ώρες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν της προσεχής ημέρας.

Όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε αλλαγές. Βασικά αλλαγές δεν έχουμε, απλά για να το εξηγήσω, επειδή το έλεγα και χθες κάποια στιγμή, ότι σε ό,τι είχε να κάνει με το πρόγραμμα, καλό είναι να περιμένουμε λιγάκι όταν είναι να βγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Γιατί η Ένωση έχει εξηγήσει στις ομάδες ότι το πρόγραμμα για την αγωνιστική κάθε εβδομάδα θα βγαίνει προφανώς Τρίτη, Τετάρτη, όπως γίνει κάθε φορά. Ωστόσο, ανεβαίνει στο site της Ένωσης, υπάρχει στο site της Ένωσης τώρα, άμα μπείτε, υποτίθεται προγραμματισμένος αγώνας, ας πούμε, και για την Πέμπτη αγωνιστική και για την Έκτη. Και αυτό είναι γιατί έτσι διευκολύνθηκαν οι ομάδες της Α κατηγορίας, ώστε να πάρουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα, γιατί οι αγώνες τους είναι ήδη ορισμένοι για όλη την σεζόν. Οπότε ας περιμένουμε λιγάκι, το λέω πιο πολύ για μας και για τους ανθρώπους που κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά να περιμένουν και λιγάκι οι ομάδες και οι ενδιαφερόμενοι, τέλος πάντων, για επιβεβαίωση, για να ξέρουμε και τι πρόκειται να γίνει κάθε φορά. Με την τέταρτη αγωνιστική βλέπω πάλι ότι έχει 4 αναμετρήσεις την ίδια μέρα, έχει 4 αναμετρήσεις την Τρίτη, που έχει γίνει πια η Τρίτη σαν. Πώς το λένε, έχει γίνει η Τρίτη σαν Σάββατο. Άρα, τέταρτη αγωνιστική. Φίβος Κρεμαστής Άρης Αρχαγγέλου, το παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 4. Ηρακλής Μαριτσών Ευκλής, επίσης το Σάββατο στις 4. Ποσειδώνας Καρπάθου Κλεάνθης Παλαδισίου, την Δευτέρα στις 12. Ρόδος Αναγέννησας Φενδιού, την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος, την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια το βράδυ, την Τρίτη. ΠΑΟΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας στις 9.30 και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες επίσης στις 9.30 το βράδυ στην Καρδάμενα. Να πω μόνο για εχθές το βράδυ ότι υπήρχε παιχνίδι το οποίο έγινε στο γήπεδο Ζυπαρίου με την Αναγέννηση Ασφενδίου να επικρατεί με 4-0 του Ευκλής Ορονής για την τρίτη αγωνιστική, με τους Σόνο, Κυριόπουλο, Σπύρου και Θωνιάτη να σκοράρουν στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει παιχνίδι και το Σάββατο το μεσημέρι, το πρωί βασικά, το Σάββατο το πρωί, ανάμεσα σε Αντίμαχο και Ρόδο στο γήπεδο Αντιμάχιας στις 11.30, που είναι παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική, όπως επίσης να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και παιχνίδι σήμερα στις 6.30, το Ρόδος Αστέρας Παστίδας με Ατσικνούδα, Τσέτσο και Γεωργίου, να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο για να πάμε στην Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική όπου έχουμε τοπικό ντέρμπι και έχουμε και τους διαιτητές για αυτό το τοπικό ντέρμπι, όπως και σε όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι στο πρόγραμμα. Να δούμε λιγάκι λοιπόν το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής και τους διαιτητές. Την Κυριακή θα διεξαχθούν όλα τα μάτς. Η αυλαία θα ανοίξει στις 3 με το παιχνίδι Δόξα Βίρονος Ιάλισσος, με διαιτητή τον Γιώργο Βουγιούκα και βοηθούς τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο και τον Γιάννη Τσόκαρη, όλοι από την Κόρινθο, ενώ παρατηρητής θα είναι ο Νίκος Φαντόπουλος από τον Πειραιά. Στις 4 θα διεξαχθεί το μάτς στην Ρόδο, το ντέρμπι ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα, με διαιτητή τον Ροδίτη Σάβα Ζανετίδη και βοηθούς τον Νίκο Αρέστη και τον Τσαμπίκο Πηδιάκη, ενώ παρατηρητής τους θα είναι ο Μπάμπης Λάμπρου. Στις 4 θα διεξαχθεί και το Απόλλων Καλυφιών Απόλλων Σμύρνης, με διαιτητή τον Μανώλη Νικολαίδη της Ανατολικής Αττικής, βοηθούς τον Παναγιώτη Βατό, επίσης της Ανατολικής Αττικής, και τον Δημήτρη Σκούτα, ενώ παρατηρητής τους θα είναι ο Κώστας Ζανετίδης. Το πρόγραμμα λοιπόν της τρίτης αγωνιστικής και οι διαιτητές: Δόξα Βίρονος Ιάλισσος, Βουγιούκας Θεοδωρόπουλος Τσόκαρης, Παωρού Φαμφιάλη, Λάμπρου Μερτζεμέκης και Πολυχρονίδου, Διαγόρας Αέρας Ανετίδης Αρέστης και Πηδιάκης, Γάλλιο Εθνικός Μπέγκος, ο Μπέγκος ο οποίος είχε ζητήσει εξαίρεση η ομάδα του Απόλλων να ξαναπέζει, δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Άρα όλα μέλη γάλα, δεν έγινε και κάτι, δεν τιμωρήθηκε ο κύριος Μπέγκος λοιπόν για καμία απόφαση προφανώς για το παιχνίδι του Απόλλων Καλυφιών. Μπέγκος, Σούζας και Σταυρόπουλος, προοδευτική ο Νικός Μεστεριώτη, Πάσκο και Καμπιώτη, και Απόλλων Καλυφιών, Απόλλων Ασμύρης, με Νικολαίδη, Βατό και Σκούτα.

Σχολή προπονητών γραμματική κατηγορία θα λειτουργήσει την άνοιξη του 2027. Σε πόλεις θα ανακοινωθούν που θα ανακοινωθούν και πλέον καλούνται να την παρακολουθήσουν όσοι προπονητές στα 12 δεν διαθέτουν δίπλωμα. Σχολή προπονητών λοιπόν γάμα κατηγορία, την άνοιξη του 2027. Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει πως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζεται η λειτουργία σχολής προπονητών καλαθοσφαίρισης γάμα επίπεδου με έναρξη την άνοιξη του 2027. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ίδρυση και σχολή της λειτουργίας και λειτουργία της σχολής, η ΕΟΚ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σχολή και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης γάμα επίπεδου. Η παρούσα διαδικασία αφορά αποκλειστικά την καταγραφή του ενδιαφέροντος των υποψηφίων και δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής στη σχολή. Η επίσημη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έκδοση της σχετικής απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος λοιπόν από την Τετάρτη σήμερα 7 του μήνα μέχρι και την Κυριακή 18 του μήνα. Μπορείτε να μπείτε και στο site της Ομοσπονδίας για να δείτε την φόρμα την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, όχι την συμμετοχή σας. Η οριστική τόπη διεξαγωγής καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της ΕΟΚ με όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επίσημη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Η έναρξη της σχολής προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027 υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγκρίσεων. Η ΕΟΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σχολή να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό γιατί από την φετινή χρονιά κανένας προπονητής που δεν είναι διπλωματούχος δεν βρίσκεται στον πάγκο ομάδας ή όποιοι βρίσκονται, γιατί εντάξει μην γελιόμαστε, αρκετοί είναι αυτοί που βρίσκονται, όποιοι βρίσκονται πάντως δεν δηλώνονται ως προπονητές και δεν σηκώνονται κιόλας για να δώσουν καν οδηγίες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για όλες τις ομάδες στα 12 άνεσα να μπουν στην διαδικασία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την προπονητική να κάθονται στον πάγκο των ομάδων τους κανονικά.

Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι διοργανώνει εκδήλωση ο Ξάνθος Πάντμου, μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια ίδρυσης του τοπικού συλλόγου. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση τα νηπιαγωγεία σας προσκαλούν στην επετειακή εκδήλωση για την συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου Ξάνθος, μια ξεχωριστή αναδρομή στην πορεία του, στους ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα και στην συμβολή τους στον τόπο και την ιστορία του. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ξενοδοχείο Σκάλα, συνεδριακή αίθουσα, ώρα έναρξης 7. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος τοπικής ιστορίας, 40 χρόνια μαζί, με μνήμη, αξίες και όραμα για το μέλλον. Σας περιμένουμε με χαρά να μοιραστούμε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή, αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου. Για τον φίλο τον Παντελή εδώ που ρωτά για το πρόγραμμα του τουρνουά του Φίβου για τον Δημήτρη Παπούλη, δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος είναι, πέρα από τον διοργανωτή Φίβο, ο Έλλος Κεφάλου, η Ακαδημία Καλύμνου και η ΑΕ Δικαίου. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα πάρουν μέρος στην διοργάνωση. Για το αν υπάρχει επίσης τηλεοπτική κάλυψη, δεν ξέρω ακόμη, να σου πω την αλήθεια. Αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, φαντάζομαι πως λογικά ναι. Συνήθως θα δείχνουμε αυτές τις διοργανώσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει γίνει πέρσι, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω τα προηγούμενα χρόνια τα είχαμε δείξει. Ήταν τηλεοπτικά τα μάτσα αυτά. Για μπάσκετ, ναι, θα συζητήσουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εννοείται ότι θα πούμε και για Ευρωλίγκα.

Ένα μάτς για την Ευρωλίγκα έχουμε σήμερα. Έχουμε βέβαια και EuroCup και Champions League. Για την Ευρωλίγκα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Παρί και Βιλερμπάν. Το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 10 παρατέταρτο. Οι δικές μας ομάδες όμως παίζουν Ευρώπη. Στο Europe Cup είπαμε Κλουζ, Νάποκα, Βενέτσια, Μπάλκαν, Μπαχτσάσεχιρ, Άρης, Σαν Πάμπλο, Μπούρκος, Τσεμνής, Νεπτούνας, Τορτών, Αλεμάν, Ρώμα, Πανεβέζης και Μανρέσα, Λάτιο, Φορμ, Ούλμ. Για το Champions League η ΑΕΚ παίζει με τη Σαλόν Βίλπας, στα παιχνιά τα οποία μας ενδιαφέρουν και έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες. Για το Europe Cup θυμίζω στις 6 Κολοσσός Κραϊόβα, το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στην Ρόδο. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις οι οποίες θα γίνουν, οπότε καλό είναι να παρακολουθήσουμε τις δικές μας ομάδες. Έχουμε ευρωπαϊκή δράση για τα περισσότερα σωματεία εκτός από τις ομάδες τις οποίες αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό δηλαδή και τον Παναθηναϊκό, που μπαίνουν στην δράση ξανά τις επόμενες μέρες.

Κλείνοντας να θυμίσω στις 6 το παιχνίδι του Κολοσσού με την Craiova, να το παρακολουθήσουμε όλοι όσοι είμαστε στην Ρόδο. Καλό είναι να βρεθούμε εκεί να στηρίξουμε από κοντά τον, από κοντά την ομάδα, από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του Κολοσσού απέναντι στους Ρουμάνους. Δεν είναι συνηθισμένο να δίνει, να είναι οι ομάδες μας παιχνίδια ευρωπαϊκά. Γι' αυτό το λέμε πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά να βρισκόμαστε στο γήπεδο και να τη στηρίζουμε την προσπάθεια και του Κολοσσού αλλά και όλων των ομάδων που μπορούμε να είμαστε εκεί για να τη στηρίζουμε. Αύριο θα ασχοληθούμε λιγάκι με τον Ιπποκράτη για τα παιχνίδια που έρχονται σε ανδρικό και γυναικείο, να μιλήσουμε λιγάκι είτε με αθλητές ή αθλήτριες είτε με τους προπονητές της ομάδας. Για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ιπποκράτη στο γυναικείο, κόντρα στον Κρόνο Γέρακα και για την εκτός έδρας, κόντρα στα Μελίσια την Κυριακή στις 3.30. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, με έμφαση στα ζητήματα άμυνας και ενέργειας, επιβεβαιώθηκε στις διαδοχικές συναντήσεις του με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και σημείωσε ότι λεπτά ζητήματα είναι προτιμότερο να λύνονται με τη διπλωματία. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Στις 6.30 το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Πνίκα και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Πετρουράλη έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Τακτέλ, λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Δυραχείου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟ στη σύζυγό του και τους υπόλοιπους συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την επέκταση του συμβολαίου του Ισπανού προπονητή Μικέλ Αρτέτα μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

από την ψηφιακή δισκοθήκη του Real FM ακούμε την ηχογράφηση του Stars and Stripes Forever, ενός εμβατηρίου το οποίο είναι σχεδόν ταυτόσιμο με την αμερικανική εθνική υπερηφάνεια.

0: γραμμένο από τον σύνθετη Χένρι Σόουζα στην διαδρομή στον πλού επαναφοράς του από την Ευρώπη στην Αμερική πάνω στο ατμόπλιο Τεφτόνικ. Το εξασκημένο αυτή αξίζει να εστιάσει στους ήχους των πίκολων. Τι γελάς ρε, αλήθεια λέω. Τα πίκολοι είναι τα μικρά αυτά φλάουτα τα οποία παίζουν το χαρακτηριστικό
1: γιατί
0: σόλο.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Διότι το παίζω λίγο ψηφιακή δισκοθήκη.
1: Τι να σε κάνω, τι ηθοποιός είσαι εσύ?
0: Συλλαλητήρια, είστε και ο Κρότος. Στεφανία Κασίμη.
1: Αχ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Real FM 97 και 8, παπαπα, μη χορεύεις. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Έβαλα την μουσική ούτως ώστε να αισθάνεται at home.
1: Ο Μάρκο.
0: Βέβαια, δεν ξέρω at home αν έπρεπε να βάλω κουβανέζικα.
1: Όχι, επειδή έχει καταγωγή, λες.
0: Είναι Φλωριδανός όμως.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την Αμερική το έχει πει καλύτερο ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Λέει, άμα πας, λέει, στη Γερμανία, δεν γίνεσαι Γερμανός. Ακόμα τώρα, τι έλεγε ρατσιστικά πράγματα ο Ρόναλντ Ρέιγκαν το 80 τόσο. Άμα πας, λέει, και ζεις στην Ιαπωνία, δεν θα γίνεις Ιάπωνας. Άμα πας στην Ιταλία, δεν θα γίνεις Ιταλός. Ακού τώρα πράγματα που έλεγε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Στις Ηνωμένες όμως Πολιτείες Αμερικής, αν έρθεις, λέει, και ασπαστείς τις αξίες μας, θα γίνεις Αμερικάνος. Και αυτή είναι η διαφορά των Ηνωμένων Πολιτειών με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Έλεγε ο Ρέιγκαν κάποτε, όταν κάθε λογικός άνθρωπος πίστευε ότι άμα πας σε μια χώρα και απλά την αράξεις εκεί πέρα, δεν γίνεσαι κομμάτι του έθνους.
1: Τώρα, πες ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της επίσκεψης Ρούμπιο. Ο πραγματικός χαρακτήρας.
0: Θα μας τα πει ο Γιάννης Μάζης.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον θα μας δώσει μια οπτική των πραγμάτων ο Γιάννης Μάζης.
1: Ωραία,
0: την οποία δεν δίνουν άλλοι αναλυτές.
1: Όχι, έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Πάντως έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια μέχρι στιγμής ο Μάρκο Ρούμπιο για την χώρα μας. Να σημειώσουμε, το λέμε εδώ και μέρες, μας το λέει ο κύριος Δεσποτόπουλος, ότι δεν έχει πάει όπως συνηθίζεται, δηλαδή δεν ακολουθεί η Τουρκία στην επίσκεψη του, στην περιοδία του. Νομίζω θα επισκεφθεί Πορτογαλία και Ισλανδία. Θα πάει Ρέικιαβικ, σωστά. Είναι όμως σημαντικό ότι βάζει την Ελλάδα σε αυτό την περιοδία ως σταθμό.
0: Είναι τα τρία κράτη από τα οποία έχει να πάρει συγκεκριμένα πράγματα εν σχέση
1: με τα ενεργειακά.
0: Με την επίθεση στο Ιράν τον Νοέμβριο.
1: Λες εσύ.
0: Δεν λέω εγώ.
1: Λένε, τι έχει να πάρει από την Ισλανδία.
0: Λένε αναλυτές. Κατά πρώτον, την μεταστάθμευση των αεροπορικών μέσων. Έφυγαν από το RAF Fairfax τα B2s.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάω κινέζικα ίσως.
1: Δεν πειράζει.
0: Βομβαρδιστικά φύγανε από βρετανικές βάσεις, διότι είδαμε κάτι τζιχάντια Βρετανούς εκεί
1: θα
0: πέρα.
1: Θα πάνε στην Ισλανδία, λοιπόν.
0: Μπράβο, τους αγαπημένους του Μοσκόφ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να θέλουν να ανατινάξουν τη βάση ολόκληρη μαζί με τα B2s.
1: Ωραία.
0: Οπότε σου λέει κάτι.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία ακριβώς
1: το ίδιο.
0: Τις βάσεις που δεν πήρε από την Ισπανία.
1: Άρα το ίδιο θέλει και εδώ.
0: Ξεκινάς,
1: λες εδώ.
0: Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο. Να σου το πω πολύ απλά.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι.
0: πολύ απλά. Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο στην ανατολική ακτή
1: Μάλιστα.
0: των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωραία.
0: Τακ, τακ, τακ, ανεβάζεις τους διακόπτες. Παίρνουν μπρος οι μηχάνες. Τροχοδρομής. Απογειώνεσαι. Πώς έχω φύγει από την Αμερική. Και φεύγεις από εκεί που
1: και
0: έχει
1: μετά
0: ο Μουζουράκης δει από την Αμερική και πρέπει να περάσεις τον Ατλαντικό.
1: Και δεν φτάνει.
0: Ρε παιδί μου, ποια είναι, η χώρα, ποια είναι η χώρα που είναι πιο κοντά, η Ισπανία.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε ζητήσει λοιπόν
1: ναι.
0: βάσεις. Ρε παιδιά, να μοιράσουμε την απόσταση, να κατέβω, πώς το λένε, να κατουρίσω, να πάρω ένα νερό, έναν καφέ και να βάλω καύσιμα.
1: Ναι.
0: Τούπο Σάντσες, πάρτα.
1: Ναι. Είχανε και μία μικρή κόντρα, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Και πάρτα. Τελικά πάει στην Πορτογαλία τώρα.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Εντάξει, ωραία. Σαφές. Θα διαφωνήσω βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι μόνο... πάει να κάνει στην Πορτογαλία. Να διαπραγματευτεί την τιμή του φελού.
1: Μόνο για αυτό το λόγο δηλαδή έρχεται στην Ελλάδα, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ καταρχάς δεν έχει αμερικανικές βάσεις. Τι μας χρειάζεται.
0: Να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι εμείς θα τα δώσουμε όλα.
1: Δεν έχει άλλες βάσεις αλλού.
0: Και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Και να πει ότι παιδιά, ό,τι και να γίνει, διότι θα υπάρξει ένα γενικό τζαρτζάρισμα.
1: Ναι.
0: Καθίστε καλά τώρα, μην τα ασπάσετε με τους Τούρκοι.
1: Πάντως.
0: Μην τα χαλάσετε με τους Τούρκοι.
1: Α, όχι ότι θα σου πω γιατί το είπα αυτό για την Άγκυρα. Γιατί νομίζω γενικότερα προβάλλεται πάρα πολύ το γεγονός αυτό ότι δεν θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Άγκυρα όπως ψιλοπαραδοσιακά κάνουν όσοι έρχονται.
0: Τι χρειάζεται αφήγημα και η φιλοκυβερνητική πλευρά.
1: Δεν είναι μόνο. Γενικά παρουσιάζεται έτσι. Και νομίζω ότι είναι επικοινωνιακά λίγο επικίνδυνο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστούμε σε αυτό. Κάτσε ρε, εσύ, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί, μα έτσι είναι, νομίζω.
0: Love you, κάργα.
1: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αποφύγουμε και η ελληνική κυβέρνηση και εμείς, τέλος πάντων, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, αυτή την παγίδα να εγκλωβιστούμε σε αυτό. Σε αυτή την παγίδα ότι έρχεται εδώ και στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας, δηλαδή να παρουσιαστεί αυτή η επίσκεψη ως έμεση αμερικανική εγγύηση απέναντι στην Τουρκία. Είναι πολύ γνωστή νομίζω η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών διαχρονικά.
0: Ψύχρεμη, ακριβής.
1: Όχι. Θέλω να πω αυτή η πάγια πολιτική ισορροπιών.
0: Stop next. ψύχρεμη, ακριβής.
1: Όχι.
0: Ψύχρεμη, ναι. Ακριβής τοποθέτηση από τη Στεφανία Κασίμη, η οποία θα έπρεπε να έχει από κάτω έναν υπότιτλο «Ο έχονότα ακούιν ακουέτο», «Ο νοόν νοήτο, μη σου πω και ο σώζον εαυτό σωθήτο». Διότι αυτό το οποίο μόλις σας είπε η Στεφανία Κασίμη είναι «Μην παίρνετε τις μετρητής». Το κυρίαρχο αφήγημα. Έρχεται ο Ρούμπιο για να μας παίξει 1000.
1: Μισό λεπτάκι. Στα ενεργειακά είναι πολύ σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Δηλαδή, στα ενεργειακά, σε σχέση για παράδειγμα με τον κάθετο διάδρομο, είναι πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Και εγώ την κρατάω τη δήλωση που είπε για την Ελλάδα, ότι είναι κόμβος ενέργειας και ασφάλειας για να αυξηθούν οι εξαγωγές του αμερικανικού αέριου στην Ευρώπη. Αυτό το κρατάω. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγο μικρό καλάθι. Δηλαδή, μην να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το διάλογο.
0: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τίποτα δεν χρειάζεται να πω.
1: Μισό λεπτό. Όχι, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ανύπαρκτα μηνύματα στην Άγκυρα.
0: Με προβλημάτισες.
1: Αυτό εννοώ. Αλλά ωστόσο είναι μια ευκαιρία να καταγράψουμε στο δημόσιο λόγο τις τουρκικές προκλήσεις. Άσχετα αν δεν υπάρχουν τα μηνύματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή να καταγράψουμε ότι η Τουρκία είναι παράγοντας που απειλεί τη σταθερότητα, την περιφερειακή, τις ενεργειακές οδούς, όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά το πήγαινε.
1: Να το καταγράψουμε, αλλά να μην πάρουμε. Δεν είναι το ίδιο, λέω. Δεν έχω κάτι.
0: Ζοντάς είναι το κομμάτι, λέει «L'Amérique».
1: Oui.
0: Α, επί τη ευκαιρία, Vive Le Québec Libre. Σου έχω πει, ετοιμάζεται το Québec πάλι να αποσχιστεί. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, να γίνουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Το λέω γιατί Καναδός ο Ζοντάς είναι.
1: Ναι, και συγγνώμη, και για να κλείσω λίγο με τον Ρούμπιο.
0: Τώρα είναι ευκαιρία να καταγράψουμε το γεγονός ότι μας τραμπουκίζει η Τουρκία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Γιατί?
0: Από τη μάχη του Magic Earth μέχρι σήμερα, από το 1071 μας τραμπουκίζει, 72, οπότε ήταν
1: Ρωμανός
0: Διογέννης.
1: Μπορείς να το θέσεις για άλλη μια φορά.
0: Τι να το θέσω, 1000 χρόνια το θέτω. Την Τουρκία δεν πρέπει να τη θέσεις, πρέπει να την εξαφανίσεις.
1: Εντάξει.
0: Έλα τώρα.
1: Okay.
0: Τι είναι η Τουρκία? Να βάλεις τους Κούρδους με τους Κούρδους, τους Αρμένιδες με τους Αρμένιδες, να ξαναχριστιανοποιήσεις τους εξισλαμισμένους δικούς μας. Δεν θα μείνει Τούρκος για Τούρκος.
1: Θα σου πω ότι εννοώ, επειδή πλέον η γεωπολιτική είναι ενεργειακή κυρίως.
0: Κάτι Τζενγκίς Χανοϊδ. Δεις τύποι θα μείνουνε στις σκηνές που μένουνε, που τρώνε παστούρμα κάτω από τη σέλα του αλόγου.
1: Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω αυτή τη στιγμή.
0: Όχι μόνο εσύ.
1: Λέω,
0: τώρα
1: επειδή η γεωπολιτική είναι ενεργειακή, προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Και επειδή στο επίκεντρο αυτής της ενεργειακής γεωπολιτικής βρίσκεται και το παράδειγμα, λέω έτσι, και το επίμαχο καλώδιο, βρίσκεται η προώθηση του αμερικανικού LNG, και επειδή όλα αυτά τέμνονται, να το πω έτσι, με τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις, καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ να θέσουμε κάποια πράγματα. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι το αμυντικό κομμάτι, το αμυντικό πεδίο.
0: Ναι, δηλαδή, τι θέλει να θέσουμε στο αμυντικό πεδίο?
1: Όχι, μήπως έρχεται λίγο να πάρουμε και κάτι ακόμα, δηλαδή.
0: Τι να πάρουμε, εδώ τη ζητάμε και δεν μας δίνει.
1: Καλά τώρα, τους πυράβλους εννοείς.
0: Περίμενε, κατά πρώτον παίρνουμε τα F-35, ναι. Και εδώ να πούμε κάτι.
1: Θες τα εξαρτήματα εσύ?
0: Δεν θέλω τα εξαρτήματα, θέλω να γνωρίζω ότι όταν θα μπει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι κακό, ο Αθανάσης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας πιλότος, ναι, στο F-35 και θα χρειαστεί να το απογειώσει, ναι, για να χτυπήσει τις γέφυρες του Βοσπόρου ή για να κάνει αεράμινα περιοχής, να συντονίσει την αεράμινα περιοχής.
1: Ας μείνουμε σε αυτό.
0: Μπράβο. Ένα πιτσιρικά στο Connecticut, του Delaware, δεν πρόκειται να μπει σε κάτι remote και να του κατεβάσει όλο το σύστημα. Διότι θέλω να σου πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα με τα F-35. Ότι τα αγοράζουμε εμείς, τους δίνουμε τα ωραία δισεκατομμύρια μας στους Αμερικανούς. Αλλά άμα οι Αμερικανοί δεν εγκρίνουν το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς το F-35, δεν μπορείς μέσα να το βάλεις.
1: Ωραία, μπρος. Εντάξει. Σαφές.
0: Σημαντικό. Άρα, δεν είναι αυτό?
1: Βεβαίως. Τι θα έχουν πάνω τους, με άλλα λόγια.
0: Όχι, τι θα έχουν πάνω τους. Κατά πρώτον, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
1: Έχει σημασία και τι θα έχουν πάνω τους.
0: Έχει τεράστια σημασία, διότι μετά έχεις τους πυράβλους που πρέπει να είναι BVR, Beyond Visual αυτό. Και πρέπει να έχεις και όλα τα υπόλοιπα όπλα, τα οποία άμα δεν τα δώσει, Τι να το κάνεις εσύ το F-35?
1: Εντάξει, εγώ το είπα μήπως, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε Ισραήλ, έχουμε...
0: Το Ισραήλ, για παράδειγμα, ξέρεις τι έχει κάνει.
1: Χιλιά, έχουμε γαλλικά, έχουμε ιταλικά στις Μπεργκαμίνες, μήπως θέλουν κάτι παραπάνω αμερικανικό, made in
0: USA. Το Ισραήλ, ξέρεις τι έχει κάνει με το F-35, επειδή το Ισραήλ είναι πολύ σοβαρό κράτος. Και ειδικά στα ζητήματα άμυνας, παιδιά, μπορεί να τους συχαίνεστε, μπορεί να τους...
1: Όχι, σε ζητήματα άμυνας,
0: πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι άνθρωποι είναι αιώνες μπροστά από άλλους. Αυτό που έχουν κάνει οι Ισραηλοί, πήραν το F-35, ξυλώσανε όλο το software, βάλανε δικό τους μέσα και έτσι πετάνε τα F-35. Ούτε οι Εβραίοι δεν εμπιστεύονται τους Αμερικάνους ότι όταν θα χρειαστούν το όπλο που τους πούλησαν οι Αμερικάνοι, θα τους επιτρέψουν οι Αμερικάνοι να το χρησιμοποιήσουν.
1: Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Στον Απόστολο. Καλές αναλύσεις για την Τουρκία. Εγώ που έχω κανονίσει να πάω στην πόλη, τι να κάνω, να πάω ή να μην πάω? Φυσικά να πας.
0: Να πάρεις μαζί σου και τα υπόλοιπα 11 ευζωνάκια.
1: Φυσικά να πας.
0: Να πας μαζί με μια ταξιαρχία αερομεταφερόμενη.
1: Εντάξει, φυσικά να πας.
0: Θυμάμαι τώρα τι έλεγε ο Παύλος για την Αγία Σοφιά. Το αν πεις ποιος Παύλος εσύ. Ο Βασίλευς, ο Άναξ.
1: Το φαντάστηκα, δεν χρειάστηκε έτσι όπως το πεις.
0: Όχι ο νυν Παύλος. Ο Παύλος που πάει και το είδε, σε παρακαλώ, το βιντεάκι με το ράφτη.
1: Όχι.
0: Καλύτερα.
1: Πες μου τι είναι το.
0: Πήγε ο Άναξ, ο Παύλος, ο πρίγκιπς.
1: Ναι.
0: Και έκανε ένα βιντεάκι, βασικά του έκανε το βίντεο ο ράφτης.
1: Ναι.
0: Η παιδί μου, στυλ, πώς πας κάπου, σε γνωρίζουν ότι είσαι Στεφανία Κασίμη και σου λέει να πάρουμε μια selfie.
1: Ναι.
0: Και το βάζουν πάνω στο site, ξέρω εγώ, στο προφίλ της επιχείρησης. Ήρθε η Κασίμη να φάει παγωτό στο παγωτατζέιρο. Πήγε ο πρίγκιπς διάδοχος σε έναν ράφτη και γύρισε ένα ράφτη, ένα βιντεάκι ο ράφτης, ότι εδώ έρχεται, ράβεται, ήξα και τον πατέρα. Κάκι τη αισθητική.
1: Δεν τον παρακολουθώ κιόλας, η αλήθεια είναι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή ο Άναξ δεν είναι διαφημιστής υπηρεσιών. Ο Παύλος λοιπόν, ναι, το 1952,
1: άλλος Παύλος, ναι,
0: όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και του είπανε, θα έλθετε, λέει, να επισκεφτείτε την Άγια Σοφιά, είπε όχι. Γιατί είπε όχι? Λέει, Έλλην βασιλεύς όστις μεταβαίνει στην πόλη, θα εισέλθει στην Αγία Σοφιά μόνον ως βασιλεύς. Λοιπόν,
1: επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και είναι μια είδηση τελευταία στιγμή, να πούμε ότι έχει φωτιά.
0: Πού?
1: Σε αποθήκη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ναι, σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Γιατί το λέω, έχει 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα εθελοντές και ένα ελικόπτερο, και είναι και ο Δήμος με υδροφόρες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αποθήκες του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή αποθήκες στο υλικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού, αν δεν κάνω λάθος, αυτό μαθαίνω. Είναι εκεί κοντά, αλλά είναι πάντως, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυροσβεστική το δίνει ως αποθήκη ανταλλακτικό στη θέση Κοτρώνη. Μαθαίνω ότι είναι σε αποθήκες κοντά, δίπλα στο υλικοδρόμιο εκεί του πολεμικού ναυτικού.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Γιατί είναι ένας λόφος, γι' αυτό το λέω το μέσα έξω.
0: Ξέρεις πόσες φωτιές έχουν, ξέρεις εσύ, ειδικά εσύ ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερα. Πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από εκείνη την περιοχή και έχουν επεκταθεί σε όλο το υπόλοιπο μεγάλο πεδίο.
1: Ναι.
0: Email, δηλαδή μήνυμα, μπορείτε να στείλετε στο studio@realfm.gr. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τσιόγκα που μας λέει, για παράδειγμα, εσύ ωραία τα λες, λέει, Κωνσταντίνε, για μετά F-35, αλλά τις ρέγεφερες, λέει, στο Βόσπορο θα τις ρίξουμε την ίδια μέρα που θα καταρρύψουμε και F-16 που κάνει παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. And I'm not even being funny. Τελειώνει το μήνυμα του.
1: Επίσης, επειδή ήμασταν αμυντικά και ξέχασα να το πω, υπεγράφει επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Right.
1: Yes, παρουσία του κυρίου Δένδια και του κυρίου Ερμηνεία.
0: Miami Vice.
1: Βεβαίως. Yeah. Ναι, και είναι η έναρξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ελόπλου δυνάμεων της ελληνικών
0: ενότητας.
1: Με σήμα. Για να ανταλλάξουν εμπειρία, τεχνογνωσία και όλα αυτά. Και ακούγεται τον κύριο Σκοτόπουλο που ήταν το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου που έλεγε ότι δεν επιχειρεί μόνο σε εσωτερικές υποθέσεις η Εθνοφρουρά, αλλά και εξωτερικά. Σε εξωτερικές υποθέσεις.
0: Δηλαδή, περίμενε, αν ο ελληνικός στρατός.
1: Αξιοποιείται.
0: Περίμενε. Αν ο ελληνικός στρατός κάνει team up με την Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Λοιπόν, και η Εθνοφρουρά στη Φλόριντα κληθεί να επιβάλλει την τάξη στη Ουάσιγκτον.
1: Oh my God, ναι.
0: Θα πάει ο ελληνικός στρατός να επιβάλλει την τάξη στη Ουάσιγκτον. Θα αρχίσουν οι Έλληνες στρατιώτες.
1: Με αυτά που λέει πνίγω, όχι με το νερό. Ναι.
0: Ρωτάω! Να μην ρωτήσω!
1: Είναι, υπάρχει συνεκπαίδευση ασκήσεις, αυτό ενδιαφέρον.
0: Η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, ξαναλέω.
1: Τα έλεγχος δίκηση, δεν ξέρω.
0: Πες ότι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
1: Θα πάρουμε το μαζάνι και να μας τα πει αύριο. Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Φλουρά.
1: Φλουρά και φλουρά.
0: Ποιος το είχε πει? Φλουρά! Φλουρά! Το θυμάσαι, στη Βουλή.
1: Εσύ, θα πρέπει να το θυμάσαι, δεν ήσουν εκεί.
0: Ω, δεν ήμουν εκεί τότε. Λοιπόν, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αν κληθεί.
1: Δεν μπορεί να μην θυμάται.
0: Αν κληθεί, ξαναλέω, η Εθνοφρουρά της Φλόριντα να πάει στα σύνορα με το Μεξικό και να αρχίσει να κατεβάζει Μεχικάνος.
1: Ναι.
0: Θα πάει και ο ελληνικός στρατός μαζί τους. Δεν ξέρω, τι λέει το μνημόνιο. Όχι,
1: δεν ξέρω αν θα είναι μηχανική. Θα μας δεν το έχω διαβάσει και ολόκληρο το μνημόνιο. Συγγνώμη. Σου είπα αυτά που γνωρίζω.
0: Εντύπωση μου κάνει. Δεν με ρώτησε τι. Είσαι ο μόνος άνθρωπος σήμερα που δεν με έχει ρωτήσει για τον Καρβέλα.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Είναι, τι εννοείς να μιλήσεις. Έχεις μιλήσει μαζί του, δηλαδή.
0: Καλά, μίλησα σήμερα με τον Καρβέλα. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλήθεια,
0: αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά σε προσωπικό επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Έχει. Αυτό. Η αλήθεια είναι.
0: Με έχει πάρει όλος ο κόσμος. Δεν είναι το τηλέφωνο
1: καλά,
0: του Καρβέλα.
1: Άρα
0: δεν το δίνω, ρε. Ο τρελό συνάντησε τον τρελό και συνεννοηθήκαμε. Εσύ απ' έξω.
1: Ναι, σε ένα λογικό να σε έχουν πάρει. Πάντως ήταν σκληρή και η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα και η απάντηση τη Βύση. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η κόντρα.
0: Είμαστε απόλαυση, λέει η μαμά μου. Μαμά κουκουβάγια κλασική. Δώσε διαφημίσεις.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων.
8: Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σπουδαίο και σταθερό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Ενεργειακά και άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων με Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Σε μία ώρα αναμένεται η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για πάτη σε βάρος του δημοσίου.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στον Κηφισό απολυκόβρηση έως Αχαρνών λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Δυραχείου και στην άνοδο στο Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία.

0: This is not America. Όχι ότι κανένας το πει σήμερα αυτό στον Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό το λέει ο David Bowie. Κοινωνείτε μαζί μας στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, το οποίο ουσιαστικά είναι mail, δηλαδή αν δεν είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και οδηγείτε, μπαίνετε στο κινητό, μπαίνετε στο mail σας και στέλνετε studio παπάκι realfm.gr και αυτό μας έρχεται, το βλέπουμε μπροστά ναι. μας εδώ πέρα, επί των οθονών ημών. Μετά της Στεφανίας Κασίμης, σαν να μας στέλνετε SMS.
1: Λοιπόν, από την πυροσβεστική για τη φωτιά που λέγαμε νωρίτερα, για την αποθήκη
0: ανταλλακτικό
1: στο Κοτρόνι, είναι στο Μαραθώνα. Η ενημέρωση τελευταία είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
0: Δόξα τω Θεώ. Και δόξα το πυροσβεστικό σώματι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι μόνο το Θεό. Να λέμε δηλαδή, και συνήθως Αθηνά και Χυρακίνη, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες όλων των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού, ούτε της αστυνομίας, αλλά αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες μερικές φορές ξεφεύγει από τα όρια κατανόησης του απλού ανθρώπου. Ήρθε η ώρα να ζηλέψω.
1: Παρακαλώ, ζήλεψα.
0: Και για να σας πω ότι μέχρι τις 12 Οκτωβρίου την Δευτέρα λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, διότι τρεις τυχεροί κερδίζετε ένα τριήμερο στην Αράχοβα, το οποίο το διεκδικείτε για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό, μπήκα και το είδα πρέπει να σου πω, ζήλεψα διπλά στο Τετράγωνον, VIP σαλέ, το οποίο βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορία στο vip.pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στην φύση. Επίσης ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Διεκδικείτε ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβάτιου και στρώματος και κερδίζετε πλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά λίθος με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορία σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και βεβαίως, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 στην εκπομπή των Νίφλη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στον κύριο Μάζη. Επειδή μας ρωτάτε και μας στέλνετε να πάρουμε μέρος, να πάρουμε το μέρος κάποιου, δηλαδή Καρβέλα Δύση. Δεν θα πάρουμε το μέρος κάποιου.
0: Team Καρβέλας, εγώ θα το πάρω.
1: Εγώ δεν θα πάρω κάποιο μέρος και γενικότερα επειδή μου έκανε και δεν το γνωρίζω έτσι, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, mm-hmm. να πω σε εισαγωγικά πραγματικά. Ξέρω ότι συζητείτε πολύ στα social media. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, νιώθω άβολα με αυτή την ιστορία γιατί τους είχα ταυτίσει. Και τους έχω ταυτίσει, οπότε δεν ξέρω, αισθάνομαι λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι δύο καλλιτέχνες με τους οποίους νομίζω οι περισσότεροι, δεν θα πω όλοι, αλλά οι περισσότεροι έχουν κλάψει, έχουν γελάσει.
0: Τώρα, τι να κάνουμε, και μάλλον έχουμε κλάψει και μάλλον έχουμε γελάσει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει, okay.
0: Η ζωή προχωράει, εξελίσσεται.
1: Σίγουρα. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση να έχει γίνει τόσο ξαφνικά.
0: Μα πλην του Κυρίου
1: εντάξει.
0: ημών Ιησού Χριστού, τίποτα Ωραία. Δεν είναι για πάντα σε αυτή
1: Σίγουρα.
0: Τη ζωή.
1: Σίγουρα. Απλά μου κάνει εντύπωση που έχει γίνει όλα ξαφνικά. Μάλλον έχει και κάποιο παρασκήνιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε πολύ, δηλαδή που πηγαίνει λίγο πίσω.
0: Πάντως, ξαναλέω, το ενδιαφέρον έχει να κάνει και με τις ιδεολογικοκοινωνικές συναρτήσεις αυτής της αντιπαραθέσεως. Όμως έχουμε Γιάννη Μάζη, ας μην μιλάμε για Καρβέλα.
1: Όχι, πάμε στα σοβαρά. Γι' αυτό να έχουμε τον κύριο Μάζη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε λοιπόν.
0: Δάσκαλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δεν δόξα τω Θεώ. Εσείς?
2: Ας πω κι εγώ το ίδιο.
1: Mm. Ωραία.
0: Γιατί είναι εδώ ο Ρούμπιο, Μπράβο. Έτσι απλά.
1: Απλά.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ρούμπιο έχει μία ατζέντα θεμάτων σοβαρών. Αν προσέξετε, το τρίγωνο των επισκέψεών του είναι η Ισλανδία. Εκεί υπάρχει μια αμερικανική βάση η οποία ανακαινίζεται από το 2016. Υπήρχε, είναι παλιά βάση.
0: Τώρα που φεύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία κάτι χρειάζονται.
2: Ακριβώς. Μετά στην Ελλάδα έχουμε facilities στη Λάρισα που τους ενδιαφέρουν, όπως και στη Σούδα, και τους ενδιαφέρουν γιατί ακριβώς μετά τις
0: midterms,
2: μάλλον από ό,τι φαίνεται και από ό,τι συζητήθηκε, από διαρροές ακούγεται αυτό, στη μυστική σύσκεψη που έγινε πριν μερικές μέρες στο Camp David, μάλλον θα ακολουθήσει νέος κύκλος θερμών συγκρούσεων με το Ιράν.
1: Ναι.
2: Οπότε χρειάζονται αυτές τις facilities τις οποίες έχουν σε διάφορα στρατηγικά σημεία στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη,
2: όπως,
0: δηλαδή...
2: όπως είπε και ο κύριος Μπογδάνος προηγουμένως, από τη στιγμή που αποχωρούν από τη Βρετανία, ναι, πρέπει να μπορέσουν να τις υποκαταστήσουν.
1: Άρα το θεωρείτε ότι είναι πιθανό σενάριο αυτό ως λόγος επίσκεψης?
0: Το θεωρεί επικρατούν, όχι ναι, πιθανό, αν ναι, κατάλαβα καλώς.
2: Αυτό λέει το διεθνές ρεπορτάζ.
1: Πιθανό σενάριο αυτό ως λόγος επίσκεψης.
0: Το θεωρεί επικρατούν, όχι ναι, πιθανό, αν ναι, κατάλαβα καλώς.
2: Αυτό λέει το διεθνές ρεπορτάζ. Έτσι.
0: Και Πορτογαλία για παρεμφερείς λόγους, επειδή δεν τους δίνουν βάση οι Ισπανοί.

0: Στο Αιγαίο, κυρίως εκείνο το οποίο, το ένα δεύτερο σημαντικό θέμα που απασχολεί τον κύριο Ρούμπιο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είναι ο ενεργειακός διάδρομος ο κάθετος, ο οποίος θα διοχετεύει αμερικανικό shale gas σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία κτλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έργο. Ένα τρίτο θέμα στην ατζέντα είναι η υπόθεση των οπλικών συστημάτων τα οποία θα φέρουν
1: τα F-35.
0: Τα F-35, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί.
1: Mm-hmm.
0: Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι μία σειρά ζητημάτων εμβαθύνσεως των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, γιατί κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος είναι σε πολύ καλό σημείο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν, αν θέλετε, εξαιρέσεις ή ζητήματα εξαιρετικά λεπτά μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και των Αμερικανών επισήμων, μάλλον του κυρίου Τραμπ.
1: Πάντως ο κύριος Τραμπ δεν έχει έρθει στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ στην Τουρκία έχει κάνει. Έχει πάει.
0: Γι' αυτό το
2: δουλειά.
0: Λέω.
2: Εκεί. Έχει δουλειά.
0: Γι' αυτό το λέω. Και ακριβώς λοιπόν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα συνεννοήσεως, τα οποία οφείλονται κυρίως στην συμπεριφορά του τότε, εκείνη την εποχή, τη συμπεριφορά εκείνης της εποχής του Έλληνος Πρωθυπουργού, όπου είχε λάβει ευθέως το μέρος των δημοκρατικών όταν γινόταν η προεκλογική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να το ξεχάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να εξομαλυνθεί για το καλό της χώρας δηλαδή. Γιατί ναι.
1: Τα πρακτικά ωφέλη για την Ελλάδα από αυτή την επίσκεψη?
0: Κοιτάξτε, πρακτικά ωφέλη είναι καταρχάς το γεγονός ότι θα πρέπει, φαντάζομαι, να αξιοποιήσουμε τη σειρά προκλήσεων που έκανε η Τουρκία. Γιατί έκανε 15 παραβιάσεις και κάπου αντίστοιχες παραβάσεις την ημέρα που ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου καλό για την Τουρκία και είναι και προσβλητικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Αυτό έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την ελληνική διπλωματία. Δηλαδή να καταγγελθεί, να σχολιαστεί και να δοθεί ως παράδειγμα μιας ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός υποτιθεμένου νατοϊκού συμμάχου έναντι ενός άλλου νατοϊκού συμμάχου. Επίσης, θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει να το αγνοήσει ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος, τονίζω, μαζί με τον κύριο Μενέντες είχαν πάρει πολύ θετική στάση για τον EastMed, με την EastMed Act, όπως επίσης και για θέματα της Κύπρου, μέχρι που διαλύθηκε το δίδυμο όταν κατεδικάστηκε ο κύριος Μενέντες.
1: Και για τις κυρώσεις σε βάρος Τουρκίας.
0: Ναι, ο κύριος Ρούμπιο από την άλλη μεριά, επειδή έχει ένα πολύ ισχυρό πακέτο εξουσιών, είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αυτό το μοντέλο έχουν...
2: Διάδοχος του Τραμπ, ναι.
0: Ναι, μπράβο, θα φτάσουμε και εκεί.
2: Ή θα τον φάει ο Χέξεθ, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν
1: νομίζω. Ή ο Βάνς.
2: Ο Βάνς είναι.
1: Ο Βάνς.
0: Να πω κάτι τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι μπορούμε.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ότι έχει πολύ ισχυρές δυνατότητες για να διεκδικήσει μια προεδρία, αυτό είναι βέβαιο. Και εξού και η διάθεσή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Η ΠΝΙΚΑ για όλους τους δυτικούς ηγέτες δίνει
2: εικόνα.
1: Photo opportunity.
2: Έτσι, συμβολισμό.
0: Δηλαδή, το διαχρονικό σύμβολο της δημοκρατίας.
2: Ναι, θα το πάει αυτό το πράγμα ως φωτογραφία μέχρι τα πέρατα του κόσμου.
1: Ναι, τον προλαβαίνει το Βάνς, θα έρθει πιο νωρίς.
2: Ο Μάρκο.
0: Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, είναι ένα πακέτο πραγμάτων που χρειάζονται έναν καλό χειρισμό από μένα.
2: Μια στιγμή να αποφασίσουμε ποιος θα ρωτήσει.
1: Για να το κλείσουμε λίγο αυτό, επειδή λέγαμε και νωρίτερα ότι επειδή η Αμερική ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ισορροπιών στο Αιγαίο, μήπως δεν θα έπρεπε να έχουμε, ας πούμε, ότι ελοχεύεται ο κίνδυνος να έχουμε αυξημένες, μεγαλύτερες προσδοκίες από ό,τι πρέπει από την επίσκεψη.

0: Αυτή. Ενώ σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Να τσοντάρω στην ερώτησή σου.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και μήπως ο κύριος Ρούμπιο μπορεί να είπε στους δικούς μας ότι κοιτάξτε, βρε παιδιά, αν και αυτοί οι Τούρκοι μερικές φορές δρούν με έναν τρόπο έτσι υπερβολικά συναισθηματικό, υπερτοδέον, δυναμικό και παραβιαστικό, και εσείς δώστε το όπως την οργή, μην ασχολείστε.
0: Και βάλε και το καλώδιο λίγο μέσα μου.
1: Καλώδιο, ναι. Κακώδιο.
2: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι.
1: Κάντε λίγο την πάπια.
2: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει τη διάθεση να δημιουργήσει ένταση μεταξύ των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό είναι βέβαιο. Ούτε το γεγονός ότι ήρθε σε μας στο τρίγωνο αυτό ταξίδι του και δεν πήγε στην Τουρκία σημαίνει ότι απέρριψε την Τουρκία και προτίμησε εμάς. Όχι. Είναι τα ζητήματα τα οποία περιγράψαμε και είναι σημαντικά ζητήματα και έπρεπε να γίνουν.
1: Σε σχέση με αυτό που λέει ο Ιμπραήμ Καλίν, τουλάχιστον φέρεται να έχει πει ο Ιμπραήμ Καλίν όταν ήλθε στην Ελλάδα στο αμάξι μου, στον Πρωθυπουργό, ότι αν συντρέξει η συνθήκη χτυπήματος των Ισραηλινών σε Βόρεια Κύπρο, εσείς καθίστε στα αυγά σας.
0: Το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το έχω ακούσει από σημαντικούς και εγκρήτους αναλυτάς, όπως Φερρυππίν, κορυφαίος εξ αυτών, ο κύριος Αϊφαντής.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
1: Ο οποίος δε κύριος Αϊφαντής, με συγχωρείτε κύριε Μάζη, λέει κιόλας ότι θα πρέπει ο Έλληνε κλέκτορ πολίτης να εμπιστευθεί τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, διότι μόνο αυτοί οι πολιτικοί άνδρες μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους εθνικές περιστάσεις.
2: Ας παραμείνουμε στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Μπογδάνο.
1: Ευχαρίστω.
2: Και εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η διαμόρφωση ενεργής θέσεως σε θέματα αμυντικά και ασφάλειας είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται πρώτον συνεννόηση μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας, δεύτερον πλήρη κάλυψη από το ΝΑΤΟ, τρίτον πλήρη κάλυψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν όλα αυτά τα πράγματα συντρέξουν, τότε είναι πέρα και πάνω από τις δυνατότητες της Ελλάδος να επιλέξει. Θα κάνει αυτό το οποίο θα τις επιβάλλουν τα συμμαχικά της καθήκοντα. Αλλά μέχρι στιγμής εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι ελληνικές δυνάμεις εκείνο το οποίο κάνουν είναι να προστατεύουν αμυντικός πώς τις βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο και οπωσδήποτε...
1: Τους έτσι, ναι. Οι βάσεις είναι Βρετανικές, κύριε καθηγητά, αυτό λέτε.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Να σας πω, περιμένετε.
2: Οι Βρετανοί θα τις προστατεύσουν.
1: Μάτι στην ευχή, άμα δεν στείλουμε εμείς το άρτι από κτηθέν γαλλικών υπερόπλων μας. Και 2F16, αυτό. Να σας πω, περιμένετε, σας παρακαλώ, θερμή παράκληση. Επειδή πουλάμε εδώ πέρα στον ΕΙΑΛ, έχουμε μερικές διαφημίσεις, είναι πολύ λίγες.
0: Περιμένετε και επιστρέφουμε.
1: Κλείσετε το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Γιάννης Μάζης. Real
3: FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
19: Η ιδέα της χρονιάς.
20: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Τι ήθελες να τον ρωτήσεις?
0: Τι ήθελα να τον ρωτήσω? Θέλω να ρωτήσεις πρώτα για την Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ελλάδα, γιατί εγώ θέλω να κάνω μια άσχετη ερώτηση.
1: Δεν είναι υπέροχο,
0: τέλος.
1: Κύριε Μάζη. Ευχαριστούμε, οπότε... ευχαριστούμε για την αναμονή ότι γίναμε συσταθμευόμενοι με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς. Ζήτω το Πακιστάν.
0: Λόγω της Μέκας.
1: Μα είναι φοβερό. Το Πακιστάν, το οποίο υπετίθεται ότι είναι η δύναμη η οποία υπεστήριξε την Τουρκία με τόσο στεναρό και αδελφικό τρόπο. Τώρα είναι μαζί μας, συσταθμευμένος στη Σαουδική Αραβία. Τι υπέροχα πράγματα. Τα ύστερα του κόσμου. Δόξα τους Χούθη. Δόξα τον Χούθη.
2: Κοιτάξτε, επειδή είστε, έχετε αυτό το παιγνιώδες πνεύμα, κύριε Βογδάνο.
1: Παναθέμα μας.
2: Ναι, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα κάνει τη δική της πολιτική στη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύτιμη σύμμαχος για την Ελλάδα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι η δική μας στάση απέναντι της Σαουδικής Αραβίας πρέπει και είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε συστάθμευση, οποιοδήποτε στρατευμάτων θα πάνε και θα εγκατασταθούν στη Σαουδική Αραβία. Άλλωστε, αυτό είναι κλασική περίπτωση άσκησης διπλωματίας. Δεν αναμειγνύουμε τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα των άλλων. Σωστό. Εμείς έχουμε ένα δίπολο συμφερόντων, το οποίο το υπηρετούμε και πολύ καλά κάνουμε. Τώρα, όποιος άλλος θέλει να έρθει εκεί να κάνει και αυτό στη δική του δουλειά, στην κάνει, αρκεί να μην βλάπει τα δικά μας.
0: Ναι.
2: Δεν τα βλάπει.
0: Πάντως, ανανεώθηκε νομίζω η παραμονή των, για να μην
1: τουλάχιστον. Ναι. Κοίτα, να σου πω, έχουμε
0: και
1: να πάρουμε.
0: Και ο Μητσοτάκης,
1: έχουμε να πάρουμε. Έχουμε να πάρουμε και αναβάθμιση, ναι, ναι. Έχουμε να πάρουμε και αναγόμωση των χρησιμοποιηθέντων. Όχι αναγόμωση, πώς λένε, αναπλήρωση των χρησιμοποιηθέντων πυράβλων. Υπάρχουν λόγοι για να είμαστε εκεί. Παίρνουν και εμπειρία.
0: Εγώ ξέρω για αναβάθμιση. 6-5-6 πυροβολαρχείων.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Αναβαθμίζεις πυροβολαρχίες και παίρνεις και καινούρια βλήματα.
0: Ναι, okay. Ναι, εντάξει, ναι.
1: Και έχεις και όλους αυτούς εκεί πέρα που μαθαίνουν.
2: Από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Μπογδάνο, ότι οι πυροβολητές μας παίρνουν τεράστια εμπειρία πάνω στη χρήση του συστήματος.
1: Και κάνουν και διαρκές rotation. Δηλαδή, ναι, δεν είναι μόνο οι πυροβολητές μίας πυροβολαρχίας, είναι σχεδόν το σύνολο. Των Ελλήνων πυροβολητών Patriot.
2: Και είναι πολύ, πολύ καλό και χρήσιμο αυτό. Δεν είναι κακό να μπορούμε να μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα νέα οπλικά συστήματα με πραγματικά πειρά και πραγματικούς στόχους.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Θέλω να ρωτήσω αν ο Ρούμπιο ζήτησε, ή μάλλον αν ο Μητσοτάκη ζήτησε από το Ρούμπιο στήριξη για τις εκλογές που έρχονται.
0: Δεν ξέρει ο κύριος Μάσης αν τις στείλει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αν εγώ είμαι ένας πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός με την πλάτη στον τοίχο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Κασίμη, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Εκτός εάν εσείς οι δημοσιογράφοι οι καλοί καταφέρετε να
0: το μάθετε. Λοιπόν,
1: δεν είναι λογικό.
0: Ερώτηση, γιατί έχουμε 1-2 λεπτά νομίζω.
1: Κάνε.
0: Εντάξει, λοιπόν. Δεν είναι, έχει σχέση με τα διεθνή. Θα είστε στο επικρατείας του κόμματος που φέρετε ότι θα ιδρύσει ο κύριος Σαμαράς.
2: Ακούστε με,
1: κύριε. Τι την έκανα εγώ την ερώτηση, την έκανες εσύ.
0: Ναι, ναι, γιατί αν συνέχιζα θα φτάνουμε στην τρίτη ώρα εκπομπής.
1: Ακούστε με, όλο εκπλήξεις.
2: Πρώτα. Στηρίζω τον κύριο Σαμαρά, εύχομαι να κάνει το κόμμα του. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ελπίδα για το ελληνικό αδιέξοδο στα θέματα όχι μόνο της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομίας και της δημογραφίας και πολλών άλλων τα οποία μας απασχολούν. Αλλά το κάνω χωρίς να περιμένω κανένα αντάλλαγμα και καμία εντός εισαγωγικών ανταμοιβή. Και θα το κάνω ούτως ή άλλως γιατί πιστεύω στον Αντώνη. Αυτό. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα αφήστε τα για το σύμπαν.
0: Το σύμπαν.
1: Το σύμπαν.
0: Δεν αποφασίζει όμως το σύμπαν.
1: Ο ύψιστος αποφασίζει. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση είναι ωφελής.
2: Είναι μια αρχή του ΤΑΟ. Και τα ξέρει αυτά ο κ. Μπογδάνο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πριν φτάσουμε στον ΤΑΟ
1: και πριν φτάσουμε και στο ΣΥΝΤΟ,
0: λοιπόν,
1: αφού περάσαμε από το ΤΑΟ, πριν φτάσουμε στο ΣΥΝΤΟ, το Ying, το Yang, το Link, το Tsang. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαζί.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, ας μην βάλουμε τραγούδι, διότι.
0: Τι τραγούδι να βάλεις, δεν έχουμε χρόνο, καρδιά μου.
1: Πουλάμε, τι να κάνουμε.
3: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μια
24: παιδιά,
9: από τις πιο
24: σύγχρονες. Πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
26: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
26: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
27: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ Ελλάδας, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Σε ΙΣΥ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό, από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για πάτη σε βάρος του δημοσίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα κοντά στο υλικοδρόμιο του πολεμικού ναυτικού. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
30: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
31: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
32: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Έκανε στη φανέλα της Αργεντινής ακόμη πιο εμβληματική, ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανάρτησή της για τον άλλο το σούπερσταρ του συλλόγου, Λιονέλ Μέση, που αποχώρησε από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά από 21 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Real Weather.
29: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: We're an American band.
1: We are.
0: Real FM 97,8.
1: Yes.
0: Oh, μιλάει Guilfoyle. Εντάξει, συγγνώμη, εκείνο το like της Guilfoyle στο ναι. δημοσίευμα ηγετική εμφάνιση δεν το έχεις δει. Οχ, κάτι να σου δείξω.
1: Είπε πάντως διάφορα η Guilfoyle.
0: Είπε και τι δεν είπε.
1: Η ιστορία της Ελλάδας ήταν για πόλεμο, διάφορα πράγματα είπε.
0: Για πόλεμο ή για πούλημα.
1: Για πούλημα, αρέσει. Και περήφανη ότι η Αμερική.
0: Κάτσε, αφού δεν είναι για πούλημα, αφού την πουλήσαμε με τις πρέσπες.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξανά είναι για πούλημα, θέλει να πει.
1: Η σχέση, είπα, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή.
0: Δεν ήταν ποτέ πράγμα. Για πούλημα.
1: Αμάρε, παιδάκι μου, όλο να τα τρολάρισω. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, 7 λεπτά μετά τις 6, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο.
0: Κοινική δυσπιστία.
1: Αμάν, πια, αμάν.
0: Ενοχλητικός.
1: Σε στείλω στην πνίκα, πρόσεχε.
0: Κρέος.
1: Στεφανία Κασέμη στο άλλο μικρόφωνο, η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.

0: Ορίστε, για να μην νομίζω ότι του λέω ψέματα. Επίδειξη ισοκομματική δύναμη στον Άλυμο το δημοσίευμα και από κάτω φαρδί πλατή άρεσε στον χρήστη.
1: Θα το τσεκάρω.
0: Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
1: Δεν σε πιστεύω, θα το τσεκάρω. Μπορεί να είναι η Άι.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Κάθε φορά από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπή που λες δεν σε πιστεύω και θα το τσεκάρω, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά πασκουβά.
1: Για να δω λίγο. Δεν ισχύει αυτό που λες, να είσαι λίγο συγκεκριμένος για τον κουβά.
0: Τι εννοείς?
1: Ποιες φορές είναι αυτές?
0: Ποιες φορές έχω πει κάτι που δεν ισχύει, πες μου εσύ.
1: Ποιες φορές έχω πάει κουβά?
0: Για παράδειγμα, τότε που μου έλεγες για τη συζήτηση που γίνεται για την ενδεχόμενη ανάφλεξη στη Βόρειο Συρία και τη Βόρειο Κύπρο. Στο έλεγα, εγώ ξέρω από πότε στο έλεγα.
1: Αυτό είναι. Δεν είπα πήγα κουβά, σε άκουγα.
0: Να.
1: Δεν είναι, δεν πήγα κουβά. Σου είπα ότι είναι ένα κρύο σενάριο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ.
0: Η δυσπιστία
1: το οποίο
0: σου
1: είπα απλώς ότι αυτό το ακραίο σενάριο, το οποίο επιμένω ότι είναι ακραίο σενάριο, σου έδωσα τα credits ότι το έθεσες πρώτος στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είπα.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά.
1: Πάντα.
0: Από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε, διότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όσα δεν μπορούν να φανταστούν οι τηλεακροατές. Και τι είσαι παιδίσκη εν σχέση με εμένα. Μικροτάτη την ηλικία.
1: Αυτό τον έβλεπα στο Λύκειο, στον νηπιαγωγείο μου εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Περνάγαμε από παίξω.
1: Ναι.
0: Περνάγαμε, ήμασταν στα διπλανά σχολεία.
1: Στα διπλανά σχολεία.
0: Πέρναγα εγώ παιδαράς, ρε παιδί μου, παιδαράς.
1: Εγώ με την τζαντούλα καταλαβαίνεις. Τώρα είναι νηπιαγωγείο.
0: Αυτό. Και πει, δεν ήσουν νηπιαγωγείο, ήσουν δημοτικό.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ όταν ήμουν αλήθεια, εσύ ήσουν δημοτικό. Δευτέρα δημοτικού. Ξέχασα τώρα με όλα αυτά τα ψέματα που λέμε. Ξέχασα τι λέγαμε. Green Day, American Idiot.
1: Green Day, βέβαια. Ωραίο.
0: Περίπου από εκείνη την εποχή, βέβαια, είναι το Basket Case, όχι το American Idiot. Το οποίο Basket Case κρατάμε δύο τραγούδια, το Basket Case και το When I Come Around. Άκου τώρα να δεις τι παθαίνω.
1: Για πες.
0: Αντί να χρησιμοποιήσω την έκφραση η οποία πραγματικά μου ταιριάζει, πάω να χρησιμοποιήσω μια δημόδια έκφραση.
1: Ποια σου ταιριάζει και για ποιο θέμα?
0: Για παράδειγμα, δεν έπρεπε να σου πω πασκουβά, διότι με το πασκουβά χάνω το δίκιο μου. Έπρεπε να πω η δυσπιστία σου δεν επαληθεύεται.
1: Τι μου λες?
0: Και εκεί θα έλεγες ναι.
1: Αυτό δηλαδή είναι, είναι το η δυσπιστία σου δεν επαληθεύεται είναι ίσον πασκουβά. Σε αγκώ.
0: Για δε με θυσκυρά μου, γιατί είμαι ψαράς. Το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Το άλλο που λέει,
1: σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Το έφερα τα ψάρια, το θυμάσαι? Θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τους ψαράδες.
1: Τώρα, περιμένουμε.
0: Δεν απαντάει ο κύριος Τσιπούρας?
1: Όχι, είπε θα να, τον...
0: Πάλι. Σύμφωνα με το επίσημο κανάλι.
1: Ξαναπροσπάθησε λίγο, δεν μπορεί, ναι.
0: Να διαβάσω το κανάλι κυβερνητικής προπαγάνδας, ΕΡΤ, επιβεβαιώνεται λίγο κοινός βηματισμός, Ελλάδα ΣΥΠΑ σε άμυνα
1: γιατί,
0: και ενέργεια.
1: Κάτσε ρε, σε άμυνα και ενέργεια, γιατί δεν υπάρχει κοινός βηματισμός?
0: Εγώ σου λέω τι λέει το κανάλι κυβερνητικής προπαγάνδας.
1: Μα ισχύει όμως.
0: Κοιτάξτε ρε παιδί μου, σε άμυνα και ενέργεια επιβεβαιώνεται ο κοινός βηματισμός, μπορεί να είναι βηματισμός προς τον κρεμό. Το ότι είναι κοινός βηματισμός μπορεί τελευταία στιγμή στο παντεντό.
1: Δεν χώραγε ο τίτλος.
0: Να σου πει now dance on your own.
1: Δεν χώραγε ο τίτλος.
0: Στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Παντού γενικά δεν χωράει.
0: Η ΕΡΤ έχει 10 ανθρώπους να βγάζουν τον τίτλο. Λοιπόν, έναν τίτλο για 10 ανθρώπους.
1: Έλα, έχει κοινό βηματισμό όμως. Να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει να βρούμε τον πρόεδρο.
0: Περίμενε. Πάω να τον πάρω από το τηλέφωνο, από το τηλέφωνο μου. Πριν βγούμε με τον πρόεδρο, πες στον κόσμο που μας ακούει,
1: ναι,
0: γιατί θέλουμε να μιλήσουμε με τους ψαράδες.
1: Γιατί έχω καταλάβει ότι είναι στα κάγκελα οι ψαράδες και δεν τους πολύ αρέσουν τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αποφασίζουν για κινητοποιήσεις. Είναι απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το αλιευτικό πετρέλαιο, τουλάχιστον η Αλής Θεσσαλονίκη, που θα μιλήσουμε τώρα. Και λένε ότι η κυβέρνηση τους εμπέζει και ότι αυτή η αύξηση επιδότησης δεν φτάνει ούτε για τα μισά από όλα αυτά. Ανακοινώθηκε σήμερα ο διπλασιασμός επιδότηση του ελευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής και θα πάει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, στα 24 αντί για 12 για Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν, είναι μέσω της ενίσχυσης de minimis.
0: Ούτε όμως αυτό δεν είναι αρκετό, σου λένε οι ψαράδες, οι οποίοι εκτός από αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν και το ζήτημα με τις αλλιευτικές ζώνες. Διότι είναι οι άνθρωποι αυτοί παρατημένοι στο έλεος του Θεού και συγκεκριμένα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή λόγω εποπτείας και αντικειμένου, απέναντι σε ψαράδες οι οποίοι έρχονται από την γείτονα χώρα με την οποία είμαστε σύμμαχοι στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι οποίοι παραβιάζουν όχι τις αλλιευτικές ζώνες, όχι τα εθνικά χωρικά ύδατα. Μέχρι στις παραλίες μπαίνουν μέσα, στα 50 μέτρα, στα 100 βλέπεις το τουρκικό και δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Και χώρια με όλα αυτά δεν έχουν να πληρώσουν και το πετρέλαιο για τα γρυγρή. Γρυγρή, υπάρχουν ακόμα γρυγρή, δεν ξέρω. Ναι, φίλε μου Αντώνη. Grand Funk Railroad Band. Και τώρα βεβαίως η μπάντα είναι βρετανική. George Hodgson, Hodgson νομίζω. Βασικά το George δεν ξέρω. Hodgson είναι σίγουρα. Supertramp. Breakfast
1: δεν τον εντοπίζει. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Θα προσπαθήσουμε λίγο ακόμη.
0: Μου δίνεις το τηλέφωνο του.
1: Βεβαίως.
0: Θα πρέπει να προσπαθώ εγώ από εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτάκι να βεβαίως.

0: 7 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Τον έχουμε.
1: Όχι, στο στείλα. Για να πάρει. 7 Οκτωβρίου, ναι, βεβαίω.
0: 7 Οκτωβρίου. Και όλοι θυμόμαστε βεβαίω τι συνέβησαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Πώ πιάστηκε στον ύπνο η πιο ικανή, η πιο ικανή, η πιο. Θυμισμένη. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Μηχανή πληροφοριών και...
1: Αχ, άλλο λες. Εγώ νόμιζα θα πήγε την ναυμαχία της Ναυπάκτου, παιδιά, τόση ώρα. Δεν κατάλαβα ότι γιατί Χαμάς. Ναι, γι' αυτό σου είπα ναυμαχία. Και λέω τι λέει.
0: Λοιπόν, ποιος υποτίθεται ότι είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες πληροφοριών, αντιδράσεις, κρόγια, τα σχετικά. Αυτό, Mossad ή άλλοι από πίσω, όπως λέγεται, Sinbet. Υπάρχει και τρίτη, η Ergun, πρέπει να σου πω, ελέγχει όλες τις υπόλοιπες. Πώς δεν πήραν είδηση τίποτα, ρε. Τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Βέβαια, έχουν βρει γη διάφορα ρεπορτάζ εκ των υστέρων ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις και πολλά.
0: Εγώ πρέπει να σου πω ότι αυτό που με σόκαρε περισσότερο είναι διαβάζοντας την έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2024.
1: Ναι.
0: Για το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Υπάρχει το Directive Hannibal, δηλαδή οδηγία ανίβας. Τι είναι αυτό? Και είναι απολύτως επιβεβαιωμένο, δεν έχει ούτε ίχνος φημολογίας,
1: ναι, για πες,
0: ή αστικού μύθου. Άκου να δεις τώρα, και γι' αυτό μπορείς για άλλη μια φορά να πεις πόσο αξιοθαύμαστοι είναι οι Ισραηλινοί ή να πεις μα πόσο σκληροί είναι πια.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με το δόγμα τους,
1: ναι,
0: δεν άφησαν κανέναν Ισραηλινό πολίτη,
1: ναι,
0: να πέσει ζωντανός στα χέρια των τρομοκρατών. Από τα αυτοκίνητα τα οποία έφευγαν με χαμασίτες και ομήρους, τα περισσότερα τα οποία δεν έφτασαν ποτέ στην Γάζα, διότι χτυπήθηκαν στο ενδιάμεσο, χτυπήθηκαν από Ισραηλινά απάτσι με Hellfire, χτυπώντας επίτηδες αυτοκίνητα που ήξεραν ότι έχουν μέσα Ισραηλινούς ομήρους. Δεν άφησαν, Operation Hannibal, ή μάλλον Directive Hannibal, οδηγία ανίβας.
1: Mm-hmm.
0: Με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε για παράδειγμα προχθές,
1: ναι,
0: ότι οι Ισραηλοί ήταν έτοιμοι να το καταρρύψουν.
1: Ναι. Παντός, ναι, αν ολοκλήρωσες.
0: Δεν φίδονται μέσων και αποφάσεων ούτως ώστε να προστατεύσουν ακόμα και με τον πλέον κοινικό και σκληρό τρόπο την εθνική τους ασφάλεια. Σου λένε από το να πέσουν άλλοι 100 Ισραηλινοί στα χέρια τους, καλύτερα να τους σκοτώσουμε παρά να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Σε σχέση με την 7η Οκτωβρίου, επειδή έχουν κοστεί πάρα πολλά, μέχρι και ότι το Ισραήλ προδόθηκε από τους ίδιους τους, ότι ήταν εσωτερικό.
0: Inside job
1: από τις υπηρεσίες ασφαλείας, γιατί το λες και λίγο περίεργο. Δεν το λες και λίγο έτσι, και φυσιολογικό για Ισραήλ, ή κράτησαν σκόπιμο τον Νετανιάχου στο σκοτάδι?
0: Το ότι δεν τον ξύπνησαν.
1: Εντάξει, και αυτό δεν είναι περίεργο.
0: Δεν θέλω σε καμία περίπτωση,
1: δηλαδή,
0: να οδηγήσουμε τον νου και τη συλλογιστική όσων μας ακούν,
1: ναι,
0: στο ότι εδώ πέρα μπορεί να υπήρξε μία εσκεμμένη και ενορχιστρωμένη.
1: Όχι, κύριε, αλλά υπήρχαν δημοσιεύματα
0: υπόθεση
1: πρόσφατα, ήταν της Χάρετζ, που έλεγαν ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει προειδοποίησεις τουλάχιστον μία. Από τον, η Χάρετζ έγραφε για τον... ότι προειδοποίησαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και δεν είναι μόνο αυτό το δημοσίευμα, έχει και άλλα δημοσιεύματα.
0: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Και αφού σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου και εμείς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα θα πρέπει να υπενθυμίζουμε τα όσα αφορούν στην ημερομηνία μας.
1: Και βεβαίως έχουμε και μία από τις μεγαλύτερες σαν σήμερα ναυμαχίες όλων των εποχών.
0: Εκεί ξέρεις ποιος το λέμε στην
1: ναυμαχία της Ναυπάκτου, έτσι,
0: ο
1: Τελέπαντο.
0: Ο Θερβάντες, ο συγγραφέας του Δόντι Κιχώτου.
1: 1571.
0: Αν δεν κάνω κάποιο χονδροειδές λάθος, νομίζω ότι εκεί πολέμησε ένας από τους
1: να κάνεις αυτά.
0: Ένας από τους θεμελιωτές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, μαζί με τον Μάρλο, τον Σέικσπιερ, ο Θερβάντες. Και τώρα, τι να σου πω, παίζει να χάσει και χέρι στην ναυμαχία της Ναυπάκτου ή εδώ πέρα I'm hallucinating. Κάτσε να δω πόσο κουβά θα πάω.
1: Όχι, δεν πας. Μην ανησυχείς. Θα στο είχα πει ήδη, μην ανησυχείς.
0: Θερβάντες.
1: Θα στο είχα πει ήδη αν είχες πάει στο
0: έχασε
1: κουβά. Είμαι πολύ γρήγορο.
0: Έχασε και χέρι.

0: Οπότε ναι, στα πολλά ερωτηματικά της 11ης Σεπτεμβρίου προστίθεται και πολλά ερωτηματικά για την 7η Οκτωβρίου και το κλείνω εδώ το θέμα.
1: Λοιπόν, είχε δεχθεί δύο σφαίρες στο στήθος και άλλη μία στο αριστερό του χέρι. Είδες. Το οποίο έμεινε παράλυτος εκεί.
0: Άρε Θερβάντες.
1: Άρε Μπογδάν.
0: Άρε Μπογδάντες.
1: Δεν πήρες.
0: Ναι, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν. Ξαναδώστε μου, το έχεις δώσει, το έχεις γράψει κάπου.
1: Τι να κάνω, σχωστή σε μήνυμα, τι άλλο να κάνω στη ζωή μου.
0: Περίμενε. Τσιπούρας Δημήτρης.
1: Κύριε Τσιπούρα.
0: Πρόεδρος του αλλιευτικού. Κάτσε να δω. Ακούω ένα μπίπι. Δεν. Πρόεδρος αλλιεύων Νέας Κρίνης.
1: Ναι. Δεν το σηκώνει,
0: δεν το σηκώνει. Θα είναι μεσοπέλαγα.
1: Δεν απαντάει.
0: Και τι κρίμα είναι να πάρει, θέλαμε να τον βγάλουμε.
1: Δεν πειράζει, θα τον βγάλουμε αύριο τον κύριο Τσιπούρα.
0: Εντάξει, κύριε Τσιπούρα μου. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Τσιπούρας είναι πελαγίσιος, όχι ιχθυοτροφή.
1: Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή μάλλον θα είναι η εξέλιξη, γιατί σου λέω είναι... έξαλλη η αλής και δεν νομίζω μόνο πάνω στην Θεσσαλονίκη. Το νόημα είναι ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνει η αύξηση επιδότησης.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Πρέπει να πούμε κάτι και δεν θέλω να το πω μόνο για τους αλής και δεν θέλω να το πω εν είδη κατηγορίας. Όλοι οι έξυπνοι εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών κλάδων καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης είναι στη φάση που ήταν ο Παπανδρέος στο τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Χωρίς όμως να μπορεί να το δώσει όλα, αλλά ό,τι μπορεί να δώσει θα το δώσει. Οπότε σου λένε τώρα δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Και λες ότι χαζοί είμαστε για να είμαστε ικανοποιημένοι. Για χαζούς μας περνάς.
1: Έλατε. Εν τω μεταξύ.
0: Τώρα που δίνει. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος.
1: Έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Και μόνο αυτή, κάτι Μπογδάνη τα κάνουν αυτά.
1: Έχει συζητηθεί και αυτή η δήλωση που έκανε. Το λέω στη συνέχεια των όσων είπες. Που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος χαρακτήρισε σκεμμένη επιλογή της κυβέρνησης στα υπερπλεονάσματα. Αξιοποιούνται, είπε, για την εξαγορά ψήφων.
0: Sorry, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι που μας άφησε.
1: Ναι, ήταν άλλο πράγμα όμως το μαξιλαράκι, αν εννοείς αυτό. Και άλλο πράγμα τώρα τα υπερπλεονάσματα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Πώς διαφέρουν ακριβώς.
1: Κάτσε ρε, εσύ, τότε έπρεπε να. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τότε έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μοιραστεί.
0: Το μαξιλαράκι δηλαδή, δεν ήταν υποχρέωση.
1: Το υπερπλεώνασμα.
0: Το υπερπλεώνασμα, το μαξιλαράκι, πες το όπως θέλεις. Ναι. Το βαθμό που το άφησε ο Τσίπρας δεν ήταν υποχρέωση.
1: Δεν ήταν υποχρέωση.
0: Όχι, υπερεύαινε την μνημονιακή υποχρέωση. Όπως υπερβαίνει την μνημονιακή υποχρέωση, όμως, το υπερπλεώνασμα.
1: Καταλαβαίνεις όμως σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι η ίδια εποχή να το συζητάμε αυτό. Το υπερπλεώνασμα του Τσίπρα με το υπερπλεώνασμα του Μητσοτάκη δεν είναι το ίδιο.
0: How do you mean?
1: Δεν είμαστε ίδιοι στην ίδια εποχή, είμαστε τώρα. Δεν πάει φανταστικά οικονομία.
0: Σε ποια χώρα?
1: Στην Ελλάδα, δεν είμαστε στον παράδεισο.
0: Θέλω να σου πω ότι τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας το 2019 ήταν καλύτερα από τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας το 2026.
1: Από ποια fundamentals? Θα βγάλουμε αύριο οικονομολόγο. Δεν σε πιστεύω σε αυτό.
0: Καλά.
1: Τα fundamentals.
0: Πάλι η δυσπιστία σου.
1: Οι βασικοί δείκτες, ποια είναι τα fundamentals? Define. Να μιλήσουμε στα ελληνικά. Define.
0: PPP, για παράδειγμα. Purchasing power parity per capita.
1: Μάστα.
0: Δηλαδή, τι μπορείς να αγοράσεις. Τι αγοραστική δύναμη έχεις.
1: Αγοραστική δύναμη, κατά κεφάλι. Ναι.
0: Για μένα δεν υπάρχει πιο κυρίαρχος δείκτης σε μια οικονομία. Διότι να μου λένε πάει καλά το χρηματιστήριο, στα πάλια μου τα παπούτσια. Αν χθες ήταν η καλύτερη μέρα για τις τράπεζες από τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ πηγαίνω στο βενζινάδικο και συχτηρίζω. Πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: Όταν πάει στο μαζινάδικο, όπως καταλάβατε, δεν πάει πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου πω την αλήθεια. Προτιμώ να πηγαίνει η γυναίκα μου. Για να μην παθαίνω εγώ τσότσο.
1: Ναι.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Όχι εγώ, να σου πω κάτι. Το θεωρώ κιόλας μη πρέπον έναντι του ακροατηρίου. Διότι αν μη τι άλλο, εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε μία-δύο καλές δουλειές. Μπορούμε να ζήσουμε, κάποιοι από εμάς που μας ακούτε τέλος πάντων τα μικρόφωνα, μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας με μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Μην φανταστείτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα το
1: ωραία,
0: φοβερό.
1: Πες τώρα, άρα θεωρείς ότι η οικονομία το 19
0: δεν το
1: ήταν καλύτερη.
0: Το PP Purchasing Parity per capita, η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα πολίτη το 2019 δεν ήταν απλά καλύτερη.
1: Ναι.
0: Ήταν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τώρα.
1: Εσύ, αλλά τότε
0: τι να το κάνω,
1: τα υπερπλεονάσματα, συγγνώμη. Ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων τότε και τα υπερπλεονάσματα ήταν σε ένα βαθμό αναγκαία γιατί έπρεπε να βγούμε από τα μνημόνια. Ήταν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό το στόχο. αυτό το στόχο.
0: Τα υπερπλεονάσματα, ναι, όντως ήταν μια πρακτική η οποία ενεθαρρύνεται από τους δανειστάς και τους θεσμούς.
1: Ναι.
0: Όμως το μέγεθος του μαξιλαρακίου του
1: μαξιλαρακίου,
0: Τσίπρα,
1: ναι,
0: δεν επευλήθη από τους θεσμούς.
1: Okay.
0: Ήταν επιλογή Τσίπρα Τσακαλώτου, αν
1: θυμάσαι. Το μέγεθος, λες, του μαξιλαριού.
0: Ομοίως, ναι, και το υπερπλεόνασμα της κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι
1: επιλογή.
0: Και υπερπλεόνασμα σημαίνει σε φορολογώ, ρε.
1: Ναι, ρε,
0: όσο θέλω, ναι, γονάτισε.
1: Τώρα υπάρχει αυξημένη φορολόγηση. Τότε υπήρχε και δημοσιονομική πολιτική λιτότητας, ναι, τότε. Τι, όχι.
0: Διαφημίσεις.
1: Τι ρε εσύ, όχι.
0: Διαφημίσεις.
1: Με μόνοι δεν είχαμε τότε. Με τρολάρισε
0: τώρα. Τώρα δεν έχουμε. Τώρα εντάξει, έχουμε φύγει από τη λιτότητα.
1: Τέλος
0: δηλαδή
1: πάντων, δεν το είπα γι' αυτό. Εγώ ήθελα να πω απλώς ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Δεν διατελεί ο μέσος Έλληνας σε κατάσταση λιτότητα σήμερα.
1: Ναι, κατά μία έννοια. Όχι στα μακροοικονομία, ναι.
0: Εγώ θα
1: σίγουρα,
0: πω ότι
1: αφού
0: Έλληνας...
1: δεν μας φτάνει, σε λιτότητα. Φτώχεια είμαστε.
0: Ο Έλληνας σήμερα, και με δεδομένες τις διεθνείς συγκυρίες, μη λαϊκίζουμε.
1: Όχι, δεν λαϊκίζουμε. Αυτό...
0: όλες όμως τις παραμέτρου και τις συγκυρίες, ο Έλληνας από το 24-25 και μετά,
1: ναι,
0: είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από όσο ήταν το 19.
1: Τώρα...
0: όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης.
1: Εσύ, αυτό ειλικρινά.
0: Οικονομολόγο αύριο.
1: Οικονομολόγο αύριο.
0: Δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Αύριο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Έλληνας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν υπάρχει, είναι χωρίς νόημα η κόντρα, η σύγκριση του 19 με το 26, αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνεται.
0: Αυτό πάντως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση νομιμοποιείται ο κύριος Τσίπρας να έρθει και να μας λέει
1: όχι,
0: ότι εμένα,
1: ναι, ρε, εσύ, προφανώς,
0: τα ίδια τα ήμασταν και με σένα.
1: Προφανώς δεν νομιμοποιείται. Προφανώς, ναι. Προφανώς δεν νομιμοποιείται. Αλλά επειδή θεωρώ ότι η κατάσταση στην οικονομία, κατά τη δική μου άποψη, είναι καλύτερη από το 19, κλείνουμε. Νομίζω από αυτή τη στιγμή δεν είναι. Το γεγονός ότι έχουμε υπερπλεονάσματα μπορεί να τα δώσει στον κόσμο πίσω. Δεν είναι κάτι. Ένα κομμάτι. Το λένε ότι ένα κομμάτι το δίνουμε να δώσουν περισσότερο μερίδιο εννοώ. Πάμε.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγη ώρα στην Πνίκα στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενεργειακά και άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στη συγκρού από νέο κόσμο προς Αθήνα, στη Σταδίου και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στο Μαρούσι, στη Μεσογείον στο Χολαργό και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τόσο στους friends που προσπαθούσαν να πει αυτό το, το American Pie και λέει Child to the American Pie. Deep inside the day, the music

dirty, but the levee was dry. Ακολουθούν, πρέπει να σας πω, ορισμένα μηνύματα τα οποία πρέπει να τα ακούσετε με μεγάλη προσοχή. Singing this will be the day that I die. Κατά πρώτον, να σας πω ότι εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε καταστήματα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της NRG. Η διαδικασία γίνεται 100% online από το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησής του. Να ξέρεις που βρίσκεται, βρε αδερφέ. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν.

0: Λοιπόν, να σε, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στην Πνίκα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί την ομιλία του. Μπορούμε να ακούσουμε δύο λεπτά.
1: Επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς. Ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. Οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν καταφύγει σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσης εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματιωισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι.
2: Θες να μου πεις ότι είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από τους Πέρσες?
0: Όχι.
2: Άρε Ρούμπιο. Άρε Ρούμπιο. Πεχταρούμπιο. Πεχταρούμπιο ήρθε να μας θυμίσει ότι κάποτε κατανικήσαμε τους Πέρσες.
0: Εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, ο Θεούλης δεν ανεφέρθηκε καν στην ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Κάτσε ρε, δεν τον ακούσαμε τον άνθρωπο, περίμενε.
2: Μα είπε για αυτούς που μείνανε μέσα στα τείχη και δεν είπε για τα ξύλινα τείχη και την ναυτική δύναμη.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μοντάζ. Δεν τον έχουμε ακούσει ολόκληρο, δεν ξέρω τι λέει.
2: Μοντάζ, ζωντανά μιλάει, δεν προλαβαίνω να κάνω μοντάζ.
0: Μετά εννοώ, το πριν και το μετά.
2: Ποιος είναι ο Θοδωρόπουλος να κάνω AI πάνω στο ζωντανό?
0: Να σου πω. Πάμε τώρα στους φούρνους μας.
2: Δύσκολη εποχή για Θοδωρόπουλος.
0: Λοιπόν, πάμε στους φούρνους μας και στο.
2: Στους φούρνους στα νησιά.
0: Όχι, στους φούρνους μας.
2: Φούρνους σαν να λέμε η Καρία.
0: Τα αρτοπία μας.
2: Α, το ψωμί ψωμάκι.
0: Εντάξει, γιατί έχουν κλείσει και πολλοί φούρνοι τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν πιέσεις τουλάχιστον.
2: Ελπίζω να ακούει η γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, το ελπίζω πάντα σε ακούει η γυναίκα σου.
2: Λατρεύει το ψωμί. Έχει ξυπνήσει και μου έχει πει: Εύλε, είδα το πιο όνειρο που έχω δει ποτέ. Τι λέω, τι? Οδηγούσα, λέει, ένα μεγάλο φορτηγό γεμάτο με ζεστά μυρωδάτα καρβέλα ψωμί. Επίσης πρέπει να σου πω ότι το επίθετο της είναι Καρβελά. Όνομα και πράγμα. Οπότε τώρα πάμε να μιλήσουμε
0: με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Την κυρία Κουμέρια, ναι. Λαβάλαμε λάθος τον τόνο.
3: Εγώ την κυρία Μπογδάνο θα πω ότι το μάρκετινγκ επιτάσσει σίγουρα να ανοίξει αρτοπείο με αυτό το επίθετο.
0: Βέβαια.
2: Κοιτάξτε, άμα θέλετε να κάνουμε μια συνέργεια, δεν είμαι βέβαιος ότι η ελληνική οικονομία είναι στα καλύτερά της. τα ενεργειακά κόστη σας γονατίζουν, το ξέρουμε. Και επίσης υπάρχει ένας τρομερά αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Από
2: κάτι ανεκδιήγητους τύπους και ανεκδιήγητες επιχειρήσεις που φέρνουν κάτι. Τι να σας πω.
0: Ανεκδίγητα ψωμιά.
2: Δεν είναι καν ψωμιά. Δεν είναι ανεκδίγητα σκευάσματα. Δεν είναι ψωμί αυτό.
0: Δεν είναι. Ανεκδίγει τα ψωμιά.
2: Δεν είναι καν ψωμιά.

0: αποτελέσματα γιατί ο καταναλωτής μπερδεύεται. Και από το 17 μέχρι σήμερα εμείς πιέζουμε την πολιτεία και λέμε ότι όλα τα πράγματα στην ενός, ότι ο καταναλωτής και παραπλανάται και συγχύεται, αλλά το άνομα φούρνος παίζει πατού ακόμα και στους φούρνους μαϊμού που φταίνουν κατευθυμένα ψωμιά. Άρα λοιπόν εξισώνεται μια χειροποίητη παραγωγή που γίνεται καθημερινά στους βιοτεχνικούς φούρνους με ένα βιοτεχνικό προϊόν αναφερμενόμενο, γιατί είναι είτε προψημένο είτε κατεψυγμένο, πασάρεται ως φρέσκο μέσω της μυρωδιάς και εκεί ο καταναλωτής σαφώς παραπλανάται. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι είμαστε υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού προφανώς, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός αυτού του τύπου είναι και άναρχος και γέρνει προς τη μία πλευρά των βιομηχανιών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
1: Είναι δηλαδή περίπου σαν αυτό το οποίο λέει το γνωστό meme, μπακάλικα από τη μία και από την άλλη τα μεγάλα πτηνώδη εμπορικά κέντρα. Κάτι τέτοιο γίνεται και με στους φουρνούς.
0: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται. Προφανώς και κάτι τέτοιο γίνεται. Κατά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και πάει λέγοντας.
1: Μπακάλικα, κίνδε μόνο.
2: Άρα εσείς ζητάτε να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού φούρνου και των σημείων που...
0: Αυτό, ζητάμε αυτό που ίσχυε με νόμο που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το 2007, με ένα νόμο που είχε τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη γι' αυτό ή δεν μας αφήνει για το άλλο. Αυτός ο νόμος λοιπόν που ίσχυε ο 3526 του 2007 είναι εγκεκριμένος από το Κολέγιο των Επιτρόπων, άρα δεν τίθεται θέμα Ευρωπαϊκής Συνένεσης, τίθεται θέμα ελληνικής πολιτιακής.
1: Και τι λέει πολιτικής. Αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος λέει ότι ο όρος αρτοπείο και φούρνος δίνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, έλεγε ένα άρθρο του, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν όλη την παραγωγική διαδικασία του ψωμιού από την επιλογή των πρώτων υλών, το ζύμωμα, το πλάσιμο, το ψήσιμο.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Εάν λοιπόν εγώ πάω στον Γάμα Δέλτα Πριγκυπόπουλο, στον Ξεκούτη, σε κάποιο σούπερ μάρκετ και πάω εκεί που είναι τα ψωμιά, πώς θα το πω αυτό? Δηλαδή θα πάω εκεί στο που είναι τα κάτι σαν ψωμιά?
2: Εγώ ξέρω ότι λέγονται bake off αυτά.
1: Πώς λέγονται?
0: Αυτά λεγόταν bake off.
1: Τι είναι Ρώση? Bake off.
0: Bake off είναι ο αγγλικός όρος. Τότε η ελληνική μετάφραση του bake off είναι εγκατάσταση περάτωσης έψησης.
2: Συγγνώμη?
0: Εγκατάσταση περάτωσης έψησης.
1: Έψησης. Για έψησης εκεί εγώ.
0: Το θέμα το δικό μας δεν είναι πώς θα λένε τους άλλους. Το θέμα το... Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Όχι, αλλά ρωτάω κι εγώ. Διότι, κοιτάξτε. Κύριε Κουμεριά μου, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα.
0: Δηλαδή, κατεψυγμένα ψωμιά μπορούμε να
1: πούμε. Να σας πω, έχω ένα. Καθώς πηγαίνω στο τηλεοπτικό κανάλι, σταματώ συνήθως εκεί πέρα στη Λεωφόρο Μαραθώνο σε έναν φούρνο που έχει και τον παλιό αυτόν τον φούρνο, τον Μαντεμένιο, τον Πετρόχτιστο, τον οικογενειακή επιχείρηση. Τα λέμε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι απελπισμένοι. Απέναντι ακριβώς υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, στο οποίο εντάξει, παίρνεις το ψωμί, τι να κάνεις, μπαίνεις μέσα να πάρεις τα υπόλοιπα πράγματα.
2: Και παίρνεις και αυτό.
1: Σταματάς εκεί πέρα, ξέρω εγώ, παίρνεις ένα ψωμί, της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη. Το οποίο. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αν θα επιλέξει κάποιος καταναλωτής να πάει σε μια υπεραγορά και να αγοράσει ένα κατεψυγμένο ψωμί, είναι δικαίωμά του. Αρκεί να το ξέρει. Γιατί εμείς έχουμε κάνει έρευνες που δείχνουν ότι αν ο καταναλωτής ήξερε ότι αυτό που αγοράζει είναι κατεψυγμένο, δεν θα το αγόρασε.
2: Μάλιστα. Ερώτηση.
0: Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Και πείτε μας,
0: Και βέβαια ο συνάδελφος ο οποίος είναι απελπισμένος, δεν είναι μόνο απελπισμένος με όλη αυτή την κατάσταση που. Το οικονομικό της κομμάτι έχει να κάνει με το όνομα φούρνος, αλλά είναι και απελπισμένος γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κόστη τα οποία δεν καλύπτονται. Και επειδή ο Πρωθυπουργός χθες έδωσε στη βιομηχανία 25 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά για μας τους βιοτέχνες είναι απλώς Τετάρτη.
2: Ναι. Εσείς δεν έχετε ακούσει κάποια βοήθεια. Είναι απλώς Τετάρτη. Μάλιστα.
0: Όχι, αν και την έχουμε ζητήσει.
2: Το θυμάμαι.
0: Μέσω επιστολών, ναι, είχαμε ξαναμιλήσει πριν από πολύ καιρό.
2: Πόσα αρτοπία έχουν ισχύει ότι έχουν κλείσει τόσο πολύ φούρνοι τα τελευταία χρόνια?
0: Έχουν κλείσει 1500 αρτοπία και δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, θα κλείσουν και άλλα. Διότι ένα αρτοπίο αυτή τη στιγμή που το μήνα. Και οι 10.000 κιλοβατόρες με τις σημερινές τιμές όσο έχουμε 7 Οκτωβρίου θα κληθεί να πληρώσει 1.000 ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό ρεύματος. Όσον αφορά το πετρέλαιο θα κληθεί να πληρώσει 500 ευρώ στα 1.000 ευρώ πετρέλαιο που θέλει για το μήνα, στα 1.000 λίτρα, Και αν και η αέριο, το αέριο επειδή

0: διπλασιαστεί από ένα μέσο λογαριασμό που είχε το μήνα 500 ευρώ, θα πληρώσει 1500.
1: Ναι. Τα λουκέτα, είναι κυρίως στην Αττική ή και στην, που φαντάζομαι ότι...
0: Τα λουκέτα είναι
1: ή στην επαρχία.
0: Και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και τα λοιπά. Υπάρχουν και σε μικρότερες πόλεις. Τα λουκέτα είναι παντού. Προφανώς και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι περισσότερα, γιατί είναι μεγαλύτερο και ο αριθμός των αρτοπίων.
1: Ναι. Όχι, το λέω γιατί ενδεχομένως να πιέζονται τα αστικά κέντρα και περισσότερο από αυτά τα σημεία bake-off. Εντάξει, το ενεργειακό κόστος μπορεί να είναι ίδιο, αυξημένο παντού, αλλά μήπως πιέζεται περισσότερο και από.
0: Είναι προφανές ότι πιέζεται, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή δόθηκε αυτή η δυνατότητα με την ονομασία, είναι και μια μόδα η οποία επεκτείνεται και σε τουριστικές περιοχές και στα νησιά και σε μικρότερες πόλεις. Γενικά υπάρχουν. Οι παραγωγές υπάρχουν παντού.
1: Okay. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ενδέχεται να. Εντάξει, τώρα εκεί η σύζυγος του κυρίου Μπογδάνου, εδώ της αρέσει το ψωμί. Ενδέχεται γενικότερα. Θα σου πω. Το λέω αν έχει παρατηρήσει η πρόεδρος μείωση στην κατανάλωση του ψωμιού λόγω αλλαγής διατροφικών συνηθειών. Δηλαδή, κόψε το ψωμί. Τι που κάνω διατροφή, δεν τρώω ψωμί.
0: Το ψωμί, σαν ψωμί αυτό καθε αυτό μειώνεται πανευρωπαϊκά και δεν θα μπορούσε η δική μας χώρα να αποτελεί εξαίρεση. Αντικαθίσταται όμως, γιατί κάποιος που για μια διατροφική αλλαγή δεν θα φάει ψωμί αλλά θα φάει μια φρυγανιά, δεν θα φάει μια φρυγανιά αλλά θα φάει ένα κράκερ, ένα κρυσίνι, ένα οτιδήποτε. Αντικαθίσταται με αρτοπαρασκευάσματα, δηλαδή αθρηστικά ποσοστιαία δεν έχουμε χάσει ποσοστό. Απλά το ψωμί αντικαθίσταται είτε λόγω ανεβάσματος του βιωτικού επίπεδου, ανοίγω παρένθεση λέμε τώρα και κλείνω παρένθεση, είτε σε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, σε δίαιτες, σε ομάδες που δεν μπορούν να καταναλώσουν τα ίδια.
1: Ναι. Πόσο κάνει το ψωμί αυτή τη στιγμή, ήθελα να ρωτήσω.
2: Εξαρτάται τι ψωμί θα πάρεις.
1: Ναι.
2: Εξαρτάται
1: όχι, το δικό σου, στο φούρνο. Στο φούρνο. Και πόσο στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει διαφορετικά ψωμιά.
1: Περίπου.
2: Κάθε φούρνος. Εγώ παίρνω από φούρνο τη γειτονιά.
0: Η κοινή φραντσόλα που λέμε το χωριάτικο, ανά την Ελλάδα βρίσκουμε τιμές που ξεκινάνε από το 1,30 μέχρι το 1,50. Αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει μια διαφορετική λογική μαρκετιστική, όπου υπάρχει ένας κράχτης που συνήθως είναι μια πολύ φθηνή τιμή αλλά και πολύ λιγότερα γραμμάρια. Οι φραντζόλες στο φούρνο είναι από 350 μέχρι 380 γραμμάρια. Εκεί λοιπόν στις υπεραγορές έχουμε ένα προϊόν που είναι κράχτης, μπορεί κάποιος να το βρει με 80 λεπτά ή 90 και με πολύ λιγότερα γραμμάρια, 300-250, και από εκεί και πέρα τα ψωμιά, γιατί υπήρχε και αυτή η λογική όταν χωρίθηκε το όνομα ότι το ψωμί θα φθηνίνει. Το ψωμί αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά φθηνότερο στο φούρνο σε κάθε γειτονιά από αυτό που βρίσκεται σε οποιοδήποτε εγκατάσταση περάτωσης έψησης, είτε αυτή βρίσκεται εντός υπεραγορών είτε εκτός.
2: Ο Επίτηδες 1965, ένα από τα πολλά μας μηνύματα και ευχαριστούμε για όλα. Όταν κλείσουν, λέει, όλα τα μικρομάγαζα και αντικατασταθούν από σούπερ μάρκετ, να μην παραπονιόμαστε για τις τιμές μετά. Και επίσης να πούμε τώρα ότι αυτό δεν είναι καπιταλισμός, είναι ένας ολιγαρχικός καρτελοειδής κορπορατισμός. Η ελεύθερη αγορά, πραγματικά, η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά και η οικονομική ελευθερία διασφαλίζει τις συνθήκες σε όποιον επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός ανεξαρτήτως μεγέθους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Επίσης, να σας ρωτήσω. Τον κόσμο όλο γύρισα που λέει ο λόγος, αλλά το ψωμάκι που έφαγα στον φούρνο στο Σαγκρί, στην ημιωρινή Νάξο, όταν ήμουν 10 χρόνια, δεν το βρήκα πουθενά. Πού το πάω? Δεν υπάρχει. Σε τόσα πράγματα κάνουμε pop. Σε τόσα πράγματα κάνουμε ονομασία, προέλευση, προστασία και τέτοια. Το ελληνικό ψωμάκι, Greek grandmother bread, δεν πρέπει να έχει και αυτό μια προστασία?
0: Θα έπρεπε να έχει μια προστασία, απλά όταν θέλουμε να δώσουμε, να ονοματίσουμε ένα προϊόν με προέλευση, θα πρέπει όλα τα υλικά που συνδέουν το προϊόν να είναι ελληνικά. Δυστυχώς τα στάρια δεν είναι μόνο ελληνικά, εισάγουμε πάρα πολύ στάρια γιατί δεν έχουμε. Αυτό έχει γίνει γνωστό όταν συνέβησαν τα γεγονότα στην Ουκρανία. Πέραν αυτού όμως, θα μπορούσαμε και έχουμε πάρα πολλά προϊόντα στους φούρνους, που θα μπορούσα να χαρακτηριστούν προϊόντα γεωγραφική.
2: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Από την Εύρο μέχρι, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αλλά δυστυχώς,
2: καλέ μου άνθρωπε.
0: Η κοινωνία και η αγορά είναι τέτοια που δεν έχει αυτές τις βλέψεις. Εμείς παλεύουμε για το αυτονόητο.
2: Εμείς παλεύουμε για εσάς. Καλό βραδάκι.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραία.
1: Έβαλα δύο σερή καλάθια, το είδες.
0: Το είδα, είσαι μεγάλος παίκτης. Μεγάλη παίκτρια βασικά.
1: Το είδες, MVP, το μπασκετάκι.
0: MVP ναι. Σήμερα.
1: Δύο καλάθια σήμερα.
0: Αθληταρού.
1: Τι θα κερδίσω. Λοιπόν.
0: Τι θα κερδίσει, εξαρτάται σε ποιο διαγωνισμό θα πάρει μέρο.
1: Δεν θα πάρω μέρο σε διαγωνισμό. Δεν θα πάρω μέρο σε διαγωνισμό. Να σα πω όμω το εξή.
0: Άμα θα μπει στην Energy, θα κερδίσει όμω.
1: Βεβαίω. Λοιπόν, νέο συμβόλαιο ρεύματο ή φυσικού αερίου χωρί μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Η Energy προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ολοκλήρωση τη διαδικασία 100% online μέσω τη υπηρεσία e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο energy.gr, επιλέγουν το πρόγραμμα που του ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποιήσουν με gov.gr. Και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής του. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρα αξίας 100 ευρώ από την Αβήν. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.
0: Γεια σου ρε επίτηδες 1965, ο οποίος είναι της κλήρωσης, κάτω εκλογές λέει, όποιος ψηφίζει αποφασίζει τι ως αφέντη δούλος θα είναι, μόνο κλήρωση.
1: Κλήρωση.
0: Εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Γεια σου Παντέλο.
1: Γεια σου Παντέλο.
0: Γεια σου ρε Παντέλο Ρωμάζε.
1: Γεια σου Βασίλη που μας έχει στείλει για την πραγματική κατανάλωση. Ένα και... γράφημα.
0: Λέει φοβερή μεταγραφή σου, λέει η Θεοδόρα.
1: Πα, είσαι με τα γραφάρα κάναμε εδώ.
0: Εσύ είπες. Λέει η Νόια, Στεφανία, είσαι πολύ καλή. Είναι, λέει, μια δύσκολη περίοδος, μας λέει η Θεοδόρα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Generally. Λοιπόν, διαβάζω τα.
0: Και sorry, πρέπει να το διαβάσω εγώ από τον Γιάννη Αντιλαϊκιστή. Επειδή μας είπε ο κύριος Μάζης ότι στείλαμε εκεί πέρα τα πολεμικά μέσα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τις Βρετανικές βάσεις. Ναι. Μας θυμίζει ο Γιάννης, και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ότι στις 2 Μαρτίου η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνθηκε στην Ελλάδα ζητώντας αμυντική ενίσχυση. Όπως και στην ΕΕ. Τι να κάναμε, να μην πηγαίναμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω με το μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος μας λέει για το δίκτυο BPS, την πραγματική κατανάλωση. Και λέει ότι σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και λέει αλήθεια, συγκλίναμε ελάχιστα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι και φούμαρο, δείχνει διπλασιασμός του ΑΕΠ σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικούς όρους.
0: Αύριο οικονομολόγος.
1: Θα βγάλουμε αύριο οικονομολόγο.
0: Αύριο οικονομολόγο. Ναι, τα fundamentals της ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση και τον μέσο πολίτη, καλύτερη κατάσταση το 2019 από όσο είναι το 2026. Ονιβά.
1: On y va.
0: On prend les poules.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τι είπα. Έχουμε ένα κουλουράκι πρέπει να σου πω στην Νάξο Πασχαλινό που έχει σχήμα παιδιού.
1: Oui.
0: Αγοράκι συνήθως. Βάζεις πάνω και τα γαρίφαλα και κάνεις παιδί με τα ματάκια ή τα κουμπάκια που το λένε τον πούλο. Αυτό. Εσύ τι σκέφτηκες.
1: Τίποτα. Μένα και εν πείς λίγο. Όχι τίποτα.
0: Α, είπα μήπως.
1: Έτσι το έχετε, το αγοράκι, όχι.
0: Ας πω τώρα τα νέκτα το...
1: Όχι, δεν...
0: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ονειβά, ομπρόν λεπούλ.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Στην επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του αυτή την ώρα στην Πνίκα. «Είμαι εδώ», τόνισε, «για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της ελληνικής αρχαιότητας». Επισήμανε ότι την επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή, είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί απόψε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Ο κάθετος διάδρομος αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα της συνεργασίας ΗΠΑ Ελλάδας, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του Λάους, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: 6 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Νίκος Πλώτας, που τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τον Ηρακλή για την Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
17: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, η Πνίκα, η έδρα της Εκκλησίας του Δήμου, το σύμβολο της Δημοκρατίας, το βήμα του Περικλή, του Θεμιστοκλή, του Δημοσθένη, του Κολοκοτρώνη, ο άμβωνας εκφώνησης του επιτάφιου με φόντο το παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού, την Ακρόπολη, γίνεται σήμερα, αυτή την ώρα, τόπος από που ένας δολοφόνος εκφωνεί το φασιστικό του όραμα για τον κόσμο. Το φασιστικό όραμα για τον κόσμο ενός ακροδεξιού πορτοκαλί κλόουν που εκπροσωπεί την κτηνοδία, τον κινησμό, την εγκληματική φύση του αμερικάνικου υπεριαλισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πράγματι, ναι, ο συμβολισμός είναι τέλειος. Έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και όλη την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα το Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει γήπεδα γκολφ και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους, όπου δικαίωμά τους είναι η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Αποφασίζουν και διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικό και της Γρυλανδίας. Προφανώς μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας το νησί της Επανάστασης. Νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντάς τους ήπιους τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή, ξαναλέω, ένα στοιχείο το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, έχουν στρώσει σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης όλα τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια, προσδοκώντας ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Αμερικάνων στην περιοχή να εγγραφούν στους ισολογισμούς της ντόπιας άρχουσας τάξης. Υπουργέ μου, ιδού τα Ιουσουφάκια σας. Με αυτόν τον τύπο πανηγυρίζουν σήμερα οι Έλληνες κυβερνώντες ότι έχουν κοινές δημοκρατικές αξίες. Αυτό λοιπόν που επικυρώθηκε σήμερα είναι η ευάθυση, λέει, της συμμετοχής της χώρας στους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάνε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφηκε η Ελλάδα ως απαραίτητο σύμμαχός τους στα εγκλήματά τους. Καταγράφεται η Ελλάδα ως πυλώνας, λέει, για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή. Αυτά ακούστηκαν σήμερα που ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν διαρκή όλεθρο. Η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε αυτές τις συγκρούσεις, αυξάνοντας βεβαίως τους κινδύνους και το πολύμορφο κόστος που έχουν όλα αυτά για τον ελληνικό λαό. Βεβαίως η κυβέρνηση, δια του αρμουδαίου υπουργού των εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη, επανέλαβε σήμερα το παραμύθι ότι η Ελλάδα μετά από όλα αυτά παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σήμερα είχαμε την προσπάθεια του Ρούμπιο και του Γεραπετρίτη. Σε λίγη ώρα θα ενταχθεί και ο Μητσοτάκης. Είχαμε την προσπάθεια να διαχωρίσουν την παγκόσμια αβεβαιότητα για την οποία μιλούν, δηλαδή τους υπεριαλιστικούς πολέμους και την πολεμική προπαρασκευή, από τα διάφορα σχέδιά τους για τη χάραξη και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, όπως και τον έλεγχο των αντίστοιχων αγορών, τα οποία ούτε λίγο πολύ παρουσιάζονται σαν έργα ειρήνης και συνεργασίας, όταν ακριβώς είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί γύρω από όλα αυτά που τροφοδοτούν την πολεμική κλιμάκωση και αυξάνουν τους κινδύνους και για τον ελληνικό και για όλους τους λαούς της περιοχής. Πανηγυρίζουν γιατί η αμυντική τους, λέει, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κράτος δολοφόνο και τρομοκράτη, έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο. Διαφημίζουν την Αλεξανδρούπολη ως παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Διαφημίζουν την Ελλάδα ως χώρο, όχι ως χώρα, που συνεισφέρει ευθέως, λέει, στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Διαφημίζουν τη βάση της Ούδας, το λιμέρι του δολοφόνου. Γιατί, όπως ανακοίνωσαν, αποτελεί κομβικό σημείο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας ποιών, των Αμερικάνων, στην περιοχή. Ομολόγησαν ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες μάλιστα πανηγυρίζουν ότι είναι σταθερά πάνω από τα νατοϊκά όρια. Ομολόγησαν ότι οι ναυτικές αποστολές στις οποίες πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οι ναυτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ατλάντα, η Ειρήνη, έτσι αποκαλούν τις ναυτικές τους αποστολές στη Μεσόγειο, είναι συμπληρωματικές των Αμερικανικών πρωτοβουλειών. Έφτασαν μέχρι του σημείου να δεσμευτούν ότι αν απαιτηθεί, λέει, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε ναυτική επιχείρηση και στα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως όλα αυτά μαζί με business και μαζί με αγοραπολισίες, καθότι η Ελλάδα έχει ηγετικό, λέει, ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια φυσικού αερίου, διαφοροποιεί την προμήθεια σε σχέση με τη Ρωσία και την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, και έτσι φτάσαμε να το λένε δημοσίως πια ότι η Ελλάδα είναι, προσέξτε, η ραχοκοκαλιά για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της δουλίτσας υπάρχουν και οι κερδίζοντες. Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζει στην ενεργειακή ανασφάλεια και επισφάλεια, είναι όμως οι Έλληνες εφοπλιστές, αφού ελληνόκτητα πλοία είναι αυτά που κατά 20% μεταφέρουν τη θαλάσσια διακίνηση του αμερικανικού LNG. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύβουν πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, και δεν έχουν κανένα λόγο οι ντόπιοι συνεργάτες τους να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Το είπε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Τι είναι η Ελλάδα? Πυλώνας της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, πυλώνας για τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων. Βεβαίως, όταν ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις ενστάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα καλώδια, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ξέρετε τι απάντησε? Τίποτα δεν απάντησε. Αυτό που απάντησε ο Ρούμπιο ήταν ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε
απάντηση, λέγοντας, γενικόλογα βεβαίως, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να επιτύχουν αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς διαδρόμους και τα συναφή, αλλά αντιλαμβάνεται ο Ρουμπιό ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα. Βεβαίως τα κολλητήρια αυτού του Ευρωατλαντικού Θεάτρου Σκιών μας λένε από χτες και σήμερα και θα το λένε και τις επόμενες μέρες πόσο μεγάλο, σπουδαίο, super duper είναι που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Να τους θυμίσω ότι πριν 2 μήνες ο Τραμπ πήγε στην Τουρκία αλλά δεν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό βεβαίως δεν τους εμποδίζει να γλύφουν μέχρι και τις σόλες των παπουτσιών του.

Επίσης πανηγυρίζουν γιατί υπήρξε η υπογραφή για την εγκαθίδρυση, λέει, συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εθνοφρουρά είναι εκείνο το σώμα καταστολής που μεταξύ άλλων έχει διαταχθεί να αντιμετωπίζει συγκεντρώσεις και γενικά ανθρώπους που τολμούν να διαδηλώνουν. Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνεργάζεται πλέον με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι η αντιμετώπιση του εχθρού λαού. Η Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια εφεδρική στρατιωτική δύναμη στην οποία συμμετέχει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις εκτός συνόρων το δυναμικό της, αλλά έχει επιπλέον στις επίσημες αρμοδιότητές της, ξαναλέω, την αντιμετώπιση του εχθρού λαού εντός των συνόρων, δηλαδή την αντιμετώπιση εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης, όπως λένε. Μάλιστα, βγήκε ένας πριτσαπούρδας σήμερα, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών δυνάμεων. Και τι είπε, ξέρετε τι είπε, με αφορμή πάντα την υπογραφή της Συμφωνίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Όπως είπε λοιπόν, η Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ εκπαίδευσε, προσέξτε, τον στρατό της Ουκρανίας πριν το 2022. Και αυτό ήταν, όπως είπε ο Πιτσαπόρδας, καθοριστικό για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως βλέπετε, η ενεργειακή κόμβη, όπως η Ελλάδα και η Ουκρανία, θέλουν και αντίστοιχες εθνοφρουρές.

είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, πως ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου αμερικανοτσολιαδισμού. Έχουμε τα πολιτικά κολλητήρια της αμερικανοφροσύνης, έχουμε τους διεθνολόγους της συμφοράς, έχουμε τους δημοσιολογούντες σφογκοκολάριους του Ρούμπιο και του Τραμπ. Όλοι αυτοί συνοθούνται για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπόκυψη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Συναγωνίζονται ποιος θα είναι εκείνος που θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι προσδοκούν κέρδη, κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή. Και βεβαίως όλα αυτά είναι ντυμένα με το λάβαρο του πατριωτισμού και της ελληνικής σημαίας, έτσι ώστε να θυμόμαστε κάθε φορά εκείνο τον Άγγλο σοφό που έλεγε ότι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτικών απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά είναι πασπαλισμένα με όλο αυτό το βαρύγδουπο ύφος των διαφόρων αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, πως σαν λέει γεωστρατηγική αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με όλη εκείνη τη χυδαιότητα και την τόση πολιτική φτηνιά που θυμίζει αυτό το οποίο δεν ξεχάστηκε ποτέ, ότι το ζόμπι εκείνο που έλεγε «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», ζει και βασιλεύει.

0: Real FM.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
19: Η ιδέα της χρονιάς.
20: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
21: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
22: Στο αυτοκίνητο, στους
14: στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα στην ομιλία του στη ΠΝΙΚΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Σε ίσχυ μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ψυχικού όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση. Αναλυτικά στο real.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας στον πρόεδρο του Λάος, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

Ξέρετε, βλέποντας το Ρούμπιο εκεί στην Πνίκα, να πω το προηγούμενος που είχε περάσει από την Πνίκα ήταν ο Μανολάκης, ο Μακρόν. Του είχαν δώσει την Πνίκα το 2017. Αυτός είχε πει το όραμά του τότε, και αυτός είχε όραμα τότε για την Ευρώπη. Τότε αυτός είχε τη Λεπέν στο 15%. 9 χρόνια μετά, και αφού μας είπε το όραμά του για την Ευρώπη από την Πνίκα ο Μακρόν, έχει πάει τη Λεπέν στο 55%. Βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, θυμήθηκα αυτό το χαμό που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια, όταν ο εγχώριος Ευρωατλαντισμός είχε πάθει οργή, άφριζε για το γεγονός ότι τότε με αφορμή την συμφωνία για τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις, επαόριστον παραμονή τους το 2022, μετά από εκείνη τη συμφωνία, το ΚΚΕ είχε ανέβει στην Ακρόπολη και είχε ανεβάσει ένα πανό τότε που έλεγε «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή». Και τότε είχε γίνει χαμός. Χαμός είχε γίνει από όλους αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας ως θήτη δίπλα στο πλευρό του παγκόσμιου δολοφόνου. Η Ακρόπολη σήμερα παραχωρήθηκε απλόχερα από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να γίνει το ντεκόρ στον εκπρόσωπο του φασίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ. Α, βεβαίως έχουμε και την αναφορά του Ρούμπιο στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μάλιστα ήδη έχει χαρακτηριστεί και ως ύμνος. Ξέρετε, οι αναφορές αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα τσουβάλιασμα. Ένα τσουβάλι με ανιστόρητες θεωρίες, κομμένες και ραμμένες στη δολοφονική πολιτική των Αμερικάνων. Επεμβάσεις, χούντες, εκμετάλλευση του πλούτου δεκάδων χωρών. Διαχρονικά τα κάνουν αυτά οι Αμερικάνοι και βεβαίως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραμπ. Όλο αυτό με φόντο την Ακρόπολη είναι προφανές ότι άρεσε στους Αμερικανοτσολιάδες. Το πανό δεν άρεσε. Τώρα, καλείστε να απαντήσετε εσείς. Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει την Ελλάδα? Ένα πανό το οποίο λέει όχι στον πόλεμο και καμία συμμετοχή στον πόλεμο, ή η εικόνα με τον εκπρόσωπο του πολέμου στην Ακρόπολη? Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει τη χώρα? Έχουμε λοιπόν το μακελιό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουμε το μακελιό του πολέμου στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Συρία, και έχουμε την κυβέρνηση των προβλέψιμων και των διαθέσιμων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που διακηρύσει την εμβάθυση της αμερικανοφροσύνης της. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η οποία, θυμίζω, προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Ήταν η κυβέρνηση του Αγγελικού Τραμπ αυτή. Τη θυμάστε, έτσι? Η οποία εφαρμόζεται στην πράξη. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα, λιμάνια, ναυπηγεία, ένοπλες δυνάμεις. Όλα αυτά συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικάνων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό από την Ουκρανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά θάλασσα, και όλα τα παραπάνω σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη συνιστούν ψήφο, λέει, εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα και αναβάθμιση της χώρας. Ξέρετε, είναι εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που η πρώτη πράξη της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν να αναγνωρίσει πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία. Μια στημένη λεμονόκουπα τη CIA, τον Γουαϊδό, τον θυμάστε? Τον θυμάστε? Αυτόν τον γελίο. Αυτόν τον έχει αναγνωρίσει ως πρόεδρο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μιλάμε για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε έναν πρωθυπουργό που μόνο αυτός στον κόσμο χειροκροτούσε πριν από μερικά χρόνια τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου στο έδαφος του Λιβάνου από ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Αμερική. Πρόκειται για αυτό το είδος αναβάθμισης που αρμόζει στους διαθέσιμους σε τέτοιο βαθμό, το είδος αναβάθμισης

κρούσματα με την Τουρκία. Και πότε? Όταν αυτή παραβιάζει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ είναι που η Άγκυρα κατέχει τη μισή Κύπρο για πάνω από μισό αιώνα, που απειλεί και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας. Δίπλα σε αυτούς τώρα τους διαθέσιμους και τους προβλέψιμους, έχουμε και τους άλλους. Έχουμε αυτούς που σε μία νεκρανάσταση εκείνου του πασοκισμού των σπηλαίων και του φεύγουν οι βάσεις, που βεβαίως φύγαν αυτοί, οι βάσεις έμειναν, παρίσταναν τους διαδηλωτές της πορείας του Πολυτεχνείου. Αλλά θυμάστε, στρίβανε κάπου εκεί στο ύψος του Μεγάλη Βρετάνια. Θυμίζω, επί αριστερής κυβερνήσεως εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε ο τρέχον στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε που είχαμε προτάσεις ακόμα και για αμερικανονατοϊκή βάση στην Κάρπαθο. Αμερικανονατοϊκές υποδείξεις για συμφωνίες τύπου Πρεσπών, έλευση νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο με το πρόσχημα του ναυαγοσώστη των προσφύγων. Αλλά μετά από 4,5 χρόνια εκείνης κυβερνήσεως, δεν μπορεί να προκαλεί καμία έκπληξη ότι η αριστερά των μνημονίων, η αριστερά του κεφαλαίου, η αριστερά των τραπεζιτών, η αριστερά της Τρόικας κατάφερε μια χαρά να αναδειχθεί. Το ανέδειξε ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του σε εκείνη τη συνάντησή του για τον αγγελικό Τραμπ και ως η αριστερά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Άλλωστε, το ξέρουμε, οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα αν οι Αμερικανοτσολιάδες τους δηλώνουν δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Αμερικανοτσολιάδες να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά εδώ έχουμε και μία απίστευτη χυδαιότητα με την οποία οι κλακαδόροι ένθεν και ένθεν έχουν αρχίσει να γλύφουν για μια ακόμα φορά την αμερικάνικη μπότα, αλλά και να ξεσκονίζουν τόσο την κυβέρνηση για την αμερικανοφροσύνη της, αλλά και να απευθύνονται σε εμάς τους δογματισμούς, με τους δογματισμούς μας, εμείς είμαστε δογματικοί, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, το θέμα των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι στενά, όχι στενά και ιδεολειπτικά, εμείς είμαστε στενοί και ιδεολειπτικοί, αλλά να το βλέπουμε ρεαλιστικά, αυτοί είναι οι ρεαλιστές, και υπό το πρίσμα, λέει, των ανταλλαγμάτων που κερδίζει η Ελλάδα. Τώρα βεβαίως πρέπει να σας πω ότι παρακάμπτω την αηδία που νιώθω για κάτι τέτοιους πατριώτες, είτε πρόκειται για το πρώτο συνθετικό του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, της πατριδοκαπηλείας τους, είτε πρόκειται για το ρεαλισμό τους και τη διαρκή υποκρισία τους, και πραγματικά απευθύνομαι στους κανονικούς ανθρώπους. Έχουμε στη γειτονιά μας πολέμους, φωτιές που απειλούν να πρυπολίσουν ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε Ρώσους να πολεμούν τους Αμερικάνους στο έδαφος της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους. Έχουμε Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, Τούρκους στο σφαγείο της Συρίας. Έχουμε Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Κινέζους. Έχουμε πολεμικό μακελιό στο Ιράν. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται στη γειτονιά μας. Η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της φωτιάς? Έχει κανένα λόγο να είναι αυτή που αγκαλιάζει τον γενοκτόνο στην Παλαιστίνη? Υπάρχει και η θεωρία περί της ψήφου εμπιστοσύνης που λαμβάνει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Γιουσουφάκη, η θεωρία των ανταλλαγμάτων που δήθεν παίρνει η χώρα μας από τη συμμετοχή, από τη συνενοχή δηλαδή, των κυβερνήσεών της σε πολέμους και εντάσεις, είναι αυτή η θεωρία που οι φορείς της τη μυρικάζουν με εκείνο το ίδιο πάντα

0: φοριασμένο ύφος. Του τύπου, μα τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος, τουλάχιστον κάτι να κερδίσουμε και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι τη δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγιασμό του Ιράκ, θυμάστε ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε αργότερα? Τα ίμια ήταν. Και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Το 1999, όταν η χώρα μας έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο, στην ατοϊκή εκείνη επιδρομή, στη Ιουγκοσλαβία, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Οι σύμμαχοι να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια και παράλληλα να ενισχύουν τον αλβανικό εθνικισμό. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, είναι εκεί που παρέδωσαν την εξουσία επισήμως οι Αμερικάνοι στο Ταλιμπάν, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Να θυμίσω, το σχέδιο Ανάν ήταν και η διχοτόμηση της Κύπρου. Όταν ο Αμερικάνος πρέσβης έφτασε να το πανηγυρίζει κιόλας ότι το 2018 ήταν το έτος της Αμερικής στην Ελλάδα, τα θυμάστε αυτά, επί αριστερής κυβερνήσεως, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν η τουρκική ακτεωρός που εμβόλιζε το ελληνικό πλοίο στα Ήμια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας καλούν να λύσουμε με την Τουρκία τις διμερείς διαφορές μας. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκης διακινεί αυτές τις γελίες ατάκες περί ψήφου εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα είναι που η νατοϊκή σύμμαχος, η Τουρκία, προχωράει με τις πλάτες των Αμερικάνων πάντα. Αυτόν δεν εκδίαζε ο Τραμπ, δεν εκδίαζε πάλι προχτές τον Ερντογάν και την Τουρκία? Τώρα είναι λοιπόν με τις πλάτες των Αμερικάνων που έχουμε τα σενάρια της γαλάζιας πατρίδας, με αεροπλάνα, με πλοία, με γεωτρύπανα, με καλώδια κτλ. Αυτή η ιστορία πάει πολύ παλιά πίσω, γιατί ανάλογα ανταλλάγματα και ψήφο εμπιστοσύνης έχει πάρει η Ελλάδα από πολύ παλιότερα. Τη δεκαετία του 50 η Ελλάδα είχε φτάσει μέχρι την Κορέα. Τι πήρε για αντάλλαγμα? Χούντες πήρε και ατήλες πήρε με τις νατοϊκές πλάτες. Το 1919 η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων και του εσωτερικού διχασμού έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Γιατί? Γιατί ο Εθνάρχης τους ήθελε να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους. Ποια ήταν τα αντάλλαγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε? Η μικρασιατική καταστροφή, οι χούντες και οι μεταξάδες. Επομένως, ακόμα κι αν παραβλέψουμε όλο αυτό που κουβαλάει η θεωρία των τάχα μου ανταλλαγμάτων, όλο αυτό το υγρό, πώς το λένε αυτό, δεν είναι αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα κι αν το παραβλέψουμε αυτό, βλέπουμε ότι το αντίκρισμα το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την τάχα μου πάντα πατριωτική ιδιοτέλεια των δήθεν ρεαλιστών μας, όταν δεν είναι δεινά, νέα δεινά για την Ελλάδα, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και κάτι ακόμα, η συμμετοχή, η εμπλοκή, η συνενοχή στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα που διαπράττονται, η αμερικανοφροσύνη και η νατοφροσύνη από Σούδα μέχρι Αλεξανδρούπολη, δεν συντελούνται την παρούσα περίοδο όπως διατείνεται το γνώριμο επιχείρημα ορισμένων, διότι τάχα μου αυτό το διάστημα υπάρχει πάλι μια παγκόσμια κρίση και οικονομική και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία υπήρξε γονατισμένη από τα μνημόνια και εξαιτίας αυτής αδυναμίας οι εναλλασσόμενοι κυβερνώντες είναι τόσο δεκτικοί εν πάση περιπτώσει όπως τους ξεφώνιζε ως τέτοιους ακόμα και η Wall Street Journal απέναντι στον θείο Σαμ, στον θείο Τραμπ, στον θείο Μπάιντεν και στον κάθε εποχή θείο αρχής γενομένης από εκείνο το δολοφόνο, τον Τρούμαν, που του έχουν φτιάξει και άγαλμα εδώ γιατί έριξε δύο ατομικές βόμβες. Ήταν τη δεκαετία του 90 στο Ιράκ, ήταν το 99 στη Ιουγκοσλαβία, ήταν το 2001 στο Αφγανιστάν, ήταν το 2003 στο Ιράκ, που ό,τι έγινε, θυμάστε πότε έγινε, επί ισχυρής Ελλάδας, έτσι δεν έλεγαν τότε, για την Ελλάδα, ισχυρή Ελλάδα, δεν την έλεγαν. Δεν είναι λοιπόν ούτε το οικονομικό γονάτισμα, ούτε κανένα άλλο. Είναι πως το πλαίσιο αυτών των συμμαχιών που φέρνουν και το οικονομικό γονάτισμα, στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε την άρχουσα τάξη του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας, που λειτουργεί με όρους αμερικανονατοϊκού κατσαπιαδισμού και το διαπράττει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
21: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
21: Πολλά γκολ.
22: Γκολ στο βολί.
21: Ποιο βολί?
22: Ποιο μάτς?
21: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
21: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Real FM. Η ώρα.
28: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
29: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο Drifty. 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αναφορές σε μέσα ενημέρωσης περί ύπαρξης και δεύτερου εργαζόμενου σε εργοστάσιο που νοσεί με πνευμονία προς διόριστης αιτιολογίας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρωσίας διαβεβαιώνουν ότι κανένας δεν ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα που εργαζόταν στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης και πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Άνοδος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην κατάταξη της FIFA μετά την αίτητη παρουσία της στα 4 παιχνίδια του Nations League. Κέρδισε 5 θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση τον περασμένο Ιούνιο. Στην κορυφή παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την έναρξη αυτού που ακολούθησε. Και αυτό που ακολούθησε περιγράφεται με μία μόνο λέξη: γενοκτονία. Σήμερα είχαμε μία ακόμα επίσημη ομολογία του εγκλήματος από τον ίδιο τον εγκληματία. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε 100.000 στόχους. 100.000 στόχους σε όλη την περιοχή στα 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αυτά μεταδόθηκαν σήμερα από τους Ισραηλινούς, από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τον Ισραηλινό στρατό. Από τα πλήγματα αυτά, επαναλαμβάνω, 100.000 στόχοι. Οι 65.000 έγιναν στη λωρίδα της Γάζας, οι 28.000 επιθέσεις στο Λίβανο και τη Συρία, οι 4.500 στο Ιράν. Κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι η ιστορία στην Παλαιστίνη ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη του 2023. Αλλά ξέρετε, τα επιτεύγματα του Ισραήλ πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους λόγω της Ισραηλινής κατοχής από την δολοφονική μηχανή του κράτους τρομοκράτη από το 1948. Μόνο από το 2008 και μετά έχουν καταγραφεί 150.000 νεκροί και τραυματίες Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 33.000 ήταν παιδιά μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη των 3/4 των Παλαιστινιακών εδαφών αυτά τα τελευταία 70 χρόνια. Από 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είχαν περιοριστεί στα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί στηβάζονταν 5,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, με τα 2,5 εκατομμύρια να ζουν φυλακισμένοι στη λωρίδα της Γάζας σε μια έκταση 365 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 6 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ξεριζωμένους από τον τόπο τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη 774 πόλεων και χωριών της Παλαιστίνης από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Μόνο από τις αρχές του 2023 και μέχρι τον Απρίλιο του 2023 είχαμε 5.000 φυλακισμένους στα μπουντρούμια των κατοχικών δυνάμεων. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που 100.000 Παλαιστίνοι ήταν πλήρως αποκλεισμένοι από τρεχούμενο νερό
Εκατοντάδες ή χιλιάδες οι αποκλεισμένοι σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 23 που είχαμε την αρπαγή των εδαφών των Παλαιστινίων από περισσότερους από 600.000 έπικους. Ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι αντιμέτωποι με το απαρχάιντ των περιορισμών μετακίνησης. Και είχαμε για πάνω από 17 χρόνια και μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 23 τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από αέρα, στεριά και θάλασσα. Σε όλα αυτά λοιπόν που είχαν συμβεί μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 23 έρχεται τώρα να προσθεθεί μια απροσχημάτιστη γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και μετά έχουμε πάνω από 75.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 30 περίπου χιλιάδες παιδιά. 30.000 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι δολοφονημένες γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία ξεπερνούν τις 38.000. Όπως ομολόγησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το 83% των στόχων τους στην Παλαιστίνη ήταν άμαχοι. Ο ρυθμός θανάτου παιδιών στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία είναι ένα δολοφονημένο παιδί κάθε 50 λεπτά επί 3 χρόνια. Ο ρυθμός θανάτου γυναικών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, κοριτσιών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, είναι 47 δολοφονημένα κορίτσια κάθε μία μέρα. Ο ρυθμός του ακροτηριασμού παιδιών στην Παλαιστίνη είναι έως και 10 παιδιά την ημέρα. Αυτή την ώρα, κάτω από τα ερείπια της Παλαιστίνης, υπολογίζονται ότι βρίσκονται 10.000 πτώματα. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 έχουμε πάνω από 180.000 τραυματίες στην Παλαιστίνη. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Είναι το 95% του πληθυσμού. Εν μέσω της περίφημης εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από ένα χρόνο, έχουμε πάνω από 1.500 δολοφονημένους στην Παλαιστίνη. Σε αυτόν τον ένα χρόνο της λεγόμενης εκεχηρίας έχουν δολοφονηθεί πάνω από 300 παιδιά. Ένα παιδί την ημέρα. Σε αυτή τη γενοκτονία ο στρατός των δολοφόνων έχει ισοπεδώσει το 78% των κτηρίων της Παλαιστίνης. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 97% των σχολείων και των πανεπιστημίων. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 94% των υποδομών υγείας στην Παλαιστίνη. Έχει πλήξει
και τα 36 στα 36 νοσοκομεία στην Παλαιστίνη. Έχει καταστρέψει, έχει διαλύσει το 82% του οδικού δικτύου της Παλαιστίνης. Σε αυτά τα χρόνια της γενοκτονίας, πάνω από το 90% των πηγών νερού και υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σε αυτά τα 3 χρόνια της γενοκτονίας, το 98% των καλλιεργειών, των αγροτικών καλλιεργειών, καταστράφηκαν σκόπιμα. Το 90% των σχολείων της UNRWA, εκεί που κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων, κατά τον πρώτο χρόνο της γενοκτονίας, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πάνω από το 80% της λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί αμέτρητες φορές και έχει τεθεί υπό την κατοχή του Ισραηλινού στρατού. Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Γάζα, που κρίνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, είναι προφανές ότι αφήνει έκθετη και την ελληνική κυβέρνηση και όποιον άλλον παριστάνει ότι αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας δεν είναι μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση. Αυτοί που αποκαλούν το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, ως την μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, αυτοί που αγκαλιάζονται με τους καταζητούμενους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δίνουν τα χέρια τους και τις αγκαλιές τους σε αυτούς που έχουν βουτήξει τα δικά τους χέρια και το δικό τους γλιώδικο προσωπείο μέσα σε ένα φρικαλαίο θανατικό. Όσοι όμως δεν ανήκουν στα καθάρματα που βαφτίζουν τάχα μου αυτοάμυνα την γενοκτονία, όσοι δεν ανήκουν σε αυτούς τους δακρυσμένους κροκόδιλους, στους υποκριτές, στους Πόντιους Πιλάτους, στους αλακάρτ ευαίσθητους δήμιους, όσοι πραγματικά πιστεύουν και ποθούν την ειρήνη, όσοι δε βάζουν στο ζύγι τα αθώα θύματα της μιας πλευράς με τα αθώα θύματα της άλλης πλευράς, εκείνοι που δεν τους πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία, όπως στον κύριο Μητσοτάκη, του πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία του κυρίου Μητσοτάκη μετά από όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μία οδό, και η μόνη οδός η οποία υπάρχει είναι να κρατιέται ζωντανή η Παλαιστίνη, η οδός του ξεσηκωμού παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη, μέχρι να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αδιανόητους του κινησμού και του κανιβαλισμού, έχουν ένα δρόμο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από τη σημαία της Παλαιστίνης, για να μπει τέλος στις εκατόμβες, για να μην θρηνούν οι λαοί της περιοχής, ο Παλαιστινιακός λαός, ο Ισραηλινός λαός, οι υπόλοιποι λαοί της Μέσης Ανατολής.
Αυτό είναι το χρέος του ανθρώπου. Είναι ένα χρέος και οφειλή της ανθρωπότητας. Με τεράστιο, με βαθύ ιστορικό βάρος για όλες τις γενιές που έρχονται.

0: Η ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται με ένα κράτος γενοκτόνο. Ο φασίστας Νετανιάχου σε ένα υπεριαλιστικό δελήριο έχει δηλώσει «αλλάζουμε την όψη του κόσμου». Είναι αυτός που έχει δηλώσει «η Γάζα δεν υπάρχει πια, ούτε ο Λίβανος». Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Αυτά ήταν τα λόγια του μιλώντας στην Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Ξέρετε, όταν ο Γκέρινγκ, ο υπαρχηγός του Χίτλερ και επικεφαλής της Γκεστάπο, ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην κυβέρνηση των Ναζί, απευθύνθηκε τότε στην αστυνομία του Ντόρτμουντ και είχε δηλώσει το εξής: «Δύο είδη νόμου ξέρω, γιατί ξέρω και δύο είδη ανθρώπων. Αυτούς που είναι με το μέρος μας και αυτούς που είναι εναντίον μας». Αυτά τα έλεγε ο Γκέρινγκ. Αυτός λοιπόν ο νόμος του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, ο νόμος των Ναζί, έχει γίνει ο παγκόσμιος νόμος αυτής της νέας τάξης, του νέου αμερικάνικου αιώνα, όπως τον έχουν βαφτίσει τα γεράκια της Ουάσιγκτον. Και πραγματικά συνιστά ιστορική παραφροσύνη 8 δεκαετίες, 9 πόσες είναι μετά το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, εκείνος που αναβιώνει τη λογική, και βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, του Γκέρινγκ να είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο νόμος που εφαρμόζει το Ισραήλ, αυτή η ύβρις κατά του ανθρώπου, αποτελεί μετουσίωση του χιτλερικού δόγματος. Εφόσον σε παρακολουθώ είσαι ύποπτος, εφόσον σε εκτελώ είσαι ένοχος, εφόσον σε βομβαρδίζω είσαι τρομοκράτης. Η λογική του φασισμού στην εκδοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ λέει δεν είναι ο Νετανιάχου ο δολοφόνος, δεν φταίει αυτός, φταίνε τα θύματά του, φταίνε οι εκτελεσμένοι, φταίνε οι δολοφονημένοι. Και γιατί φταίνε? Φταίνε γιατί είναι Παλαιστίνοι, φταίνε γιατί είναι Λιβανέζοι, φταίνε γιατί είναι Σύριοι, φταίνε γιατί είναι Ιρανοί. Γιατί είναι άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου που υπέπεσαν στο έγκλημα να μην συμφωνούν με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι δε φταίνε και διπλά. Γιατί ξέρετε, δεν συνενούν με την κατοχή της πατρίδας τους από το Ισραήλ. Είναι ο ίδιος φασισμός που πριν από 90 χρόνια έλεγε ότι ο Χίτλερ δεν ήταν τάχαμο αντισημίτης, απλώς εκείνοι έκαναν το λάθος να είναι Εβραίοι.
1: Real FM.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
6: Φτάνουμε.
5: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες, φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε. Φτάσαμε.
7: Φτάνει.
5: Ποιο?
7: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 20 ιστορίες. 20 βήματα.
6: 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην επιρροή της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση της Αμερικανικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Επισήμανε ότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του 21ου αιώνα και είτε η Δύση θα βρεθεί στην κορυφή είτε θα βυθιστεί στην παρακμή. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Αναλυτικά στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τη βασική διδαχή της ιστορίας την έχουμε πει έτσι, ότι οι εθνικόφρονες κατά βάση είναι στομαχόφρονες. Εν ολίγης δηλαδή, δεν είναι σπάνιο η ακροδεξίλα να πηγαίνει μαζί με τη λαμογίλα. Και αναφέρομαι σε αυτό τον κύριο, τον υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον Κυράλη Φατζή, με τον Βελόπουλο, τον κάτοχο των επιστολών του Ιησού Χριστού. Μετά πήγε στο Λάος, του πήρε και το κόμμα του Καρατζαφέρη, ωραίος και αυτός, μέγας τσάκαλος. Μιλάω για αυτόν τον κύριο Φίλιππο, τον Γκαμπούρη, ο οποίος ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 6 άτομα για απάτη, λέει, εις βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, 5 εκατομμυριάκια ευρώ. Είναι ο Θεοδός μαζί. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Για πες, τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ακριβώς. Άκουγα τα σχόλια. Γι' αυτό με ακούτε. Το στομαχόφρονες μου άρεσε, αλλά μου έρθει στο μυαλό ένα άλλο που έλεγαν παλιότερα στα πανεπιστήμια της δεκαετίας του 80, που έλεγε ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι αμήνονται περί πάρτης.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ναι.
0: Από την κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία ελέγχεται για τα λεφτάκια εκεί, μέχρι τον Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών, τον άλλο ακροδεξιό.
1: Ακούγοντας αυτό για τους στομαχόφρονες, πάντως εμένα μου ήρθε στο μυαλό έτσι αυτό το σύνδεμα.
0: Τι γίνεται με τον συγκεκριμένο κύριο, αυτόν τον τηλεοπτικό αστέρα, ναι, και τηλεοπτικός αστέρας?
1: Βεβαίως. Τι λέει το ρεπορτάζ? Πρώτον, έχουμε την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων, γιατί είναι 5 εκατομμύρια. Η έρευνα, το Facebook που έχει βάλει στο δημόσιο, φέρεται να έχει βάλει στο δημόσιο, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα. Τώρα, όπως πάμε, η διώξη είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι 5 τα εκατομμύρια, μέχρι το 2021 έχουν φτάσει οι έρευνες. Ωστόσο, από τα έγγραφα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αποδεικνύεται ότι αυτές οι εταιρείες, οι μαϊμού εταιρείες, οι εικονικές, οι εταιρείες βιτρίνα, όχι οι νόμιμες, λειτουργούν από το 2013 κάποιες. Και αυτό το σύστημα, το ανοίγω μια εταιρεία που δεν έχει γραφεία, δεν έχει τίποτα, είναι μόνο στα χαρτιά, μετακυλίω εκεί εργαζόμενους, όπου φτάνουν οι εισφορές, τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, φτάνουν στο πικ και εκεί βάζω λουκέτο, τραβάω ένα κανόνι, ο αχεράνθρωπος χάνεται και ούτω καθεξής. Αυτό είναι από το 2013, κατά συνέπεια τα 5.332 για την ακρίβεια, είναι 5.332.000 δραχμές τα χρέη προς το δημόσιο, προφανώς και μάλλον είναι πολλαπλάσια. Γιατί όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021, αλλά οι εταιρείες αυτές φαίνεται να λειτουργούν από το 2013 και έπειτα με αυτό το σύστημα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την εμφάνιση πολύ γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, τραγουδιστές που εργάζονταν κατά καιρούς στο νυχτερινό κέντρο ή στα νυχτερινά κέντρα, που ήταν αφανής ιδιοκτήτης, φέρονταν αφανής ιδιοκτήτης ο Φίλιππος Γκαμπούρης, για να δώσουν κατάθεση για να διαπιστωθεί η σχέση που είχαν με τον άνθρωπο αυτό, καθώς φαίνεται να πληρώνονταν από αυτές τις εταιρείες που δημιουργούσε με τους αχυρανθρώπους. Όταν μιλούμε για αχυρανθρώπους, στο μεταξύ κρύβεται και ένα δράμα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς που έχουν βρει, οι περισσότεροι είναι με επιδόματα ανεργίας, άλλοι σήμερα έχουν μεροκάμα, το αύριο δεν έχουν να βάλουν, δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαΐ να βάλουν στο πιάτο τους. Γιατί τους ανθρώπους συζητάμε, τους οποίους εκμεταλλεύονταν βέβαιως και χρησιμοποιούσαν τα ονόματά τους. Γιατί και αυτό, γιατί ήταν και ο Φίλιππος Γκαμπούρης και στις εκπομπές του εκεί έλεγε για το πόσο πιστός χριστιανός είναι ο άνθρωπος αυτός και μας, αν θυμάμαι καλά, έκανε και κάτι με κάτι πυρούνια που κολλάγανε απάνω του, με αυτά τα εμβόλια που ήταν με μαγνήτες. Αυτά τα είδα σε κάποια βίντεο, αλλά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Τουλάχιστον εγώ μπορεί να είμαι λίγο μικρόνος απέναντι σε αυτό. Η εξέλιξη ωστόσο της υπόθεσης αναμένεται να είναι πιο σοβαρή, καθώς τις επόμενες ημέρες το πιο πιθανό είναι θα γίνει και έρευνα στα γραφεία του κόμματος, του Λάος δηλαδή, του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερμού, όπου είχε διαγράψει και τον ιδρυτή του κόμματος, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, καθώς σε μια διεύθυνση που φαίνεται επίσης ως στέγη του κόμματος και διοικητικά γραφεία, φαίνεται να συστεγάζονταν και καμιά δεκαριά εταιρείες από αυτές τις εικονικές που λέγαμε. Οπότε, κατά συνέπεια, μόνο και μόνο το γεγονός αυτά τα έγγραφα που βρέθηκε, θα γίνει από αυτές τις εικονικές που λέγαμε.

λέει με τις τιμές στα καύσιμα, η Συγκρού λέει είναι γεμάτη. Συγκρού είναι γεμάτη. Άμα σε ενοχλούσαν τα καύσιμα, απέναντι το λεωφορείο. Μετά είχαμε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος επίσης δεν λύνεται κανένα πρόβλημα, γιατί εκεί που ατένιζε την Εθνική Οδό από την Καρδίτσα έβλεπε πολλά αυτοκίνητα. Οπότε λέει έχει πολλά αυτοκίνητα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα θυμάμαι και εκείνη την άλλη που της λέγανε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς με τα 800 ευρώ που δεν βρίσκουν να νοικιάσουν σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι εκεί που τους θέλουν για αναπληρωτές. Και εκείνη απαντούσε, ο τζάμπας τέλειωσε, ο τζάμπας τέλειωσε. Δεν το είπε για κανένα τραπεζίτη που έχει να πληρώσει φόρο εδώ και 15 χρόνια, έτσι. Δεν το είπε για κανέναν εφοπλιστή που φορολογείται οικειοθελώς. Το είπε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Καλά, για τους λαζαρίδιδες τα έχουμε πει, έτσι. Τώρα είχαμε και τούτην εδώ, μιλάω για την αξιότιμη κυρία, ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Η κυρία λοιπόν Ελεονόρα Μελέτη δήλωσε τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτά που σας διάβασα υπόθηκαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και πραγματικά έτσι ευτυχώς που βρέθηκε ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να αναδείξουν, ρε παιδί μου, τελικά την τραγωδία, αυτή την τραγωδία που βιώνουν οι εργοδότες που δεινοπαθούν από εργαζόμενους. Σχόλιο. Ναι, έχω ένα σχόλιο. Τι ζούμε, ρε αδέρφη. Τι ζούμε.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

0: εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι?
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ελένη μου, θύμισέ το μου όταν πλησιάσει ο χρόνος αυτό που μου έχει στείλει. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Real Blogger, το φίλο Κωνσταντί μου. Το σύστημα όπως το έχουν φτιάξει δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορείς να μπεις στον ημεροδρόμο να τις βρεις τις εκπομπές με την κατάλληλη αναζήτηση. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στο Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Πολλές καλησπέρα στο Νιόνιο, στην Αγγελική, στην Κατερίνα, στο Γιώργο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Αναστάση μου, να είσαι καλά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία εξήγηλε προχτές ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα είναι της τάξης εκείνο το δεκάλεπτο, τι ήταν στο πετρέλαιο. Είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Περί αυτού πρόκειται. 20 εκατομμύρια. Χτες πήγε στους βιομηχανούς και τους έδωσε για το δικό τους ενεργειακό πρόβλημα 95 εκατομμύρια. 95. Δηλαδή, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, οι οποίοι βιώνουν ό,τι βιώνουν με τις τιμές των καυσίμων, αξίζουν όσο το 1/5, 700 βιομηχανών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τις διαδηλώσεις, καθώς εκατοντάδες Βέλγοι φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης για να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σχήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στην γαλλόφωνη κοινότητα, με αιχμή την αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Φαίνεται πως οι Βέλγοι πήραν έμπνευση από τους Γάλλους και σήμερα στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν στις μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμειναν κλειστά λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Και τα αιτήματά τους αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία. Στο επίκεντρο μάλιστα των μαθητικών διαμαρτυριών βασίζονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα μείνουμε στη Γαλλία και θα πάμε σε μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά της Γαλλίδας ευρωβουλευτής αριστεράς, της Ρήμα Χασάν, η οποία αφαίρεσε μια Ισραηλινή σημαία από έκθεση που τιμούσε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Η ίδια η Χασάν επιβεβαίωσε ότι η ίδια αφαίρεσε την σημαία, αλλά πέριψε τους ισχυρισμούς ότι στάθηκε πάνω της ή ότι έριξε σκόπιμα κάτω ή την ποδοπάτησε και διάφορα άλλα τα οποία διέρευσαν μετά την πράξη της. Οι ευρωβουλευτές, να θυμίσουμε, δεν μπορούν να εμποδιστούν από το να ψηφίσουν σε περίπτωση κυρώσεων, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες κυρώσεις, όπως είναι η απώλεια της ημερήσιας αποζημίωσης ή ο αποκλεισμός από τις εργασίες κάποιων επιτροπών.
0: Μάλιστα. Είναι η μέρα που είπαμε, αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ότι από την 7η Οκτώβρη έχουν χτυπήσει 100.000 στόχους. 100.000 στόχους.
1: Και αυτό δεν αρκεί για να δείξει την θηριωδία που έχει εκτυλιχθεί στη Λόριδα της Γάζας, με ανθρώπους να είναι αποκλεισμένοι από παντού και από τα πάντα, από τροφή, από νερό, από φάρμακα, από εκπαίδευση, από παντός είδους βοήθεια.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM. Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζόνα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
13: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω για άλλο ένα πρωινό εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα αμετάβλητη εδώ και μέρες στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, πεντακάθαρος ουρανός, καθαρός ορίζοντας, ήρεμη θάλασσα, ηλιόλου στο πρωινό, υπέροχη θέα από το στούντιο εδώ του Real Voice. Και ένας φυσικός πίνακας μπροστά μας, ο κόλπος της Ιξιάς. Σήμερα Πέρι δεν έχει κίνηση στη θάλασσα. Περίεργο. Προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν βλέπουμε κάτι. Ησυχία, ηρεμία. Πώς είστε? Αντέχετε? Στα μισά της εβδομάδας φτάσαμε κιόλας. Εδώ λοιπόν το πρωινό Express. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά γεγονότα γύρω μας. Είναι από τις μέρες που λέω ώρες να έχουμε ραδιοφωνικές να γεμίζουμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά.

Η ομάδα μας, η γνωστή, ο Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα, μας ενημερώνει με την επικαιρότητα συνοπτικά και εμπεριστατωμένα. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express για να συμπληρώσει έτσι την πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε 7 το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου και θα πάει μέχρι τις 11, οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να επιστρέψουμε στις 12 εδώ στο δικό μας στούντιο με την Real Blonde Νατάσα Ράγιο. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και το βράδυ στις 9 το πρωινό μας Express σε επανάληψη. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι της καθημερινότητάς μας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, μόνο εκεί τα βρίσκουμε. Σε αυτή την τεράστια ποικιλία που δεν έχει να ζηλέψει, επαναλαμβάνω, σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιό μας, που είναι διαρκώς αναρτημένο και ανανεώνεται όσο ανανεώνονται και οι προσφορές στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Δύο καταστήματα λοιπόν σας περιμένουν και σήμερα και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις καθημερινές σας αγορές, για να δώσετε στο σπίτι σας, στους αγαπημένους σας, μόνο τα καλύτερα.

Όλη η ειδησιογραφία κινείται σε ρυθμούς Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Αθήνα για τον εκτροστρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Θα συναντηθεί πρώτα με τον Γιώργο Κεραπετρίτη και στις 7 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στην άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν εδώ την επίσκεψη. Έχουν υποθεί πάρα πολλά σε επίπεδο εκτιμήσεων και πληροφοριών. Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ήταν 7 Οκτωβρίου του 2023. Η μέρα εκείνη άλλαξε ριζικά την ροή της ιστορίας στη Μέση Ανατολή, πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση, ένα μακροχρόνιο πόλεμο με τεράστιες απώλειες αμάχων. Η επίθεση οδήγησε σε μια σαρωτική στρατιωτική απάντηση της Ισραήλ στη λωρίδα της του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, οι οποίες τερματίστηκαν μετά από συμφωνία και χειρίας, προκάλεσαν το θάνατο πάνω από 74.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ενδεχομένως να είναι και πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, ισοπεδώνοντας μεγάλο μέρος των υποδομών της Γάζας. Και 29 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε μαζική επίθεση με χιλιάδες ρουκέτες, ενώ εκατοντάδες ένοπλοι παραβίασαν τα σύνορα και εισέβαλαν σε Ισραηλινές κοινότητες και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα. Περίπου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης. Ήταν η πιο αιματηρή μέρα στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Συνολικά 251 άνθρωποι κρατήθηκαν ως όμηροι και μεταφέρθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακτά τη σωρό του τελευταίου επιβεβαιωμένου ομήρου στις αρχές του 2026.

0: Λοιπόν, να δούμε τον καιρό για να μπούμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Να δούμε τον καιρό, την πρόβλεψη από τον Γιάννη Μανολά, περί αν είμαστε έτοιμοι.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος, προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις, ειδικά προς το μεσημέρι, να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασίες σε καλά επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο υψηλότερη από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 βαθμούς, στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Η υγρασία μεταξύ 45 και 70%. Για αύριο Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 26, στην Λίνδο από 21 μέχρι 27, στο Καστελόριζο από 21 επίσης μέχρι 26 και στα ορεινά τέλος από 18 μέχρι 24 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 50 και 70%.

Να ξεκινήσουμε με τις καλές ειδήσεις. Διαπιστώσαμε από την ενημέρωση που είχαμε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα δελτία τύπου τα οποία βγήκαν χθες, ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανοίγματος της ινδικής αγοράς. Τουριστικής αγοράς εννοείται. Χθες είχαμε τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου εδώ στην εκπομπή μας, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος μας είπε πραγματικά ότι μιλάμε τώρα για μια χώρα δισεκατομμυρίων, μιλάμε για μια αγορά περίπου 300 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι αυτή που είναι της μεσαίας και της ανώτερης, ανώτατης οικονομικής στάθμης. Γιατί η Ινδία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, ωστόσο είναι μια χανής χώρα. Στα δισεκατομμύρια του πληθυσμού της, 300 εκατομμύρια είναι μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια Ευρώπη ολόκληρη, δηλαδή, μπορεί να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές, να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στα νησιά μας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, υπό το πρίσμα αυτό, οι προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται ότι αποδίδουν είναι να ανοίξει για την περιοχή μας εδώ αυτή η τεράστια αγορά της Ινδίας. Με αφορμή λοιπόν το συνέδριο του ΤΑΦΗ, της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, που διεξάγεται εδώ στην Ρόδο, ολοκληρώνεται σήμερα 7 του μήνα. 40 χρόνια κλείνει η ΤΑΦΗ, η Ομοσπονδία, και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι επέλεξε για πρώτη φορά, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, να κάνει το ετήσιο συνέδριό της εκτός Ασίας, να έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Το γεγονός λοιπόν ότι επέλεξε τη Ρόδο σίγουρα σημαίνει πολλά. Δεν πατάμε ένα κουμπί, το είπε και ο Περιφερειάρχης αυτό κατά την τελετή έναρξης την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν πετάμε ένα κουμπί και θα πλημμυρίσουμε Ινδούς. Προφανώς όχι, θέλει πολλή δουλειά και πολύ συστηματική δουλειά να γίνει. Όμως η μεγάλη αυτή πόρτα έχει ανοίξει. Χθες λοιπόν στην περιφέρεια ήταν μια μέρα επαφών. Ο Περιφερειάρχης δέχθηκε στο γραφείο του τον πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Ραβί Σανκάρ. Διαβάζω την ανάρτησή του. Η παρουσία του στη Ρόδο με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο της ΤΑΦΗ, μάλλον είναι Ομοσπονδία, μας έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουμε μια συζήτηση για τις προοπτικές που ανοίγονται στη σχέση των νησιών μας με την Ινδία. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει μια σπουδαία γέφυρα, να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους μας, να δημιουργήσει συνεργασίες και να δώσει σε περισσότερους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το Αιγαίο, την ιστορία και τη φιλοξενία του. Τον ευχαριστώ για την εξαιρετικά θετική συμβολή του στο να βάλουμε τα θεμέλια σε αυτή τη σχέση. Η φιλία ανάμεσα στους λαούς χτίζεται μέσα από τις συναντήσεις, τη γνωριμία και τη διάθεση να δημιουργήσουμε μαζί. Αυτά για την χθεσινή επίσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη, του πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, του Ραβί Σανκάρ. Όμως δεν ήταν η μόνη συνάντηση που έγινε αυτή χθες. Έγινε και άλλη, λίγο αργότερα. Πριν από λίγα λεπτά ήρθε το σχετικό δελτίο τύπου, η συνάντηση του κυρίου Χατζημάρκου με στελέχη της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, την Ίντιγκο, και με τον πρόεδρο της ΤΑΦΗ, χθες στο γραφείο του. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής πωλήσεων της Ίντιγκο, Άγνελ Πίντο, και Άνσουλ Σέθι, εάν τα διαβάζω σωστά βέβαια τα ονόματα αυτά, ο πρόεδρος της ΤΑΦΗ, Αμπάς Μουάζ, και ο Managing Director της WOTF Group, Νίκος Καβαλιέρος, εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Χρήστος ο Μιχαλάκης. Η Ίντιγκο, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, αλλά είναι και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Νότια Ασία. Ακούστε, το πτητικό έργο ξεπερνά τις 2.000 πτήσεις ημερησίως. 2.000 πτήσεις ημερησίως.
συνδέει απευθείας την Ινδία με την Ελλάδα. Από τον περασμένο Ιανουάριο ξεκίνησε αυτό, με 6 πτήσεις εβδομαδιαίως προς την Αθήνα, 3 από το Νέο Δελχή και 3 από τη Βομβάη. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν πλέον των απευθείας πτήσεων από την Ινδία στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε εύκολα, αυτονόητο είναι, ότι ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές. Έτσι λοιπόν η συζήτηση χθες με τα στελέχη της Indigo επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με αυτήν την τεράστια αεροπορική εταιρεία και την TAFI εννοείται, την Ομοσπονδία των Πρακτόρων, ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον της Ινδικής αγοράς για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σταθερή ανάπτυξη των τουριστικών ροών προς τα νησιά μας. Μια μεγάλη αγορά λοιπόν, μια αγορά 300 εκατομμυρίων Ινδών ανοίγει για τη χώρα μας και ανοίγει από εδώ, από τη Ρόδο.

0: Κατά τα άλλα, τι είχαμε, αυτό που λέει και ο λαός, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τη ΔΕΙΑΡ με τις αιμονές της και με τις ανακοινώσεις της. Η όλη αυτή η κατάσταση πραγματικά έχει γίνει πια πάρα πολύ κουραστική, για να μην πούμε ότι έχει γίνει αστεία. Πολύ περισσότερο όταν διαπιστώνει κανείς ότι άλλα γράφουν στη μια, άλλα γράφουν στην άλλη, αυτοαναιρούνται. Κάτι που το παρατήρησε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Θανασλιάς, ο οποίος τους απαντά. Στους ισχυρισμούς τους και στα ερωτήματα που υποτίθεται ότι θέτουν. Ο καημός τους είναι το φράγμα γαδουρά. Αυτό είναι το θέμα και αυτό το οποίο έχουν βρει τώρα ως πάτημα για να συντηρούν όλη αυτή τη φασαρία και όλον αυτόν τον θόρυβο είναι τα έργα της δεύτερης φάσης. Ζητήματα όμως τα οποία έχουν απαντηθεί κατ' επανάληψη και όχι τις τελευταίες μέρες. Έχουν απαντηθεί στη διάρκεια αυτών των δύο περίπου χρόνων που συνεχίζεται όλη αυτή εδώ η παροδία. Έχουν απαντηθεί όλα πάρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα επιμένουν να συντηρούν αυτό το ζήτημα στην επικαιρότητα και όχι μόνο να το συντηρούν αλλά και να το κλιμακώνουν. Προειδοποιώντας για προσφυγές που θα τις κάνουν, τις κάνανε, κανείς δεν ξέρει, όπως προκύπτει από τα δελτία τους έτσι όπως είναι διατυπωμένα. Μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, λέει, μέχρι θα φτάσουν, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά ξέρετε τώρα, η ουσία ποια είναι, ότι όλο αυτό το πράγμα, με τον τρόπο που γίνεται, με την αιμονή που γίνεται, ένα και μόνο αποδεικνύει. Εδώ προφανώς επιχειρείται από προσανατολισμός της κοινής γνώμης, να σηκωθεί δηλαδή φασαρία, να σηκωθεί θόρυβος, να επινοηθεί και να συντηρηθεί εκεί ένας εχθρός, ένας κακός απέναντί τους. Γιατί? Για να εκτραπεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα δικά τους τα ζητήματα, τις δικές τους τις ευθύνες που είναι μεγάλες, είναι τεράστιες. Γιατί στην κορυφή όλης αυτής της συζήτησης και στον πυρήνα της ταυτόχρονα, στη βάση της, βρίσκεται ο βιολογικός στο βόδι. Όσο και να θέλουν να το κρύψουν, όσο και να θέλουν να εκτρέψουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, κανένας δεν θα ξεχάσει, δεν μπορεί να ξεχάσει, ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι η Ρόδος βρέθηκε δακτυλοδεικτούμενη εξαιτίας τους με τα λίμματα να βάφουν τη θάλασσα σε αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα εκεί στην εκβολή του βιολογικού στο βόδι, με τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες δίπλα, με την Καλλιθέα πιο πέρα, με χιλιάδες επισκεπτών να περνούν, να πρέπει να κλείσεις τα παράθυρα του αυτοκίνητου σου για την μπόχα, για τη βρώμα. Αντίστοιχη βέβαια υπάρχει και σε άλλα σημεία της πόλης. Παιδιά, πώς ζείτε εκεί στον Άγιο Φραγκίσκο? Εκεί στο, καθώς τρίβεις στο περίπτερο εκεί στο άγαλμα του Παπανδρέου. Πώς ζει αυτή η γειτονιά εκεί πέρα? Εδώ περνάς με το αμάξι και κλείνεις το παράθυρο έτσι και δεν αντέχεις την μπόχα επειδή περνάς και είσαι εν κινήσει. Πόσο μάλλον να μένεις και εκεί. Δηλαδή απορώ οι άνθρωποι και κάποιες επιχειρήσεις που είναι εκεί, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ που είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στη πρασινάδα και αυτά. Και λέω τώρα, πώς να πας εκεί πέρα δηλαδή, να καθίσεις να κάνεις τι, να σε πνίγει η μπόχα? Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό, τέλος πάντων. Όλη η ιστορία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Μην έχετε καμία αμφιβολία έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ότι είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια από προσανατολισμού Και όπως έγραψε χθες στην απάντηση που τους έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο Κώστας Θερασλιάς, φαίνεται ότι ο φόβος είναι που τους καθοδηγεί σε αυτές εδώ τις κινήσεις. Και σε αυτή την προσπάθεια να συντηρούν το θέμα του φράγματος στη δημόσια συζήτηση. Πρέπει να είστε σε απόγνωση, διαβάζω εδώ ένα τμήμα από την απάντηση που τους έδωσε εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας. Πρέπει να είστε σε απόγνωση για να καταγγέλλετε σε 6 φορείς, ελπίζοντας ότι κάποιο από αυτούς θα βρει κάτι να σας δώσει ως άλοθη ως προς το τι πραγματικά κάνετε στη ΔΕΙΑΡ. Όσες καταγγελίες και να κάνετε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να κοροϊδέψετε την κοινή γνώμη ως προς τη διαχείρισή σας. Εδώ εγώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η διαχείριση δεν έχει να κάνει μόνο με τις υποδομές και το αποτέλεσμα που βλέπουμε, βλεπελήματα στο Βόδι. Η διαχείριση έχει να κάνει και με το οικονομικό σκέλος. Έτσι, και εδώ μέσα από αυτές τις εκπομπές έχουν βγει απίθανα πράγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη πλέον για την οικονομική διαχείριση. Συνεχίζω με την ανακοίνωση. Η τοξικότητά σας δείχνει φόβο. Η υστερία με την οποία καταγγέλλεται δείχνει εμπάθεια. Και τα δύο μαζί όμως δείχνουν ότι ξέρετε ποιοι είστε. Και τα δύο δείχνουν ότι έχετε πολλά να κρύψετε, γι' αυτό έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη την αλλαγή ατζέντας. Επιβεβαιώσατε και στους ελάχιστους που είχαν απομείνει με αμφιβολία ότι ενεργούσατε από την αρχή βάσει σχεδίου οργανωμένου και με κεντρική καθοδήγηση. Κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις, κεντρική καθοδήγηση. Όσες απειλές και αν εκτοξεύσετε, όσες καταγγελίες και αν κάνετε, όσα ψέματα και αν πείτε, δεν θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από τις ευθύνες σας ούτε από τα πεπραγμένα σας. Τα λύματα στη θάλασσα από το βιολογικό στο Βόδι δεν ήταν παρά ένα μόνο σύμπτωμα της πολιτικής σας. Φροντίσατε πρώτοι να το συντηρείτε με πάθος, να μολύνετε με λύματα όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και την καθημερινή πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Αυτοί είστε. Σκληρή απάντηση. Ομολογουμένος, αλλά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, αναμενόμενο ήταν ότι κάποια στιγμή μια σκληρή απάντηση θα δινόταν, ότι εν πάση περιπτώσει τι προσπαθείτε να κρύψετε, προς τι αυτός ο φόβος και ο πανικός και η αιμονή. Βγάλανε και άλλη ανακοίνωση μετά, πρέπει να σας πω. Ξαναβάλανε πάλι ερωτήματα. Αλλά εδώ τώρα το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι τα καινούργια τους ερωτήματα στην ουσία τι κάνανε? Ανέρεσαν, μάλλον η επαναφορά των ερωτημάτων τους ανέρεσαν προηγούμενη ανακοίνωσή τους. Δεν βγάζει άκρη, δηλαδή και που σας τα λέω τώρα δεν ξέρω αν έχετε και κάποιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση της περιφέρειας προς τον ανάδοχο που έφυγε για τη δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά και πόσο αυτό στήχησε στον ροδιακό λαό που, παρότι και αυτό επαναλαμβάνω, απαντήθηκε από την περιφέρεια ότι δεν ζητήθηκε καμία αποζημίωση. Και δεν δίδεται αποζημίωση εάν δεν ακολουθηθεί, αν δεν τη ζητήσει ο ανάδοχος και εάν δεν περάσει μια διαδικασία που περνούν αυτές εδώ οι υποθέσεις. Βγάζουν λοιπόν χθες μια ανακοίνωση και λένε το ορθό είναι έως 443.565 ευρώ, έως. Το διορθώνουμε, λέει, μαζί με τη διατύπωση για το χρόνο γένεσης της αξίωσης κτλ. Επιστρέφουν το απόγευμα με δεύτερη ανακοίνωση. Δεν απαντήσατε γιατί επιλέξατε μια διάλυση που φορτώνει στο δημόσιο αποζημίωση 443.565 ευρώ. Δηλαδή, στην πρωινή ανακοίνωση αναγνωρίζουν ότι κάνανε λάθος και το διορθώνουν και στην απογευματινή ανακοίνωση το επαναφέρουν. Δηλαδή, τι σοβαρότητα τώρα να υπάρχει εδώ και πόσο σοβαρά να τα πάρεις όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να τους απαντήσει χθες το απόγευμα με μια πολύ σύντομη δήλωση, 2-3 γραμμές, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, να τους πει ότι τελικά είστε το κάτι άλλο, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, είστε πράγματι κάτι το ιδιαίτερο, μεταξύ άλλων είστε και κωμικοί.
1: Η
0: επιστήμη που πρέπει να ασχοληθεί λέει, μαζί σας δεν το έχει κάνει ακόμη. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό, θα το κάνουμε με χαρά. Μάλιστα. Το θέμα όμως, ξέρετε, έχει και συνέχεια. Πέραν των ανακοινώσεων όλων αυτών, το θέμα κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται με ευθύνη της ΔΕΙΑΡ. Χθες είχανε διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσανε να ζητήσουν τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά, αυτή την περιβόητη προγραμματική σύμβαση, αλλαγή ως προς το οικονομικό της αντικείμενο, λες και έχουν πληρώσει και τίποτα. Εδώ χρωστάνε ακόμα την πρώτη σύμβαση, επί ημερών καμπουράκι, ακόμα αυτοί χρωστάνε. Εννοείται ότι χρωστάνε και τη δεύτερη. Θέλουν λοιπόν αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. Όμως, από όσο ξέρω, μία προγραμματική σύμβαση για να αλλάξει πρέπει να το αποδεχτούν όλοι, όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή να το θέλει και η ΔΕΙΑΡ, να το θέλει και ο Δήμος Ρόδου, να το θέλει και η Περιφέρεια. Γιατί αυτοί είναι οι τρεις συμβαλόμενοι. Αν δεν το πουν και οι τρεις, αυτή είναι η εκτίμηση που έχω, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αν δεν θελήσουν και οι τρεις, δεν μπορεί να αλλάξει η προγραμματική σύμβαση. Πώς θα την αλλάξουν λοιπόν? Το ξέρουν ότι δεν μπορούν να την αλλάξουν. Σωστά. Αν ξέρουν ότι δεν μπορούν να την αλλάξουν και κάνουν όλη αυτή την ιστορία, να λοιπόν γιατί λέμε ότι όλα γίνονται για να γίνονται. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε, εντυπώσεις να δημιουργούνται και από προσανατολισμός από τα πραγματικά πεπραγμένα τα δικά τους. Τη δική τους διαχείριση και των υποδομών τους και της διαχείρισης του νερού. Βλέπετε τι γίνεται με τους ξενοδόχους και βέβαια την οικονομική τους διαχείριση. Όταν το ξέρεις ότι δεν μπορείς να την αλλάξεις τη σύμβαση, γιατί την κάνεις αυτή την ιστορία? Πρέπει να δεχτούν και οι τρεις. Και απ' την άλλη, ο Δήμος, πού είναι σε όλη αυτή την ιστορία? Τόσο μεγάλα ζητήματα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις, το έχω ξαναπεί, του Δημοτικού Συμβουλίου? Δηλαδή εκεί στο Φέουδο, εκεί στο κράτος της Δανημαρκίας, της ΔΕΙΑΡ, εκεί κάνουν ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν. Εκτός και αν υπάρχει η κεντρική καθοδήγηση. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, κρατήστε αυτές τις δύο λέξεις. Εκτός και αν όλα αυτά έχουν τη σύμφωνη γνώμη Κολιάδη, είναι γραμμή Κολιάδη, ο Βαγενός είναι ένας πολύ καλός στρατιώτης του Κολιάδη, παίρνει το βάρος όλων αυτών των κινήσεων πάνω του, ίσως και λόγω ταμπεραμέντου θεωρεί ότι μπορεί να το σηκώσει καλύτερα από τον Αλέξη, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Από την άλλη βέβαια, ο κουρνιαχτός που σηκώνει κάθε τρεις και λίγο ο Βαγιανός, με τις επιστολές του, με τα δελτία τύπου του, με όλον αυτόν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έχει καπελώσει εντελώς τον Κολιάδη, εντελώς όμως. Και πληροφορούμε ότι υπάρχει και σφοδρή ενόχληση του Αλέξανδρου, γιατί τον καπελώνει επικοινωνιακά ο Βαγιανός, που είναι πιο δραστήριος από αυτόν επικοινωνιακά. Και ο κόσμος αντί να ασχολείται με αυτά τα υπέροχα που λέει ο Αλέξανδρος στις συνεντεύξεις του, αυτά τα φοβερά και τρομερά, έλεγα και χθες ότι θέλει όντως ένα ταλέντο, πρέπει να το αναγνωρίσω, να μιλάς μια ώρα και να μην έχεις πει απολύτως τίποτα, πέραν από το να ανακαλύψεις πάλι εχθρούς που σε κυνηγάνε και σε πολεμάνε. Επειδή λοιπόν δεν περνάνε αυτά στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία ασχολείται με την αλληλογραφία του Βαγιανού, βρήκε ένα τρόπο. Άρχισε να κόβει τις συνεντεύξεις κομματάκια, σαλάμι δηλαδή, σαλαμοποίηση, φετούλες, και να τα ανεβάζει στα social, μπας και κανένας χριστιανός φιλοτιμηθεί και ακούσει τι είπε, γιατί κανείς δεν ασχολείται μαζί του, ασχολούνται όλοι με τον Βαγιανό. Καταλάβατε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα σε ποιο δημοτικό συμβούλιο να πάει το θέμα της προγραμματικής σύμβασης για να αλλάξει και να τροποποιηθεί ως προς το οικονομικό αντικείμενο, αφού η μισή του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που την ψηφίσανε. Πώς θα την αλλάξουν τώρα? Και η μισή είναι δικηγόροι. Προεξάρχοντος βέβαια του ίδιου του Κολιάδη, πρώτο παλίκαρο του Καμπουράκη, πλέον ευνοηθείς εκεί μέσα, όλα στα χέρια του. Αλλά πόσοι άλλοι είναι δικηγόροι? Τότε είπα ναι, με χέρια και με πόδια. Και τώρα θα πούν, μπορεί και να μην ασχοληθούν και καθόλου έτσι, και να είναι τα πυροτεχνήματα του Βαγιανού, αλλά λέμε τώρα. Σήμερα τι θα πούνε για να το αλλάξουν αυτό? Καταλαβαίνετε τι παρακολουθούμε? Καταλαβαίνετε με τι αναγκάζουν την κοινωνία και εμάς ως μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε, πιστέψτε με. Εάν δεν ήταν αυτή η δουλειά μου, ή αν δεν έκανα ενημερωτική εκπομπή, τραγουδάκια θα έπαιζα. Σήμερα στο Σαν Σήμερα βλέπω Pulp Fiction, Ταραντίνο. Βλέπω Grease, John Travolta, Olivia Newton-John. Θα καθόμουν να ασχολούμαι με τα λίματα? Αλήθεια. Αλλά τι να κάνω, το καθήκον. Λοιπόν, το καθήκον. Μην νομίζετε ότι το μόνο θέμα που έχουμε εδώ πέρα είναι η ΔΕΙΑΡ. Χθες σας διάβασα, κυρίες και κύριοι, μία λίστα από 12 έργα, 12-13 συνολικά στον αριθμό, τα οποία είτε έχουν πάει στα βράχια, έχουν χάσει χρηματοδοτήσεις, έχουν απενταχθεί, είτε είναι χαμένα στο διάστημα, στο πουθενά, ναι, θα το δούμε, εντάξει, ακόμα, να δούμε κι έτσι, να δούμε κι αλλιώς, δηλαδή στο τίποτα. 13 έργα. Έχω την εντύπωση ότι για κάποια από αυτά τα έργα, τα οποία είναι δήμος, καθαρά, ξεκάθαρα δήμος, έτσι, ο χρόνος σταμάτησε επί ημερών Φώτη Χατζηδιάκου, του αείμνηστου. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο δεν προχώρησαν, αλλά κάποια χάθηκαν και τελείως. Αυτή είναι η διαπίστωση. Δυστυχώς για αυτήν εδώ την πόλη. Δεν κάνει βήματα μπροστά. Κάνει βήματα πίσω. Και μπορεί να πετούν εξανθήματα, αλλά αν κάτι έχει προχωρήσει, είναι μόνο αυτά τα οποία πήρε πάνω της περιφέρεια. Δεν τους αρέσει, το καταλαβαίνω. Έτσι, τα ακούνε και πετάνε σπυράκια. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν αλλάζει. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμα έργο, το οποίο ούτε που ξέρουμε που βρίσκεται και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ. Εμβληματικό. Ροδιακή έπαυλη, κυρίες και κύριοι. Ροδιακή έπαυλη. Το καλοκαίρι είχαμε ασχοληθεί με τη ροδιακή έπαυλη. Ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης μας είχε μιλήσει τότε, γιατί είχε κάνει και ένα φωτορεπορτάζ ο ίδιος μέσα στη ροδιακή έπαυλη και είχαμε δει τα χάλια της, ενώ υποτίθεται ότι Ιούνιο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί. Και αυτή ήταν ένα ρημαδιό. Αποτυπώθηκε αυτό σε φωτογραφίες, στα πάντα όλα. Δύο μέρες λοιπόν μετά βγαίνει σε φίλια μέσα ο Βαγιανός και τι λέει ως υπεύθυνος εντεταλμένος των μνημείων μεσαιωνικής πόλης και τα σχετικά. Μέχρι τον Οκτώβριο, προσέξε, όχι τον Οκτώβριο, μέσα τον Οκτώβριο, μετά τον Οκτώβριο, μέχρι το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, προφανώς. Όταν σου λέει μέχρι το φθινόπωρο, τι καταλαβαίνεις? Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα το τελειώσω, μέχρι να πιάσει το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο. Ο κήπος λέει θα είναι έτοιμος. Και μάλιστα θα είναι και τι θα είναι, αχ, πώς το είπε. Formal garden θα είναι, δεν θα είναι ό,τι να είναι, κήπος, μέχρι το φθινόπωρο. Πού βρίσκεται αυτός ο κήπος μέχρι το φθινόπωρο? Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που είδα πριν 2-3 μέρες στο Facebook, στην σελίδα Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, πολύ έντονα δραστηριοποιείται στην ομάδα αυτή ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, μία από τα ίδια. Εκεί που την ξέραμε τη ροδιακή έπαυλη, τον κήπο της, εκεί εξακολουθεί να είναι. Φθινόπωρο έχουμε. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Τι είδατε όταν πήγατε στη ροδιακή έπαυλη? Να ξεκινήσω από εκεί.
1: Μια παγωμένη εικόνα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και σήμερα μιλάμε όχι για να κάνουμε πλέον κριτική στην Δημοτική Αρχή. Μιλάμε για να βγούνε και να μας εξηγήσουν πραγματικά το τι συμβαίνει. και δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο που λέγεται Ροδιακή Έπαυλη εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Θέλουμε και απαιτούμε πλέον, όχι θέλουμε, ζητάμε, ούτε παρακαλούμε, απαιτούμε να βγούνε και να μας πούνε τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μπορούν να παραδώσουν αυτό το έργο στη Ρόδο, στο Ροδιακό Λαό. Και από την άλλη να τους πούμε ότι έχουμε και τα εργαλεία και τα εφόδια, εάν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν έργα πρασίνου στη Ρόδο, είμαστε στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε. Και τους το έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια.
0: Mm-hmm. Πραγματικά αυτή η ιστορία όντως εκπλήσει, δεν είναι βέβαια η μόνη, έτσι, αν τα πιάσουμε ένα-ένα. Αλλά τώρα, μια και μαζί, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για την Ροδιακή Έπαυλη και έχετε ασχοληθεί επί μακρόν. Πολλά χρόνια παρακολουθώ τις αναρτήσεις σας και τις. Δηλαδή, αν μπει κάποιος και δει το φωτογραφικό ρεπορτάζ που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, από Αείμνη στο Χατζηδιάκο και μετά, θα έλεγα. Δηλαδή, από τι στάδια έχει περάσει αυτό το έργο από τις δύο δημοτικές αρχές οι οποίες ακολούθησαν, είναι φοβερό, έτσι, το τι έχουμε δει, τι βανδαλισμούς έχουμε δει, τι καταστροφές έχουμε δει, τι καταλήψεις έχουμε δει, τι βρωμιά και δυσοδεία έχουμε δει, δηλαδή τι καταστροφή έχουμε δει και στον κήπο και στο κτηριακό κομμάτι της, έτσι, δηλαδή πραγματικά έχουμε δει, δηλαδή τι καταστροφή έχουμε δει.

0: προτεραιότητα στο Ροδίνι. Εγώ δεν θέλω να δώσουν προτεραιότητα στο Ροδίνι. Θέλω να δώσουν προτεραιότητα πρώτα σε έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει να τα ολοκληρώσουν, να τα παραδώσουν στη ροδιακή κοινωνία και μετά να πιάσουν και το Ροδίνι. Τι συμβαίνει πραγματικά? Θέλουμε μια εξήγηση.
1: Τώρα δεν μπορεί να είναι άλωθη το Ροδίνι, γιατί και το Ροδίνι 100 χρόνια και αυτό στο χάλι του το μαύρο είναι, έτσι. Δηλαδή ξαφνικά.
0: Δεν είναι άλωθη, ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι άλωθη τώρα ότι προτιμώ το ένα από το άλλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε από 40 κύματα η πορεία ανάπλασης του κήπου. Δεν μπαίνω καθόλου στο κτηριακό, για τον κήπο μιλάμε τώρα. Και όντως από το καλοκαίρι, την άνοιξη, νομίζω του 25, η κοινοπραξία είχε, η ανάδοχος κοινοπραξία είχε διακόψει τις εργασίες γιατί δεν είχε πληρωθεί και είχε ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Είχαν μείνει κάποια ανεξόφλητα ποσά. Και μην φανταστεί κανείς τώρα τίποτα τεράστια ποσά, ήταν κάπου σε 150.000 ευρώ. Αρχίσανε λοιπόν μετά να κάνουν κάποιες τμηματικές καταβολές, οπότε το έργο πήγαινε μια μπρος μια πίσω. Ξέρετε, δίνανε κάποια χρήματα, ξεκινούσε ο εργολάβος. Καθυστερούσαν να πληρώσουν την επόμενη δόση, σταματούσε ο εργολάβος. Δηλαδή κάπως έτσι. Φτάσαμε λοιπόν να λένε ότι τον Ιούνιο θα έπρεπε να είναι έτοιμοι, 4 Ιουνίου, μέσα στον Ιούνιο τον περασμένο, ότι 4 Ιουνίου, έτσι. Επισήμως είχε ελεγχθεί αυτό, ότι έπρεπε να παραδοθεί. Μετά μας πήγανε μέχρι το φθινόπωρο, αλλά προφανώς δεν έγινε τίποτα στη διάρκεια
0: αυτού του καλοκαιριού. Δεν πρόκειται να παραδοθεί. Ναι. Δεν πρόκειται. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο, από ό,τι βλέπω έτσι, δεν υπάρχουν εργασίες μέσα στον χώρο. Δεν πρόκειται να παραδοθεί η ροδιακή έπαυλη. Εμείς το έχουμε μπεδώσει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Γιατί να βγούνε και να μας πούνε γιατί. Για ποιον λόγο. Για ποιον λόγο περιμένουμε τόσο πολύ καιρό ένα τέτοιο έργο. Αυτό το έργο το περιμένει όλη η Ρόδος. Όλη η Ρόδος ονειρεύεται να περπατήσει μέσα σε αυτόν τον κήπο και να τον ξαναδεί. Και λέμε, δηλαδή τι να πούμε, να καταραστούμε την ώρα και τη στιγμή που ξεκίνησαν τα έργα εκεί μέσα και δεν μπόρεσαν να τα υλοποιήσουν. Δηλαδή κάντε κάτι. Και από την άλλη, τους το ξαναλέμε και τους το επαναλαμβάνουμε και στον αέρα. Έχουμε και τα μέσα και τη διάθεση και την όρεξη να βοηθήσουμε την κάθε δημοτική αρχή να υλοποιήσει έργα πράσινου πάνω στο νησί. Και τον τρόπο έχουμε και τους ανθρώπους και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας.
1: Καλά, δεν μας έχουν, συνηθίσει στο να ζητάνε τη βοήθεια απέναντίας. Έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους και ακούμε κάτι μεγαλοστομίες. Ακούσαμε για κάτι formal garden. Τι είναι αυτό το formal garden, δεν ξέρω. Ότι κάνουμε καινούργιες μελέτες και ότι θα γίνει κάτι φοβερό, τρομερό. Θα τον παραδώσουμε τον κήπο μέχρι το φθινόπωρο. Και αντί αυτού, είδαμε τις φωτογραφίες, τις εικόνες που ανεβάσατε, το βίντεο που ανεβάσατε. Πραγματικά η κατάσταση, ο καθένας δηλαδή μπορεί να πάει να το δει. Απλά αναφέρομαι σε αυτά τα οποία δώσατε εσείς στη δημοσιότητα. Όντως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα εκεί. Και είναι
0: ακούει κανείς σε αυτόν τον τόπο? Ακούει κανείς τους πολίτες αυτού του τόπου, κύριε Βαβλάκη?
1: Ξέρετε, θα ήταν πιο ειλικρινές, πιστεύω, να πει κανείς ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε. Δεν πρόκειται.
0: Θα παγώσει για δύο χρόνια.
1: Ναι,
0: για τρία χρόνια θα παγώσει. Βγείτε του και μην μας δίνετε υποσχέσεις. Μην είστε ελαφροί πολιτικοί. Δώστε μας, βγείτε και πείτε μας την αλήθεια. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς τι συμβαίνει. Αλλά μην μας κοροϊδεύετε και μην δίνετε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Κουραστήκαμε πλέον να ακούμε υποσχέσεις.
1: Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό είναι σύριαλ, έτσι. Κάθισα λίγο χθες το βράδυ να δω, περίπου γενικώς, έτσι, να δω τι γίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Πόσο πάει, από πού έρχεται, από τι στάδια έχει περάσει. Και ήταν, όταν τα βλέπει κανείς σποραδικά, κάθε μέρα παρακολουθεί κάτι, δεν του φαίνεται. Αλλά ξέρετε, όταν καθίσεις μετά και τα μαζέψεις όλα και δεις τη μεγάλη εικόνα, όλα τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους, εκεί είναι σοκαριστικό αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει. Πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Και θα σας πω και κάτι, το οποίο θα γίνει ανάρτηση σήμερα στους πολίτες. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν παραδόθηκε ακόμα.
1: Αυτό θα ήταν έτοιμο, λέμε, στο καλοκαίρι. Έτσι είχαν πει.
0: Στο καλοκαίρι. Κάνοντας τη βόλτα στη ροδιακή επαυλή, έξω ακριβώς από το νηπιαγωγείο, είδα μια παλέτα με παρκέ, το οποίο σαπίζει. Αυτό το παρκέ δεν ξέρω πόσο κοστίζει. 1, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ευρώ. Και βλέπω ότι υπάρχει μια καταστασία, δεν υπάρχει μια νοικοκυροσύνη. να πιάσουμε.

0: και να βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Και αντιλαμβάνομαι, δεν τους ενοχλεί αυτή η εικόνα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτή η εικόνα. Όλους, και τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τους πολίτες. Γιατί να υπάρχει ένας σταμάτης που να προβάλλει συνέχεια αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μήπως οι πολίτες πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότεροι. Μήπως οι πολίτες πρέπει να κατέβουμε, να συζητήσουμε με τη Δημοτική Αρχή, να απαιτήσουμε να υλοποιηθούν πράγματα και να απαιτήσουμε να τους βοηθήσουμε με τον τρόπο που και εμείς μπορούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες
1: που μπορεί να
0: βοηθήσουν.
1: Ναι, δεν μπορείτε να τους αναγκάσετε όμως να το δεχτούν. Εδώ είναι το θέμα.
0: Εννοείται ότι δεν μπορώ να τους αναγκάσω.
1: Και
0: να
1: που θα το απαιτήσετε, δεν νομίζω να πάρετε και κάτι.
0: Από εκεί και πέρα, ας καταλάβει η κυροδιακή κοινωνία για ποιο λόγο η Ρόδος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Διότι κάποιοι αναρχούνται σε κάποιες θέσεις και από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα απολύτως μόνοι τους όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη Ρόδο. Και χρειάζονται πραγματικά και τους πολίτες. Ενεργούς πολίτες που μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το νησί. Και ενεργούς επιχειρηματίες που θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν αυτό το νησί. Αλλά τι, δεν εμπιστεύονται.
1: Ναι. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει. Ό,τι έγινε και τον Ιούνιο που μιλούσαμε πάλι τότε και είχαμε βγάλει και το ρεπορτάζ στον αέρα και είχαμε βγάλει και τις φωτογραφίες και όλα αυτά και τα λέγαμε πάλι. Μετά από 2 μέρες ακούσαμε ότι το νηπιαγωγείο θα παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι. 2 μέρες μετά. Εμείς μιλήσαμε νομίζω 4 ή 5 Ιουνίου, 2 μέρες μετά. Το νηπιαγωγείο ουσιαστικά ήταν απάντηση σε εσάς, έτσι, σε εμάς αυτά τα οποία λέγαμε εδώ. Οπότε να περιμένετε αύριο μεθαύριο πάλι απαντήσεις θα έχουμε. Προφανώς θα μας βάλουν.
0: Υπόσχεση, όχι απάντηση.
1: Ναι, υπόσχεση. Έτσι θα έχουμε πάλι κάποια φανταστικά χρονοδιαγράμματα τα οποία θα μπουν. Το καλοκαίρι λοιπόν θα ήταν έτοιμο το νηπιαγωγείο και μέχρι το φθινόπωρο, επιλέξει σας το λέω, θα είχε παραδοθεί και ο κήπος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα την επόμενη αντίδραση σε αυτά τα οποία σήμερα λέμε εδώ.
0: Και θα πηγαίνουμε έτσι δηλαδή. Αυτή είναι η πολιτική αρχή και αυτή είναι και οι πολιτικές πράξεις και τα πολιτικά έργα πάνω στον τόπο. Και έχουμε μια κοινωνία που κάθεται και το δέχεται. Δέχεται υποσχέσεις. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα εγώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία να αρχίσει να αναλαμβάνει δράση.
1: Δεν έχετε και άδικο. Αφού δεν αναλαμβάνουν αυτοί που πρέπει να αναλάβουν.
0: Ναι. Άλλωστε πρόσφατα νομίζω είπε ότι θα δημιουργήσει τις ομάδες των γειτονιών. Που κάθε γειτονιά θα έχει μια ομάδα που επικεφαλής θα πηγαίνουν κάτω και θα αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στον κάθε γειτονιά.
1: Αυτό το είχε ξαναπεί. Πριν από κάνα χρόνο. Το χαιρετήσαμε τότε, γιατί πράγματι το να ενεργοποιηθούν οι πολίτες για τη γειτονιά τους είναι εξαιρετικό. Από το να τα περιμένουμε όλα από άλλους. Όμως εδώ προϋποθέτει όλο αυτό το στη φιλοσοφία του σωστό. Που εξαγγέλθηκε ότι θα υπάρχει και κάποιος να τους ακούει. Γιατί αν κρίνουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν στα χωριά που δεν ακούγονται οι πρόεδροι των τοπικών και έχουν παραιτηθεί κι αυτοί, δεν έχω τώρα καμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία να πιστεύω ότι θα ακουστούν οι γειτονιές.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Αλλά εμείς σας κάνουμε το καθήκον μας.
1: Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
0: Να χτυπάμε την πόρτα και να ξαναχτυπάμε την πόρτα. Από εκεί και πέρα, στις επόμενες εκλογές, ας ξανααποφασίσουν οι ρωδίτες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, με περίεργη να δω αυτή τη φορά τι θα μας απαντήσουν για τα μάτια μας.
0: Περιμένω κι εγώ.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι ακόμα έχουμε. Πείτε μας σας παρακαλώ, γιατί είδα ότι υπάρχει αυτή η κινητοποίηση και έχω μιλήσει και με τον συνάδελφό σας μέσα στους πολίτες για μια πράσινη ρόδο, τον κύριο Βογιατζή, για το θέμα του Ακραμίτη και για την προσπάθεια η οποία γίνεται για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την προσφυγή στο Συμβούλιο της
0: Ανεμογεννήτριας.
1: Για τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Για πείτε μας, κάντε και ένα κάλεσμα έτσι στον κόσμο τώρα μια και μιλάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε τον λόγο να μιλήσω για αυτό το θέμα.
1: Πολύ γρήγορα μόνο έτσι, γιατί δεν το είχα στο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι. Κάποια στιγμή στη Ρόδο θα ξυπνήσουμε σε έναν άλλο τόπο. Καλούμαστε όλοι οι ροδίτες να συνεισφέρουμε 5, 10, 20 ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας, ώστε να γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ. Έχουμε βρει την κυρία Καλία, η οποία είναι μία από τις καλύτερες δικηγόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχει κερδίσει πάρα πολλά δικαστήρια σωστέ με θέμα της ανεμογεννήτριας και ζητάμε από τη Ρόδο να βοηθήσει και να στηρίξει τον αγώνα μας αυτό ενάντια στις 289 ανεμογεννήτριες μεγέθους τριπλάσιου του Ρόδος Πάλας που θέλουν να εγκαταστήσουν τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Τριπλάσιο του Ρόδος Πάλας κάθε μία στο ύψος.
0: Είναι 180 μέτρα κάθε ανεμογεννήτρια.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρχει μέρος πάνω στο νησί που να στεκόμαστε και να μην βλέπουμε ανεμογεννήτρια στα βουνά μας πάνω. Ζητάμε από τους Ροδίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Οπότε ουσιαστικά είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνεται μέσα από, την, μέσα από, τη, από το Facebook, από τη σελίδα.
0: Από το Facebook ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είναι η κινητή από απομηχανής άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχουμε δώσει το IBAN, είμαστε ξεκάθαροι, έχω δώσει το τηλέφωνο το δικό μου και έχουμε δώσει και τα στοιχεία της κυρίας Καλλίας, της δικηγόρου, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να μιλήσει μαζί της και να τη ρωτήσει οτιδήποτε θέλει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε τι
0: και
1: θα ακούσουμε.
0: Κύριε Παυλάκη, για τον λόγο που μας δίνετε.
1: Τι θα ακούσουμε τώρα σχετικά με τη ροδιακή επαφή. Είμαι περίεργη πάντως να δω τώρα. Γεια σας, να είστε καλά και εσείς.
0: Καλή
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Ούτε νηπιαγωγείο, ούτε κήπος. Αν υποθέσουμε ότι περιμένατε κάτι διαφορετικό.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η οποία να θυμίσω ότι επαναλαμβάνεται πλέον στις 9 το βράδυ. Είναι η καινούργια ώρα που τα λέμε. Λοιπόν, βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα του Δαμιανού Αθανασίου στη Δημοκρατική. Οφειλές αιρετών και ασυμβίβαστο. Ο Δήμος Ρόδου απαντά στο αμελητή του νόμου με ερώτημα. Είναι φοβερή πραγματικά. Ακούστε τώρα τι κάνουν εδώ. Προφανώς για να κερδίσουν χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο άλλο λόγο μπορεί να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Θυμάστε που είχε βγάλει στο φως, είχε αποκαλύψει η Δημοκρατική πριν από κάποιες εβδομάδες ότι υπάρχουν αιρετοί οι οποίοι οφείλουν στο Δήμο, έχουν οφειλές προς τα Δημοτικά Ταμεία και βάσει του νόμου αυτό είναι λόγος έκπτωσης από τα αξιώματά τους. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς και σε περίοπτες θέσεις μέσα στη Δημοτική Αρχή και μάλιστα για κάποιον οι οφειλές είχαν φτάσει και σε εξαψήφιο νούμερο και κάτι τέτοια. Όλα αυτά. Ο νόμος λοιπόν τι λέει? Ότι από τη στιγμή που οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου εντοπίσουν αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει οπωσδήποτε άμεσα και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση να αποταθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση που ελέγχει τις πράξεις των αιρετών. Εκείνη την ώρα, την ίδια στιγμή. Διαφορετικά κινδυνεύουν οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών με παράβαση καθήκοντος, εάν δεν το κάνουν. Έχει περάσει πόσος καιρός από τότε? Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες. Και σήμερα διαβάζω στη Δημοκρατική το εξής. Ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου έστειλε ανώνυμο έγγραφο με δύο σενάρια σχετικά με οφειλές αιρετών, χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα, χωρίς να πει δηλαδή αυτό που οφείλει η υπηρεσία να πει προς την αποκεντρωμένη, ότι ξέρετε, ναι, είναι αυτά τα πρόσωπα, έχουν εντοπιστεί αυτά, οι οφειλές τους είναι αυτές και αυτά, οπότε επιληφθείτε εσείς από εδώ και στο εξής τι γίνεται με αυτούς. Και ακούστε, η οικονομική υπηρεσία ζητάει, λέει, διευκρινήσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση σχετικά με το αν είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να ενημερώσει την αποκεντρωμένη διοίκηση. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, ρωτάνε την αποκεντρωμένη, αλήθεια λες, πρέπει να σε ενημερώσουμε? Πείτε μου τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό. Εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Και δεν μπορώ τώρα εγώ να διανοηθώ ότι αυτό το κάνουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου από μόνες τους. Όταν ξέρουν οι υπάλληλοι ότι μπορούν ανα πάσα στιγμή να διωχθούν για παράβαση καθήκοντος, διότι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε προφανώς δεν έχουν καταγγείλει τίποτα στην αποκεντρωμένη από τα ευρήματά τους για αυτούς τους αιρετούς, όποιοι είναι και όσοι είναι. Και σε μια προσπάθεια προφανώς να κερδιθεί χρόνος, δεν ξέρω εγώ τι θέλουν τέλος πάντων να επιτύχουν με αυτό εδώ το πράγμα, γιατί επαναλαμβάνω, ο νόμος μιλάει για έκπτωση των αιρετών που έχουν οφειλές στα Δημοτικά Ταμεία. Ρωτάνε την αποκεντρωμένη αν πρέπει να τη ρωτήσουν. Ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό?

0: υπηρεσία, οικονομικές υπηρεσίες τώρα περιμένει από την απογκεντρωμένη να τους πει ναι, έπρεπε να το κάνετε. Λες και δεν το ξέρουνε. Για να κερδίσουν χρόνο, ροκανίζουν το χρόνο. Τι πάνε να αποφύγουν, τι να αποφύγουν. Τι να αποφύγουν, αφού οι αποκεντρωμένοι πλέον έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι πιστεύουν, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι στο πουθενά, δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, οι αποκεντρωμένοι ζουν σε άλλη χώρα, σε άλλο κράτος, σε άλλη ήπειρο, σε άλλο πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το κάνουν μόνοι τους. Ήταν η φαϊνή ιδέα, ιδέα των ίδιων των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών. Αντί να κατοχυρώσουν τους εαυτούς τους έναντι της παράβασης καθήκοντος και να ενημερώσουν άμεσα την αποκεντρωμένη, τη στέλνουν έγγραφο και της λένε: πείτε μας, σας παρακαλώ, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε. Δεν τα χωρά ο νους μας αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή όντως, αλλά εντάξει, προφανώς, όπως λέει και ο τηλέμαχος, μας το έχει πει πολλές φορές ο τηλέμαχος Καμπούρης, εγώ λέει τα περιμένω όλα αυτά κατά καιρούς έτσι που σχολιάζουμε και συζητάμε πράγματα, και επειδή λέει τους ξέρω, σας λέω ότι δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Προφανώς για να το λέει ο τηλέμαχος που κάνανε και παρέα μια εποχή όλοι αυτοί εκεί, κάτι θα ξέρει. Παραπάνω από όσα ξέρουμε εμείς που μένουμε εκστατικοί με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Αλλάζω θέμα κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα του ανεφοδιασμού της τροφοδοσίας της Ρόδου μετά την ακινητοποίηση του πλοίου του Blue Carrier 2, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά και τα λοιπά και είχαν καταστραφεί εμπορεύματα και όλα αυτά, τα θυμάστε, τα παρακολουθήσαμε πριν από λίγες μέρες όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Χθες λοιπόν είδαμε μια κοινή ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κολοσσός, των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, από τον κύριο Κώστα Στυλιανού και από το Σωματείο Οδηγών, Χειριστών και λοιπόν Ειδικοτήτων Άγιος Χριστόφορος, τον κύριο Μανώλη Δημητρούλη, που περιγράφουν μια κατάσταση πλήρους απορρίθμισης και της δικής τους της δουλειάς, που έχει να κάνει με τις ώρες άφιξης των πλοίων στη Ρόδο, που τους αναγκάζει πλέον αυτή η καινούργια κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 να δουλεύουν όλη τη νύχτα και το πρωί να ξεκινούν κανονικά τις διανομές τους. Ο κύριος Στυλιανού είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί στα απόνερα αυτής εδώ της περιπέτειας του πλοίου. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Για εξηγήστε μας τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που πήρε φωτιά ένα πλοίο και έφυγε από τη γραμμή, γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη για το νησί μας να γίνει αφοδιασμός σωστά. Είτε μέρα είναι είτε νύχτα είναι. Αλλά αυτό, εδώ τώρα από την ημέρα που κάει και μέχρι σήμερα που μιλάμε, οι συνάδελφοι καθημερινά καλούνται να δουλεύουν 18 και 19 ώρες.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί κάνει εξπρές δρομολόγια για να φέρει τα εμπορεύματα κάτω. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα ότι μια μεταφορική έχει 100 νταλίκες πάνω και περιμένουν σαν αμονή να έρθουν κάτω στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μια μεταφορική σας λέω τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το φωτοσύγια για τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και για το νησί το δικό μας.
0: Δηλαδή έρχονται με όποια πλοία είναι διαθέσιμα τώρα, πώς ακριβώς γίνεται η εξυπηρέτηση?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με όποια πλοία έχει διαθέσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Και χάλασε και προχθές ακόμα ένα, εδώ σε λιμάνι που χάλασε, μέχρι να το φτιάξουν. Είχαμε και αυτή την αναποδιά και πάνε όλα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν μπορούν άλλο. Δηλαδή οι οδηγοί σου λέει, εγώ δεν μπορώ, οι ιδιοκτήτες το ίδιο. Δηλαδή θα κάνουμε ατύχημα και θα είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι σε αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έρχονται τα πλοία, μπορεί να έρθει 4 η ώρα τα ξημερώματα, μπορεί να έρθει 2 η ώρα τη νύχτα, έτσι. Μπορεί να έρθει. Τι ώρες έρχονται τα πλοία, ας πούμε, μέσα.
1: Να φανταστείτε τώρα, εχθές ήταν 2 τα ξημερώματα.
0: 2 τα ξημερώματα.
1: Ναι. Και τώρα το πρωί ήρθε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να ξεφορτωθεί. Καταλαβαίνετε με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και δεν υπάρχουν οδηγοί, ούτε ιδιοκτήτες επιπλέον να μπουν.
0: Για να κάνετε βάρδιες. Να κάνετε βάρδιες. Έτσι, να πάνε άλλοι το πρωί να φορτώσουν και άλλοι να βγουν μετά στη διανομή.
1: Αυτό μακάρι να είχαμε. Δεν θα κάναμε τώρα το θέμα αυτό. Μακάρι να υπήρχαν οδηγοί να τους πάρουμε. Μακάρι να υπήρχαν οδηγοί.
0: Η λύση σε αυτό είναι κατανοητό έτσι όπως μας το περιγράφετε, κυρία Στυλιανού. Η λύση ποια είναι, δηλαδή, να βρεθεί.
1: Από την πρώτη στιγμή.
0: Ένα πλοίο να δρομολογηθεί κανονικά για αυτή τη θέση.
1: Από την πρώτη στιγμή και με τον κύριο Παπ που μιλήσαμε την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είχαμε μία διαβεβαίωση ότι θα νοικιάζαν ένα πλοίο από άλλη τηλεοπτική εταιρεία για να μπει στη γραμμή, για να μην γίνει αυτό το λαλούμ που γίνεται.
0: Μα αυτό το είχε αυτό πει το... και ο κύριος Κικίλιας. Το είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο υπουργός αυτό. Ωραία. Ότι μετά από λίγες μέρες.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως.
0: Α, δεν έγινε τελικά αυτό. Δεν μπήκε. Δεν αντικαταστάθηκε δηλαδή το μπλοκάριερ με κάποιο άλλο.
1: Μπήκανε επιβατικά πλοία.
0: Ναι.
1: Επιβατικά πλοία μπήκανε. Δεν μπήκε όμως το κάριερ που έπρεπε να μπει, ένα μεγάλο κάριερ, να αποσυφορήσουμε τον Πειραιά και να έρθουν τα εμπορεύματα. Σε μια εβδομάδα να δρομολογηθούν, σε δύο εβδομάδες θα κάναμε υπομονή. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουν μπει τα πλοία όπως έπρεπε να μπουν. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή ένα κάριελ έχουμε, ένα κάριελ. Πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Κάποια στιγμή θα κλατάρει και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα κλατάρει και αυτό. Με τα έκτακτα που κάνει. Εμείς εχθές μιλήσαμε με τον κύριο Ασπράκη. Είχα πάρει τον κύριο Πάπου, με παρέπεψε τον κύριο Ασπράκη που διαχειρίζεται το όλο το θέμα. Μίλησα με τον κύριο Μούγκρο σε μια τηλεφωνική επικοινωνία και τρεις μας. Του είπα τον προβληματισμό ποιος είναι. Του είπα ότι θα υπάρξει θέμα σοβαρό, σοβαρό θέμα πάνω στο νησί, αν γίνει κάτι. Η τροχέα αναγκαστικά και μη θέλοντας κάνει τους ελέγχους που κάνει, αλλά όταν βλέπει τους τακογράφους και έχουν υπερβεί τα ωράρια μας όλα, είναι αναγκασμένη να μας γράψει. Δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια η τροχέα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εμείς έχουμε 20 ανθρώπους που δουλεύουν στο λιμάνι. Αν αυτοί, οι πέντε, τους πιάσει αύριο η τροχέα ή μετά από μια εβδομάδα, τους πάρει τα διπλώματα, πάμε στις 15. Καταλαβαίνετε, ό,τι αυτό συνεπάγεται στο
0: λιμάνι. Ναι, ναι, έχει, είναι αλυσίδα τώρα όλα αυτά. Έτσι, ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Βέβαια, τώρα, εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, 28 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια, όταν μόλις είχε γίνει το περιστατικό αυτό με το Blue Carrier, και είχε πει ότι θα μπαίνανε έκτακτα δρομολόγια. Ναι. Για τις πρώτες μέρες για να καλυφθεί το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Και από τις 6 Οκτωβρίου, από χθες δηλαδή, η εταιρεία θα δρομολογήσει πλοίως σε μόνιμη βάση ώστε να ομαλωθεί πλήρως η σύνδεση των νησιών. Να δούμε λοιπόν, μήπως μπήκε όντως από χθες, μήπως είναι θέμα ημερών σήμερα, αύριο να δρομολογηθεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Μακάρι. Ναι. Γι' αυτό εμείς βγάλαμε και την ανακοίνωση Αθήνα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να τρέξουμε τις διαδικασίες αν χρειαστεί. Αν χρειάζεται να τις τρέξουμε και να αρχίσουμε ένα μοχλό πίεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Να γίνει.
0: Ναι.
1: Για να γίνει. Γιατί, πιστέψτε με, αν δεν υπήρχαν τα μέσα να έρθουν τα εμπορεύματα κάτω ή δεν είχαμε πλοία άλλα, εννοείται θα βάλαμε πλάτη να δουλέψουμε και 20 ώρες την ημέρα, έτσι, για το νησί. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η λύση, όπως είπε και ο Υπουργός, υπάρχει η λύση, κάντε την όμως, πράξη.
0: Ναι.
1: Κάντε.
0: Φαίνεται είμαστε στο μετέχμιο τώρα, από τη στιγμή που από τις 6 του μήνα είπε, να δούμε πραγματικά αν αυτό υλοποιηθεί. Έτσι, και αν θα έχουμε τελικά πλοίο στη γραμμή. Μέχρι αυτή την ώρα δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια καινούργια ανακοίνωση, κάτι από την εταιρεία. Δεν ξέρω από τα γραφεία σύνταξης αν έχει δει κανείς κάτι. Γιατί τώρα δεν μπορώ να το ψάξω καθώς μιλάμε τώρα εδώ. Αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όντως έτσι όπως το περιγράφεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να έρθει πέρα. Και είναι τώρα περίπου. Πόσο είναι τώρα, δύο εβδομάδες περίπου, είναι μια μισή εβδομάδα,
1: είναι δύο εβδομάδες
0: περίπου. Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βάλει πλάτη και τα πρακτορία όλοι όσοι δουλεύουν με το λιμάνι, δεν αντέχουν πλέον, έχουν γονατίσει. Δηλαδή εχθές είχατε 30 τηλεφωνήματα από συναδέλφους που λέει βοηθήστε γιατί οι οδηγοί θα φύγουν.
0: Ναι.
1: Βοηθήστε να φύγουν οι οδηγοί.
0: Ναι, δεν αντέχουν. Οι άνθρωποι θα φύγουν.
1: Ναι.
0: Και όσο φεύγουν, και αν φύγουν οδηγοί, αυτοί οι απομείνοντες θα επιφορτιστούν ακόμα μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη εξόντωση.
1: Και καταλαβαίνετε μετά και απλά τι θα γίνει στο νησί πάνω, έτσι. Η τροφοδοσία πώς θα πάει. Και κανένα δεν το θέλει αυτό.
0: Πάντως, κύριε Σιλιανού, ξέρετε, σκέφτομαι. Βλέπεις, ας πούμε, ένα περιστατικό. Α, ένα πλοίο πήρε φωτιά. Εντάξει. Και μετά, αν το βλέπεις απ' έξω, κάποιος που δεν θίγεται δηλαδή από αυτό, το βλέπεις σαν ένα περιστατικό στις ειδήσεις. Και όταν μπούμε μετά από κάτω και δούμε τα παρελκόμενα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ποιες είναι οι συνέπειες, ποιες είναι οι επιπτώσεις, γιατί και εκείνες τις πρώτες μέρες, ας πούμε, που μας μιλούσε ο κύριος Πάπου για μας έλεγε, μας έβαλε και μια άλλη παράμετρο, τον ίδιο των μεταφορικών εταιριών, εάν έχουν χρήματα να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό τους που κάηκε. Και μάλιστα εξοπλισμός ο οποίος δεν βρίσκεται καν στην ελληνική αγορά και θα πρέπει αυτά να παραγγελθούν από το εξωτερικό, και αν έχεις και την οικονομική δυνατότητα να αντικαταστήσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή φανταστείτε τα ψυγεία τώρα.
0: Βέβαια.
1: Που κουβαλάει τα φαντή προϊόντα. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό για να το πάρεις πρέπει να έχει προδιαγραφές για να μπει το κρέας, το γάλα μέσα και οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Που αυτά είναι δύσκολα. Και όπως είπα εγώ στην αρχή, επειδή τώρα γεννήκανε αυτοί ξαφνικά σε όλα αυτά τα εμπορεύματα που πάει ο συνάδελφος να πάει να ψωνίσει. Ένα πάει να ψυγεί, να πάει μια καρότσα. Και εκεί που κάνει καρότσα, ένα παράδειγμα, σας λέω 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, ξαφνικά βλέπουμε ένα τέτοιο, να πηγαίνει 35-40 χιλιάρικα να ανεβαίνει πάνω ξαφνικά. Υπάρχει και αυτό το πράγμα. Υπάρχει και αυτό ο ανταγωνισμός. Εγώ βλέπω την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι από τα πρακτορία, όσο μπορούν πιο γρήγορα, πιο εύκολα να κατεβάσουν τα εμπορεύματα κάτω, αλλά δυστυχώς, εχθές που μιλούσαμε με κάποια πρακτορία μεγάλα, μιλάμε ότι ο στόλος που έχει κολλήσει στο λιμάνι του Πειραιά και τα πρακτορία μέσα είναι απίστευτος. Και μιλάμε τώρα...
0: Εννοείται όγκος, όγκος των εμπορευμάτων που πρέπει να κατέβουν κάτω.
1: Ναι, έχουμε τώρα... Για ένα πρακτορείο σας μιλάω 100 καρότσες από την ημέρα που πήρε φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι σταθεσμένες, φορτωμένες και περιμένουν να έρθει στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και δεν έχουμε καράβια να τις φέρουμε.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είμαστε στο μετέχμιο, έτσι. Επαναλαμβάνω, το Υπουργείο είχε μιλήσει για 6 Οκτωβρίου. Για να δούμε. Έχουμε 7 του μήνα. Για να δούμε αν θα δοθεί τελικά λύση με ένα πλοίο, ειδικά για αυτό το σκοπό, για να εκτονωθεί και όλος αυτός ο όγκος. Αν μου λέτε ότι ένα πρακτορείο έχει μόνο αυτόν τον όγκο των εμπορευμάτων ακινητοποιημένο, καθυλωμένο ουσιαστικά στον Πειραιά, έτσι, στις αποθήκες του, καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται συνολικά και με την τροφοδοσία της αγοράς. Ήδη υπάρχουν λήψεις. Εγώ έχω δει, ας πούμε, λήψεις. Έχω ζητήσει και σε σούπερ μάρκετ, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε κάποια πράγματα και σε φάρμακα, έλλειψη στα φαρμακεία. Έχει φανεί δηλαδή αυτό σε κάποια προϊόντα τουλάχιστον στην αγορά. Κύριε Στυλιανού, έπεσε η γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν. Να τον ξανακαλέσουμε για να τον αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει.

0: Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, λοιπόν, μάλιστα. Οπότε, θα περιμένουμε να δούμε. Θα μας κρατήσετε ενημερούς βεβαίως εσείς που το παρακολουθείτε. Άλλωστε το κάνετε. Έχετε βρει τον τρόπο να μας τροφοδοτείτε με τα νέα του κλάδου σας. Έτσι, οπότε θα δούμε. Ελπίζουμε αυτό να οδηγηθεί σε εκτόνωση από εδώ και στο εξής.
1: Ελπίζουμε και εμείς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δηλαδή, να φανταστείτε τώρα ότι εμείς πλέον, αυτή την απόφαση που πήραμε, έτσι, είναι το εξής. Θα δουλέψουμε από την επόμενη μέρα, από αύριο δηλαδή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ θα δουλεύουμε. Ασταμάτητα. Να το νησί να μην πάθει ζημιά. Αλλά όχι παραπάνω από τις 8. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, αυτό έχετε αποφασίσει, έχετε πάρει απόφαση να κάνετε αυτό. Να σας πω, αυτό τώρα πρακτικά πώς θα γίνει? Δηλαδή, αν έρχονται τη νύχτα τα πλοία και δεν θα ξεφορτώνουν, τι θα γίνεται? Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Για να μην έχουμε ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Να μην έχουμε ατυχήματα. Και να έχουμε την επόμενη μέρα οδηγούς, πρέπει να σταματήσουμε να δουλεύουμε έτσι. Για να έχουμε την επόμενη μέρα οδηγούς.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε, αλλά ρωτώ πρακτικά. Δηλαδή, όταν έρθει ένα πλοίο 4 ώρα τη νύχτα, τι θα γίνει?
1: Ωραία, αυτό πρακτικά πώς θα γίνει? Όπως είπε ο κ. Μούγκρος, θα ενημερώσει την εταιρεία να αλλάξει τα δρομολόγια.
0: Να αλλάξει τα δρομολόγια. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται, ναι. Πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα θρηνήσουμε θύματα, θα θρηνήσουμε κόσμο και δεν θα έχουμε οδηγούς, ναι, την επόμενη μέρα να δουλέψουμε. Ναι.
0: Αυτά όμως είναι επιβατικά, είπατε. Έτσι, δεν είναι.
1: Τα επιβατικά έρχονται κανονικά. Μιλάμε τώρα για τα εμπορικά.
0: Α, για τα εμπορικά.
1: Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για το μπλουζ, για το διαγόραση.
0: Ναι, γιατί τα εμπορικά δεν μπορούν να αλλάξουν δρομολόγια. Προφανώς. Έτσι.
1: Με αυτά δεν παίρνουν πολύ πράγμα μέσα.
0: Οι μεγάλες ποσότητες είναι στα εμπορικά που έρχονται τη νύχτα. Άρα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν, λογικά, όπως το βλέπω εγώ, πιο εύκολα να αλλάξουν τις ώρες τους.
1: Καταλάβετε, τώρα αυτό, ο διαγόρας, όλα τα επιβατικά που έρχονται μέχρι τις 4 το απόγευμα, 5.
0: Και εκεί είναι και λίγα. Έχουν μεν εμπορεύματα, αλλά φαντάζομαι σε πολύ μικρότερες ποσότητες από αυτά που έρχονται με τα εμπορικά πλοία.
1: Γι' αυτό λέμε να βάλουν τα εμπορικά και από τα συγγραμμή την πρωινή, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
0: Ναι.
1: Και να σας πω το άλλο, γιατί δεν είναι μόνο η Ρόδος. Έχω τεράστιο πρόβλημα με την Αθήνα, με τον Πειραιά, με τους συναδέλφους εκεί. Γιατί εκεί είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από τη Ρόδο. Με τα ωράρια. Δηλαδή εκεί έχει πιο πολύ αστυνόμευση πάνω. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα των συναδέλφων και εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Στην Αθήνα πάνω, στον Πειραιά. Mm-hmm. Δηλαδή φοβούνται να βγουν έξω οι συνάδελφοι. Φοβούνται να βγουν έξω. Γιατί τα ωράρια είναι στατιστικά και εκεί.
0: Έχουν υπερβεί
1: τα ωράρια.
0: Έχουν υπερβεί και αυτά τα ωράρια. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν είναι μόνο στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί, αυτό τώρα που έχει γίνει έχει επηρεάσει όλο το σύστημα.
0: Όλη την αλυσίδα. Όλο το σύστημα σας. Σωστά.
1: Από τον Πειραιά, τον Πειραιά μέχρι τα μικρότερα νησιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και τα μεγαλύτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι το τι δημιουργείται.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Θα το παρακολουθούμε. Κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πραγματικά όμως, πόσες τελικά είναι οι επιπτώσεις και οι παράμετροι αυτής εδώ της ιστορίας. Ένα πλοίο παίρνει φωτιά και πόσο καιρό τώρα συζητάμε και τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και τι προβλήματα δημιουργούνται ακόμη. Και για τις εταιρείες και για τους μεταφορείς και για την τροφοδοσία της αγοράς και χιλιαδιό.

Είναι ο Robert Palmer και το Addicted to Love, το θυμάστε, από δεκαετία του 80, χαμός το MTV τότε. Πλαισιωμένος από καλονές της εποχής, με το look της εποχής, το μακιγιάζ της εποχής, τη μόδα της δεκαετίας του 80.

Λοιπόν, you are the one that I want. Το θυμάστε, Grease. Το ντουέτο του John Travolta και της Olivia Newton-John από το musical Grease σκαρφαλώνει στην κορυφή του official chart στη Βρετανία. Αποτέλεσε ένα από τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών.

Αλλά και σαν σήμερα το 1982 κάνει πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, στο Broadway το θρυλικό musical του Andrew Lloyd Webber, Cats, οι γάτες. Στο Winter Garden Theater της Νέας Υόρκης εγγενίασε μια ιστορική πορεία 7.485 παραστάσεων, έσπασε τα ρεκόρ του Αμερικανικού θεάτρου. Η συγκλονιστική μουσική του Andrew Lloyd Webber, το τραγούδι των Memories που έχει μείνει θρυλικό, όπως και η ίδια η παράσταση, η οποία μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη πριν λίγα χρόνια, έγινε ταινία, δεν θα έλεγα με την ίδια επιτυχία. Το θεατρικό είναι αξεπέραστο. Και πιο αξεπέραστη ακόμα η μουσική του Andrew Lloyd Webber. Σαν σήμερα το 1982, την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, κυκλοφορεί το άλμπουμ Nebraska του Bruce Springsteen. Όσοι δεν ξέραμε πώς ηχογραφήθηκε το Nebraska του Bruce Springsteen, το μάθαμε από την ταινία που γυρίστηκε, που βγήκε στις αίθουσες στις αρχές του χρόνου που διανύουμε. Nebraska είναι και ο τίτλος της ταινίας. Είναι η ιστορία ουσιαστικά αυτού του άλμπουμ, ένα ακουστικό, σκοτεινό όπως χαρακτηρίζεται αριστούργημα. Ο Springsteen το ηχογράφησε στο δωμάτιό του. Δεν ήθελε να μπει σε στούντιο. Σε ένα απλό κασετόφωνο 4 καναλιών στο σπίτι του, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την indie rock σκηνή. Και μάλιστα σας είχα πει όταν είχα δει την ταινία, επειδή είχα εντυπωσιαστεί, ότι για να βγει ο δίσκος δεν υπήρχε τεχνολογία να βγει από τη στιγμή που ήταν ηχογράφηση σε ένα κασετοφωνάκι από αυτά τα που πατάμε, τα πλήκτρα που υπήρχαν τότε την δεκαετία του 80. Τώρα καταλαβαίνετε τι τεχνολογία υπήρχε. Και αυτό το πράγμα, για να βγει σε δίσκο, σε βινήλιο, τα στούντιος δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αναζητήθηκε και δημιουργήθηκε μια ειδική τεχνολογία στο βινήλιο της εποχής εκείνης για να μπορεί να αποτυπωθεί αυτός ο ήχος, γιατί ο ίδιος όταν την άκουγε τον ήχο, την ηχογράφηση που είχε κάνει στο στούντιο, όταν την άκουγε στο στούντιο την ηχογράφηση που είχε κάνει στο σπίτι του, δεν του άρεσε. Είχε φέρει σε απόγνωση τους συνεργάτες του, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να αποτυπώσουν αυτή τη δουλειά σε βινήλιο, και τελικά αποτάθηκαν σε κάποιους ερασιτέχνες, να το πω, σε κάποιους τρελαμένους της δουλειάς, και βρέθηκε ο τρόπος. Και έτσι έχουμε ένα από τα ιστορικά άλμπουμ της ροκ μουσικής, το Nebraska του Bruce Springsteen. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε μετά από πολλές περιπέτειες για την ηχογράφησή του το 1982. Και αυτός είναι Andrew Lloyd Webber από το Cats, από το musical Γάτες. Να σας πω και κάτι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην είναι πρωινό, είναι, πάει πιο πολύ για την επανάληψη της εκπομπής μας το βράδυ, αυτό είναι κατάλληλο. Η Ελένη Βιτάλη το μετέφερε σε ζωντανή ηχογράφηση στα ελληνικά, στην ελληνική του version. Σας πληροφορώ, το έχουμε παίξει κατά καιρούς σε μουσικές εκπομπές, πρέπει να το έχουμε παίξει πέρι αυτό το τραγούδι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από την αρχική version. Η Βιτάλη είναι συγκλονιστική σε αυτό το τραγούδι.

0: ελληνική ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη λέγεται «Νυχτερινό τραγούδι» περί Βασιλάκη. Κυκλοφόρησε σε δίσκο, νομίζω το 2007 πρέπει να ήτανε. Θα σε παρακαλούσα να το βρεις, ώστε όταν τελειώσουμε, στο τέλος της εκπομπής, όταν τελειώσουμε τη συνομιλία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά αξίζει. Αυτό που ακούτε τώρα, που είναι το αυθεντικό από το musical Cats, μουσική Andrew Lloyd Webber, στα ελληνικά από την Ελένη Βιτάλη, είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Στην Λέρο λοιπόν θα πάμε για να δούμε τι γίνεται εκεί με τους Αλείς. Οι Αλείς είναι στα κάγκελα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον οι τιμές των καυσίμων έχουν κάνει το επάγγελμά τους απαγορευτικό. Είναι περισσότερα τα έξοδά τους παρά τα έσοδα. Και έτσι όπως πάει η δουλειά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν κανένα λόγο να βγαίνουν στις θάλασσες και κινητοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα απαιτώντας μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τον κλάδο μέχρι να περάσει, αν περάσει, αυτή εδώ η μεγάλη περιπέτεια της ενεργειακής κρίσης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τα είπατε όλα. Καλά είμαι.
0: Τα είπα όλα, όχι, δεν τα είπα όλα, γιατί χθες το βράδυ συναντηθήκατε πάλι με τους Αλείς χθες το βράδυ, από όσο γνωρίζω.
1: Ναι. Είμαι εκεί πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλές ώρες, και χθες το βράδυ εκεί ήμουνα. Ακούσατε αυτό που είπατε, τα καύσιμα. Όντως είναι απαγορευτικό για όλους τους Αλείς, ανά την Ελλάδα δηλαδή, όλη η πατρίδα μας έχει θέμα. Εκτός των καυσίμων υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ είχα τη χαρά χθες παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής των Αλείων και είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά, mm-hmm. ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Καύσιμα. Μετά υπάρχουν κάποια επιπλέον στοιχεία που έχουν μπει στη διαδικασία του να τα χρησιμοποιούν απαραίτητος οι Αλείς. Να φανταστείτε ότι σχεδόν ο κάθε ψαράς πρέπει να έχει να απευθύνεται στο λογιστικό του γραφείο, αλλά και να έχει και μια γραμματέα για να συμπληρώνει όλα αυτά που επιβάλλει ο νόμος.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Μετά τα χρήματα που τους δίνουν για τις ζημιές που τους κάνουν τα θηλαστικά, δηλαδή δελφίνια και φώκες, είναι ελάχιστα χρήματα. Όντως έχουν τεράστιο πρόβλημα. Εμείς ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή, αλλά και σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, οι ανεμότρατες, οι τουρκικές, είναι πλέον προκλητικές. Να φανταστείτε ότι προτού 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, δύο ανεμότρατες ήταν ένα μίλι έξω από την Αγία Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα? Όσο είναι σε αυτή την κινητοποίηση ανά την Ελλάδα οι Αλείς, οι ανεμότρατες, οι τουρκικές, αλωνίζουν
0: το Αιγαίο. Μάλιστα. Αλωνίζουν το Αιγαίο.
1: Όντως είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Συμφώνησε και ο Υφυπουργός, ένας σοβαρός άνθρωπος. Κλείσαμε ένα ραντεβού όποτε οι Αλείς θελήσουν. Η Συντονιστική Επιτροπή, η παρουσία και δικής μου παρουσίας, θα πάμε στο Υπουργείο να τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έδωσε αρκετές λύσεις. Τους είπε τις ημερομηνίες που θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί μειώθηκε κατά 14 λεπτά το λίτρο και μετά άλλα 16 από ό,τι θυμάμαι. Αλλά στο τέλος, σε λίγες μέρες, είπε ότι θα μειώσει κατά μισό ευρώ το λίτρο, οπότε θα πάνε στην τιμή την προγενέστερη πριν τις αυξήσεις των καυσίμων. Τέλος πάντων, από ό,τι φάνηκε,
0: Τους καλύπτει αυτό.
1: Εκεί, όταν θα πάει
0: εκεί που ήταν.
1: Φανταστείτε ότι τώρα δεν βγαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους για να πιέσουν την κυβέρνηση. Δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους διότι Θα βάλουν και από πάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν θέμα. Είναι
0: ναι. Για να δούμε τώρα, γιατί χθες Χθες η αλήθεια μιλούσα με τον Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή από το Στρασβούργο, και έλεγε ότι έχει συζητηθεί το θέμα και ότι είναι θέμα ημερών. Σήμερα αύριο να ανακοινωθεί, του μας το έδωσε σαν είδηση, ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός
1: μέτρα
0: σε ό,τι αφορά τη στήριξη των αλλιέων. Με την ευκαιρία όμως θέλω να θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Επειδή τις προηγούμενες μέρες, κύριε Δήμαρχε, είχαμε την ψήφιση του νομοσχεδίου 24 του Σεπτέμβρη, νομίζω, για την κατάργηση της Βιτζότρατας, που θεωρείται ότι είναι καταστροφική. Προς τα έξω βγαίνει ότι είναι ένας καταστροφικός τρόπος ψαρέματος και ότι ήδη οι θάλασσες έχουν μειώσει πάρα πολύ τα αποθέματά τους εξαιτίας των ξενικών ειδών. Έρχονται και οι βιτζότρατες και ουσιαστικά βάζουν και την ταφόπλακα στην θαλάσσια πανίδα. Εδώ τι συμβαίνει τώρα?
1: Ακούστε. Πριν, εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, νομίζω 5 χρόνια, υπήρξε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όλα τα σκάφη που έχουν ένα ειδικό μηχάνημα έχουν για να κάνουν αυτόν τον τρόπο αλίευσης που λέγεται βιτσότρατα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα σύστημα που τοποθετείται πάνω σε σκάφη. Τότε το κόστος του μηχανήματος ήταν 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν αρκετοί, να σας πω και τον αριθμό, από τους 500 αλλοίς που είχαν αυτό το μηχάνημα πάνω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, πήραν 25.000 ευρώ καθένας, τα έβγαλε και παρέμειναν 70.
0: Ναι.
1: 70 ανά την Ελλάδα. Στη Λέρο παρέμειναν 4.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πίστευαν και πιστεύουν ακόμα τώρα ότι κάτι θα γίνει να ξανανοίξει. Από ό,τι φαίνεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή τι κάνουν, πώς ψαρεύουν, έχουν ένα μικρό λεπτό δίχτυ και μπορούσαν να πηγαίνουν μέχρι 5 μέτρα από την αυτή.
0: Ναι.
1: Και έβγαζαν αυτή την αφαιρίνα που τρώμε, ας πούμε, το μικρό το γόνο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια σου λέει, άμα ψαρεύετε το γόνο, πώς θα θέλετε να έχετε αλλιεύματα αν καταστρέφεις το γόνο?
0: Ναι.
1: Ήταν μια σοφή απόφαση. Αυτοί που τελικά δεν δέχτηκαν να πάρουν τα 25.000, κακώς έπραξαν. Κάποιοι ίσως δικηγόροι, δεν ξέρω τι τους έπεισαν, ότι αφήστε, η Ευρώπη θα αλλάξει. Δεν άλλαξε. Τώρα το τελικό, από ό,τι μας είπε και ο Υφυπουργός, ενώ δεν υπάρχουν χρήματα πλέον για να δώσουν τα 25.000, έλυσε δηλαδή το πρόγραμμα αυτό, και από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και σε αυτούς που παρέμειναν οι 70 ανά την Ελλάδα, θα δώσει και σε αυτούς 25.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και να βγάλουν αυτό το μηχάνημα.
0: Πάντως, εγώ διάβασα, δεν ξέρω, βεβαίως ο Υπουργός ξέρει, αυτή είναι η πρωτογενής πηγή ενημέρωσης, η πιο επίσημη, ότι θα τρέξει επιδοτούμενο πρόγραμμα 16 εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Ναι.
1: Μας το είπε χθες. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα μπορέσουν να αλλάξουν μηχανές, δίχτυα, θα δώσουν παραπάνω χρήματα για την καταστροφή που όντως υφίστανται από τα θηλαστικά, από το δελφίνια και... Τέλος πάντων, ικανοποιήθηκαν, εγώ επειδή ήμασταν στη συνακρόαση δηλαδή με τον Υπουργό, ότι έδωσε απαντήσεις που ηρέμησε η κατάσταση. Βέβαια τώρα περιμένουν, όπως το είπατε και εσείς πριν, εναγωνίως, να έρθει μια μέρα αρχίτερα η ανακοίνωση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, για να πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι και
0: μάλιστα
1: να υπάρξει κάποια ηρεμία.
0: Άρα έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι αυτή την ώρα. Ναι, είναι πάντως αυτό δηλαδή το ενεργειακό. Θα το δούμε και κάθε κλάδο.
1: Θα το δούμε στα σούπερ μάρκετ, θα τα δούμε παντού, θα το δούμε στο ρεύμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm.
0: Ωραία. Πάντως είχατε την επικοινωνία με τον Υπουργό, οπότε με τον αρμόδιο Υπουργό πήρατε απαντήσεις από πρώτο χέρι, έτσι από, την, από το να θυμολογούνται διάφορα. Οπότε είμαστε.
1: Θα πάμε και στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Περίπου 10 μέρες θα πάμε στο γραφείο του. Πάρα πολύ ευγενής και πάρα πολύ γνώστης κατεστημένος των θεμάτων. Ήξερε θέματα που δεν τα ήξεραν οι αλλοίς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι και η θέση του πάρα πολύ κρίσιμη εκεί. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ας μείνουμε τώρα σε αυτό το θέμα των αλιέων που απασχολεί. Γιατί μιλάμε τώρα μαζί σας, αλλά αυτό αφορά τους αλιείς σε όλα τα νησιά. Έτσι που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Εμείς εδώ στη Λέρο έχουμε μεγάλο στόλο συγκριτικά με τους κατοίκους που είμαστε εδώ. Ας πούμε μετά την Κάλυμνο.
0: Μετά την Κάλυμνο είστε εσείς.
1: Είναι η
0: Λέρος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντάκη. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι το δικό μας, έτσι. Το νυχτερινό τραγούδι της Ελένης Βιτάλη που σας έλεγα νωρίτερα. Ακούστε ερμηνεία. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η φωνή είναι συγκλονιστική. Πρέπει να ανεβάσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας από όπου και αν μας ακούτε.

Έτσι, να βάλουμε και μια πινελιά αυτού του είδους, έτσι εδώ στην εκπομπή, σε μια επικαιρότητα, μια καθημερινότητα που χρειάζεται αυτές τις ανάσες. Και ξέρετε τώρα, λίγο πριν κλείσω, να σας πω το εξής. Παρατηρώ το εξής, ότι κάποιες ημερομηνίες, ρε παιδί μου, έχουν μια φόρτιση ιδιαίτερη. Δεν ξέρω τι είδους συνωμοσία του σύμπαντος είναι αυτή να πέφτουν στις ίδιες ημερομηνίες κάποια γεγονότα που είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Σας έχω ξαναπεί, ας πούμε, και από άλλες φορές που παρακολουθούμε τα γεγονότα εδώ στα χρονολόγια μας, όπως μας βγαίνουν στους υπολογιστές, ότι μία μέρα, ας πούμε, μπορεί να έχει απανωτά αεροπορικά δυστυχήματα. Το έχουμε σχολιάσει αυτό πέρι. Έτσι είναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ στη σημερινή μέρα. Σας έλεγα το πρωί, 7 Οκτωβρίου του 2023, η Χαμάς εξαπέλυσε τη μαζική επίθεση με τις ρουκέτες στο Ισραήλ. Έγινε εκείνη η επίθεση στο φεστιβάλ και η σύλληψη των ομήρων και όλα αυτά. Όλο αυτό λοιπόν πυροδότησε την σαρωτική και καταδικαστέα στο εύρος που ακολούθησε, γιατί μιλάμε για γενοκτονία, στην στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από τότε μέχρι και σήμερα ακόμα. Λοιπόν, σαν σήμερα βλέπω επίσης ότι άρχισε 7 Οκτωβρίου του 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ότι άρχισε 7 Οκτωβρίου του 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. 7 Οκτωβρίου του 2001, λιγότερο από 4 εβδομάδες

0: και της Αλ-Κάιντα. Ο αρχικός στόχος, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, υποτίθεται ότι θα είναι μια επιχείρηση έτσι fast track και θα τους εξοντώσουμε, θα τους εξεδατερώσουμε και γεια σας, θα φύγουμε. Και μετά αρχίζει ένας πόλεμος ο οποίος κρατάει χρόνια. Ο αρχικός στόχος λοιπόν και τότε ήταν η διάλυση των υποδομών της Αλ-Κάιντα και η ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν που της παρήχε καταφύγιο. Η πρώτη φάση όντως εξελίχθηκε γρήγορα, όχι όμως και ο πόλεμος. Η σύγκρουση διήρκεσε τελικά 20 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανικών δυνάμεων στις 30 Αυγούστου του 2021. Και δεν μπορείς πραγματικά να μην κάνεις αυτές τις συγκρίσεις και να μην διαπιστώνεις ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και συνήθως επαναλαμβάνεται προς το χειρότερο. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω και να σας ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Derek, this star nonsense.
5: Yeah, yeah.
4: No, it isn't.
5: I'm sure of it.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Η κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών επικεντρώνεται στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΟ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων για την παιδεία στη Γαλλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Euro Cup του μπάσκετ το Άρης που επικράτησε στο Αλεξάνδριο με 93-80 της Ισπανικής Μπούργος. Νίκη φόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην Basketball Champions League. Στο κλειστό των Άνω Λιωσίων επικράτησε με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Νίκες για Κολοσσό Ρόδου και Προμηθέα Πάτρα στην πρώτη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Ο Κολοσσός επικράτησε με 77-65 της Ρωμανικής Κραϊόβα και ο Προμηθέας κέρδισε στο Κόσοβο με 91-77 την Τρέπκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτη, 7 έχει ο μήνας. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη μας και απόψε την κυρία Ελένα Κατσαμπέκη. Και συνεχίζουμε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου, της συζήτησης, της κουβέντας μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας και ο κύριος Παναγιώτης από την Ηλιούπολη. Έλατε κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή
0: σας. Γεια σας κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Ακούστε με. Εγώ το 2009
0: ναι.
1: Είχα πάρει κάτι δάνεια από την Eurobank.
0: Ναι.
1: Τα οποία πλήρωσα, μη είχε βάλει πρώην γυναίκα μου εκεί, τι ήμουν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα, είμαι, έχω 77% αναπηρία, έχω κάνει ανοιχτή καρδιά και. Το 2010 με το 2011 έδωσα στη Eurobank 210 χιλιάρικα. 210 χιλιάρικα κύριε Παρδάλη, και έχω τις αποδείξεις όλες. Το σπίτι μου εκείνη, αυτά σας τα λέω για να μην θεωρήσετε ότι είμαι μπαταξής. Λοιπόν, το σπίτι μου εκείνη την εποχή δεν είχε αξία ούτε τα μισά λεπτά. Αλλά για λόγους συναισθηματικούς για τους γονείς μου, έκανα αυτή τη θυσία, πούλησα ό,τι είχα, δανείστηκα από παντού, έως ότου δεν μπορούσα πλέον να ανταποκριθώ. Μου είχε κάνει, και σας λέω και το όνομά του, ο κύριος Παππούς, ένα διακανονισμό 5.000 το μήνα. Έφτασα στα 3, έφτασα στα 2, δεν μπόρεσα άλλο. Αποκορύφωμα μπαίνω στον εξοδικαστικό. Το εισόδημά μου πλέον είναι 520 ευρώ το μήνα.
0: Πότε μπήκατε στον εξοδικαστικό?
1: Μπήκα πριν 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Με εισόδημα 520 ευρώ.
0: Και με τι οφειλή?
1: Μου βγάλανε να δίνω 1.800 ευρώ το μήνα.
0: Με 500 ευρώ εισόδημα?
1: Με 520 ευρώ εισόδημα.
0: Πώς να δίνετε 1.800?
1: Λοιπόν, αποκορύφωμα, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα. Και σας λέω, τους έχω δώσει 210 χιλιάρικα. Περίοδο 10 με 11.
0: Μισό λεπτό. Μπήκατε στον εξοδικαστικό με εισόδημα 520 ευρώ.
1: Αυτή είναι η συνταξή μου για αναπηρική που παίρνω.
0: Έχετε και άλλα εισοδήματα?
1: Κανένα, μηδέν.
0: Συγγνώμη, άρα πώς σας ζητήσανε δώσει 1.800?
1: Αυτό βγάλαμε, 1.800. Πήγα, βρήκα λεφτά να πληρώσω τη δικηγόρο 1.300 ευρώ να κάνω το εξοδικαστικό.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο η δικηγόρος και μου λέει, έλα από εδώ. Πάω λοιπόν την περασμένη εβδομάδα και μου λέει, θα ξεκινήσει να δει τις δόσεις. Λέω, τι δόση να δώσω εγώ? Αντιμετωπίζω πρόβλημα επιβίωσης. Έχω 77% αναπηρία, είμαι ανοιχτή καρδιά. Προχωράμε σε πληστηριασμό. Πρώτη μου κατοικία είναι, κύριε Παρδάλη. Θέλω να τονίσω λοιπόν κάτι απόψε στον κύριο Αυτιά, ο οποίος είχε βγει και είχε πει, Μητσοτάκη, είσαι εδώ και κάνεις κατάσχεση και πληστηριασμό σε φτωχό. Σε φτωχό. Δεν υπάρχει πιο φτωχός από μένα και πιο ανάπηρος από μένα. Και μου παίρνει το σπίτι.
0: Έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού?
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν πληρώσει τον εξοδικαστικό.
0: Άλλο ρώτησα, αν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού. Μισό λεπτό.
1: Όχι. Αλλά οδεύει τον πληστηριασμό. Αλλά,
0: ναι, μισό λεπτό όμως. Εσείς πώς αποδεχτήκατε μια τέτοια δόση?
1: Δεν την αποδέχτηκα, κύριε. Μα και να ήθελα να την αποδεχτώ, αφού δεν μπορώ να την αποκριθώ. Με 520 ευρώ που θα πληρώσει 1.800.
0: Ούτε 600 δεν μπορείτε να πληρώσετε.
1: Μα εδώ δεν υπάρχει να φάμε, θα πληρώσουμε κιόλα. Λοιπόν, πώς αυτή η κυβέρνηση, και έχω δώσει 210 χιλιάρικα στη Γιούλη.
0: Και τώρα οι οφειλοί σας τώρα πώς είναι?
1: Έχουν βγάλει αυτοί ό,τι θέλουν, έχουν βγάλει.
0: Αφήστε το πώς είναι οι οφειλοί.
1: Είμαι 71 ετών. 71 ετών. που κάνανε 15 χρόνια. Καταλάβατε τι θα λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκορύφωμα να μην έχω εγώ του 440 δόσεις λόγω ηλικίας.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μου λέει δικηγόρος μου, η γυναίκα και τι να κάνει. Δηλαδή, ότι πλέον μπαίνει στη διαδικασία του πληστηριασμού. Ποια είναι η προστασία για έναν ευάλωτο και ανάπηρο, κύριε Παρδάλη, ρωτάω. Το φωνάζω δυνατά. Δεν υπήρξα μπαταξής. Τους έδωσα 210 χιλιάρικα περίοδο 10-11. Με τις αποδείξεις στο χέρι της έχω. Η κυρία Γιούρομπαν και πάει και που πουλάει το δάνειό μου στην Τουβάλη. Το 16 μου είχαν κάνει πληστηριασμό η Γιούρομπαν και έβαλα τις φωνές και βγήκα παντού και τον ανέστηκε.
0: Δεν έχω να σας πω κάτι, κύριε Παναγιώτη, πραγματικά. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός αυτή τη χώρα, δεν έχω να πω τίποτα. Και στον κύριο Αυτιά που έλεγε μη δω και πειράξτε κανένα σπίτι φτωχού. Άρα κοροϊδεύουν τον κόσμο, κύριε Παρδάλη, και το ξέρουν. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, και κρατάω και το τηλέφωνό σας, τα στοιχεία σας, να μιλήσουμε σε κάποια στιγμή.
1: Να με βοηθήσει ένα δικηγόρο, να δεν έχω τίποτα. Ένα σπίτι έχω και μου το παίρνουν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη, να είστε
1: πού
0: καλά.
1: Να πάω 71 χρονών με 77% ιδιοδεύω στο 80 αναπηρία. Πού να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε. Και τι να το πω τώρα εγώ του κύριε Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι χρέος είχε και τι οφειλεί. Ούτε έχω τα στοιχεία μπροστά μου για να... Αλλά όταν δεν έχεις άλλα εισοδήματα και παίρνεις μια σύνταξη 500-600 ευρώ και σου λένε θα δίνεις 1800, εντάξει. Προφανώς δεν μπορεί να σταθεί αυτό πουθενά. Εκτός αν ξέρουν ότι έχεις κρυφά εισοδήματα, ξέρω εγώ, και βγάζεις 3.000 το χρόνο το μήνα. Ούτε 500 δεν μπορείς να ζητήσεις άμα ο άλλος παίρνει 520 η σύνταξη. Δεν λάθομαι τώρα. Εντάξει. Υπάρχει και ένα μέτρο. Τι να του πεις τώρα του ανθρώπου. Ο κύριος Μανώλης από τη Βάρκηζα. Ελάτε, κύριε Μανώλη.
2: Καλησπέρα. Το πρόβλημα με τις τράπεζες της Αλυσή, άμα μπει κανένας τρελαμένος με φυσική και χειροβοβίδες...
0: Κύριε Μανώλη, δεν είναι λύση αυτή.
2: Το ξέρω ότι δεν είναι λύση, ούτε, αλλά μόνο έτσι θα κάτσουν.
0: Ούτε θα λυθεί τίποτα.
2: Μόνο έτσι θα κάτσουν να σκεφτούν. Γιατί οι άνθρωποι, καταρχήν, εντάξει, ξέρουμε ότι οι τράπεζες έχουν αλήτικη συμπεριφορά. Κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί κάνουν ό,τι θέλουν? Διότι τους έχει αφήσει χωρίς χαλινάρι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Όχι μόνο Νέα Δημοκρατία και τον Τσίπρα και όλοι. Λοιπόν, γιατί είναι αγκαζέ. Τα ξέρετε καλύτερα.
0: Υπάρχει και τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει.
2: Ναι, και τι να κάνει
0: τώρα. Όχι, λέω, δεν ξέρω. Είναι
2: μα
0: θέμα.
2: Η τράπεζα της Ελλάδος είναι
0: θέμα, είναι θέμα και των κυβερνήσεων και της τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν φορείς, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν.
2: Μα η κυβέρνηση είναι πάνω από όλους. Είναι ο Θεός, να το πούμε. Λοιπόν. Ας πούμε σε κάτι άλλο τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να μετράμε, να διαβάζουμε τα ποσοστά, πόσοι Γάλλοι θέλουν τις διαμαρτυρίες.
0: Γιατί ενδιαφέρον
2: 17%, όλα αυτά τώρα, αφού ξέρετε ότι είναι όλα αυτά φτιαγμένα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
2: Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον. Το βρίσκω πολύ βαρετό, όπως βρίσκω βαρετό και τις δημοσκοπήσεις που μας έχετε τρελάνει. Από ραδιόφωνα, από τηλεοράσεις, site κλπ. Όλα αυτά.
0: Κύριε Μανώλη, μπορώ να σας πω κάτι. Ναι, μπορώ να σας πω κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω πόσο καιρό με ακούτε. Την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις φαντάζομαι την έχετε ακούσει.
2: Δεν τη θυμάμαι.
0: Η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις προσωπικά δεν μου λένε τίποτα. Ωστόσο, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά τα παρακολουθώ.
2: Τώρα αυτά τα ποιοτικά, μα είδαμε την τελευταία φορά τι έγινε.
0: Μισό λεπτό. Ποιοτικό χαρακτηριστικό τι είναι? Όταν ας πούμε... Όχι, όχι, όχι, όχι. ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι όταν γίνεται μία ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στην οικογένειά σας κτλ. Βγαίνει, ας πούμε, πρώτο η ακρίβεια με ένα ποσοστό της τάξης του 80%.
2: Ωραία.
0: Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό.
2: Αυτό δεν χρειάζεται δημοσκόπηση.
0: Όχι, μισό λεπτό.
2: Βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι. Γίνεται μία ερώτηση. Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας? Βγαίνει ένα ποσοστό 70-75% που τους κρίνει ανεπαρκής ή εντελώς ανεπαρκής. Μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτά που αφορούν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Τα ποσοστά των κομμάτων δεν μου λένε κάτι.
2: Δεν υδρώνει το αυτή τους, κύριε.
0: Εγώ δεν είπα αν υδρώνει το αυτή τους. Εγώ είπα ότι αυτά έχουν ενδιαφέρον. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω.
2: Εντάξει,
0: άρα και αυτό που γίνεται στη Γαλλία, εγώ θέλω λίγο να δω πώς το υποδέχεται ο κόσμος.
2: Μα γίνεται τέτοιος χαμός που δεν έχει σημασία ο αριθμός.
0: Όπως και ο θάνατος της 87χρονης στην Ισπανία. Αν αύριο βγει.
2: Τον ταλαιπωρήσανε και πέθανε.
0: Ναι, αν βγει αύριο λοιπόν μια μέτρηση με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγώ θα τη διαβάσω με ενδιαφέρον. Γιατί δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά του Sunset. Δεν με νοιάζουν.
2: Δηλαδή, τι θα ρωτήσουν, αν είναι δίκαιο που τη βγάλανε από το σπίτι?
0: Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Έτσι. Ποιο θα πει, δηλαδή, μην διηλείς με τον κόνοπα.
0: Εν πάση περιπτώσει, έλατε.
2: Ναι, δηλαδή είναι τελείως. Δηλαδή, αν δεν είχατε οι δημοσιογράφοι τέτοια αιμονή με τις δημοσκοπήσεις, δεν ασχολιόταν κανένας. Μόνο τα κόμματα και λοιπά που κάνουν τις δικές.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, είδαμε
0: πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και πολύ νωρίς.
2: Βουλευτικές είδαμε τι έγινε. Που βγήκανε μάλιστα και είπανε ότι τους απειλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άμα βγάλουν τα χαμηλά ποσοστά θα γίνει χαμός και δεν ξέρω, θα τους πάνε στην εισαγγελία. Και αυτά είναι καραγκιζιλί και έπρεπε να είχαν πάει όλη φυλακή μέσα. Τέλος πάντων. Τώρα γενικά για το. Δεν πολύ πορά ακολουθώ το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν μπουχτίσει, δηλαδή το βρίσκω τελείως. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πρέπει να είναι και ομοφιλόφιλος.
0: Όχι καλέ.
2: Πρέπει να είναι καλύτερος από το Μέση. Διότι τα hard trick που έχει.
0: Δεν μετράνε, δεν πάει με βάση
2: πετύχει,
0: τα τέρματα που πέφτουν.
2: Και όλα αυτά που έχει κάνει. Τώρα το ότι πήρε ο Μέση. Με φάρμακα προφανώς.
0: Τι φάρμακα?
2: Και δεν το κρύβει. Δεν έπαιρνε φάρμακα για να ψηλώσει.
0: Τι είναι
2: και σίγουρα συνεχίζει.
0: Τι λέτε?
2: Μα δεν είχε νανισμό μικρός και έπαιρνε φάρμακα.
0: Τι
2: για
0: λέτε,
2: να
0: κύριε Μανώλη, τι είναι αυτά που λέτε πραγματικά?
2: Σίγουρα παίρνει φάρμακα. Όλοι
0: άμα
2: φάρμακα,
0: είστε τόσο σίγουρος, τι να σας πω.
2: Τέλος πάντων, τέτοια απόδοση δεν μπορείς να την έχεις. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος ο Ρονάλντο.
0: Συγγνώμη, δεν μπορεί να έχει τέτοια απόδοση, αλλά ο Ρονάλντο μπορεί να έχει.
2: Μα και ο Ρονάλντο παίρνει.
0: Α.
2: Αλλά έχει και κάποιο ύψος. Δεν είναι κοντοστούμπι σαν το Μέση. Έτσι. Αλλά εν κατακλείδη και οι δύο, ειδικά ο. Δεν έχουν σύγκριση με Πελέ. Εντάξει, ως αθλητές είναι σαφώς καλύτεροι από Πελέ και Μαραντόνα, αλλά δεν έχουν προσωπικότητα. Δηλαδή αυτός ο
0: εποχές, κύριε Μανώλη, μισό λεπτό. Οι εποχές εκείνες είχαν άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει, είναι ατυχής.
2: Ναι.
0: Οι ποδοσφαιριστές στην περίοδο που έπαιζε ο Πελέ.
2: Λοιπόν.
0: Οι ποδοσφαιριστές στην περίοδο που έπαιζε ο Πελέ και ο Μαραντόνα, το μπούτι τους ήταν, το βλέπες και νόμιζε ότι αν περάσει από πάνω σου θα σε λιώσει.
2: Ναι, ειδικά του Μαραντόνα.
0: Έτσι, γιατί τότε δεν πηγαίνανε να κάνουν ούτε κοιλιακούς ούτε γραμμώσεις. Τότε έπαιζε, έβευγε ο άλλος και σε έπαιρνε μαζί του.
2: Ναι, τώρα είναι πιο τελικά.
0: Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή έπαιρνε και τα κάνουμε και τι passing game. Έπαιρνε ο Μαραντόνα την μπάλα και ο Πελέ και στη μεγάλη απόδοση των 11 σε κάποιο σημείο. Κάνει ο Πελέ που τους δείχνουν το σύστημα που θα παίξουν απέναντι στους Γερμανούς. Και κάνει ο Πελέ, ποιο σύστημα λέει, παίρνει την κοιμωλία. Θα πάρω, λέει, την μπάλα από εδώ και θα κάνω, λέει, ένα ζαπ, παπ, παπ και γκολ. Και τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Μαραντόνα έβρισκε όποιον μπροστά του, του έδινε και δύο σακούλες για τη ζαλάδα και την ανακατοσούρα και έμπαινε μετά με την μπάλα μέσα στο τέρμα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
2: Τώρα είναι περισσότερο επιστημονικό.
0: Τώρα είναι να δώσω πάσα, να μην δώσω, μη χάζω την μπάλα. Δεν είναι τώρα αυτό. Είναι. Γελάει το σύμπαν.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ καλύτερος.
0: Νομίζω δεν είναι πολύ αυτοί που το πιστεύουν πάντως.
2: Και πήρε και ο Μέση Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν παίζει τίποτα ρόλο ειδικά. Τα Ολυμπιακά για τους είναι αθλητές, για το στίβο.
0: Όχι. Το Ολυμπιακό, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχετε δίκιο. Και επίσης και ο Στίβος.
2: Και κακώς που έχουν μπει τα.
0: Και ο Στίβος έχει ομαδικά, έχει σκυταλοδρομίες.
2: Εντάξει, δεν είναι.
0: Όχι. Το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι πάντα Ολυμπιακό μετάλλιο. Μην το συζητάμε τώρα αυτό.
2: Για μένα δεν μετράει αυτό. Δεν ξέρω, δεν με ενθουσιάζει καθόλου. Δηλαδή περνάει έτσι. Ποιος το θυμάται, ποιος.
0: Δεν χρειάζεται να το θυμάται κάποιος.
2: Εντάξει, απλά να λέει ότι.
0: Είναι σημαντικό για τον αθλητή. Δείτε τον Τζόκοβιτς που έχει πάρει όλο τον πλανήτη και πανηγύρισε το Ολυμπιακό μετάλλιο σαν μικρό παιδί. Που δεν το αποφέρει και τίποτα σε οικονομικό όφελος. Μην τρελαθούμε.
2: Εντάξει, εγώ δεν ενθουσιάζομαι. Μόνο στον Στίβο.
0: Εσείς μπορεί να μην ενθουσιάζεστε, αλλά οι αθλητές ενθουσιάζονται.
2: Ναι, καλά, έχουν και το σκοπό τους βέβαια. Ανεβαίνει το κασέ. Τέλος πάντων.
0: Τι κασέ να ανεβάσει ο Τζόκοβιτς, τι κασέ να ανεβάσει.
2: Καλά, πού να πάει. Μην νομίζετε ότι δεν τους νοιάζει, γιατί όταν πέφτει, αν πέσει λίγο, είναι και θέμα εγωισμού. Δεν είναι ότι θα χάσουν λεφτά και δεν θα έχουν να πάρουν άλλη παίκτη βίλα στο Μονακό. Είναι και θέμα εγωισμού.
0: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί, μάλλον έχετε τρελαθεί δημοσιογράφοι.
0: Εμείς, ναι.
2: Για την ακρίβεια. Ακρίβεια. Και το ένα και το άλλο. Και η φέτα. Και το μοσχάρι. Έπεσε, δεν έπεσε.
0: Αλλά μην τα συζητάμε τα αυτά.
2: Όχι να τα συζητάμε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Αλλά όχι όμως τέτοια υπερπροσφορά. Πρέπει να βρούμε λύση.
0: Ωραία, για πείτε μου εσείς ποια είναι η λύση.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Η λύση είναι ένα, θεωρητικά τώρα, ένα. Πώς το λένε, κίνημα καταναλωτών, οργάνωση καταναλωτών, που να έχει συνεννόηση.
0: Έτοιμοι είμαστε για κινήματα καταναλωτών.
2: Δεν θα πάρουμε αυτό το μήνα, δεν θα πάρουμε φέτα. Τίποτα, καμία φέτα. Δεν θα πάρουμε λουκάνικα, δεν θα πάρουμε. Τι άλλο έχει πάει στο διάολο τη μάνα. Το λάδι.
0: Εσείς το κάνετε.
2: Τι να κάνω εγώ μόνος μου και σιγά-σιγά.
0: Όπα, μισό λεπτό. Εσείς το κάνετε.
2: Όχι.
0: Γιατί.
2: Γιατί εγώ ούτως ή άλλως πιο πολύ έξω τρώω και δεν μαγειρεύω. Δηλαδή δεν μαγειρεύω λίγα, ελάχιστα πράγματα. Και είμαι μόνος μου. Δεν θα κάνω το. Πώς να πω το.
0: Άρα θέλετε. Άρα θέλετε.
2: Όμως έβγαινε, υπήρχε ένα σοβαρό κίνημα, όχι αυτές οι βλακίες που
0: βγαίνουν. Θα συμμετείχατε.
2: Κάτι αυτά.
0: Θα συμμετείχατε. Κύριε Μανώλη, θυμίστε μου λίγο. Την περασμένη εβδομάδα που είχατε βγει, μου λέγατε για τις κόντρες. Και έχετε ένα μάξι 3.000 κυβικά.
2: Από κληρονομιά, δυστυχώς.
0: Να, όχι, για να θυμηθώ.
2: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα την αφορμή. Α, ότι όποιος θέλει κάνει.
0: Ναι.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Πάντως, αν δεν σας βολεύει, πείτε το πουλήστε το.
2: Αυτό θέλω να κάνω, να το πουλήσω. Ακόμα δεν έχει έρθει στα χέρια μου, γιατί πέθανε ο πατέρας μου. Μου έχει μείνει τώρα. Και ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, αν δεν.
0: Γιατί 3.000 κυβικά δεν τα συντηρείς εύκολα.
2: Αλλά προφανώς.
0: Ναι, όχι τώρα,
2: παρόλο
0: ναι.
2: που είχε αέριο.
0: Ό,τι και να έχει. Τα κυβικά
2: τώρα,
0: είναι κυβικά.
2: Ένα άτομο είμαι εγώ, δεν χρειάζομαι τέτοιο αυτοκίνητο. Εγώ τα κοροϊδεύω αυτά. Τα βρίζω τα SUV. Τα βρίζω και τους ιδιοκτήτες. Άλλο θέμα των δρόμων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η καρικατούρα αυτοκινήτου, το SUV. Έχουμε
0: πρέπει να κλείσω, έχουμε τίτλους.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην κοινή δήλωση για τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών τίθενται στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας και η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση με πολλαπλά βλήματα στον Περσικό κόλπο και υπάρχουν αναφορές για θύματα.
3: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Γεια σου ρε Κατερινιό. Είναι λέει αλήθεια αυτό που είπε για το Μέση. Η φαρμακευτική αγωγή που έλαβε κατά την παιδική του ηλικία αφορούσε τη θεραπεία για έλλειψη αυξητικής ορμόνης. Είχε διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη ορμονική διαταραχή στην ηλικία των 10.
1: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό όμως.
0: Όχι ότι ήταν τίκα στο φάρμακο και ότι έπαιζε μπάλα, η μπάλα που έπαιζε οφειλόταν στο ότι έπαιρνε, έκανε θεραπεία με αυξητική ορμόνη. Και αυτό που γράφει και ο Γιάννης, τα φάρμακα μπορεί να σε κάνουν πιο δυνατό, να έχεις μεγαλύτερη αντοχή, αλλά δεν μπορεί να σε μάθουν μπάλα. Δηλαδή, το να κάνεις τώρα ποδιά σε κάποιον και μετά να γυρίσεις για να το ξαναπεράσεις και μετά να χορέψεις εμπέκικο αυτός γιατί ζαλίστηκε μετά την τρίτη φορά που τον πέρασες, δεν είναι θέμα φαρμάκου, είναι θέμα ότι ξέρεις να παίζεις μπάλα, ξέρεις να γυρίζεις το τόπο, πάει τελείως. Πάμε, φεύγουμε από αυτά. Κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση Ελλάδα, κυρία Αναστασία.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Εγώ προσπαθώ να είμαι καλά, γιατί τα οικονομικά πάνε κατά διαόλου. Mm. Και θα επιμείνω εγώ στο θέμα της οικονομίας, με τα τρόφιμα που δεν πέφτουν οι τιμές, στο ρεύμα επίσης που είναι πολύ σημαντικό που δεν πέφτει καθόλου, όπως και το φυσικό αέριο. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί έρχεται χειμώνας και δεν ξέρουμε ο χειμώνας αν θα είναι βαρύς ή μέτριος ή δεν ξέρω και όπως.
0: Σε 7 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου, 7-8.
2: Αυτό ισχύει και για το φυσικό αέριο. Γιατί εντάξει, εμείς με φυσικό
0: το
2: αέριο...
0: Το φυσικό αέριο όχι, γιατί το φυσικό αέριο, πώς το λένε, τροφοδοτεί και άλλες συσκευές.
2: Γιατί κάποτε είχαμε εμείς πετρέλαιο, μετά βάλανε φυσικό αέριο και τώρα
0: το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί υπάρχουν σπίτια που συντηρούνται από το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο θέρμανση όμως είναι αποκλειστικά για τη θέρμανση.
2: Δηλαδή το φυσικό αέριο δουλεύει μαζί με το ρεύμα, δηλαδή αυτά τα δύο,
0: Ναι.
2: Άρα γιατί δηλαδή εμείς θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε,
0: είναι
2: παράδειγμα,
0: θα έχουμε πρόβλημα.
2: Στη τιμή του ενώ που θα έρχονται.
0: Για να δούμε με τι τιμή θα ανοίξει και τι επιδότηση θα έχει και ποια θα είναι αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση, να δούμε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες, οι οποίες όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι φέτος ένα λόγο παραπάνω, αποφασίζουν ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το. Γιατί για να βάλεις πετρέλαιο πρέπει να αγοράσεις πετρέλαιο. Για να αγοράσεις πετρέλαιο πρέπει να έχεις χρήματα για να το αγοράσεις.
2: Καλά, όπως και το φυσικό αέριο, ας πούμε.
0: Όχι. Είναι άλλη παροχή του φυσικού αέριου. Άλλο πράγμα είναι.
2: Άρα, δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε, ας πούμε, πώς θα ζεστηνόμαστε, αν, ας πούμε, παραδείγμα έτσι κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Δεν ξέρω στην Αττική, γιατί εσείς είστε στην Αττική, κυρία Αναστασία, στην Αττική δεν ξέρω
2: καλά, εντάξει, βέβαια,
0: πού θα φτάσουμε.
2: Ακόμα είναι νωρίς, ας πούμε. Εγώ υπολογίζω αν θα χαλάσει έτσι για τα καλά ο καιρός Νοέμβριο.
0: Καλά, τώρα μην πάμε με βάση τους υπολογισμούς, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει με τον καιρό.
2: Ναι, εντάξει, γιατί πριν 3 μέρες είχε ψυχράνει ο καιρός και ήταν δηλαδή έτσι λίγο κάπως χάλια με τις βροχές και όλα.
0: Εντάξει, να σας πω, φθινόπωρο είναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Το φθινόπωρο θα έχει και βροχή, θα έχει και αέρα, θα έχει και ψύχρα, ναι. Θα κάνει και καλές μέρες.
2: Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάμε να είναι νορμάλ ο καιρός το χειμώνα.
0: Καλά, δεν λύνεται με παρακάλια.
2: Εντάξει, όχι λέω τώρα ρε παιδί μου σχήμα λόγου, να παρακαλάμε να είναι πιο ήρεμος ο καιρός φέτος το χειμώνα λόγω ακρίβειας, ξέρω τι να πω, λέω κάτι τέτοια τρελά έτσι για να παρηγορώ τον εαυτό μου, ας πούμε, καταλαβαίνεις γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια θα το δούμε αυτό στην πορεία, εντάξει, γιατί είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, δεν είναι και στο χέρι μας αυτό, αυτό είναι στο θέμα, στο χέρι της κυβέρνησης τι θα κάνει. Περί, ας πούμε, με αυτά τα πράγματα. Αλλά και με το ρεύμα, ρε παιδάκι μου. Γιατί δεν πέφτει λιγάκι, ας πούμε. Γιατί να έρχεται τόσο
0: γιατί πολύ. Γιατί να λένεται, γιατί είναι ενέργεια κι αυτή.
2: Ναι, είναι ενέργεια, αλλά όταν κάποιος δεν καταναλώνει έτσι πολλά ηλεκτρικά πράγματα, είναι απαράδεκτο να του έρχεται, ας πούμε, 47 με 50 ευρώ. Δηλαδή, άμα ανάβει μετά τον ηλιακό για να ζεσταίνεται το νερό, γιατί δεν θα μπορεί, ας πούμε, να χρησιμοποιεί το νερό κρύο ή παγωμένο, πόσο θα του έρχεται, 80 ή 100 ευρώ.
0: Θα έρθει παραπάνω, βέβαια. Όταν ανάβει τον ηλιακό το χειμώνα, γιατί δεν έχει βγάλει ήλιο δύο μέρες, τρεις. Ναι, θα έρθει παραπάνω.
2: Εγώ, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μόνο τον ηλιακό ανάβω. Τα ρούχα δεν τα βάζω στο πλυντήριο. Στο χέρι τα πλένω έτσι στα γρήγορα. Γιατί κάποτε έβαζα πλυντήριο και επειδή βαριόμουν να περιμένω το πρόγραμμα να τελειώσει το πλυντήριο, όλο το γύρναγα το κουμπί και το είχα φρακάρει και το είχα χαλάσει.
0: Εντάξει, τώρα όμως το να πλένετε. Αν είστε ένας άνθρωπος, βέβαια, δεν ξέρω, μπορεί να σας βολεύει. Αλλά το να πλένετε ρούχα στο χέρι, δεν είναι και το καλύτερο.
2: Εντάξει, εγώ είμαι μαθημένη από μικρή να πλένω στο
0: χέρι. Καλά, μαθημένη δεν είναι, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
2: Έχω βάλει στο μπαλκόνι, ας πούμε, στη βρύση και έχει και ζεστό νερό. Φώναξε έναν υδραυλικό και ευτυχώς, δηλαδή, ας πούμε, η κουζίνα με τον μπαλκόνι είναι πολύ κοντά. Πέρασε ένα καλώδιο, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα.
0: Δεν τράβηξε μια γραμμή, ναι.
2: Ναι, τράβηξε μια γραμμή. Και εσύ, δηλαδή, ας πούμε, αν θέλω ζεστό νερό στο μπαλκόνι, βάζω το ζεστό. Ωραία, το είχα σκεφτεί. Και
0: άτε,
2: μου είναι
0: ωραία,
2: πολύ μπόλικο, ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, έχω συνηθίσει να πλένω και στο χέρι από μικρή. Γιατί εντάξει, μωρέ, παλιά ήμασταν μικροί, το αντέχαμε το κρύο τις παγούνιες. Τώρα εντάξει, έχουμε μεγαλώσει και δεν τα αντέχουμε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Το μήνυμα που στέλνω εγώ σε άλλο στυλ, το βλέπεις?
0: Πώς υπογράφεται?
2: Όχι, εννοώ στο τηλεφωνικό κέντρο, εννοώ.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο να στείλετε μήνυμα δεν γίνεται.
2: Α, δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Α, γιατί εντάξει, καμιά φορά που και που δίνω, γιατί ας πούμε επειδή σου είχα πει ότι δεν έχω ίντερνετ, γι' αυτό ας πούμε.
0: Όχι.
2: Α, όχι, δεν γίνεται
0: όχι,
2: έτσι,
0: όχι, όχι, δεν γίνεται.
2: Α, μόνο με το τηλεφωνικό.
0: Μέσω διαδικτύου, ναι, μέσω ίντερνετ.
2: Α, μα, καλά, εντάξει. Και κάτι άλλο τελευταίο για να το κλείσω, γιατί δεν έχω άλλα να πω. Εγώ δεν λέω πολλά. Λίγα λόγια και καλά. Κανένα τραγουδάκι μπορείς να μου βάλεις, αν έχεις, του Σταμάτη Γονίδη και της Σοφίας Βόσου, που λέει ότι δεν μ' αγαπάς και το ξέρω, δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Είναι έτσι.
0: Διασκευή είναι αυτό. Ναι, δεν νομίζω θα παίξει σήμερα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Όχι, γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το άκουσα μια φορά έτσι και μου άρεσε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω, αν μπορείς, όποτε μπορείς, το βάζεις και θα δούμε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
2: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
2: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
2: Εντάξει, γεια.
0: Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
3: Τι κάνετε, κύριε Παραγωγή?
0: Καλά, εσείς?
3: Το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ. Ακούω τους συμπολίτες μου εδώ, τους συμπατριώτες μου. Και έχουν απόλυτο δίκιο όλοι. Όταν λέμε όλοι, ο καθένας στο δικό του δίκιο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι νομοθεσίες εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση, όπου τα σπίτια, πρώτα, δεύτερα, τρίτα σπίτια, αγροτεμάχια κτλ. Θα περάσουν με ταχύς ρυθμούς στα φαντς και στις τράπεζες. Και σε διάφορα λόμπις τα οποία έχουν σχέση με φαντς, οι οποίοι θα τα μοσχοπολίσουν σε ξένους. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί. Εκείνο το οποίο κυρίως με απασχολεί αυτές τις τελευταίες μέρες είναι αυτή η ιστορία με την AI. Αλλά ένα συγκεκριμένο στοιχείο της AI, το ότι μπορούν να μιμηθούν, να αντιγράψουν με άψογη τέλεια συχνότητα της AI, το ότι μπορούν να μιμηθούν, να αντιγράψουν με άψογη τέλεια συχνότητα την ομιλία, τον τρόπο.
0: Εύκολο είναι αυτό.

0: μουσική ή μόνο αν θες να κάνεις βίντεο ενδεχομένως να χρειαστείς τέχνητη νοημοσύνη. Υπάρχουν πολύ εξελιγμένα προγράμματα ήχου που κάνουν αναπαραγωγή.
1: Αυτά θα πω να σας πω. Αυτά τα προγράμματα όλα τα οποία αντιγράφουν τέλεια μια φωνή και μπορούν την ίδια φωνή να τη χρησιμοποιήσουν με άλλες
0: λέξεις. Προτάσεις ολόκληρες, όχι...
1: Προτάσεις ολόκληρες, ακριβώς.
0: Ομιλία, δηλαδή κανονική.
1: Με βάση τέτοιο πρόγραμμα για το οποίο μιλείτε. Τι μπορεί να συμβεί, ξέρετε τι φοβάμαι.
0: Καλά, μπορεί από καθένας να εξαπατηθεί με χιλίους δύο τρόπους.
1: Μια τρελή ιδέα το μυαλό. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Έχω την αίσθηση ότι σε πολύ λίγο χρόνο από σήμερα θα αρχίσει ο κόσμος να μην εμπιστεύεται ούτε αυτά τα οποία βλέπει στο ίντερνετ, γιατί δεν θα ξέρει αν αυτός που μιλάει εδώ και λέει άλλα πράγματα σε ένα άλλο κανάλι και τρίτα πράγματα σε ένα άλλο κανάλι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γιατί μπορεί να εκμεταλλεύονται την ομιλία είτε και την τραγουδιστική λαλιά μιας τραγουδιστής ή μιας που κάνει φωνητικά.
0: Ναι, εσάς γιατί σας ανησυχεί ότι ο κόσμος... Εγώ εδώ και καιρό δεν εμπιστεύομαι πράγματα που βλέπω.
1: Και πολύ καλά.
0: Και τα διπλοτσεκάρω και τα τρι... Όχι, δεν είναι θέμα το αν κάνω καλά ή όχι. Ούτε έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Βλέπω πράγματα τα οποία όταν κάτι με ξενίζει πάρα πολύ, γιατί μπορεί και κάτι να με ξενίζει και να την έχω πατήσει. Αλλά όταν κάτι με ξενίζει πάρα πολύ θα το τσεκάρω 2, 3, 4 όσες φορές μπορώ. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα φτάσουν να...
1: Είναι τόσο τέλεια η αντιγραφή της φωνής. Έχω δει διάφορα δείγματα.
0: Και η εικόνα εκεί αντιγράφεται πλέον πάρα πολύ.
1: Και η εικόνα αντιγράφεται. Οπότε θα πρέπει να βάζουν κάποιο συνθηματικό αριθμό, υποθέτω, από κάτω, αλλά και αυτό μπορούν να το αντιγράψουν. Ξέρετε πού θα οδηγηθούμε. Φοβάμαι ότι είναι το τέλος του λεξιλογίου μας. Δηλαδή θα μας οδηγήσουν σε μια κοινωνία όπου άλλος θα φοβάται να μιλήσει, γιατί διάφορα γυαλιά τον παρακολουθούν και τον καταγράφουν, διάφοροι τύποι φτιάχνουν αντίγραφα της φωνής του για να εκμεταλλευτούν με τον ένα ή άλλο ή δεύτερο ή τρίτο ή χύψη ομέγα τρόπο.
0: Και πάλι, ακόμα και αν κάποιος είναι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι λέει, που μιλάει και τι... Πάλι, εάν
1: θα μιλάει πια.
0: Θα μιλάει
1: μέσω οθόνης.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσει και αν είναι κάποιος να τον παγιδεύσει, εκείνη τη στιγμή θα τον παγιδεύσει.
1: Είστε αισιόδοξος. Εγώ βλέπω ότι μας οδηγούν σε μια κοινωνία που δεν θα έχει γλώσσες καθόλου. Δεν θα μιλάει κανένας πια και όλοι θα επικοινωνούν με emails και με διάφορες...
0: Γιατί το email, ας πούμε, είναι... πώς το λένε, είναι ασφαλής μέθοδος ή τα μηνύματα?
1: Ίσως να είναι πιο ασφαλής από το YouTube, από το TikTok και από αυτά τα μέσα.
0: Μα συγγνώμη, το YouTube, το TikTok και αυτά που μου λέτε δεν είναι μέσα για να επικοινωνείς.
1: Ο ένας θα αντιγράφει, ο ένας θα αντιγράφει τον άλλον, θα του παίρνει τη φωνή, θα φτιάχνει ένα άλλο τραγούδι ή μια άλλη ομιλία πολιτικού τύπου, πολιτικού περιεχομένου κτλ. Και στο τέλος θα καταντάς ένας ταλέπορος ακροατής, χρήστης.
0: Ναι, και ακροατής και τηλεθεατής, ναι, εντάξει.
1: Και τηλεθεατής, χρήστης και δεν θα ξέρεις αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή ψεύτικο. Φοβάμαι ότι αυτές οι κοινωνίες...
0: Σε ό,τι αφορά τραγουδιστές, που λέει, καλλιτέχνες και πολιτικούς, δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετά εξόφθαλμο. Το θέμα είναι δηλαδή η μεταξύ μας συνομιλία. Αν έχετε εσείς το τηλέφωνο μου και εγώ το δικό σας και κάνουμε μία βιντεοκλήση, εκεί θα γίνονται οι απάτες και οι κομπίνες. Όχι να βγει, ας πούμε, ένας πολιτικός να πει κάτι που να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί... κουτσά στραβά θα αποκαλυφθεί και στον καλλιτεχνικό κόσμο επίσης. Στο μεταξύ μας θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι.
1: Φοβάμαι ότι θα αρχίσουν διαπληκτισμοί ο ένας με τον άλλον, διαψεύσεις, διάφορες περίεργες καταστάσεις. Θα βγουν νέοι νόμοι ψηφιακού περιεχομένου, νόμοι που θα έχουν να κάνουν με αυτά. Και σε γενικές γραμμές έχω την αίσθηση ότι αυτή η AI είναι, όπως έλεγε η κυρία Κασαμπέχη πολύ καλά, καλά την έκανε και είχε ψευδεστήσεις, να σας πω, την AI υλοποιήσουν τόσο πολύ που ο κόσμος ή θα την απαρατήσει και θα μετατραπεί σε ένα

0: νέο είδος ελεύθερου χίπη, ή θα επαναστατήσει και θα την πετάξει τελείως από τη ζωή του. Έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε σε κοινωνίες πολύ παράξενες που έρχονται από το παρελθόν. Ακόμα και οι επαναστάσεις που γίνονται, γιατί για περί επαναστάσεων πρόκειται αυτό το οποίο γίνεται στη Γαλλία, είναι λαϊκή εξέγερση.
1: Εξέγερση είναι, ναι, εντάξει. Η επανάσταση δεν μπορώ να πω ότι είναι, αλλά είναι εξέγερση προφανώς.
0: Ναι, η εξέγερση ίσως να είναι χειρότερη από την επανάσταση.
1: Η επανάσταση έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Η επανάσταση είναι συντονισμένη. Η εξέγερση μπορεί να είναι και πιο τυφλή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, ξέρετε, ένα ρητό που ανακάλυψα εδώ και λίγο καιρό είναι ένα ρητό που δεν μπορείτε να μαντέψετε ποιος το έχει πει. Λέει λοιπόν, οι καπιταλιστές συνεργάζονται αρμονικά, μεθοδικά και άψογα ανάμεταξύ τους για να εξαπατήσουν το κοινό. Αποκλείεται να βρείτε ποιος το έχει πει. Δεν το έχει πει ούτε ο Έγκελς, ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Πείτε μου ποιος το έχει πει, αφού αποκλείεται να το βρω.
0: Το έχει πει ο Αβραάμ Λίνκολν. Ναι. Ο Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή πόσοι μιλούσαν για αριστερά και δεξιά και τα λοιπά. Λέει για τους καπιταλιστές οι οποίοι...
1: Είχαν άλλα ζητήματα τότε, αλλά μπορεί ο Λίνκολν να βλέπε πιο μπροστά.
0: Ήταν αριστερός ο Αβραάμ Λίνκολν, πώς ξέρει. Τώρα μεταξύ μας, όλοι φαντάζονται ότι ένας μαρξιστής πρέπει να έχει οπωσδήποτε μακριά γενιάδα, να είναι άπλητος, να μιλάει με ξύλινη γλώσσα κτλ.
1: Αυτά είναι τα στερεότυπα.
0: Αυτά είναι στερεότυπα. Ο μαρξιστής μπορεί να είναι και καλοντημένος, γιατί ο μαρξισμός είναι μια οικονομική θεωρία η οποία ζητάει να υπάρχει ισονομία, δικαιοσύνη, συντροφικότητα, αυτάρκεια προϊόντων, ισοδιανομή του πλούτου, ίση κατανομή του πλούτου. Και ο κομμουνισμός αναλαμβάνει, υποτίθεται, μέσα από ένα κόμμα να προσπαθήσει να οργανώσει την εφαρμογή αυτών των μαρξιστικών θεωριών, δηλαδή της κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Ναι, δεν πείθει πάντως, θέλω να σας πω, κύριε Ζαχαροπλέ.
0: Ποιο δεν πείθει?
1: Ο κομμουνισμός.
0: Ναι, γιατί πιο εύκολο, πιο απλό είναι η πρωτογενής θεωρία του μαρξισμού, ενώ η κομμουνιστική θεωρία έχει εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους και έχει αποτύχει σε πολλά κράτη. Τρανό δείγμα είναι ότι στην αρχή της Σοβιετικής Ένωσης είχε πετύχει για λίγα χρόνια και στη συνέχεια ήρθαν άλλοι πρόεδροι και τον αλλίωσαν τελείως, γιατί τον κάναν γραφειοκρατικό σύστημα. Ένα τελευταίο θέμα.
1: Ελάτε.
0: Ξέρετε, υπάρχουν κόμματα που δεν τα πιάνει το μυαλό σου, γιατί υπάρχει διεθνιστικός μαρξισμός που ζητάει μια παγκόσμια επανάσταση και υπάρχει και ο πατριωτικός μαρξισμός, τον οποίο εκπροσωπεί, ας πούμε, το ΟΚΔΕ, το ΑΚΕΠ, το ΚΚΕ Μουλού, το οποίο ζητούν και δραχμή πλέον και το λένε και στο πρόγραμμά τους. Ζητούν επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, το θεωρούν εργαλείο.
1: Αυτά καλά, το θεωρούν εργαλείο, αλλά είναι κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Καλά, μην το λέτε. Ξέρετε, ο Ανταρσία. Είναι διεθνιστικός μαρξισμός. Υπάρχει ένα κόμμα που λέει ήταν αντικαπιταλιστικό, πώς το λένε, αριστερή συνεργασία για την ανατροπή.
1: Πού τα βρει, πού πάτε και τα βρίσκετε πραγματικά.
0: Ναι, και το ΑΚΕΠ, αυτοδύναμο κίνημα επαναστατικής πολιτικής. Και αυτό ζητάει δραχμή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ξέρετε, επειδή το μέλλον είναι αόρατο, όπως λέμε, και δεν μπορεί να ξέρουμε πού θα πάνε όλα αυτά, θεωρώ ότι θα πρέπει... Πηξίδα μας, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την τόσο χιλιοταλαιπωρημένη λέξη. Ναι. Μ' αρέσει όμως η λέξη, γιατί εγώ έχω και συλλογή από πηξίδες. Λοιπόν, η πηξίδα μας θα πρέπει να είναι η αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο
1: εγώ,
0: σας.
1: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με την κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς... Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 53 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Δέσποινα, το Βύρονα, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Και σε όλους τους συνακροατές μας. Εγώ ήθελα να απαντήσω στον κύριο Παναγιώτη, που είναι σε τόσο δύσκολη θέση, να γραφτεί σε κάποιον σύλλογο. Το εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας σχεδόν, και θα μπορούσε να πάει και δικαστικά. Κακώς δεν τον ενημέρωσε η δικηγόρος του.
0: Τώρα γι' αυτό θέλω να μιλήσω μαζί του, για να δω λίγο τις λεπτομέρειες, γιατί τώρα στον αέρα δεν είναι όλα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί
1: να πάει Αγίου Κωνσταντίνου 2, που είναι η υπέρβαση. 20 ευρώ δίνει και γράφεται. Και...
0: αλλά μην δίνετε τώρα συμβουλές να πάει να δώσει λεφτά κάποιος.
1: Όχι, αλλά να πάει σε ένα σύλλογο, να είναι καλυμμένος.
0: Καλυμμένος δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Θα είναι, τουλάχιστον δεν θα πέσει αμαχητή, εφόσον δεν έχει την ευχέρεια. Και η δικηγόρος του έπρεπε να τον κατευθύνει σε κάποιο σύλλογο. Ύστερα το εισόδημά του, όταν έχεις εισόδημα γύρω στα 7,5 χιλιάρικα, σου πληρώνουν και τη δόση. Υπάρχει αυτός ο νόμος.
0: Επειδή δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Ναι. Όποιος μπορεί, με τις γνώσεις του, βοηθεί ο άνθρωπος αυτός, εφόσον έχει δώσει και ένα τεράστιο ποσό, είναι και με θέματα υγείας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ενημερώσεις που πρέπει να γίνονται στους με επιστολές, για τα δικαιώματά τους και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Αλλά έχω τη γνώμη αυτή και από ό,τι ακούω και από εσάς, κυρία Φιλοθέη, που τη βάζανε μερικές φορές, ότι δικαστικά όταν φτάνουν σε τέτοιο σημείο τα πράγματα.
0: Για να πάει κάποιος δικαστικά πρέπει να έχει τη δυνατότητα.
1: Μα πώς είχε τα 1.300 ευρώ για να μπει στον εξοδικαστικό.
0: Μετά μάζεψε όπως μπορούσε.
1: Δικαστικά θα γίνει το... το πρωτοδικείο. Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
0: Καλά, το τι ζητάει ο κάθε δικηγόρος για να αναλάβει μια τέτοια υπόθεση, δεν το ξέρετε.
1: Υπάρχουν δικηγόροι, γι' αυτό.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν.
1: Όχι,
0: όχι, μην δίνετε. Όχι, σας παρακαλώ, κυρία Δέσποινα, μην δίνετε τέτοια σύμβουλα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, παρακαλώ.
0: Γιατί μπορεί αύριο να πάει κάποιο και να μην συμβεί κάτι. Και μετά να πει, α, εγώ τα άκουσα εκεί.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι και για το ελβετικό φράγκο κατάφεραν κάποια πράγματα. Είναι καλό. Ας ψάξεις τους συλλόγους και ίσως βρει βοήθεια. Είναι αμαρτία από το Θεό εφόσον έδωσε τόσα και...
0: 36.000 πληστηριασμοί από την αρχή του έτους.
1: Το γνωρίζω. Το γνωρίζω δυστυχώς. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω και στον κύριο Αυγολέμωνο, γιατί τον συμπαθώ για το λόγο του, γιατί είναι
0: συγγνώμη.
1: Μας έλεγε προχθές και τι έκανε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
0: Δεν υπάρχει εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή πλέον.
1: Το ξέρω, τέλος πάντων. Ο Κατσιδιάρης. Έκανε και μόνο οι φάτσες τους, ο τρόπος τους είναι πισωγυρίσματα για τον κόσμο. Δεν
0: το βλέπουμε όλοι έτσι, κυρία Δέσποινα.
1: Με τη φωνή, έχει μια ευαίσθητη φωνή. Έχει γυρίσει κόσμο, έχει περάσει πολλά. Ας μην γυρνάμε σε αυτά τα πράγματα. Οι φάτσες τους και μόνο που τους βλέπαμε στη Βουλή μας τρόμαζαν, για όνομα του Θεού. Και κάτι άλλο. Για τα παιδιά που δεν μπορούν.
0: Να ξέρετε πάντως, κυρία Δέσποινα, ότι αυτό που χρησιμοποιείτε τώρα, εγώ το σέβομαι, το ακούω, δεν είναι επιχείρημα, γιατί μπορεί να βγει αύριο να σας πει κάποιος ή απόψε ότι είδαμε και από τις φάτσες των άλλων.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε τι σας λέω.
1: Δίκιο.
0: Γιατί όσο πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Θα δούμε πολλά.
0: Θα κυκλοφορήσουν πολύ δράκι.
1: Πολύ. Έτσι. Είδαμε, άρχισαν. Αλλά το θέμα είναι για τα παιδιά που περνάνε και δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, στον τόπο που έχουν περάσει.
0: Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να
1: συντηρήσουν. Βεβαίως, και τα παιδιά αυτά είναι άξια, γιατί δεν βοηθήθηκαν όσο βοηθήθηκαν κάποια άλλα παιδιά με ειδικά φροντιστήρια.
0: Είναι σίγουρο
1: για να έχουν...
0: Όλα τα παιδιά που πετυχαίνουν...
1: Έχουν αξία.
0: Είναι βεβαίως. Άξια.
1: Άξια, βεβαίως. Αλλά πόσο μάλλον από μια φτωχή πέρα, οικογένεια.
0: Από εκεί και πέρα, το τι δυνατότητες έχει κάθε οικογένεια να υποστηρίξει το παιδί είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Για να μην μπορεί παιδιού, να το υποστηρίξει.
0: Η αξία του παιδιού παραμένει αμετάβλητη και είναι δεδομένη.
1: Ακριβώς. Αλλά για να μην μπορούν αυτά τα παιδιά, πρέπει κάτι να γίνει. Με κοινωνικά κριτήρια να μένουν στον τόπο διαμονής.
0: Τι να γίνει, κυρία Δέσποινα, εδώ πέρα. Δεν ξέρει το αριστερό μας χέρι τι κάνει το δεξί μας τώρα. Τι μου λέτε.
1: Τα είδα εγώ προχθές.
0: Ήμουνα
1: σε μια ημερίδα που ήταν αντιπρόσωπος της κυρίας Μιχαηλίδου. Ήταν αντιπρόσωπος της περιφέρειας. Εκτός πραγματικότητος, σε όλα τα θέματα. Εκτός πραγματικότητος. Εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού. Στην ομιλία του Στυπνίκο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση με πολλαπλά βλήματα στον Περσικό κόλπο, 50 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Κατάρ και υπάρχουν αναφορές για θύματα. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις για την παιδεία στη Γαλλία με τουλάχιστον 500 σχολεία να παραμένουν κλειστά. Από την έναρξη των διαδηλώσεων, 215 μαθητές, 89 εκπαιδευτικοί και 761 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στην Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Στο γύρο Κάπο Άρης κέρδισε με 93-80 την ισπανική Μπούργος. Στο μπάσκετ των γυναικών, ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup, καθώς νίκησε στον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός έχασε στη Γαλλία με 12-11 από τη Μαρσέη για το Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε πια στα ξημερώματα της Πέμπτης. Ναι. Πέρασα τις μέρες, δεν πειράζει. 8 έχει ο μήνας πλέον. Μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είναι, μου λέει, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, είδηση το ότι τον Ρούμπιο τον έδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από την πνίκα. Όχι. Αλλά, δεν θα τον έδειχναν, προφανώς. Η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου. Αλλά η είδηση δεν είναι. Αυτά που λέει και αυτά τα οποία συζητούνται και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν ή δεν θα συμφωνηθούν, αυτά να είναι ειδήσεις. Η εικόνα από μόνη της είναι μία είδηση. Αλλά, ναι, μεταδόθηκε η εικόνα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα, προφανώς και θα μεταδίδονταν. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Θα λέγανε, ο Ρούμπιο είναι στην Ελλάδα, εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Δεν παίζει. Χάνουμε την ουσία, νομίζω. Επικινδύνος πολύ. Ωραία, Γιάννη, μου έχει στείλει τώρα μια φωτογραφία με ένα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσδιορίσω την ηλικία του. Ένα σχετικά νέο άνθρωπο, ο οποίος φοράει γυαλιά ηλίου πράσινα, έχει μια μπαντάνα με τη σημαία ενός Ισλαμικού κράτους και λέει Γάλλος μαθητής Λυκείου 10 καλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις και ενισχυτική διδασκαλία για το σχολείο του. Εντάξει. Το να τα ισοπεδώνουμε όλα δεν είναι καλό. Γιατί και αυτός που μου έχει στείλει φωτογραφία φοράει μπλούζα Adidas. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι και αυτός θύμα της παγκοσμιοποίησης, ας πούμε, αλλά έχει βάλει και μια μπαντάνα της Λιβύης, ξέρω εγώ ποια σημαίνει αυτή. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να ψάξω. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα, λέτε κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Όπως έχω υποστηθεί, μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σου και γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο. Στα ακούω χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Σε πήρα μόνο όταν σ' άκουσα βραχνιασμένο τότε και ανησύχησα πάρα πολύ. Μου γεμίζει την καρδιά όταν κλείνεις και λες το τηλέφωνο, όπως είπε στον Παναγιώτη. Περίληπος εστί η ψυχή μου μέχρι θανάτου, το εξομολογούμε αυτό, σαν αφορά στράσα, για όλους τους παπάδες και τους δεσποτάδες και για όλους τους χριστιανούς που κάνουν το χριστιανό, γιατί θα μπορούσαμε να λύσουμε ζητήματα στο άψε σβήσε τέτοιες τέτοιους ανθρώπους. Δεν θέλω να περιευτολογήσω. Υπηρέτησα την Εκκλησία 50 χρόνια, τώρα είμαι κλινήρης. Είμαι άστεγος, με φιλοξενούν πολλοί χριστιανοί, πότε στο ένα σπίτι 6 μήνες, πότε στο άλλο. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα, τα έχω όλα. Έζησα μέσα στον πλούτο, είχα δύο ξενοδοχεία, τα εγκατέλειψα για οδήθεια ότι θα βρω καλύτερους ανθρώπους. Δεν βρήκα τέτοια πράγματα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Θέλω να ζητήσω τη βοήθειά σου και να πει στον κύριο Παναγιώτη, εάν έχει κανένα δικηγόρο, να τον πάρει και να πάει στην Αρχιεπισκοπή. Όχι στο φιλόπτωχο όμως. Θα πάει στον Αρχιεπίσκοπο κατευθείαν και θα του ζητούσει ένα χαρτί, το οποίο το λέμε επίγουσα, το λέμε, το δίνει ένα χαρτί ο Αρχιεπίσκοπος προς όλες τις εκκλησίες, ναι, να βοηθήσω τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, να πάει με την φοροδοϊκή δήλωση. Μακάρι να μπορούσα, είμαι στο κρεβάτι τώρα, έχω 1,5 χρόνο. γιατί έπαιρνα πάντοτε μέρος εγώ, ο Παπατσάκαλος και ένας άλλος παπάς στα σουφιστήρια μου και βάζαμε τα στήθια μας μπροστά στους χωροφύλακες και πολλές φορές καταφέρναμε το αντίθετο. Υπάρχουν πολλοί που έχουν λίγα να πληρώσουν 40.000, 50.000. Είχα κάνει μια επικοινωνία με έναν επίσκοπο, αλλά μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, να σου πω και ποιον, τον Ευστάθιο, ο οποίος είναι ένα λουλούδι μέσα στην εκκλησία, ο Ευστάθιος, το Σπάρτης, δεν ξέρω αν έχει τα κουστά για αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, εάν χρωστάνε άνθρωποι από 50.000 και κάτω, χρήματα έχετε στην εκκλησία. Είναι περίπου 43 δισεκατομμύρια, να πούμε. Έχουν χιλιάδες σπίτια. Το πρώην Υπουργείο Παιδείας, εκείνο και όλο δικό του. Το τι έχουν δεν μπορεί να φανταστείς. Τους έδωσε τώρα και από 2.000 ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι μπουρμπουάρ τα 4 και τα 5.000. Διότι αν σου εξομολογηθώ πόσα βγάζουν το μήνα αρχιμαντρίτες και επίσκοποι δίδοντας μια δουλειά παραδείγμα. Α, δεν ξέρω, το πήρες στο φακελό μου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν το μελέτησες.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Μελέτησε τον Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αλλά όχι τον άλλον τον Άγιο Παΐσιο. Διότι και τον άλλον τον γνώρισα. Κι άλλο δεν μπορώ να σου το πω από τηλέφωνο τίποτα και αυτόν και τον άλλον από τον Οροπό εκεί πέρα, αυτούς τους δύο και το Διονύσιο που έβγαζε τώρα αυτός ο Πατριάρχης, ο οποίος αγιάζει τα τράβα αρκεί να τα κονομάει. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Αν θέλεις, όπως σου γράφω τελευταία, πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω ορισμένα πράγματα έτσι, γιατί μου χτυπάς την ψυχή όταν τύπεις τον Παναγιώτη. Άφησε μου το τηλέφωνο, με συγκίνησες, γιατί αυτός ήμουνα κι εγώ. Είχα μια ενορία τελευταία που πήρα την ταξί μου στα Μέγαρα. Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, είχε πέσει έξω από τη δουλειά του. Θεός χωρέστονα. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, και πονάω, το παίρνω, το πάω στον Πειραιά, στο καρδιολόγο, το γνώριζα και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, τον είδε εκεί πέρα, βγαίνει έξω, μου λέει, Πάτερ Παναγιώτη, λέει, δεν έχει κανέναν αυτός. Δεν έχει λέω κανένα και το έλεγα, μου λέει, τι άδεις, λέω. Πρέπει να εγχειριστεί, λέει, αμέσως. Αμέσως. Πω. Λέω, δεν μπορούμε πως να πήρε, λέει, εγώ σε 2-3 εξόδου, αλλά είναι μετά από 2 μήνες, λέει. Βρες, λέω, κάπου εκεί βρήκε ένα, κάπου εκεί στη Γηφυσία, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ζητούσε 6.000 ευρώ. Λοιπόν, γυρίζω στην ενορία μου, λειτουργούσα ακόμα. Τα λύναμε τα προβλήματα, σου ορκίζομαι, έχω τον εσταυρωμένο δίπλωμα, τίποτα άλλο δεν έχω, αγίου και τέτοια δεν έχω, τον εσταυρωμένο έχω. Λοιπόν, σου ορκίζομαι στον εσταυρωμένο, τα λύναμε τα προβλήματα αμέσως. Λέω την Κυριακή, αδέρφια, ο Μιλτιάδης που είχε το μαγαζί εκεί, λέω, φαλήρισε και έτσι έχει δουλειά και τελείπα. Και μαζεύω Κυριακή μετά την εκκλησία 4.150 δραχμές. Πάω σε έναν Αλβανό που πήγαινε κανένα φορά ο Μιλτιάδης και έπινε καφέ Αλβανός, μουσουλμάνος. Μπαίνω μέσα, του λέω, βρε Αλβανά, ο φίλος μας ο Μιλτιάδης, λέω, πεθαίνει, λέω, πρέπει να εγχειριστεί. Και κάνω έργανο και τραβάει και μου δίνει 500 ευρώ. Να σου πω τώρα και για το άλλο. Όταν είχα το ξενοδοχείο 3 Σεπτεμβρίου 5, είχα ένα δωμάτιο το Ελιά με 4 κρεβάτια και το είχα δώσει στο φιλόπτωχο της Αρχιεπισκοπής. Ερχόντουσαν από τα χωριά οι άνθρωποι και τους έβαζα και μόντουσαν τσάμπα. Θυμήθηκα και αυτό, λέω, δεν πάω, λέω. Αν είχε πεθάνει ο Κουράκης, ο Βασίλης, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, και ήταν ένα άλλο διακάκι εκεί. Του λέει, και λέω, παλαιό ξάρι, λέγομαι και τα λοιπά, αυτό και αυτό. Α, λέει, κάτι μου λέει το όνομά σας, λέει, τα λοιπά. Λέω, έτσι και έτσι, λέω. Το ξενοδοχείο, το είχα κλείσει. Λοιπόν, έχω ακούσει, λέει, πάλι για εσάς, έτσι και έτσι. Λέω, κάνω έναν έρανο, λέω, γιατί πρέπει όπως μπορεί να εγχειριστεί ένας χριστιανός. Και πήγα παντού και κλείσα και εσάς, μιας και έχετε υποχρεώσει απέναντί μου, νομίζοντο. Βεβαίως, λέει Πάτερ. Τραβάει το σιρτάρι, βγάζει μια απόδειξη, τη γράφει, βάζει ένα πενιντάρικο μέσα και μου το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέω. Δεν θα βοηθήσει και μες λίγο. Αγαπητέ Μανώλη, του το πετάω στα μούτρα και του είπα εκείνη την κουβέντα. Κακιά κουβέντα, βάλτο εκεί που τα είπα. Και όταν γύρισα στο σπίτι, μου λέει παπαδιά μου, Παναγιώτη, λέει, τηλεφώνησε ο Πάτερ Παΐσιος, το διάβασε στον Παΐσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν συμβαστές στην Πάτερα από αυτό, λέει. Λοιπόν, και μου τηλεφώνησε ο Πάτερ Παΐσιος, λέει, να πας, λέει, στο ταχυδρομείο του Πειραιός, έχω 1.000 ευρώ για το Μιλτιάδη και έχω και άλλα 500 ευρώ για μια οικογένεια στο Μενίδη. Πήγαινε, δηλαδή, έχω λεφτά δεν έδωνα. Πήγαινε και τελειώνω ότι έχω ανάγκη και πήγαινε στο Ράδιο Ρέντι, στο Ρέστο Σορέντι και του ψώνιζα ψυγείο το ένα το άλλο και τα στέλναμε και τα λοιπά. Λοιπόν, Άγιος, για τον Άγιο, τον άλλο τον Παΐσιο και για τον Πορφύριο, μη σου πω τίποτα, τους γνώριζα προσωπικότατα, όπως γνωρίζω το γείτονα μου εδώ.
0: Κύριε Παναγιώτη, να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Εσείς λοιπόν που είχατε αυτή την πορεία και που λέτε ότι είχατε αυτή την περιουσία και τη δώσατε για να... την παραχωρήσατε, φαντάζομαι. Πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Είχα δύο εξοντοδοκία.
0: Ναι, πώς φτάσατε στο σημείο...
1: Από μικρός είχα ζήσει μέσα στην εκκλησία. Αν διαβάσατε και
0: όχι, πέρα... Όχι, πώς φτάσατε στο σημείο να...
1: Το γίνω παπάς.
0: Όχι, να σας φιλοξενούν και να μην έχετε... να μην έχετε στέγη.
1: Όχι. Δεν έχω σπίτι γιατί ντρεμίστηκε. Δεν ξέρω αν πήρε το γράμμα του παιδιού μου που είχα ζητήσει τη βοήθεια από τις Φωτάδες και μόνο τρεις γιατί πέθανε στον Άγιο Σάββα. Μικρός και άφησε δύο κορίτσια αυτός με το σεισμό που έχει γίνει στα Ανολιώσα πέσανε και το δικό μου το σπίτι και του παιδιού μου. Αλλά επειδή ήμασταν εκτός σχεδίου δεν μας αποζημιώσανε και μας δώσανε από ένα πώς το λένε
0: κοντέινερ
1: αλλά δεν μας έπαιρνε και τους δυο και τα λοιπά με την παπαδιά μου και λοιπά. Έχω και ένα κορίτσι εκεί για να βοηθάει. Και εγώ είμαι φιλοξενούμενος εδώ και εκεί. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, έχω και έναν. Όσο είχα τον παπά Τσάκαλο, εμένα με μαζί με τον παπά Τσάκαλο στο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, μα.
1: Τον παπά Τσάκαλο Σφύρο. Ήταν αδελφικός μου φίλος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σαν εμένα, ναι. Και την πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο Άσπρο Περού. Και φορέ, Βασίλη, όποιος περνά, είπαμε. Η μακαρανάδα, η φασουδά, η μακαρόνια με κοιμά, η φασουδάδα. Γιατί έλεγε στο εστιατόριο εκεί, όποιος περνάει και δεν έχει να τρώει τσάμπα. Βάλε με και μένα μέσα, Βασίλη, του λέω και λοιπά. Λοιπόν, μη σε κουράζω περισσότερο.
0: Δεν με κουράζετε. Καλό βράδυ, κύριε Παναγιώτη.
1: Αν θέλει να σου το ξαναπώ πάλι, αγαπημένο μου, γιατί βλέπω ότι είσαι ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Και αν θέλει, όταν ευκαιρέσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε εγώ κάθε μέρα. Αυτή την ώρα που βάζω, τίνγκ, στο τέλος, την ώρα σε βάζω και σε κλείνω το βράδυ. Αν θέλεις, όποτε θέλεις, να βάλεις την πριγκίπεσσα για τον Χρήστο που άφησε δύο κουρετσάκια και τη γυναίκα του. Την πριγκίπεσσα. Το ξέρεις το τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Ξαναδιάβασε με λίγο και όπου έχεις καμιά αμφιβολία, σου έχω και το τηλέφωνο, όχι το γερμανικό.
0: Το έχω δει.
1: Λοιπόν, πάρε όταν δεν έχεις δουλειά και θέλεις κάτι έτσι να συζητήσουμε, είμαι σε όλα μέσα, έχω ζήσει 300 ζωές, παντού έχω ζήσει και στην Τρούμα και παντού. Λοιπόν, αλλά σας έχω εκτιμήσει πολύ και δεν ακούω τίποτα παρά περιμένω πως. Α, και δώσε και στον Νίκο δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά μου αρέσουν ορισμένα πράγματα που λέει για τους πολέμους και για τους Παλαιστινίους και για εκείνο και για εκείνο. Μ' αρέσουν και τον ακούω και αυτόν πολλές φορές. Δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό Το πολύ θέλω να το δικό μου εν ουρανής υπάρχει. Λοιπόν, ούτε πηγαίνω και ψηφίζω, αγαπημένο μου Μανώλη.
0: Καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Μανώλη, σου εύχομαι μέσα από τον Χριστούλη μου που τον έχω εδώ δίπλα. Σου στέλνει χαιρετίσματα και συγχαρητήρια για το χαρακτήρα σου. Αυτό, γιατί δεν το είπες στον Παναγιώτη σήμερα στο τηλέφωνο. Πήρες και από αλλού και από αλλού. Με ένα δικηγόρο να πάει στον Αρχιεπίσκοπο και να βγάλει μια πανταχούσα, λέγεται. Ένα χαρτί, πάντα πανταχούσα. Πιστεύω να το δώσει. Και να δεις ότι θα τα μάσει τα λεφτά αυτά, αν πάει στον Αρχιεπίσκοπο. Και αν το πάρει το χαρτί να μου τηλεφωνήσει, να τηλεφωνήσω εγώ σε όλη τις εκκλησίες να τον βοηθήσουν από άλλους 200, άλλες 500.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Πάντοτε υγεία, να
0: όλος ο κόσμος.
1: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος.
0: Όλος.
1: Όχι. Αυτοί που προσφέρουν και σκέφτονται και για τον διπλανό τους, λοιπόν, αυτοί ας ζουν περισσότερο.
0: Καλά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη.
1: Εγώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα και δεν με νοιάζει και αν πεθάνω και απόψε κιόλας. Σε καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου κύριε Παρβάνη.
0: Γεια σας.
2: Ήταν πολύ συγκινητικός ο κύριος
0: Παναγιώτης. Να ήταν.
2: Όσο για τον άλλο τον κύριο Παναγιώτη, να πάει όπως λέει και ο κύριος Παναγιώτης ο άλλος, να πάει στην Αρχιεπισκοπή στον Αρχιεπίσκοπο.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι, να πάρει τι από τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος παίρνει 4-700 για τα γεράματά του. Παίρνει 4-700 για τα γεράματά του. Ολόκληρη η ιεραρχία και δεν πήρανε μία απόφαση να πούνε τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά που τους έδωσε ο Μητσοτάκης. Πρέπει και η ντροπή. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος είναι αγαρακτισμένος με αυτούς.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι.
2: Μητροπολίτες. Ο μόνος που βγήκε και είπε ήταν ένας από τα Κύφυρα και είπε ο άνθρωπος, εγώ είμαι 80 χρονών. Να τα κάνω τι. Και μίλησε σωστά ο άνθρωπος. Να τα κάνεις τι 80 χρονών. Παιδιά δεν έχεις. Σκυλιά δεν έχεις. Να τα κάνεις τι. Και είπε ο άνθρωπος, επειδή έχουμε πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς, δεν νοικιάζονται σπίτια, θα πληρώνω εγώ τον Νίκη σε μία δύο. Μπράβο του. Να τον χαίρονται εκεί στα Κύφυρα. Και να τα ακούνε αυτά, να τα ακούει ο Πειραιός, ο άλλος ο Μητροπολίτης στην Αγία Τριάδα, ο Ψωήνιος, και όλοι αυτοί που δεν είπαν κουβέντα και πρέπει να ντρέπονται. Και όλοι οι Μητροπολίτες αυτοί. Και Δυτικής Αττικής και δεν είπε ένας μια κουβέντα. Να κάνουν μια συνεδρίαση έκτακτη. Να πούνε πού θα δώσουν τα λεφτά. Έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα. Το μάρι τους έχουν μόνο. Είναι ντροπή. Εκνευρίστηκα τώρα με το. Ήταν το θέμα τέτοιο που εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Για άλλο πήρα. Και είπα και αυτό και καλά έκανα που το είπα. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος πηγαίνει και τους κοιτάει. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Απλώς ο κόσμος το πίνει είναι εξαγριωμένος. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για τη διατροφική κρίση, κύριε Παρδάλη.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, επί Ορθοδόξου Πασόχ υπήρχαν 8 εκατομμύρια πρόβατα. Δηλαδή όλο το ζωικό κεφάλαιο υπήρχε πάρα πολύ ζωικό κεφάλαιο. Δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Το μοσχάρι 20 ευρώ, το πρόβατο έχει πάει 15 και δεν ξέρεις αν είναι άρρωστο. Ο κόσμος δεν πλησιάζει τα
0: καλά. Καλά, άρρωστο και δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος.
2: Δεν παθαίνει κάτι ο άνθρωπος, αλλά μόνο που τα ακούει, μη σας πω ότι και τα τυριά. Παράδειγμα, η Λέσβος τώρα. Έχει πάθει τέτοια ζημιά η Λέσβος.
0: Έχει πάθει ζημιά, θα το πρώτο θέλω αύριο το βγάλουμε πάλι. Θα πάμε.
2: Από τα ζώα τα άρρωστα παίρνουν το γάλα και το στέλνουν, ας πούμε, και φτιάχνουν τα τυριά. Πώς να πάρω εγώ λαδοτήρια από τη Μυτιλήνη?
0: Δεν έχει φόβο.
2: Πώς να πάρω.
0: Δεν έχει φόβο. Δεν έχει φόβο για τον άνθρωπο.
2: Δεν ξέρω αν
0: όχι, έχει φόβο. Όχι. Μισό λεπτό.
2: Πολλοί κόσμος έχει σοκαριστεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει φόβο.
2: Ναι, βλέπω την γειτονιά.
0: Μην περνάμε μήνυμα στον κόσμο και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι, δεν έχει φόβο.
2: Έχω τρομοκρατηθεί εγώ ίδιος. Είδα την άλλη φορά μια κυρία. Και έπαιρνε, πώς το λένε αυτό, το γάλα σόγιας. Το γάλα σόγιας είναι από φασόλι.
0: Το γάλα σόγιας, εντάξει, ο καθένας στις επιλογές του.
2: Από φασόλι, επεξεργασία είναι. και από αμύγδαλο βγαίνει γάλα.
0: Ε, καλά, δεν απαγορεύεται. Ναι, δεν απαγορεύεται, ξαναλέω. Μπορεί.
2: Θέλω να πω το εξής. Είναι καθαρό όμως, δεν ξέρει. Ο κόσμος ακούει αυτό το πράγμα και δεν, μην νομίζετε. Πολλοί κόσμος έχει πάθει ζημιά. Στα παιδιά δεν δίνουν ούτε γάλα. Έχει πάθει ζημιά. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή τα μόνα τυριά που θεωρεί ο κόσμος ασφαλή είναι τα κίτρινα τυριά τα οποία είναι από Ολλανδίες, από Γερμανίες, από εκεί.
0: Ασφαλή είναι όλα τα προϊόντα.
2: Ναι. Θέλω να πω η ψυχολογία του.
0: Η ψυχολογία εντάξει είναι ένα θέμα. Αλλά ασφαλή είναι όλα αυτά τα προϊόντα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, ναι, μπορεί κάποιος με την ιδέα.
2: 15 ευρώ η φέτα τώρα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Με το φασόλι, με τη φάβα και με το τέτοιο. Για το όνομα σου. Έχουμε γίνει Ινδί. Για. Πρέπει σύντομα να γίνουν εκλογές.
0: Σύντομα δεν το βλέπω, Καποντορίτη.
2: Μέχρι το. Αν το πάει μέχρι τον Ιούνιο. Είναι καταστραμμένος ο κόσμος.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε μέχρι.
2: Θα γίνει, τέτοιο να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, να βγάλει μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, όποιον θέλει να βγάλει. Λοιπόν, να γίνουν σύντομα εκλογές. Διότι ο Τσίπρας είπε το εξής, ότι 1 εκατομμύριο θα σφάξανε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Του σκανδάλου. Ο Τσίπρας το παιδί, το παντέ το λέω εγώ. Άλλη αλήθεια ψέματα. Αυτό μόνο δημοσιογράφος.
0: Ναι, και ο Τσίπρας πρέπει να σας πω ότι λόγω της διακυβέρνησης αυτής της πενταετίας δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εγώ δηλαδή το βλέπω και στον κόσμο, έτσι. Και δηλαδή και με την κυβέρνηση έχει πρόβλημα ο κόσμος και με τον Τσίπρα έχει πρόβλημα ο κόσμος.
2: Έχει, δεν λέω εγώ δεν έχει. Βέβαια, και τον Τσίπρα βλέπουμε ένα Τσίπρα light, πολύ light και αρχηγικός και τόνα και τ' άλλο. Δεν θα περπατήσει ούτε ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης άμα τις κάνει τις εκλογές τον Ιούνιο θα βγει με 95%.
0: Καλά, δεν θα βγει με 95% και δεν θα τις κάνει τον Ιούνιο, αλλά...
2: Η νεολαία δεν πάει. Θα πάνε συνταξιούχοι να ψηφίσουν μόνο και αυτοί που δουλεύουν σε δήμους και έτσι γιατί θέλουν να δίνουν ένα κατοστάρικο στα εγγόνια τους. Τα εγγόνια τους με ένα κατοστάρικο είναι... Είναι πια, πώς το λένε, νομίζουν ότι παίρνουν κάτι.
0: Δεν ξέρω αν λύνεται το πρόβλημα. Έτσι, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε.
2: Στη Γαλλία, από την νεολαία περιμένουμε. Δεν περιμένουμε από τους γερόντους. Ούτε εσείς μπορείτε να βγείτε εύκολα στον δρόμο. Γιατί άμα φάτε μια ροπαλιά, τελειώσατε. Και εσείς και εγώ.
0: Αλλά εγώ τους έχω βάλει τις ροπαλιές μου, εντάξει.
2: Ζέστα, και εγώ έχω φάει κανένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα πιο παλιά και μάλιστα είχα φάει και πει ορθόδοξο Πασόκ. Και πει ορθόδοξο Πασόκ.
0: Αλλά τώρα τι είναι, ανορθόδοξο είναι τώρα.
2: Ορίστε.
0: Ανορθόδοξο είναι τώρα το Πασόκ, δεν είναι ορθόδοξο.
2: Μόνο. Είναι ορθόδοξο τώρα αυτό το Πασόκ.
0: Πότε σταμάτησε να είναι ορθόδοξο το Πασόκ.
2: Μαυλάκης τώρα τι, να κάνει τι ο Μαυλάκης.
0: Μέχρι και τη Φόφη ήταν ορθόδοξο. Μετά έγινε.
2: Ούτε και η Φόφη δεν. Όταν βγήκε ο Γιώργος ο Παπανδρέος ήταν τελειωμένο το Πασόκ. Τελείωσε, είναι τελειωμένο από Γιώργο Παπανδρέου. Δεν του έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη του Πασόκ τώρα πια. Τελείως. Απλώς κρατάει κάποια πράγματα, δηλαδή πιο πολύ στον κρατικό μηχανισμό. Και ήθελα να πω και για το άλλο. Μπαίνεις τώρα μέσα στο άλλο, ας πούμε, και γράφεις παρδάλεις.
0: Πού μπαίνεις?
2: Στο άλλο, AI.
0: Α, ναι. Και τι βγάζει?
2: Γράφεις παρδάλεις.
0: Ναι, και τι λέει? Γράφεις
2: το παρδάλεις. Συγγνώμη που αναφέρω το όνομά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Το λέω έτσι για ένα τέτοιο. Ποιος είναι αυτός ο παρδάλις? Δημοσιογράφος του Ριάλ. Τι σπουδές έκανε ο Μπαρδάλης, έβαλε την ΑΣΟΕ 4 χρόνια. Πώς έγινε δημοσιογράφος ο Μπαρδάλης, δεν γράφουνε τίποτα. Τι θέλω να πω, κάποια στιγμή το AI θα λέει και ψέματα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Γιατί όλοι μπαίνουμε στο AI και εγώ πρώτος, που σας το λέω.
0: Αν γράφει πάντως για μένα για ΑΣΟΕ ψέμα είναι.
2: Ειδικά για ιατρικά θέματα.
0: όχι, δεν. Ιατρικά θέματα τεχνητή νοημοσύνη, ούτε για αστείο, τίποτα είναι.
2: Θέλω να πω, δηλαδή αν γράψει ότι ο Παρδάλης κάποια στιγμή, λέμε τώρα στο μέλλον, ο Παρδάλης είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Πώς θα ξέρω εγώ, αν δεν το ξέρω τον Παρδάλη. Και...
0: Σωστό.
2: Ότι
0: με βάλετε τώρα στην πρίζα να
2: το πει. Το AI θα είναι πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβή αυτά που θα μας λένε αργότερα. Τώρα στην ιατρική, εγώ μπαίνω καμιά φορά σε ιατρικά θέματα. Τώρα, αλήθεια γράφουνε, ψέματα γράφουνε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. ξέρω, εσείς τι γνώμη έχετε για το AI, να μου πείτε τη γνώμη, την άποψη τη δική σας.
0: Προσωπικά
2: θεωρώ... Είναι αξιόπιστο. Δηλαδή γράφεις. Η Λάρα...
0: Όχι, προσωπικά θα... Μισό λεπτό. Το αξιόπιστο είναι μια κουβέντα πολύ βαριά. Αν θες να διαβάσεις κάτι... Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αντλήσεις πάρα πολλές πληροφορίες, όχι εσύ, η τεχνητή νοημοσύνη, για ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και να διαβάζεις μία περίληψη, έχει ένα ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί. Να πάρεις όμως συμβουλές. Πώς?
2: Όχι να βασιστείς στο AI.
0: Όχι βέβαια, ούτε για αστείο.
2: Στη δημοσιογραφία γίνεται αυτό. Για ένα θέμα, για να.
0: Φοβάμαι ότι γίνεται. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω στη δουλειά μου. Αλλά φοβάμαι ότι γίνεται.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα γίνει όμως. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή αυτό.
0: Μπορεί να γίνεται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Και να γίνεται και ήδη. Το θέμα είναι η αξιοπιστία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να ξέρω ότι ο Παρδάλης, ναι, έβγαλε τη σχολή δημοσιογραφία στην ΤΑΔΕ. Παράδειγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
2: Έκανε το ένα, το άλλο, έκανε σπουδές του άνθρωπος. Το ένα άλλο και δουλεύει εκεί. Εντάξει. Δεν λέμε προσωπικά στοιχεία για το όνομα του της Πανηγύρης. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα να
0: πω.
2: Ευχαριστήκα πάρα πολύ με το. Οι αρχιεπίσκοποι και αυτοί παίρνουν 4.700. Να ξυπνήσει ο λαός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω εδώ τώρα το AI. Ό,τι να είναι γράφει και για μένα. Πρόσφατα, λέει, μέσα στο 26, σε χώρη σε ραδιοφωνική του συνεργασία με τη Στεφανία Κασίμη. Με τη Στεφανία κάνουμε κάθε χρόνο εκπομπές, το καλοκαίρι σε γιορτές. Αλλά πέρσι και φέτος είμαστε με την Ελένη. Ούτε σε αυτό δεν μπορεί να πέσει μέσα. Κάτσε να το πω στην Κατσαμπέκη. Θα το κάνει αύριο, θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λάστιχο θα την κάνει. Έχει το μεταξύ αντλήσει στοιχεία για μένα από το LinkedIn που εγώ δεν ξέρω καν πώς να μπω μέσα. Καλά. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα ρε Ιωσήφ. Δεν ξέρω.
4: Δεν χαίρεσαι που σου βγάζει εδώ πέρα επιπλέον εκπομπές.
0: Όχι, μα με τη Στεφανία έχουμε κάνει εκπομπές. Αλλά όχι φέτος.
4: Όχι φέτος όμως.
0: Όχι φέτος.
4: Προφανώς θα τις έκανες και δεν το γνωρίζεις.
0: Άκουσες από την αρχή την εκπομπή, δεν την άκουσες. Σίγουρα δεν την άκουσες. Έκανα μία.
4: Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Όχι από την αρχή, ενώ από τις 9 με την Ελένη. Δεν άκουσες.
4: Κομμάτια έχω ακούσει.
0: Αυτό για την, για την τεχνητή νοημοσύνη το άκουσες, αυτό που έγινε.
4: Όχι, για πες μου.
0: Μπήκε σήμερα η Ελένη και κάτι ρώταγε. Έβαλε μία ερώτηση. Και τη έβγαλε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Και τη γράφει σίγουρα. Ρωτάει. Και της απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, όχι λέει συγγνώμη, λάθος. Μπερδεύτηκα, είναι αυτό τελικά. Της ξαναγράφει, σίγουρα. Λάθος λέει πάλι, 5 φορές έγινε αυτό. Με φωνάζει να το δω. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήξερα τι κάνει και καλαμπούριζα και λέω, άσε με ρε, της λέω τώρα, τι να δω. Έλα μου λέει να δεις, το βλέπω λοιπόν που της έχει βγάλει 5 λάθος απαντήσεις. Και της λέω γράψε να πάει να, καταλαβαίνεις τι, να πάει να κουρευτεί ρε παιδί με αυτό.
4: Μου λέει,
0: ναι δεν μπορώ μου λέει εγώ να βρίσω. Και κάναμε κουβέντα δηλαδή σοβαρή και γράφει με εκθέτης στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι της απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις δίκιο λέει, σου ζητώ συγγνώμη, έπαθα μία, έλα πώς το πέ. Παρέστηση. Έχω λέει παρεστήσεις. Είναι λέει ένας τεχνικός όρος που έχει να κάνει με τα λάθη που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι παρεστήσεις αυτές που είναι ανθρώπινες, σε επίπεδο προγραμματισμού. Και συνεχίζει και η δικιά μου εδώ πέρα συνεχίζει και τις γράφει. Δεν με ενδιαφέρουν τα ψυχολογικά σου.
4: Πω, τι έγραψε η γυναίκα.
0: Εντάξει, δηλαδή
5: Δεν συζητάμε
6: τρίποντο,
5: τώρα.
6: Τρίποντο.
5: Ναι, ναι, τι τρίποντο. Εγώ θα είχα εκτοξεύσει. Θα είχα εκτοξεύσει την οθόνη. Τώρα θα ήταν στην Κηφισίας η οθόνη. Άκου, λέει, ηχοπαρεστήσεις.
6: Ναι.
5: Θα τις δώσουμε ένα βέρτικο βομέξ για να μην ζαλίζετε.
6: Όχι, παρεστήσεις, ας πούμε, από τον Delusion είναι.
5: Ναι, Delusion αυτό. Ναι, Delusion, ναι, ναι. Όχι, ναι, δεν έχει, πρακτό, όχι ναυτία, όχι ναυτία, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Να τις δώσουμε, και κάτι άλλο να τις δώσουμε. Άσε με ρε Ιωσήφ, θα λαθούμε πέντε λάθη.
6: Πριν δύο μήνες που ξεκινήσει τη σεζόν στο NFL, το έκανα κάτι ερωτήσει για τους Bengals, έτσι. Και μου λέει την πρώτη φορά, λέει, είναι προπονητής, λέει, ο προπονητής της άμυνας, λέει, ο Λου Αναρούμο. Του λέω, ρε φίλε, του λέω, ο Αναρούμο έχει φύγει πριν από δύο χρόνια. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Μου τον ξαναβγάζει τον άνθρωπο πίσω. Ξανά ήρθε προπονητής του. Πέντε φορές το διόρθωσα το ίδιο πράγμα στην ίδια συζήτηση. Όχι,
5: καλά, δεν ψάχνεις. Για πάμε.
6: Τι να πάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα του χαιρετισμού. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αυγολέμωνο, τον Ξενομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο. Θερμούς χαιρετισμούς στο Μπούμερα και τα Καγκουρό. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και από Αμερική. Πρόδεκτος είναι να έρθει κατά Αριζόνα, γιατί και εκεί έρημο έχουν και εδώ έρημο έχουμε. Άρα δεν είναι σαν ένα σπίτι του άνθρωπος. Την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και την τελευταία, αλλά όχι χειρότερη, και την κυρία Λευκή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι το 19 ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες έβγαλαν το σύμφωνο στρατηγικής σημασίας για την βορειοανατολική, νοτιοανατολική Μεσόγειο.
5: Ναι.
6: Το οποίο μιλούσε για Ελλάδα, μιλούσε για Τουρκία.
5: Ναι, δεν είναι τυχαίος ο Ρούμπιο, προφανώς.
6: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, δηλαδή, γιατί βγήκε ένας ακροατής χθες που άκουγα. Και έλεγε, ας πούμε, τώρα μπορεί να μην στο περίπου, ας πούμε, δεν τα πήραν τα F-35, αλλά ποιος ξέρει τι θα τους δώσει. Γιατί εγώ, Μανώλη, αν εγώ, ας πούμε, παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, είμαι μια τράπεζα.
5: Εντάξει, είναι η άποψή του, έτσι.
6: Όχι, να σε κάνω μια ερώτηση, εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Αν εγώ είμαι μια τράπεζα, έτσι, τραπεζίτης, και έρχεσαι και μου λες, Ιωσήφ, ξέρω εγώ, έχω πρόβλημα με το σπίτι μου. Και σου λέω εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε. Αντιτυχώς θα το πάρουμε.
5: Ναι.
6: Και βγαίνω εγώ μετά και με ρωτάει κάποιος εκεί πέρα, τι άποψη έχεις. Ο Μανώλης φοβερός, τρομακτικός, ανεπανάληπτος.
5: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
6: Τι να το κάνεις. Δεν το λέω ότι θα σου πάρουμε το σπίτι.
5: Όχι, το φοβερός, τρομακτικός, αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
6: Αλλά θα του πάρουμε το σπίτι.
5: Ναι.
6: Τι να το κάνεις που σε λέει ότι είσαι φοβερός και τρομερός, άμα σου παίρνει το σπίτι.
5: Κατάλαβα τι θες να πεις, απλά το παράδειγμα δεν είναι...
6: Μετράω χαρταετό με αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει.
5: Σωστό είναι αυτό που λες.
6: Αυτό με ενδιαφέρει.
5: Πάντως ο Ρούμπιο
6: εδώ... Δεν πάει να μας βρίζει εμάς και να λέει τι φοβερός είναι ο Ερντογάν, αλλά να μας κάνει εμάς όλα τα χατηριά.
5: Σωστό είναι αυτό που λες.
6: Μας βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Πάντως, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ρούμπιο ήρθε εδώ, εντάξει, και μίλησε και στην πνίκα και όλα αυτά. Έχει έρθει για δουλειές, δεν έχει έρθει για τουρισμό.
6: Μα και εγώ για δουλειά τον θέλω. Η τουρισμό ας πάει που θέλει.
5: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα έρχεται σε αυτά τα τρία κράτη. Αύριο αυτός ή κάποιος άλλος θα πάει και αλλού και μπορεί να πάει και στην Τουρκία. Θέλω να πω ότι έτσι είναι το παιχνίδι.
6: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα το αν θα πάει στην Τουρκία είναι άλλη υπόθεση.
5: Δεν λέω για το Ρούμπιο. Κάποιος θα πάει και στην Τουρκία. Δεν είναι, δεν θα μείνει.
6: Κάποιος θα πάει στην Τουρκία όταν θα πάει, θα πάει να ζητήσει, δεν θα πάει να δώσει.
5: Καλά, να σου πω.

0: Θέλω να σου πω, ας είμαστε εμείς, αλλά να τρώμε καλά. Και ας είμαστε δίπλα με τον Καρχαρία, δεν με πειράζει εμένα.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Ιωσήφ, θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω, η χώρα μπορεί να τρώει καλά, όπως λες εσύ, το τρώει καλά, κατάλαβες πως το λέω. Οι πολίτες, ναι. Πολίτες πάντως, στην πλειονότητά τους, δεν λέω όλοι,
0: ναι.
1: Αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή αυτό που βγάλαμε...
0: Θα κάνω μια ερώτηση αντίθετο. Αν η χώρα δεν τρώει καθόλου καλά, καθόλου καλά, υποφέρει σοβαρά, υπάρχει περίπτωση που οι πολίτες να περνάνε καλά.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, όχι, ναι, καλά, προφανώς.
0: Τώρα δεν τρώει καθόλου καλά.
1: Προφανώς, αλλά κοίτα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να περνάνε καλά.
1: Σωστό. Υπάρχουν όμως κάποια θεμελιώδη ζητήματα. Δηλαδή, αυτοί οι 36.000 πληστηριασμοί που από χτες μου έχουν κάτσει στο λαιμό, όπου δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το αν πρόκειται, πόσοι από αυτούς είναι πρώτη κατοικία. Και που οι περισσότεροι κηρύσσονται άγονοι και πάνε σε δεύτερη και τρίτη διαδικασία, όπου στην τρίτη διαδικασία η αξία έχει πέσει στο 60%. Οπότε το πιο πιθανό είναι αυτός που του παίρνουν ό,τι του παίρνουν, και να του το πάρουν και να συνεχίσει να χρωστάει.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ συμφωνώ σε αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν πρόκειται να διαφωνήσεις σε αυτό. Πες ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός αύριο, ο οποίος είναι τσίλικος, καλό παιδί κλπ. Και αγαπάει τον κόσμο και θέλει να κάνει κάτι να σώσει τα σπίτια όλου του κόσμου. Πού θα τα βρει τα λεφτά?
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
0: Όχι, όχι, είναι σημαντικό αυτό, γιατί πάει στο
1: επόμενο προηγούμενο. Ιωσήφ μου, δεν είναι
0: ότι
1: δουλειά μου.
0: Ότι αν η χώρα δεν τρώει καλά, θα φάνε οι πολίτες.
1: Δεν είναι δουλειά μου να απαντήσω. Όχι, όχι, δεν θα φάνε. Αλλά να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που έγινε στην Ισπανία τώρα με την 87χρονη που πέθανε χτες.
0: Απαράδεκτο.
1: Έτσι. Σκέφτομαι... Γιατί βλέπω την κοινωνία. Εντάξει, εσύ ζεις στο εξωτερικό, έχεις μια εικόνα όσο μπορείς να την έχεις. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, την κοινωνία, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά βλέπω ότι η κοινωνία είναι αγριεμένη πολύ. Μπορεί να μην είναι για την κατάσταση που ζούμε, μπορεί να είναι για χίλιους δύο λόγους. Αλλά έχει αλλάξει η κοινωνία πολύ. Σκέφτομαι ότι μια αφορμή, σημαντική ή λιγότερο σημαντική, δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Γιατί...
0: Βγήκε πρωτήτερα ο κύριος Σαφυρόπουλος και μιλούσε για τη
1: σκέψη. Δηλαδή, όχι να σου πω, εγώ δεν πάω... Ακούω όλους τους ακροατές...
0: Είχα συμβεί, ας πούμε, έτσι.
1: Όχι,
0: και να υπενθυμίσω στον κόσμο... Ναι, πες μου, άντε, πες
1: μου. Όχι, όχι, ακούω εγώ με απόλυτο σεβασμό όλες τις απόψεις. Ας πούμε αυτό που γίνεται στην Κυψέλη. Εγώ σου λέω με παραδείγματα.
0: Θα το έλεγα κάτι, ήθελα να του πω κάτι.
1: Έλα, πες το.
0: Ότι είχε γραφτεί ένα βιβλίο, το Revolution 2.0, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του ανθρώπου να το βρω. Ήταν από αυτούς που κάνανε την επανάσταση, εκείνος που είχε κάνει την επανάσταση στην Αίγυπτο, εκείνος ένας νεαρός, γιατί είχαν γίνει αυτή, ξεκίνησε η όλη κατάσταση μέσω ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συνεννοούντουσαν πώς θα βρεθούν και λοιπά μέσω ίντερνετ. Έτσι οργανώθηκε η επανάσταση και αυτός έγραψε ένα βιβλίο. Αυτό που δεν λέει όμως μετά, γιατί το έχει γράψει το βιβλίο ο άνθρωπος, είναι τι έγινε μετά την επανάσταση.
1: Εντάξει, πάντα θα υπάρχει το νόμισμα, έχει δύο όψεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ένα από τα καλύτερα που είχα ακούσει για το τι έγινε στην Αίγυπτο είναι ότι η φύση λέει μισεί το κενό, το vacuum.
1: Ναι, γενικά στη φύση δεν υπάρχει
0: κενό. Κάτι θα μπει μέσα να το γεμίσει.
1: Όχι, γενικά στη φύση δεν...
0: Και αν δεν ελέγχεις εσύ τι θα μπει μέσα να το γεμίσει ή δεν το έχεις σκεφτεί οτιδήποτε, μπορεί να ξεφορτωθεί το κακό και να έρθει το χειρότερο.
1: Ναι, στη φύση δεν υπάρχει κενό. Η έννοια κενό δεν υπάρχει στη φύση.
0: Nature abhors a vacuum.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να το μετάφρασα σωστά. Πες μου, σύμφωνα.
1: Ναι, όχι, σου λέω ότι στη φύση δεν υπάρχει έννοια κενό.
0: Ναι. Ακόμα και στο διάστημα υπάρχουν άτομα υδρογόνου. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Αλλά αυτό, αλλά δεν υπάρχει κενό.
0: Καταλαβαίνω να σου πω. Το ότι να κάνεις μια επανάσταση.
1: Ακόμα και το κενό αέρος που λέμε. Είναι κενό αέρος, αλλά έχει μέσα αυτό το οποίο έχουμε περικλείσει στο κενό αέρος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κενό. Είναι κενό από αέρα. Αλλά δεν είναι κενό.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ θα σου πω το εξής τώρα. Ότι. Το να κάνεις μια επανάσταση είναι σχετικά εύκολο. Μετά τι γίνεται?
1: Εντάξει, εύκολο δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Το 1917 πήγαν κάποιοι και κάναν μια επανάσταση. Μετά τι έγινε?

0: Ιωσήφ, εγώ δεν είμαι υπέρ των επαναστάσεων. Γενικά δεν είμαι υπέρ της βίας. Γιατί επανάσταση που να μην είναι βίαιη δεν ξέρω.
1: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Έτσι, αλλά το να αντιδράσει ο κόσμος σε κάτι που συμβαίνει και που θεωρεί ο κόσμος ότι είναι άδικο ή ότι είναι λάθος ή ότι είναι κακό, το θεωρώ πολύ θεμητό και το θεωρώ και πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ισπανία.
1: Αυτό που κάνανε στην Ισπανία ήταν πολύ, πολύ θετικό.
0: Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ, πραγματικά ρε παιδί μου, πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα, εντάξει πέθανε τώρα, αλλά πώς μπορείς να μη στηρίξεις μια γυναίκα που γίνεται αυτό που γίνεται εναντίον της.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω, είναι μία γυναίκα.
0: Ναι, μπορεί ναι, αλλά...
1: φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες γυναίκες.
0: Σωστό, αλλά ξεστή.
1: Και χιλιάδες τέτοιοι άντρες.
0: Ναι,
1: εάν λοιπόν θέλεις να τους βοηθήσεις, πρέπει να ενυξώσεις το σύνολο.
0: Οι μεγαλύτερες
1: και για να ενυξώσεις το σύνολο, ναι, πρέπει να φτιάξεις μία οικονομία. Και εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, πέραν του τουρισμού, τι βαριά βιομηχανία όταν το ακούω αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω συνέχεια που η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε...
1: Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια μου.
0: Συνεχώς αναβαθμίσεις έχουμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος? Είναι που έχει ένας εφοπλιστής εκεί πέρα τώρα, εκεί πέρα τα πλοία και τα πηγαίνει από το Ορμούς και τα πιάνει χοντρά ο άνθρωπος. Αυτό είναι η βαριά βιομηχανία. Γιατί δεν νομίζω να τα φτιάξαμε εδώ αυτά τα υπερδεξαμενόπλια. Αλλά θέλω να σου πω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία που έχει η Ελλάδα? Έχει μείνει τίποτα πια στην Ελλάδα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, εκτός ας πούμε από κάτι πλαστικά? Και όχι και σε αυτό είμαστε βαριά βιομηχανία. Αλλά ρωτάω, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας? Γιατί σε τι θα στηριχτεί η οικονομία?
0: Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Ως βαριά βιομηχανία.
1: Η οικονομία, αυτό ρωτάω. Τι? Γιατί συμφωνήσαμε πρωτήτερα ότι αν το κράτος δεν τρώει καλά.
0: Στη φορολογία. Ιωσήφ, στη φορολογία. Τι?
1: Η φορολογία δεν είναι βιομηχανία.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά τα περισσότερα έσοδα από εκεί έρχονται.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να φάει καλά δημιουργώντας κάτι, η χώρα, να το πούμε, όχι το κράτος, η χώρα. Εάν η χώρα δεν παράγει κάτι, να κάνει εξαγωγές, να βγάλει χρήματα, έτσι, δεν πρόκειται να φάει κανένας καλά.
0: Κοίτα, ανάπτυξη στην Ελλάδα σε επίπεδο, όχι βαριά, δεν είναι βαριά βιομηχανία, είναι σε οικονομία κλίμακος, δηλαδή τα έργα που γίνονται στο ελληνικό αφορούν την περιοχή, τέλος. Τα έργα που γίνονται τώρα στο Μαρούσι με το
1: κα... γίνονται στο ελληνικό για ποιον, τι εξυπηρετούν, ποιο κλάδο εξυπηρετούν.
0: Θα εξυπηρετήσουν και το εμπόριο και τον τουρισμό, αλλά...
1: Τον τουρισμό πιο πολύ φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι όμως οικονομία κλίμακος, δηλαδή αφορά την περιοχή την ευρύτερη. Το ότι έρχεται το Μαρούσι, έρχεται το καζίνο και θα γίνει άλλο ένα τεράστιο μολ. Αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Και πάλι πιο πολύ στον τουρισμό θα πάει.
0: Και όχι μόνο, αλλά αφορά την οικονομία κλίμακος.
1: Μαζί με το όπως το βασιλικό λιποτίζει τη
0: και να σου πω, όχι, να σου πω και κάτι.
1: Τουρισμός. Και εγώ ερωτώ.
0: Να σου πω και κάτι. Θα δημιουργήσει και προβλήματα περισσότερα στο Μαρούσι, γιατί ήδη πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει εδώ και χρόνια. Θα κλείσουν και άλλα τώρα.
1: Εννοείται αυτό. Εγώ ξαναρωτάω το εξής. Πέρα του τουρισμού, τι άλλο έχουμε? Γιατί. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πια μια αγροτική οικονομία. Την
0: όχι, δεν έχουμε αγροτική οικονομία πλέον.
1: Δεν έχουμε αλία, την έχουμε διαλύσει. Άκουγα τις προάλλες στην εκπομπή σας που βγήκε ο άνθρωπος και έλεγε εκεί πέρα.
0: Είναι σε κινητοποίηση 8η μέρα σήμερα.
1: Και άλλοι μισοί δεν τα βγάζουν τα καράβια.
0: Είναι 8η μέρα σε κινητοποίηση. Μου λέγανε σήμερα στη Λέσβο που έχουν και το θέμα με τον Αφθόδη ότι πλέον δεν υπάρχει λέπη. Βγαίνουν οι ερασιτέχνες ψαράδες και άντε να διακινούνται κάποιες δεκάδες ψάρια στο νησί. Για την οικογένειά τους κατά βάση. Και μπας και πουλήσουν τίποτα, δεν ξέρω πού.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει αγροτική οικονομία, δεν υπάρχει αλεία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, έτσι. Δεν υπάρχει, πες το, βιομηχανία με την έννοια της βιομηχανίας.
0: Άρα πώς το διάλογο πάει καλά η οικονομία?
1: Ναι, πώς, τι, όλα στον τουρισμό, πώς είναι εκείνο στο πόκερ, στο τραπέζι που λέει όλα μέσα σε δύο τριάρια?
0: Το έχει δει στον ύπνο του.
1: Κατάλαβες τι λέω. Ναι, έχω δει τριάρια και όλα μέσα.
0: Ναι, σου λέω, το έχει δει στον ύπνο του όμως αυτό.
1: Ναι, εντάξει, καλά στο ξύπνο του. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, βγαίνει έτσι δουλειά?
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Οπότε, καλό είναι αυτό που βγαίνουν μερικοί και λένε να δώσει, να δώσει, να δώσει. Αλλά από πού θα τα βρει? Θα πηγαίνει με το καπελάκι στην Ευρώπη να περιμένει από τους Γερμανούς? Σωθήκαμε. Αυτοί ακόμα τις πολεμικές αποζημιώσεις δεν έχουν πληρώσει. Θα πληρώσουν αυτά που δεν μας χρωστάνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή κάπου. Ναι, ω, θα βγω, θα δώσω. Πώς έλεγε, αλλά θα σας φέρω και γέφυρες. Θα σας φέρω και ποτάμια, θα σας κάνω και γέφυρες. Κάτσε ρε φίλε, ωραία ακούγονται όλα αυτά. Αλλά πώς θα τα κάνει?
0: Πάντως δεν σου πω, σε αυτή τη λογική.
1: Είχε κάποιος και είχε πει θα κάνω πράσινη ανάπτυξη. Ωραία ρε φίλε, πού θα τα βρεις να την κάνεις την πράσινη ανάπτυξη?
0: Ναι, πάντως...
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Πάντως
1: θα απλώσεις 5.000 ανεμογεννήτριες έξω από την παραλία... Και πού θα τα βρεις τα λεφτά, ρε φίλε, να το κάνεις αυτό?
0: Πάντως, αυτή τη λογική λειτουργεί η κυβέρνηση, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Εγώ κάνω μια γενική ερώτηση.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι προεκλογικά έχει ανοίξει το σάκο, και το σάκο και μοιράζει τώρα το κατά πόσο είναι ικανοποιητικό το δώρο για τον καθένα που το λαμβάνει. Μου λέει τώρα ο Γιάννης, το έχω ξαναπεί. Αν μια κυβέρνηση πει απαγορεύω τον πληστηριασμό πρώτης της κατοικίας, ποιος λες να βγει χαμένος? Φυσικά οι μη έχοντες. Γιατί είναι φουλ αντιλαϊκό μέτρο το να απαγορεύσει τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας? Γιατί λέει πολύ απλά, διότι οι τράπεζες, αν δεν μπορούν να βάλουν σαν ενέχειρο την πρώτη κατοικία, δεν θα. Όχι, μισό λεπτό. Ενέχειρο την πρώτη κατοικία, όταν παίρνεις ένα δάνειο, τη βάζεις. Όταν όμως παίρνεις ένα δάνειο 200 χιλιάρικα και στο πουλάει η τράπεζα στο φαντ για 30 και έρχεται το φαντ που το έχει αγοράσει 30 και στο ζητάει 500. Όχι, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχω άδικο.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί
0: έχω άδικο, Ιωσήφη, σε αυτό που λέω?
1: Όχι καθόλου.
0: Μα καθόλου.
1: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι. Πες ότι πήρες ένα σπίτι 200 χιλιάρικα, έτσι. Που δεν πιστεύω πολλοί κόσμος για να μπορεί να πάρει σπίτι ούτε με 50.
0: Τώρα όχι, αλλά μια εποχή μπορούσε.
1: Ας το πούμε 100, να είναι στρόγγυλα, να μπορούν να μας πει.
0: Ναι, μια εποχή μπορούσε. Και μια εποχή.
1: Πες λοιπόν ότι αγόρασες ένα διαμέρισμα εκεί πέρα 100 χιλιάρικα.
0: Τα δίνανε και ανεξέλεγκτα.
1: Εσύ πληρώνεις τώρα στα φουκαράς 15 χρόνια, κάποια στιγμή χάνεις τη δουλειά σου και μένεις πίσω.
0: Ναι.
1: Και σε πληρώσει. Κάτσε να σου πω λίγο. Και σου έχουν μείνει, ας πούμε, 20 χιλιάρικα από αυτά τα 100. Το σπίτι εντωμεταξύ τώρα έχει πιάσει σε αξία 200 χιλιάρικα. Σε 15 χρόνια ανεβαίνει το σπίτι η αξία του. Και θα έρθει τώρα λοιπόν η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι.
0: Μπορεί να σου το πάρει.
1: Και ας πούμε ότι το πούλησε. Κάτσε να σου πω λίγο. Και ας πούμε ότι το πούλησε 50 αντί για τα 200 που κοστίζει. Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30?
0: Αστείευεσαι τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Ιωσήφ, εδώ και 2,5 μήνες. Εδώ και 2,5
1: μήνες. Η τράπεζα τη χρωστούσε 20.
0: Εδώ και 2,5 μήνες.
1: Το σπίτι το πούλησε 50.
0: Εδώ και 2,5 μήνες.
1: Γιατί δεν σου δίνει πίσω τα 30.
0: Εδώ και 2,5 μήνες ο Άριος Πάγος. Τελεσίδικα. Όχι, περίμενε. Έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει.
1: Η πρώτη απόφαση ή στην πέμπτη απόφαση?
0: Όχι, δεν υπάρχει άλλος βαθμός, δεν μπορεί να πάει κανείς πουθενά να προσβάλλει την απόφαση.
1: Μα κάτι δεν λέγανε ότι είχε πάρει μια απόφαση για τις συντάξεις κάτι και τώρα θα φτάχνανε.
0: Άσε το ότι δεν εφαρμόζει το δημόσιο είναι άλλο θέμα. Έχει λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των δόσεων, διότι οι τράπεζες ή τα funds υπολόγιζαν όπως θέλανε. Και ακόμα, έχει καθαρογραφεί η απόφαση, έτσι, δεν είναι ότι θα καθαρογραφεί, έχει καθαρογραφεί, τελειώσαμε. Και ακόμα δεν έχει επανυπολογιστεί ούτε ένα δάνειο.
1: Δεν μου λες εσύ, θα έλεγες κάτι προηγουμένως, έτσι, θα έλεγες κάτι προηγουμένως ότι εάν δεν μπορούν να βάλεις ενέχειρο το σπίτι στο δάνειο που παίρνεις, δεν θα
0: δεν το λέω εγώ, μήνυμα ήρθε.
1: Όχι, να κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Εγώ ας πούμε είμαι π.χ. ας πούμε σε ποια ηλικία βγαίνει στη σύνταξη στην Ελλάδα?
0: 62-67.
1: Ωραία, πες ας πούμε ότι είμαι 60 χρονών, έτσι.
0: Να.
1: Λοιπόν, και ξέρω ότι βγάζω κάποια λεφτά αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι θα πάρω μια καλή σύνταξη. Και μπορεί και να μην σταματήσω ρε φίλε να δουλεύω στα 62-64. Γιατί δεν με δανείζει η τράπεζα ένα 15ετές δάνειο λόγω ηλικίας?
0: Γιατί είσαι μεγάλος.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι έχει επισφάλεια μεγάλη το δάνειο που θα σου δώσει.
1: Τι σημαίνει η πισφαλία, εξηγήστε με το βίντεο.
0: Ότι μπορεί να στο δώσει και να μην πάρει τα χρήματα της πίσω, τα οποία ούτως ή άλλως θα τα πάρει εντόκως.
1: Μα θέλω να σου πω, η τράπεζα δεν θα με δάνειζε αν το σπίτι δεν είχε μεγαλύτερη εξαίρεση κι αλλιώς.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα σου έδινε δάνειο και στα 62 και στα 64 σου και θα σου δίνει και δύο κάρτες δώρο πιστωτικές.
1: Εδώ δεν μπορεί να μου πει, ξέρετε κύριε Τάδε, κύριο Σύφα από Αριζόνα, παλαιούν από το επίθετο, κύριο Σύφα από Αριζόνα, δεν μπορώ να σου δώσω δάνειο λόγω ηλικίας. Θα τους πάρω δικαστήριο και τους πάρω τη μισή τράπεζα.
0: Μέχρι να γίνει το δικαστήριο,
1: όχι, θα είναι πολύ γρήγορα.
0: Τα εγγόνια σου θα δικάσουν.
1: Α, στην Ελλάδα λες τώρα.
0: Ε, ναι.
1: Α, εντάξει, θα έχει και 15 θέσεις. Είχε πει ένα σωστό ο Μίτς από τη Νέα Υόρκη που είχε βγει και είχε πει αυτό το πράγμα πώς γίνονται οι θέσεις στην Ελλάδα. Είναι τραγικό.
0: Θα δικάσουν τα εγγόνια σου.
1: Ναι. Ναι, γιατί όμως αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Είναι εξαδιαιρέτου.
1: Και είσαι, είσαι κληρονόμος.
2: Αν ήμουν εγώ, άρα δικαιούμαι και εγώ να πάω να καθίσω εκεί πέρα. Γιατί είναι εξαδιαιρέτου.
0: Ναι, δικαιούσε.
2: Α, αλήθεια.
0: Πρακτικά δικαιούσε. Μπορείς να το κάνεις.
2: Και τι να μην μπορώ.
0: Άμα μπορείς, κάντο.
2: Πήγαινε πάνω στον μπαλκόνι να πάρω και μια σεζόν.
0: Βρε, άμα μπορείς, κάντο.
2: Πες το.
0: Άμα μπορείς κάτω, εκεί κολλάνε τα πάντα. Ή μπορεί επειδή εσύ, λέω τώρα ένα παράδειγμα.
2: Θέλω να σου πω, η λογική,
0: δεν υπάρχει
2: η παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να το πω.
0: Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Ναι, γενικότερα δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι μόνο σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπάρχει λογική. Η παραφροσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα δεν έχει όμως, υπάρχει αδικία και λοιπά και οτιδήποτε παντού, αλλά είναι, δεν κοιτάει άλλο στα μάτια και σου λέει, μα αυτό είναι λογικό.
0: Λοιπόν, περίμενε να πέσει η ώρα και να γυρίσουμε για να ολοκληρώσει, γιατί περιμένει η κυρία Μάγδα και θα με μαλώσει και θα έχει και δίκιο.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 3 λεπτά μετά τη μία. Έχουν δίκιο και οι αγρότες. Έχουμε μιλήσει πολύ. Έλα, Ιωσήφ, ολοκλήρωσε, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι στους ακροατές, θα συνιστήσω άφοβα. Υπάρχει μια παλιά ταινία του Eddie Murphy, το οποίο λέγεται The Distinguished Gentleman. Και αυτός παίζει ένα μικροαπατεώνα, ο οποίος εκμεταλλεύεται κάποιες καταστάσεις και βγαίνει αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο. Και σε κάποια φάση στην ταινία λέει, εγώ θεωρούσα, λέει, τον εαυτό μου, λέει, όλη μου τη ζωή απατεώνα. Και βλέπω τώρα που έχω έρθει εδώ πέρα, λέει, ότι οι λαμογές που έκανα εγώ, ούτε στο ερασιτεχνικό επίπεδο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Φανταστικό, ε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Και όπως πάντα, να θυμίσω στους συντρόφους ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα.
1: Σωστό.
2: Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Γεια, γεια. Ευχαριστώ, κυρία Μάγδα, που περιμένατε, φαντάζομαι.
3: Να είστε καλά, σειρά σας και σειρά μου, γιατί και εγώ τώρα είμαι στο κρεβάτι του πόνου που λένε.
1: Περαστικά, εύχομαι.
3: Λοιπόν.
1: Και να πω περαστικά και στον Νίκο από τα Γιάννητσά, συγγνώμη τώρα.
3: Σας, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
3: να το πω.
1: Ναι, γιατί είναι στα Γιάννητσά, 10 βαθμοί αυτή την ώρα, η αλλαγή κλίματος με έχει τσακίσει στον πόνο, κρύο.
3: Ναι, ναι.
1: Νίκο, περαστικά, τι να σου πω.
3: Τι να κάνουμε, σε 10 χρόνια να δούμε τι θα λέμε. Τέλος πάντων, προς το παρόν καλά είμαστε, διότι έχω συγκεντρώσει δύο πράγματα τα οποία έπεσαν στην αντίληψή μου και θα ήθελα να τα κάνω γνωστά. Όταν θα βγει το τεχνείο, ο κύριος Βελόπουλος που λαμβάνει επιστολές από τον κύριο από τον Ίσου.
1: Δεν έχει πει ότι λαμβάνει επιστολές από τον Ίσου.
3: Από ποιον έχει πει?
1: Έχει τις επιστολές του Ίσου που υπάρχουν μέσα στις γραφές. Τις πουλάγε παλιά, όχι, δεν τις πουλάγε, υπήρχαν παλιά και σε βιβλία που έδινε ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την πληροφορία, διότι αυτό δεν το είχα καταλάβει και το είχα πάρει λάθος.
1: Το είχατε καταλάβει, ελάτε.
3: Όχι, στο λόγο μου. Αλήθεια σας λέω. Εγώ άκουγα μελαμένο επιστολές και τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ λέτε να έχει απευθείας, να έχει ζωντανή σύνδεση.
3: Εγώ έχω.
1: Τι έχετε εσείς?
3: Εγώ έχω ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, όταν θα βγει το τεχνητό κρέας, θα ξεκινήσω από αυτό. Η συμβουλή από τα ουράνια είναι να τρώμε ό,τι φυτρώνει από τη γη. Όχι ότι θα είναι και αυτό τελείως ασφαλές, αλλά θα είναι πολύ πιο ασφαλές. Το τεχνικό κρέας να το ξεχάσουμε όταν θα βγει. Ένα αυτό πάει, το είπα. Λοιπόν, έχω εντοπίσει κάτι το οποίο έχουν διασκορπιστεί διάφοροι μασόνοι που ναι, κυρίως γυναίκες που εμφανίζονται ως χριστιανές, ορθόδοξες ή δεν ξέρω τι, εντοπίζουν μοναχικά άτομα, μιλάω γιατί έχω προσωπική πείρα, όχι δεν το λέω από το νου μου. Λοιπόν, και σου λένε, μ' αγαπάς, περιμένουν απάντηση.
1: Μ' αγαπάς.
3: Ναι, μ' αγαπάς, ναι, περιμένουν απάντηση.
1: Πού γίνεται αυτό?
3: Θα καταλάβετε, στο Facebook εγώ το έχω.
1: Τι, διέρχεται μήνυμα, μ' αγαπάς?
3: Ναι, ναι, θα καταλάβετε και ποια άτομα είναι. Δεν είναι κρυφά άτομα. Είναι ολοφάνερα.
1: Γιατί μου έχουν στείλει και εμένα και δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρω. Ψάχνουν μοναχικά άτομα. Εσείς είστε μοναχικό άτομο?
1: Με τέτοια παρέα που έχω κάθε βράδυ, που να είμαι μοναχικός, γίνεται, δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, και στο σπίτι σας, εννοείται. Μετά σου λέει, γράψε μου τη λέξη «για». Γράψε μου τη λέξη «εγώ». Γράψε μου τη λέξη «παρόν». Μετά, θα έρθω σπίτι σου, εντάξει. Θα σου στείλω ένα δώρο. Για να σου στείλει δώρο, πρέπει να του δώσεις διεύθυνση. Οπότε μαθαίνει τη διεύθυνση.
1: Συγγνώμη. Μισό λεπτό, κυρία Μάγδα, τώρα γιατί θα τρελαθούμε.
3: Ναι.
1: Θα μου στείλει εμένα κάποιος μήνυμα.
3: Ναι, μοναχικά άτομα ψάχνουν.
1: Εντάξει, ναι, δεν ξέρει τι είμαι.
3: Όχι, πολύ καλά ξέρουνε.
1: Ωραία, θα στείλει λοιπόν σε ένα μοναχικό άτομο κάποιος ένα μήνυμα για να του πει, γράψε μου τη λέξη παρόν.
3: Γράψε μου τη λέξη.
1: Και θα γράψει ο άλλος παρόν.
3: Πρώτα, εγώ. Πρώτα, γεια. Δεύτερον, εγώ.
1: Ναι.
3: Τρίτον, παρόν. Τέταρτον, θα έρθω σπίτι σου, εντάξει.
1: Ναι.
3: Και ύστερα, θα σου στείλω ένα δώρο αν μου γράψεις αυτό. Και τα δώρα τι είναι, για να καταλάβετε ότι δεν είναι του νου μου, είναι κρεμούλες που χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο πρόσωπο και τα λοιπά. Καταλάβατε μήπως. Μήπως καταλάβατε ποια άτομα είναι. Ανοίξτε τη σελίδα.
1: Όχι.
3: Να τα δείτε γραμμένα του προσώπου αυτού. Λοιπόν, έχουν εξαμολυθεί και ψάχνουν όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Κατερίνα, κατάλαβες. Ούτε εγώ. Δεν πειράζει, για συνεχίστε.
3: Δεν καταλάβατε. Κρέμες. Κρέμες ακριβές. Προσώπου. Λοιπόν, οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο τηλεόραση.
1: Να.
3: Καταλάβατε τώρα, πιστεύω.
1: Όχι.
3: Δεν πειράζει, θα καταλάβετε.
1: Μπορεί.
3: Θα βάλω μία στη σελίδα μου, δεν ξέρετε και ποια σελίδα έχω, θα μου πείτε, για να τη δείτε και να καταλάβετε. Να μπείτε στη σελίδα της να τα δείτε, τα χάλια όλα αυτά. Λοιπόν, και ύστερα... Και κάτι άλλο θέλω να πω. Λέγαμε για φωνές. Για φωνές. Λοιπόν,
1: τι φωνές, τι είναι.
3: Περιμένετε να το συναρμολογήσω γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Από τα παλαιά χρόνια που λέγαμε ας πούμε για την τεχνητή νοημοσύνη που μιλάει η κοπέλα και τα λοιπά. Από την παλαιά εποχή της παλαιάς διαθήκης μπορώ αύριο, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, μπορώ αύριο να σας πω, να το αφήσω και στην τηλεφωνήτρια ή όπως θέλετε, οι ευδαίμονες, καταλάβατε τώρα, οι ευδαίμονες χρησιμοποιούνταν φωνές ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο να μην μιλάτε πολύ με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Διότι μπορεί να χρησιμοποιούν φωνές γνωστών σας. Να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Μάγδα. Κάπου το χάσα. Εντάξει. Δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το δρόμο. Ωραία. Κυρία Κατερίνα Βουτσά μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. 10 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Λοιπόν, μου στέλνει ο Νίκος από το Βερολίνο. Ρε Νίκο, τι μου κάνεις βραδιάτικα. Μανώλη λέει, ρώτα στο AI πόσα χρήματα νομίζει ότι παίρνεις χωρίς να ξέρει ότι είσαι εσύ. Και αν δεν σου πει, λέει, πες μου στο περίπου. Πες του στο περίπου. Ναι, ναι, μπούμερα γκόντες αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, γεια σου ρε μπούμερα. Βάζω λοιπόν κι εγώ. Γιατί είχα βάλει πριν έψαχνα, έβγαλα λαντάλλον βέβαια, για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Λέει, δεν μπορώ λέει, να ξέρω γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Καλά λέω, πόσα πιστεύεις ότι παίρνει. Κατερίνα, κάθεσαι. Καθαρά 2,5 στην τσέπη. Και λόγω βραδινού μπορεί να πιάνει λέει και τα 5 με 10. Είναι άσπρο η τεχνητή νοημοσύνη. Σου μιλάω. Σφυρίζει τελείως. Ελάτε κύριε Πέτρο.
0: Από πού να ξεκινήσω τώρα.
1: Από που θέλετε, από την αρχή.
0: Θα πω έτσι ένα γενικό. Ότι όταν αρχίζουν και λένε ψέματα, επειδή έχουν ξεχάσει τα ψέματα τα προηγούμενα, προσπαθούν να καλύψουν με άλλα ψέματα. Και στο τέλος δεν πάνε να βγάλει άκρη.
1: Αυτό το ψέμα το έχει αυτό.
0: Και βγήκε και ένας παπάς ήταν πριν που είχε ξενοδοχεία.
1: Ναι, γιατί το αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται, να πήρε ο Παΐσιος τηλέφωνο. Ξέρετε από πού μπορεί να το πιάσει κατευθείαν το ψέμα.
1: Για ποιο.
0: Δηλαδή για ευρώ και ο Παΐσιος ήταν στις δραχμές. Δηλαδή τι πιο απλό.
1: Ναι, δεν αναφέρεται.
0: Και όταν αναφέρθηκε γιατί παρατήσατε τα ξενοδοχεία, καταλάβατε γιατί τα παρατήσε.
1: Επειδή μου έχει στείλει γραπτά και μου τα εξηγεί, τώρα δεν μπορώ να κάνω να δημοσιοποιήσω στοιχεία.
0: Okay. Ωραία, ο Παΐσιος ήταν με δραχμές ή με ευρώ.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρετε για ποια πρόσωπο okay. Μιλάει. Ελάτε.
0: Ναι. Είπε για ένα Παΐσιο. Υπάρχουν και άλλοι Παΐσιοι.
1: Ναι.
0: Α, είναι πολλοί Άγιοι. Εντάξει. Άμα είναι πολλοί Άγιοι. Εντάξει. Γιατί δεν είχε, είχε μόνο του Χριστού τη φωτογραφία στο.
1: Εντάξει, σεβαστείτε όμως ότι είναι και ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του.
0: Και πού είναι ο Θεός του?
1: Αυτό απασχολεί εσάς, εκείνον αφήστε να απασχολεί, όχι εσάς.
0: Απασχολεί. Απασχολεί όλο τον κόσμο. Πού είναι ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά? Και αντί να πάρει τους πατεράδες πρώτα και τις μανάδες, παίρνει τα παιδιά πρώτα.
1: Τώρα πήρατε να μου πείτε πού είναι ο Θεός.
0: Πήρα, δεν πήρα. Από τα ψέματα τα πολλά δεν μπορούν να καταλάβουν τι λένε.
1: Καλά. Δική σας άποψη. Ελάτε.
0: Πάμε στο Ρούμπι. Ελάτε.
1: Στον ποιο να πάμε?
0: Στο Ρούμπι.
1: Στο Ρούμπι, μάλιστα.
0: Θες.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Έχω επιλογή.
0: Έχεις, άμα μου πεις όχι δεν θα ασχοληθώ.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε. Mm. Λοιπόν, ήρθε εδώ σαν εκπρόσωπο της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Προφανώς.
0: Και χτυπάμε τα όλια και τούμπανα και κλείνει και Αθήνα και όλα για έναν υπουργό. Για το...
1: δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο Ρούμπιο.
0: Είναι ο Ρούμπιο. Μα ποιος είναι ο Ρούμπιο? Αυτός που έχει αποκλείσει την Κούβα και προσπαθεί να εξοντώσει τον κόσμο το λαό της Κουβάς. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Μπορώ να σας πω πολλά για το Ρούμπιο.
0: Καλά ή κακά?
1: Εξαρτάται ο καθένας. Άλλος μπορεί να τα αξιολογήσει ως θετικά, άλλος ως αρνητικά.
0: Ενώ είναι, ας πούμε, Έλληνας, πάνε εξοντώσει την Ελλάδα. Άμα ήταν Έλληνας, πάνε εξοντώσει την
1: δεν
0: Ελλάδα.
1: Δεν είναι Έλληνας ο Ρούμπιο.
0: Δεν είπα ότι είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Αν είναι Έλληνας, για να καταλάβεις τι πάει να κάνει στην Κούβα, πάνε εξοντώσει την Ελλάδα. Mm. Και άμα νομίζετε αυτό θα γίνει.
1: Πάντως να ξέρετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σημαντικό διπλωματικά και πολιτικά. Είναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, για να καταλάβετε πόσο σημαντικά μας θεωρούν οι Αμερικάνοι, γιατί μας έχετε πρίξει ότι οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι μας βοηθάνε. Α, πάρετε παράδειγμα το πρέσβη που έχουν εδώ. Την πρεσβύτερα, πώς τη λένε, πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα είναι εκκλησιαστικός τίτλος.
0: Και το πίμνιο είναι.
1: Πρέσβης είναι, ναι, ελάτε.
0: Και το πίμνιο εκκλησιαστικό είναι, πρόβατα δηλαδή.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, μόνο από αυτό να καταλάβεις. Ποια γυναίκα έχουν φέρει εδώ για
1: γιατί προφατώ. Τι πρόβλημα έχετε εσείς με την Guilfoyle?
0: Κανένα.
1: Τότε.
0: Θα βάζανε αυτή την Guilfoyle, δηλαδή άμα είναι τόσο επιτυχημένη θα την βάζανε, ας πούμε, στη
1: Μεθυρωσία. Τι επιτυχημένη, πρώτη φορά είναι που...
0: Α, πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άσχετη. Με λίγα λόγια, γιατί από
1: θεωρείτε... αυτά που είπα τους Έλληνες... Μισό λεπτό, κύριε Πέτρο, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι η Guilfoyle είναι προκειμένο...
0: Ναι.
1: Που έχει έρθει στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Δεν έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει?
0: Όχι. Μόνο για φωτογραφίες και για μπουζούκια.
1: Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο ικανή που μπορεί να πάει, ας πούμε, και μετά στις Γαλλία στην πρεσβεία ή στις Ρωσία στην πρεσβεία?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό θα το κρίνει ο Τραμπ ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Στη συνέχεια. Ξέρω πάντως ότι εδώ...
0: Ναι, μας σέβονται. Και βάλαν την καλύτερη.
1: Τώρα να σας πω, θα συμπληρώνετε τη φράση μου χωρίς να ξέρετε τι θα πω.
0: Ναι, εγώ διαπέσω.
1: Ξέρω ότι εδώ έχει έρθει
0: για να... καλύτερη. Θέλω να σε προλάβω γι' αυτό.
1: Επειδή με προλαβαίνετε λέγοντας αυτό που δεν θα πω,
0: ναι.
1: Δεν ξαναμιλάω. Πείτε εσείς.
0: Όχι, όχι, πείτε.
1: Εγώ δεν θέλω τώρα. Μου πέρασε.
0: Ωραία. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να στείλει η Αμερική, το στείλε. Σε εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για τόσο ψηλά μας έχουν. Γιατί μας έχουν δεδομένους απλά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διπλωματία για να ασκήσουν οι Αμερικάνοι. Έχουμε κατεβάσει τα βρακιά. Απλά. Εδώ ήρθε ο Ρούμπιο και είπε: έχουμε τις βάσεις μας γεμάτο. Περνάει το LNG το αμερικάνικο. Θα έρθουν να μας πουλήσουν και τα όπλα που θέλουν. Εμείς τι θα πάρουμε, για πείτε μου, γιατί είναι...
1: Δεν μπορώ να σας πω, όταν θα ολοκληρωθούν αύριο όλες οι συναντήσεις και όλα αυτά που έχουν να γίνουν, θα δούμε τι θα πούνε και θα το συζητήσουμε. Τώρα να σας πω δεν μπορώ.
0: Τα F-35.
1: Δεν μπορώ να σας πω, τι να σας πω. Αν ήμουν ο Μητσοτάκης μπορεί και να είχα να σας πω κάτι, δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Θέλετε να κάνω πρόβλεψη, δεν μπορώ, δεν θα κάνω πρόβλεψη.
0: Τότε γιατί λέτε, γιατί είπες και εσύ και ναι. Συμφώνησες με τον ακροατή.
1: Mm.
0: Οπότε η συνεργασία σήμερα που ήταν αυτοί οι δύο με εμάς με αυτούς θα είναι δώσε και πάρε.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αύριο θα ξέρεις δηλαδή.
1: Θα ξέρω αυτό που έχουν πει. Θα κάνω και το ρεπορτάζ μου και αν μάθω κάτι παραπάνω θα το πω.
0: Θα μιλήσουμε αύριο.
1: Όχι.
0: Θα δούμε. Όχι.
1: Την άλλη εβδομάδα ξαναμιλήσουμε. Δεν αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπής.
0: Θα ακούσω από τώρα, ρε παιδί μου, για να μην έχει προλάβει.
1: Ναι, όχι, όχι. Την άλλη εβδομάδα δεν θα αλλάξουμε τους κανόνες εκπομπής.
0: Θα έχουν γίνει άλλα χειρότερα, οπότε θα μας καλύψουν πάλι. Κάθε μήνα.
1: Πάντως, επειδή ο Ρούμπιο έρχεται εδώ, δεν έρχεται μόνο για να πάρει, θα δώσει και κάτι. Τώρα τι θα δω.
0: Θα δώσει και κάτι, μάλιστα.
1: Ναι, τώρα τι θα είναι αυτό που θα δώσει, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρει όμως τι θα δώσει. Το τι θα πάρει, ξέρει όμως.
1: Τι θα ζητήσει.
0: Ναι.
1: Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να τα συζητήσω δημόσια.
0: Α, είσαι μυστικός πάκτορ, δηλαδή.
1: Θουβού.
0: Δημοσιογράφος δεν είσαι.
1: Προσπαθώ να γίνω. 35 χρόνια τώρα.
0: Ναι, σαν δημοσιογράφος δηλαδή δεν πρέπει να πληροφορήσεις τον κόσμο.
1: Για αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Α, νόμιζα ότι στο έχουν πει και δεν θες να το πεις.
1: Να μην νομίζετε.
0: Το έχουν πει. Εντάξει.
1: Όχι, όχι. Α, καλά. Εντάξει, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, πάει το Ρούμπι να περιμένουμε μια εβδομάδα μετά να μιλήσουμε.
1: Τι να κάνουμε. Να παίρνω τα αύριο.
0: Εντάξει, έτυχε που πήρα σήμερα.
1: Τι να, δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Να πάω σε ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι δεν θα πάω στο
1: άλλο παράδειγμα, όχι σε αυτό.
0: Θα πάω σε μια ιστορία, αφού είναι και αργά τώρα, μη σας πάω.
1: Ιστορία, ωραία.
0: Μπράβο. Στη δεκαετία του 80 ήμουνα 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Και μαζευόντουσαν παλιά, πήγαν μαζευόντουσαν στα σπίτια οικογένειες, αν θυμάσαι καλά, δεν άμα έχεις προλάβει.
1: Κάτι,
0: ναι. Όλες οι οικογένειες, τώρα έχει κοπεί αυτό. Και εμείς σαν πιτσιρίκια, μπαίναμε μέσα από τα τραπέζια, περπατάμε κάτω από τις καρέκλες. Άμα δεν ξέρω αν τα πρόλαβες.
1: Τα πρόλαβα, ναι.
0: Και κάποια στιγμή, εκεί στο 81-82, εμείς στην Κεσαριανή εδώ τέλος πάντων είμαστε αριστεροί, λέμε. Και αρχίζουν η συζήτηση για τον Ανδρέα.
1: Mm.
0: Πολύ θετικά από τους πολλούς.
1: Το 81.
0: Ότι θα φύγουν οι Αμερικάνοι, θα φύγουν οι βάσεις. Θα έρθει η λαοκρατία, ό,τι σου λέω τα έλεγε ο Παπαδρέου. Και σηκώνει το πατέρα μου κάποια στιγμή και του λέει, πώς γίνεται ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτό, να φύγουν οι Αμερικάνοι, να φύγουν οι βάσεις, να φύγουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μούμινε, μιλάμε πιτσιρίκι.
1: Ναι.
0: Πιτσιρίκι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Φώναξε πολύ δυνατά, τσατίστηκε. Και αν το φυλάνε 100 στη φύλακη γύρω γύρω. Δεν γίνεται, του λέει. Δεν γίνεται να το φυλάνε 100 στη φύλακη. Να έχει έρθει από την Αμερική. Να έχει σπουδάσει στην Αμερική. Να έχει κάνει ναυτικό στην Αμερική. Και να έρθει στην Ελλάδα σαν αριστερός να διώξει τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται, τους λέει.
1: Mm.
0: Και οι περισσότεροι που ήταν αριστεροί κομμουνιστές ψηφίσαν. Από αυτούς εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Mm. Τρώγαν όλους μαζί εδώ πέρα και είχαν ιστορία εδώ πέρα. Οι πατεράδες τους να έχουν φάει εξορία. Να έχουν σκοτωθεί αδέρφια, να έχουν γίνει και αυτοί πήγαν και ψηφίσανε γιατί πιστέψανε τα ψέματα. Και μου έχει μείνει, έχουν περάσει 42 χρόνια, 44 και το θυμάμαι ακόμα. Και μυαλό ο λαός δεν βάζει. Πάνε και τρώνε ό,τι τους λένε, ό,τι τους πούνε μεγαλύτερο ψέμα, αυτό θα πιστέψουν.
1: Μάλιστα.
0: Με τη θρησκεία μαζί. Και τις χύτρες που φοράνε αυτοί που παίρνουν 5.000.
1: Ναι.
0: 5.000 τώρα έχει φτάσει 80 χρόνια να πάρει 5.000. Και να αναζητάει ο κόσμος, ο φτωχός, τη λύση από την εκκλησία. Αντί να την αναζητήσει από το κράτος. Γιατί το κράτος πληρώνει, δεν πληρώνει την εκκλησία. Αλλά η ανάγκη... Θέλει να υπάρχει εκκλησία για να τρέχουν πίσω από τις εκκλησίες. Είναι απλά τα πράγματα. Και να περιμένουν το Θεό να τους σώσει. Και να χάνουν τα παιδιά τους, να γίνονται πόλεμοι, να γίνονται αδικίες συνέχεια και να μην υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά. Χαθήκαν 54-57 παιδιά και δικαιοσύνη ακόμα ψάχνουν που έπρεπε να ήταν όλοι φυλακοί. Ποιος Θεός. Πιστεύετε ακόμα στο Θεό, και για την Αλφα, για την AI, επειδή την κατηγόρησες. Δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις σε AI, στο τσάμπα ή πληρώνεις. Και η AI υπάρχουν δεκάδες.
1: Ναι.
0: Σε ποιο πρόγραμμα μπαίνεις και κατηγορείς την AI?
1: Εσείς τι είστε, εκπρόσωπος της AI?
0: Όχι. Δεν είμαι εκπρόσωπος.
1: Έχω και, έχω και το... Έχω
0: βλέπω
1: και...
0: μπροστά. Όσο και να την κατηγορείτε,
1: ναι,
0: θα σας τάψει. Όχι με την έννοια...
1: Εμάς μόνο εσάς, όχι.
0: Όχι. Όσοι ακολουθούν την πρόοδο, όσοι ακολουθούν την πρόοδο, θα ακολουθήσουν μπροστά. Και τα μπροστά θα είναι τα παιδιά, φαίνονται και στη Γαλλία και θα έρθει παντού. Όσοι περιμένουν την Αγία Γραφή και το... και ένα βιβλίο που γράφτηκε από κάτι ποιμένες εκεί πέρα, την Παλαιά Διαθήκη, τι να σας πω.
1: Είναι το γνωστό, τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θα να μπείτε.
0: Σε ποια γη?
1: Τι, όλα είναι σπιτικά. Τι το είπα. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Είπα να πω μια ξυπνάδα, δεν έπιασε. Κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, λέτε.
4: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Την κατάλαβα, εγώ την κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν έπιασε.
4: Κατάλαβα το πρόσωπο και το νόημα.
1: Το πετάχτηκε στα σκουπίδια.
4: Όχι, δεν πετάχτηκε.
1: Καλά.
4: Όχι, όχι. Κατάλαβα. Ήμουνα πολύ καλή στη γραμματική, στα ελληνικά, στη γλώσσα.
1: Για πάμε.
4: Δεν μου αρέσανε, λοιπόν. Ήθελα να πω ότι εντάξει, πολλά πράγματα συμφωνώ, πολλά, εντάξει. Ας μην είμαστε ακραίοι, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην υπάρχει διχόνοια αυτό το πράγμα, δηλαδή μεταξύ μας. Κοινός αγώνας, κοινός ο αγώνας να είναι. Δεν με στεναχωρεί κάποια πράγματα. Εντάξει, με στεναχωρούν πραγματικά. Εντάξει, όλοι είμαστε για να είμαστε σε κάποια έδρα να δικάσουμε και έχουμε και δίκιο.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν μπορεί να μας καταδικάζουν χωρίς να φταίμε. Άκουγα και πριν για τις τράπεζες. Ναι, η τράπεζα είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Πραγματικά και ο Ιωσήφ από την Αριζόνα σωστά τα έθετε, εξωφρενικά στην Ελλάδα. Εξωφρενικά. Δεν έχουν λογική. Είναι οι εντολές. Τελείωσε. Δεν ξέρω το ρούμπι που λέει και το τραγούδι της Αρβανιτάκι, μασαλά. Τι είμαστε, Δύση, Ανατολή? Δεν είμαστε τίποτα. Απικία είμαστε, κύριε Παρδάλη. Μια απικία είμαστε. Χρέους. Χωρίς να χρωστάμε. Διότι οι τράπεζες, οι τέσσερις αναξιόπιστες τράπεζες, ανακεφαλοποίηση 3 φορές έγινε. Πήρανε τα χρήματα, τα δώσανε και τώρα δώστε πάλι τα δάνεια. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί βλέπετε να δίνει κανένα δάνειο. Ούτε με το σταγονόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
4: Όχι, οι οφειλέτες που οφείλουν τα στεγαστικά και αυτά, όπως είπατε και πριν, πάρε και 2 κάρτες. Πάρε και δάνειο, πάρε και 2 κάρτες.
1: Παλιά παίρναγες έξω από την τράπεζα και μετά έβαζες το χέρι στην τσέπη και είχες τα δάνειο, κάρτα.
4: Ναι, ήτανε
1: προεγγεγραμμένα ήταν όλα.
4: Ήτανε προδιαγεγραμμένα όλα. Λοιπόν, ποιος Ρούμπικ, πόσοι έχουν περάσει από εδώ και προπολεμικά και μεταπολεμικά, δεν βλέπω κανένα όφελος, ούτε από των γονιών μας, ούτε από τη δική μας γενιά, ούτε από των παιδιών μας. Εγώ δεν βλέπω, βλέπω δυνάστευση, κάρτα δυνάστευση. Είμαστε μία απικία. Δεν ξέρουμε τελικά, δηλαδή, όχι ξέρουμε, η Ευρώπη ζητάει άλλα, η Αμερική ζητάει άλλα. Δηλαδή, το όφελος μας ποιο είναι? Έβλεπα στη τηλεόραση το Βιετνάμ που είναι προσαρτισμένο με την Κίνα. Ποιος έκανε τον πόλεμο στο Βιετνάμ? Μπορούμε να διαβάσουμε τη σύγχρονη και την παλαιά ιστορία? Ποιοι λαοί έχουν κάνει αυτές τις γενοκτονίες? Η Ρωσία ποιον πείραξε? Να το πάω και εκεί. Ποιον λαό πείραξε η Ρωσία? Ποιον? Να μου πείτε αν έχει πειράξει την Ελλάδα η Ρωσία. Πέστε μου εμένα.
1: Η Ελλάδα την έχει πειράξει.
4: Αλλά είμαστε φίλοι με αυτούς που μας έχουν κατακρεουργήσει. Ευρώπη, Αμερική, πάμε. Τι να πω, είναι εξωφρενικά. Παρδάλη, παρακαλώ. Είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σε ντοκιμοντέρ το Βιετνάμ, μια χώρα, πάρκα, γέφυρες, δρόμοι, πράσινο. Ναι, είμαστε προσαρτισμένοι, εντάξει, μας έχουν επιλέξει, δεν έχουμε επιλέξει, αλλά να έχουμε και κάποιο όφελος. Εγώ δεν βλέπω όφελος, βλέπω καταστροφή. Mm. Καταστροφή στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στη βιομηχανία. Μια καταστροφή. Δεν βλέπω κανένα όφελος και όπως είπε και ο προηγούμενος ο συνακροατής, έχω ένα άρθρο του Περικλή του Κοροβέση που είναι, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, συγγραφέας και ακτιβιστής και αρθρογράφος και λέει ότι θα έκανα μία ερώτηση Παντοκράτορα, τι μπορώ να πάρω μαζί μου, και ο Φιλέσπλαγνος θα χαμογελούσε αγαπά και θα έλεγε «Τι ερώτηση παιδί μου, Θεός είμαι εγώ, ό,τι θέλεις πάρε». Και θα έπαιρνε λοιπόν φέτα, τακιστές πράσινες ελιές, ζυμωτό ψωμί, λάδι και ρετσίνα της παλιάς Αθήνας. Γιατί ήταν η εβοχία των εφηβικών μου χρόνων στην Αθήνα, όταν είχαμε πάρει το ελεύθερο να βγαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
4: Αθήνα δεκαετία 50-60. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τη φτώχεια, ήταν μια χαρούμενη και ευτυχισμένη πόλη με σαλόνι, τις ταβέρνες της. Και μετά, λέει, μετά την Χούντα, ήταν μια άλλη πόλη. Είχαν εξαφανιστεί γειτονιές, είχαν γίνει ομοιόμορφα ντυμένες στο βαρύ μπετόν τους. Και αν είχε μείνει καμιά πλατεία τότε, συμπέρανες πως εδώ ήταν και Σαριανή ο Βύρονας. Εν τούτης η μαγεία της δεν χάθηκε ολοσχερός. Απλά εξορίζει.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Για τους μοιημένους. Σήμερα η Αθήνα είναι μια πόλη σε μαρασμό. Τα μνημόνια την έφτασαν σχεδόν στο τέλος της. Και το αύριο δεν θα είναι καλύτερο. Εκτός και αν γίνει κάποιο θαύμα και ο κόσμος ξυπνήσει. Αλλά μέχρι τότε θα προχωράμε σε ένα ατελείωτο σκοτεινό τούνελ που οδηγεί στα έγκατα της γης. Και μία αντίδραση.
1: Ελάτε όμως.
4: Ναι, δεν θα συντομεύσω.
1: Όχι, επειδή διαβάζετε και ξέρετε, δεν θέλω να.
4: Όχι, τώρα δεν παρασύρομαι τελείως το διάβασμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πήγα στο Lidl εκ παραδρομής. Γιατί δεν ψωνίζω από το Lidl. Mm. Δεν θέλω, είναι τακτική μου. Έτυχε και πήγα στα νότια προάστια Λιούπολη με και εγώ στην Γλυφάδα. Είχαμε πάει να δούμε κάποιον στη Βούλα, δικό μας άνθρωπο. Και μπήκαμε να πάρουμε δύο πράγματα. Λοιπόν, είχε ολόκληρο κατάστημα τεράστιο. Είχε 5 μηχανήματα αυτόματα από τη μία πλευρά, 5-6 από την άλλη. Περίμενε λοιπόν ο κόσμος σιωπηλός, καμιά εικοσαριά άτομα στην ουρά. Mm. Λοιπόν, και και 3-4 ταμεία και ήταν μία ταμεία. Και μου λέει μία κυρία, όπως πήγα, σταμάτησα ξαφνικά, στη μέση κοίταξα και μου λέει, αν θα θέλατε να πάτε στη σειρά σας. Λέω, δεν θα ήθελα και δεν θα πάω στη σειρά μου. Και φωνάζω, ταμείο, τι είμαστε, δηλαδή, με συγχωρείτε, εγώ αυτή τη δουλειά θα κάνω, όχι ότι... Όχι από θέμα να είναι κάτι που να το κάνω και να βοηθήσω κάπου να το κάνω με το παραπάνω. Αλλά εγώ είμαι ο πελάτης, είναι υποχρεωμένος, δίνω τα χρήματά μου και εγώ και ο κόσμος να σέβονται ότι δεν είμαστε ζώα να περιμένουμε μετά από 15 άτομα και να έχει πάει από τις δύο ταμείες εργασιακός μεσαίωνας τη μία στην αποθήκη.
1: Να ξέρετε ότι θα έρθει η στιγμή.
4: Δεν θα πάτε.
1: Όπως δεν πηγαίνετε και πήγατε.
4: Δεν πήγα. Ήρθε το ταμείο.
1: Όχι, όπως δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ, πήγατε. Γιατί έτυχε. Ναι. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει άνθρωπο στο ταμείο. Κανένα σούπερ μάρκετ.
4: Είναι καλό αυτό και τότε να έχει.
1: Σας είπα εγώ ότι είναι καλό.
4: Όχι, κύριε Παρδάλη μου, ναι. Συγγνώμη.
1: Και επειδή όμως θα πρέπει να ψωνίσετε, θα πάτε.
4: Όμως σε τι τακτική μας, εάν αντιδράσει, δηλαδή ήταν όλοι, μίλησε κανείς. Ήρθε η ταμεία.
1: Του μόνοι σας το λέτε, δεν μίλησε κανείς.
4: Ήρθε η ταμεία, ήρθαν άλλοι 2-3, σαν τα πρόβατα και καθόντουσαν εκεί, σιωπηλοί και περιμέναν στο ταμείο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Και το AI και το AI και η τεχνολογία μέσα δεν έχει ηθική. Ναι, στην πρόοδο, ο προηγούμενος συνακροατής, μην δικαίωμαι τα πράγματα, με την αντίσταση και με τη φωνή του λαού, με τα τεχνητά και με τα ρομπότ.
1: Μάλιστα.
4: Τα παιδιά να πάνε μπροστά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και όχι, το έχουμε ξαναπεί, βάλτε 100 ευρώ ο παππούς και η γιαγιά και ο μπαμπάς βάλτε και 100 ευρώ το κράτος. Ποιο κράτος υπάρχει αυτό το πράγμα? Να έχουν τα παιδιά μας, το παιδάκι σας, τα εγγόνια μου, τα νύψια μου, δουλειά, κύριε Παρδάλη. Να έχουν δουλειά και εσείς αύριο μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γιατί όχι, δεν θα μπορούμε να μπούμε στα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν θα ζω, εγώ είμαι μεγαλύτερη. Εύχομαι οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζουν. Αλλά με την τακτική αυτή, όπως πάμε, δεν πρόκειται ούτε συντάξεις να υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Τι θα γίνει? Ναι, θα ζουν τους γονείς.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν συντάξεις.
4: Δεν θα υπάρχουν.
1: Όπως
4: θα υπάρχει και το μετρητό. Δεν πάμε κατά εκεί για το ψηφιακό.
1: Για το ψηφιακό πάμε, αλλά συντάξεις θα υπάρχουν.
4: Δεν νομίζω με τα ταμεία της Ελλάδας που είναι άδεια, αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, κύριε Παρδάλη. Πώς θα γεμίσουν τα ταμεία τα άδεια, αφού τα ταμεία είναι άδεια συνέχεια? Δηλαδή, και βλέπω σήμερα έναν εδώ εκπρόσωπο, τη μάνα του δεν το ξέρει το όνομα, ούτε εγώ ασχολούμαι και δεν το ξέρω, και κάνει στον ΕΦΚΑ του Λάος ο πρόεδρος κατάχρηση 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Παρδάλη, είστε δημοσιογράφος, είστε η φωνή του λαού. Δεν θέλω να φανταστώ ότι στη θέση σας θα υπάρχει ένα ρομπότ, όπως ένα μηχάνημα. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλω. Ζούμε ίσως τις τελευταίες στιγμές ανθρώπινες. Δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω γιατί... Γιατί δεν θέλεις, θα μου πείτε.
1: Γιατί δεν θέλω, πείτε μου και εσείς.
4: Από τον κόσμο, ναι. Για τους επόμενους. Δεν δικαιούστε ούτε εσείς, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα νύψια μας, τα παιδιά μας, τέτοια κατάσταση. Η επικοινωνία πάνω απ' όλα. Μες. Αλλά δεν υπάρχει, κύριε Παρδάκη. Δεν υπάρχει. Σεβασμός έχει χαθεί. Δεν ξέρω γιατί. Τόσο πολύ. Και να μην μπαίνει και η κυρία η άλλη που λέει για τις επιστολές και θες να σου στείλω δώρο. Και θες... Γιατί ασχολούνται ο κόσμος με αυτά? Δεν πας στο φαρμακείο σου να πάρεις μια κρεμούλα με 25 με 35 ευρώ να περάσεις δύο μήνες.
1: Τι είπε να θα μου στείλει εμένα δώρο?
4: Όχι.
1: Ότι παίρνουνε, ότι μου στείλει εμένα. Ναι, εντάξει.
4: Εγώ να σας στείλω ένα δώρο, αλλά δεν είμαι ούτε από το AI ούτε από το Face.
1: Όχι, μήπως δεν κατάλαβα εγώ, να έχω γίνει αποδέκτης.
4: Θέλουνε κρέμες, λέει, και λοιπά. Πήγαινε στο φαρμακείο, κάνε και το περπάτημα στην πόρτα σου. Και επέλεξε μια κρεμούλα. Μα πώς έχουμε φτάσει, κύριε Παρδάλη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
4: Γεια σας και εσύ.
1: Γεια σας. Έχω τον κύριο Αντώνη από τη Ρόδο και τον κύριο Θόδωρο από τη Νέα Σμύρνη. Ελάτε, κύριε Αντώνη.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλησπέρα.
6: Εγώ πρώτη φορά παρεμβαίνω στην εκπομπή σας. Απλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση.
1: Ελάτε.
6: Σε σχέση με χθες που είπατε κάτι για μια ταινία, τον NASA.
1: Ναι, ντοκιμαντέρ.
6: Ναι, ντοκιμαντέρ.
1: Ήθελα να το δω χθες, δεν το δω. Ήμουν πολύ... και δεν θα το δω και απόψε σίγουρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί και εγώ δεν το έχω δει, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το έχουν σκηνοθετήσει δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες, ένα ζευγάρι είναι, το οποίο...
1: Τους οποίους αγαπάει πολύ ο Νετανιάχου, μαθαίνω.
6: Ακριβώς, Είναι γροθιά στο στομάχι. Είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί όποιος αγαπάει την αλήθεια και έχει τα μάτια του ανοιχτά, πρέπει να το δει. Γιατί ναι, επικαλείται το ντοκιμοντέρ μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι υπηρετούν στον IDF και μιλάνε για τις μαζικές δολοφονίες που κάναν οι Ισραηλινοί απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό.
1: Δεν το έχω δει, θα το δω και θα σας πω.
6: Εγώ από ό,τι έχω διάβασει, ούτε.
1: Ναι, διάβασα κι εγώ, αλλά θέλω να το δω να έχω άποψη.
6: Ακριβώς, ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, καταχειροκροτήθηκε στο φεστιβάλ.
1: Και βραβεύτηκε και. Δεν ξέρω αν τους έχει. Κάποιες κυρώσεις τέλος πάντων, Νετανιάχου. Κάτι έχει.
6: Την ουσία τους κυνηγάει.
1: Ναι, αλλά θέλω να το δω, γιατί για να έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο, προφανώς. Δεν θα τον έχει προκαλέσει άδικα.
6: Ακριβώς. Επικαλείται μαρτυρίες. Δεν επικαλείται κάποιες στοιχές Ισραηλινών στρατιωτών. Το ξανατονίζω.
1: Ξαναλέω, αφού είναι ντοκιμαντέρ, προφανώς έχει κάποια στοιχεία. Γι' αυτό θα το δω και όταν το δω.
6: Ναι.
1: Γιατί και εγώ έχω διαβάσει πολλά, αλλά.
6: ακριβώς αυτό να το δει, γιατί πρέπει ο κόσμος. Βέβαια είναι μια θλιβερή επέτειος σήμερα, και όποιος είναι η 7 ή 8 και τα λοιπά, και όποιος και αν έχει την αντίρρηση του, να τη χαμάς και τα λοιπά. Ωστόσο πρέπει να δει την άλλη πλευρά, τις μαζικές δολοφονίες, γιατί μιλάμε για 20.000 και πάνω σκοτωμένα παιδιά, μιλάμε για πάνω από 70.000 κόσμους.
1: Μα, μισό λεπτό, κύριε Αντώνη, και επειδή με ρωτάνε εδώ το ντοκιμαντέρ, λέει θα το δεις. Το βίντεο με τις θηριωδίες Χαμάς, το είδες? Το είδα.
6: Βέβαια, είναι υπέρκει, βέβαια. Εκεί μιλάμε για
1: το είδα και συχάθηκα τον εαυτό μου και έχω πει άπειρες φορές ποια είναι η άποψή μου για τη Χαμάς. Δεν έχω. Το είδα.
6: Και
1: μάλιστα, εγώ θέλω να είμαι και απολύτως ειλικρινής. Δεν θα δώσω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί είμαι σε αυτό το χώρο. Όχι, γιατί είμαι σε αυτό το χώρο 35 χρόνια. Εγώ, εν αντιθέσει με άλλους που λένε ότι δεν άντεξα τα 2-3. Εγώ το είδα όλο. Διότι η δουλειά μου με έχει κάνει να αντέχω να δω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ναι, το είδα και όλο. Και συγχάθηκα τον εαυτό μου. Αλλά θα δω και το ντοκιμαντέρ.
6: Ναι, σας μιλάω τα στοιχεία. Εγώ να επικαλούμε και την εκπομπή που κάνει ο συνάδελφός σας εκεί, ο Νίκος Ομπογιόπουλος, τα οποία έχει απίστευτα στοιχεία δημοσιοποίηση. Δεν τα λέω εγώ. Για πάνω από 70.000 νεκρούς. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Οι σφαγές των Παλαιστινίων άρχισαν από το 1948, ακόμα πριν δημιουργηθεί η Χαμάς. Οι σφαγές γίνονται και στη Δυτική Οχθή, που δεν υπάρχει Χαμάς.
1: Καλά, να σας πω, και πριν τη Χαμάς υπήρχε κάτι άλλο. Δεν είναι η κουβέντα δεν πάει, δεν είναι αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα είναι ότι δεν μπορούν αυτά να συμβαίνουν και η διεθνής κοινότητα να μένει απαθής. Είτε μιλάμε για τη σφαγή των Ισραηλινών στον καταβλισμό ότι ήταν εκεί, είτε μιλάμε μετά για τα αντίπεινα του Ισραήλ που επί της ουσίας ήθελε να εξαφανίσει την Παλαιστίνη.
6: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς, γιατί έχουν σχέδια να κάνουν τη Γάζα μια, πώς το λένε, ριβιέρα.
1: Εντάξει, αυτά τα έχει πει ο Τραμπ τώρα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
6: Εντάξει, απλά είναι γνωστά.
1: Ούτε νομίζω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
6: Είναι γνωστά τα σχέδιά του. Έχει μάλιστα δημοσιοποιήσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου χάρτη με το μεγάλο Ισραήλ, όπως λέει τη γη του Αβραάμ, όπως την χαρακτηρίζει.
1: Οι χάρτες είναι στα. Τα χαρτιά μένα δεν μου λένε κάτι. Στην ουσία και στην πράξη θα δούμε τι θα γίνει.
6: Στην ουσία θα συζητήσουμε. Αυτό γίνεται. Υπάρχει μια γενοκτονία πάνω από 70.000. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Ευχαριστώ,
6: απλά το λένε, όποιος αντέχει και θέλει την αλήθεια να τη μάθει, πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά και να βλέπει.
1: Ακούστε. Το λέω για εσάς και για μένα και για όλους. Η αλήθεια δεν έχει ποτέ μόνο μία όψη.
6: Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, εξαρτάται ποια πλευρά τη βλέπεις.
1: Ναι, αλλά. Για να έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη πρέπει να βλέπουμε όλες τις πλευρές. Μετά στο τέλος θα επιλέξουμε εμείς. Ο καθένας επιλέγει. Όχι ποια είναι η αλήθεια του.
6: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Έτσι.
6: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τα νούμερα είναι τρομακτικά.
1: Ναι.
6: Δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πιούν νερό. Δεν μπορείς να πυροβολείς παιδιά που πάνε να πετάξουν χαρτά ετώ. Δεν μπορείς να πυροβολείς εγκύους γυναίκες και να το διαφημίζεις σε μπλουζάκι. Αυτά είναι μεθόδοι που εφαρμόζαν φασιστικά, ναζιστικά καθεστώτα. Δηλαδή να διαφημίζεις το παπουτσάκι του μωρού που το σκότωσες. Αυτές υπάρχουν φωτογραφίες. Δεν είναι απλά που τα λέω εγώ. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Σκοτώναν τα παιδιά και βγάζανε φωτογραφίες το αρκουράκι του μωρού που το σκοτώσανε. Το παπουτσάκι του μωρού που το σκοτώσανε και καμαρώναν γι' αυτό. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε Αντώνη, ότι απέχουμε πολύ από αυτό που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι.
6: Συμφωνούμε.
1: Α, εντάξει.
6: Συμφωνούμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
6: Είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Όχι, δεν θα μπω στη λογική των αριθμών. Δεν θα μπω στη λογική των αριθμών, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές δεν μπορείς να βάζεις ζυγαριές και να μετράς βάρος με βάση τους αριθμούς. Κατά την προσωπική μου άποψη. ξεκάθαρα κατά την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος Θόδωρος από Νέα Σμύρνη, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κύριε Θόδωρε.
7: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
7: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία αυτή που σας είπε ότι θα είναι, πώς να το πω, εσφρό, άθλιο το να μιλάς ένα ρομπότ, αντί να μιλάει μαζί σας με έναν άνθρωπο. Και είπε και τα
1: θα γίνει και αυτό, που... βέβαια.
7: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω για τον Ιωσήφ από την Αριζόνα, ο οποίος είπε ότι παράγει, ποια είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Θέλω να σας πω

0: επιβράδυση στον κόσμο, κύριε Παρδάλη.
1: Σε τι?
0: Σε
1: ιδιοκτησίες.
0: Μισό
1: λεπτό. Η βιομηχανία δεν είναι ιδιοκτησίες. Η βιομηχανία,
0: συμφωνώ,
1: η βιομηχανία είναι η κατασκευή.
0: Η κατασκευή, ναι, συμφωνώ. Προτιμώ όμως να έχουμε αγροτική για την ανθρωπική παραγωγή.
1: Μα δεν έχουμε.
0: Παρά να φτιάχνω αυτοκίνητα.
1: Μα δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε γιατί κατέστρεψε ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή. Ο Ιωσήφ αυτό είπε. Ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μα έχουμε. Ακούστε κάτι. Είπε ο Ιωσήφ τι παράγει η Ελλάδα.
1: Ναι, τι παράγει.
0: Τι παράγει, θα σας πω.
1: Σε επίπεδο βαριάς βιομηχανίας τι παράγει. Μην μου πείτε ότι έχουμε pop φέτα, έχουμε pop φέτα.
0: Μισό λεπτό.
1: Έχουμε pop μέλι.
0: Εγώ προτιμώ να έχουμε τη κτηνοτροφία και να παράγουμε τη φέτα καλαβρίτων, ας πούμε, τη Βαρελίσια.
1: Δεν είναι βαριά βιομηχανία, κύριε Θοδωρή, μην μπερδεύεστε.
0: Εν πάση περιπτώσει, γιατί κολλάμε στο βαριά και ελαφριά.
1: Γιατί η οικονομία. Δεν είναι. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί η οικονομία στηρίζεται στη βιομηχανία.
0: Είναι λάθος.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Η Γλίκα Ζιαρβελέρ, που έχει βραβευτεί με το μετάλλιο τιμής Γαλλίας, είχε πει το εξής. Ότι για ένα φλιτζανάκι ελαιόλαδο δώσανε ένα ρολόι, εν πάση περιπτώσει στο τοίχο, εκπληκτικό ρολόι που το είχε η προγιαγιά της και δεν ξέρω κι εγώ ποια. Και ένα βράδυ μπήκε με φούμο με τέτοια φιβία και το πήρε πίσω. Εν πάση περιπτώσει το συγκεκριμένο ρολόι. Αλλά η μάνα της για να ταΐσει το παιδί της, εν πάση περιπτώσει στην κεραμή, αυτά περάσανε στην κατοχή οι προγονείς μας, με ένα φλιτζανάκι λάδι, της έδωσε η γειτόνισσα και πήρε το ρολόι. Ποιο είναι λοιπόν πιο οικονομικά, πιο ισχυρό, το ελαιόλαδο για το ρολόι ή το αεροπλάνο?
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα παράγουμε. Η Έντορα των Αδραπατών μας Χαλκιδική,
1: ναι,
0: μας παίρνει το χρυσάφι και το ασήμι.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά το τι παράγει η χώρα μας. Το κοβάλτιο το παράγουν που είναι για τις μπαταρίες. Τώρα που είναι στη μόδα τα αυτοκίνητα με μπαταρίες τα λοιπά και χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Το κοβάλτιο το παράγουν τρεις χώρες. Η Φιλανδία παράγει 5% παγκόσμια, εμείς 45% και η Κένια
1: 50%.
0: Η χώρα μπορεί να εξοφλήσει σε 10 χρόνια και να μας χρωστάνε και όλοι.
1: Ποιος το εκμεταλλεύεται?
0: Ποιος το εκμεταλλεύεται? Ναι. Προς το παρόν η Λάρκο, δεν ξέρω τώρα αν έχει πουληθεί κι αυτή. Δεν έχω ιδέα.
1: Θα το δω, δεν το ξέρω.
0: Αλλά στο ΙΕΛ το ΡΑΝΤΟ έχει ακόμα τη Χαλκιδική που βγάζει το χρυσάφι και το ασήμι, το δικό μας. Εντάξει, θέλω να πω λοιπόν, ο Στουρλέτης του ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποια προσπάθεια και του σταμάτησε. Και ξεσηκώθηκε και ο κόσμος γιατί δούλευε. Και θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Εμείς είμαστε ανίκανοι να παράγουμε τα δικά μας πράγματα και να τα εξάγουμε ή να τα πουλάμε ή οπουδήποτε κτλ. Είμαστε ανίκανοι. Για υπάρχει ένα φρένο από τους Γερμανούς, Άγγλους, Πορτογάλους, Αμερικάνους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ό,τι σπόρο να ρίξει φυτρώνει. Έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία στον πλανήτη. Τη μεγαλύτερη ιστορία. Πάνω σε αυτή είναι η βάση του ανθρώπου, της ανθρωπότητας όλα. Είναι δυνατόν να είμαστε σε τέτοια κατάντια? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω δηλαδή, έχω φρικάρει. Να βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και να λέει το καλοκαίρι και εγώ είμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Τι να κάνουμε. Είναι κουβέντα αυτή. Είναι κουβέντα. Να βγαίνει αυτός ο Θεοχάρης. Πού τον βρήκαν αυτό? Και λέει εμείς είμαστε με τους νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες. Πέστε μου, τι είναι κουβέντες αυτές?

0: Η αυτή που σε λένε η Ελεονόρα Μελέτη τι είπε.
1: Για τους εργοδότες που εκβιάζονται τους εργαζόμενους. Τι τραβάνε οι κακομοίροι εργοδότες. Εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό έκανε 13 ώρο. Ποια το έκανε, ποιος το έκανε αυτό. Υπουργός Εργασίας που κάνει το 13 ώρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, κύριε Παρδάλη. Κέντρο τριών υπήρων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη. Και δυστυχώς, όλους τους άξιους ανθρώπους τους τρώμε ψυχρό. Τους τρώμε, τον κολοκοτρώνε, τον βάλανε φυλακή. Αν είναι δυνατόν. Και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ, τρέχανε πανικόβλητοι να τον φωνάξουν να τους σώσουν πάλι. Τον Εδησέα Αδρίτσο το δολοφόνησαν στην πλάτη. Το όχι, το ρίξανε από την Ακρόπολη. Τον Καραϊσκάκη δολοφόνησαν. Ο Μπούρας, ο φίλος του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό το
1: ευχαριστώ, έσχος. Κύριε Θοδό. Ελάτε, με συγγνώμη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήρε μπρος, ξύπνησε. Από την αρχή ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω είναι οι τελευταίοι Έλληνες που θα μπορούσαν να κυβερνήσουν τη χώρα. Βάλει ένα παιδάκι 12 χρονών, θα τα κάνει τέλεια όλα. Γιατί και συνέστημα έχει και είναι παιδί και δεν έχει βρωμίσει, εν πάση περιπτώσει, και θα τα κάνει όλα τέλεια. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες που είναι γύρω-γύρω όλοι. Αλλά δυστυχώς αυτός μάζεψε όλη τη σαβούρα και είναι και τους έχουμε και τους βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Θοδωρή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

ότι βελτιώνεται, Νίκο, βελτιώνεται από το Βερολίνο. Αλλά έχει και πάρα πολλά κακό σκήμενα. Συμφωνώ, λέει, μου γράφει ο Νίκος από το Βερολίνο. Δεν ξέρω, λέει, αν το κάνει λάθη. Εγώ βλέπω τη μέρα με τη μέρα βελτιώνεται. Γιατί το δουλεύω 5 χρόνια και κακώς, λέει, κάνω και το δουλεύω. Απλά θα σας πω το εξής: αν δεν ξεσηκωθούμε τώρα κατά τους, σε 2 χρόνια θα εξαλειφθούν πάνω από 20% των διαθέσεων. Σε 10. Α, σε 2, συγγνώμη. Το 20% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, σε 5 το 50 και σε 10 πολύ περισσότερο, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Είναι η αρχή, τώρα ίσως μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε, αλλά δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και να μπορούμε. Γεια σας, Τόρπι, να είστε καλά. Στο Αφγανιστάν, μου γράφει ο Ιωσήφ, πήγαν για διακοπές οι Σοβιετικοί. Όχι, δεν πήγαν. Αλλά εντάξει, τώρα δεν συγκρίνεις γενικά. Μπορεί και να συγκρίνεις, ξέρω εγώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν συγκρίνεις δράσεις χωρών με χώρες. Λείπει πάλι ο Θεός, ανέλπιστο προφητικό σκηνικό Μαζονάκης. Γεια σου, Πουαρό. Ο Νίξον Χάντ μας θυμήθηκε για να μας βρήσει. Ευχαριστώ. Να μην ξαναβγείτε, κυρία Γιώτα, στο κρύο. Είναι προφανώς ο Ρούμπιο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της μεγαλύτερης. Τώρα μοναδική δεν ξέρω, γιατί υπάρχει, παίζει και η Κίνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Μαργαρίτα, λέει, καλησπέρα. Με δεδομένα τα λοιπά σκάνδαλα, την ακρίβεια που τσακίζει τον κόσμο, όλο αυτό που βιώνουμε σαν χώρα, πώς εξηγείται ότι η μερίδα της δημοσιογραφίας επιλέγει να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της κυβέρνησης αντί να κάνει αυτό που οφείλει, να ελέγχει την εξουσία? Ποιος είναι ο ρόλος σου τελικά, όταν ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα, να ελέγχει, να προστατεύει την εξουσία? Ρωτήσατε, απαντήσατε, κυρία Μαργαρίτα. Δεν χρειάζεται εγώ να τώρα κάθομαι να λέω. Τα έχω πει, τα λέω. Κύριε Μανώλη, δεν διάβασα κανένα από τα μηνύματα. Εντάξει. Στο παιδί μου, λέτε, που έχω δε χρωστά 1 χρόνο και κάποιους μήνες ενίκεια, όπως χρωστάνε στα νοσοκομεία στα φάρμακα. 4, μου λέει, ορόφους, Μανώλη μου. Κυρία Ρούλα, τι λέτε? Ο Ιωσήφ, αν θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο 10 χρονών από το Made in Canada Ford Edge Titanium άσπρο diesel με 12.000 χιλιόμετρα, πόσο είναι η τιμή του στην Αμερική? Αλήθεια το πουλάτε, κύριε Αλέξανδρε? Καλά, εσείς είστε στην Τενερίφη. Να το πάρει ο Ιωσήφ στην Αμερική, έστω ότι θα ήθελε να το πάρει, πώς θα το πάρει? Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς πες το ρε Βάσια, γιατί... κυρία Μαρία Ψάλτη, το θυμήθηκα, εντάξει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται 9 με 11 όπως κάθε βράδυ. Μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το λενιό μας. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή βάρδια όσοι εργάζονται, καλή συνέχεια δηλαδή. Και σε όλοι όσοι ξεκινούν τώρα. Καλοί ή όσοι επιστρέφουν. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θεός για απόψε, αύριο, τυπικά αλλά απόψε, ημερολογιακά, στις 9 ακριβώς. Πρώτα θεός, είμαστε καλά, εδώ στον Real FM, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα Κάτζου, σταμάτα να χορεύεις τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκπομπή. Μου αρέσει το καουμποϊκό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ρε τι έχω πάθει.
1: Ήρθε.
0: Ρε λίσσα κακιά. Έχει πάει και την έχει στήσει, παιδιά, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Απέξω και περιμένει. Κάτζου με την αστερόεσα στα χέρια.
1: Τα άλογα, τα μεγάλα μας.
0: Μπαίνει και το άλογο και κατεβαίνει γιατί δεν έχει και κάψιμα. Καταλάβατε, έχει πάρει το άλογο της εκεί.
1: Γιατί άφησα το αυτοκίνητο, πάει η τραγάνα. Είδα και από είδα, δεν φτάνουν τα μισθά. Αυτό πήρα το άλογο. Ήρθε και ο Ρούμπιο, μια χαρά τα τέτοιαξα.
0: Fine.
1: Τέτοια χαρά που την έχω, αλήθεια σου λέω τώρα.
0: Μα φαίνεται, παιδί μου, έχει λάμψει το πρόσωπό σου, έχει γεμίσει με τα αστέρια.
1: Αφού ο Γιάννης μου λέει, πώς κάνεις έτσι, είχα βάλει και έβλεπα, ξέρεις, την άφηξη, το ένα, την αγκαλιά με την Κίμπερλι.
0: Καλά, τι ήταν κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τον άφηνε, ρε παιδί.
1: Δεν τον άφηνε.
0: Δηλαδή, με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο.
1: Χαμόγελα, ο Ρούμπιο και πώς λέω, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Μια χαρά! Όλα τέλεια, Κίμπερλι. Θεά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Μα δεν τον άφησε να πάρει ανάσα με το που κατέβηκε τη σκάλα, τον άρπαξε εκεί, τον
1: αγκάλιαζε.
0: Εκεί.
1: Ναι. Τι, ζήλεψε.
0: Όχι, τι να ζήλεψε.
1: Ήρθε να αγκαλιάσει εσένα και είπα την Κιλφόη.
0: Καλά, δεν θα είχα πρόβλημα. Λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάντως ήρθε.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, έτσι, μπράβο. Καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM. Η κυρία Μαλία Κάτζου καταχαρούμενη σήμερα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Έτσι, γιατί το μιλάμε και το αμερικάνικο και με την προφορά την συγκεκριμένη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μια ημέρα η οποία ξεκίνησε υπέροχη εδώ. Ο Αττικός ουρανός είναι καταγάλανος, υπάρχει και ο ήλιος.
1: Ανεβαίνει και
0: λίγο. Λίσσα κακιά, σε να πούμε για τον καιρό ότι ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία τέλος εβδομάδας.
1: Και έχετε βροχές όμως από αύριο, μεθαύριο. Τι ανεβαίνει, από Σάββατο λίγο καιρία. Με βροχές.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι τότε πάμε μια χαρά.
1: Ναι,
0: πάμε...
1: ναι, 26,
0: αυτό δεν είναι φθινόπωρο, αυτό είναι άνοιξη.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί μας έκανε πολύ καλό φθινόπωρο την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πέσει η θερμοκρασία το πρωί και το βράδυ και σε κάποιες περιοχές βόρεια κάνει και πολύ κρύο πρωί και βράδυ. Οπότε εντάξει, καλώς.
0: Σήμερα το πρωί, Αμαλία μου, 13. Για παράδειγμα. Τι 13, στη Φλόρινα ξέρεις πόσους βαθμούς είχε.
1: Εγώ λέω βόρεια, υπερβόρεια εδώ. Τι.
0: Έναν βαθμό είχε η Φλόρινα σήμερα τα ξημερώματα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Και με τις τιμές των καυσίμων, έτσι τι πρέπει να κάνουνε. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι τόσο πλούσια η ατζέντα.
1: Άσε την γκρινιά σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν θέλω γκρινιές σήμερα. Θέλω F-35, οπλικά συστήματα, κάθετο διάδρομο, ενεργειακά, Ανατολική Μεσόγειο, τα θέλω τέτοια πράγματα. Άσε την γκρινιά τώρα.
0: Ούτε η Κίμπερλι.
1: Τέτοια χαρά σου λέω που την έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια χαρά.
0: Παιδιά, μας έχεις ζαλίσει.
1: Τι να
0: από
1: κάνω,
0: την τώρα. Ώρα που έχει μπει μέσα εδώ πέρα, δεν λέει τίποτα άλλο το στόμα της. Όντως λοιπόν, εντάξει, πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι από χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Σήμερα είναι και πλούσιο το πρόγραμμά του, είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Τώρα από τις 9 το πρωί ξεκινάει και θα πάει μέχρι και αργά το βράδυ. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Συνάντηση φυσικά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Απόγευμα, βέβαια, μετά την συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη θα έχουμε και δηλώσεις. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει εκεί ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Και μετά ομιλία στην Πνίκα. Θα πάει να εγκαινιάσει ένα νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία και στη συνέχεια στην Πνίκα, όπου θα εκφωνήσει ομιλία ο κύριος Ρούμπιο.
0: Με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, φυσικά η ομιλία στο συγκεκριμένο χώρο. Πολλοί λένε ότι χτίζει και το δικό του πολιτικό κεφάλαιο για την επόμενη ημέρα, γιατί πολλοί τον βλέπουν ως τη διάδοχη κατάσταση στην μετά-Τραμπ εποχή. Ταυτόχρονα πολλοί λένε ότι επειδή έχουν και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα στην ομογένεια
1: πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: Την έχουν κοντά της.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να δώσω λίγο τη σύνδεση της Αμερικανικής Αποστολής. Δίπλα στο Ρούμπιο βρίσκεται φυσικά η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία ο ίδιος ο Ρούμπιο την έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των Αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στην Νοτιολική Ευρώπη. Με ειδική αναφορά βεβαίως στον κάθετο διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν και η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποθέσεις. Ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ο Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department, ο οποίος έχει βρεθεί στην Αθήνα. Είχε βρεθεί στην Αθήνα για να ακριβώς να προετοιμάσει όλη αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όλα τα ξέρω, όπως βλέπεις.
0: Ω, καλά, παιδιά, δεν της έχει ξεφύγει τίποτα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι θα πει περίπου και ο Ρούμπιο το απόγευμα στην Πνίκα στην ομιλία του, γιατί ναι. Ακούω ότι θέλει να αναφερθεί στις αξίες του δυτικού πολιτισμού που κινδυνεύουν να χαθούν, στην παρακμή, ότι πρέπει να δώσουμε και πάλι μια όθηση στον πολιτισμό της Δύσης.
1: Ακριβώς,
0: με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι θα κινηθεί.
1: Εκεί, ό,τι είπε ακριβώς ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Κάτι μάθαμε κι εμείς.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ, κάτι ψηλά.
0: Καλημέρα στον παππού Κώστα. Good morning everybody. To know us better, ακριβώς αγαπητέ παππού. Καλημέρα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Παλιάτσο.
1: Σωτηρή, να το κοιτάξω και καλημέρα. Το πρόβλημα είναι τα επιδόματα. Ο Σωτήρης λέει ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποια επιδόματα κτλ. Επιδόματα παιδιού. Να το δω το θέμα στο διάλειμμα και να επανέλθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν το γνωρίζω. Μην σας πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Να κάνω ένα το ρεπορτάζ εδώ με τον Ιωσήφ και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στην Καλλιθέα. Σήμερα ελπίζω λέει να μην έχουμε ταλαιπωρία. Ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και όσο σκέφτομαι που θα πάω με τα μέσα μεταφοράς, με πιάνει κρύος υδρότας. Αγαπητή Μαρία, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Όπως ακούσατε, το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ξεκινάει από τις 9 το πρωί. Οπότε θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Οπότε
0: κάντε λίγο υπομονή
1: και
0: σήμερα.
1: Και με τα μέσα μεταφοράς καλύτερα, όχι το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι δύσκολη μέρα στο κέντρο.
0: Ακριβώς. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε σήμερα, καλό θα είναι. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, τα κεντρικά θέματα στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ενέργεια, πάνω-πάνω, πολύ ψηλά, είναι η ασφάλεια και η άμυνα, τα εξοπλιστικά φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για τα F-35.
1: Τα F-35 τα έχουμε πάρει τώρα, η συζήτηση και το ξέρεις και εσύ θα γίνει πάνω στα προηγμένα όπλα που θα έχουν τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα.
0: Πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και για τα F-16 και την αναβάθμιση των F-16 θα γίνει συζήτηση. Μπορεί να προκύψουν και τίποτα τεθωρακισμένα.
1: Εντάξει, θα πάρουμε. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κάτι θα πάρουμε. Θα ψωνίσουμε. Κάτι θα πάρουμε.
1: Σίγουρα θα τονίσει τη σημασία του κάθετου διαδρόμου για, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Εχθές ο κ. Παπασταύρου βρισκόταν στη Σερβία και υπεγράφει συμφωνία για το κάθετο διάδρομο που μπαίνει μέσα και η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Πολύ σημαντική εξέλιξη κι αυτή. Άρα, το ενεργειακό, όπως είπε και ο Σύφου, είναι στο πρώτο πλάνο όσον αφορά τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Από εκεί και πέρα ενδεχομένως μπορεί να περιμένουμε και κάποια τοποθέτηση σχετικά με το καλώδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πλευρά, για μας.
0: Ακριβώς.
1: Μια τοποθέτηση, μια δήλωση στήριξης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Δηλαδή για παράδειγμα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει και μια τέτοια τοποθέτηση. Άκουγα χθες Αμαλία,
1: ναι,
0: τον Σάβα Καλεντερίδη, τον γεωπολιτικό αναλυτή, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Έλεγε λοιπόν για τον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ο πιο φιλέλληνας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
1: Το ψάξα λίγο και έχει δει. Καταλάβω, όταν μιλάει ο κ. Καλεντερίδης, ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος στεναρά αντιστέκεται στην απόκτηση F-35 από την Τουρκία.
0: Επίσης, έχει επικρίνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια. Έχει πάρει θέση για θέματα του Κυπριακού, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Οπότε έχει μια στάση αρκετά φιλική προς τα συμφέροντα της Ελλάδας. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο ο Σάβας Καλεντερίδης, το οποίο αξίζει να το κρατήσουμε, να το σημειώσουμε, ότι ενδεχομένως μέσα σε αυτά τα οποία θα συζητηθούν είναι και η αναβάθμιση της βάσης της Σούδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ενδεχόμενο να ζητήσουν κάποιες περισσότερες διευκολύνσεις για τη βάση του Σούδας.
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Επειδή κλείνουν πολλές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα στην Ιορδανία. Ναι. Οπότε πρέπει να είναι αναβαθμισμένος αυτός ο ρόλος. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν και θα δούμε τι θα αποδώσει η σημερινή επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται εν μέσω μιας διεθνούς κατάσταση η οποία μόνο καλή δεν είναι, δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Δηλαδή, εν μέσω πολέμων, στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ενεργειακής κρίσης κτλ. Το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία.
1: Αυτό έχει ενοχλήσει και την Τουρκία, έτσι. Και υπάρχει ένα άγχος, θα πω ένα άγχος. Συνεχίζονται παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά και χθες είχαμε και μπλοκές μαχητικών αεροσκαφών, εικονικές αερομαχίες δηλαδή. Παρόλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή τη φάση και σε αυτό το ταξίδι ο Ρούμπιο δεν κράτησε αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να στείλει.
0: Και επίσης να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιεί πολλά ταξίδια, πολλές επίσημες επισκέψεις.
1: Σωστό.
0: Οπότε πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα έχει μπράβο και αυτό μας το δικό του συμβολισμό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα πάμε.
1: Ναι.
0: Ηρεμήσαμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άντε, μπράβο. Καλημέρα και στον Φάνη. Καλημέρα, λέμε καουμπόιδες. Ελπίζω μόνο να μην είμαστε εμείς οι Ινδιάνοι. Βλέπω την Αμαλία στην Τραγάνα με το άλογο και με σπιρούνια. Και εγώ τη βλέπω, αγαπητέ φίλε. Το άλογο της Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Μόλις έχει βγει από το ράντσο. Και καλπάζει, πηγαίνει για την Τραγάνα.
1: Πάω, πάω. Θα μου έρθει και φθηνότερα, δεν είναι να βάζω το καύσιμο, δεν γίνεται.
0: Ασυζητητή. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, θα συμφωνήσουμε απόλυτα για το χαρακτηρισμό που γράφεις και στο μήνυμά σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα έχουμε πει, τα λέμε κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου. Από εκεί και πέρα όμως, τι να κάνουμε, παιδιά, είναι η υπερδύναμη. Και πρέπει να τα έχεις καλά με την υπερδύναμη για τα δικά σου συμφέροντα. Μακάρι να μην ήταν αυτός πρόεδρος. Τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξαν.
1: Δεν την ψηφίσαμε εμείς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Βρέιο Σύφλι, πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί. Very, very χολοσκασμένη, Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και πληροφορίες, λογικά στη δεύτερη ώρα, από το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του στην Αθήνα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο, ο οποίος δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένος με την επισκέψη του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά, εντάξει, είναι δικαίωμά σου, όπως και ο Γιάννης εδώ. Αποτελεί ύβρι, λέει, στη Δημοκρατία η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
1: Ναι, γίναν διαδηλώσεις εχθές.
0: Βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, που αντιδρούν σε αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν έχουμε και σήμερα τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντως χθες υπήρξαν.
0: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει απαγόρευση των συγκεντρώσεων, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία,
0: και εκεί όπου θα κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οπότε σήμερα δεν νομίζω να δούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως υπήρξε μια μεγάλη όντως συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτήν την επίσκεψη.
1: Καλημέρα στον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Κώστα μου. Ναι, έχετε. Τα έχει περιποιηθεί όλα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Καλημέρα και στη Ρένα. Ό,τι ειδήσεις και να πείτε, ρε παιδιά, λέει, τις μεταδίδετε με μία νότα αισιοδοξίας. Αυτό προσπαθούμε.
1: Εγώ είμαι αυτή.
0: Να σε καλά,
1: είδατε
0: Ρένα,
1: πόσο
0: μας
1: ωραία. Είδατε που σας λέω για το Ρούμπιο. Ξεκινήσαμε αισιόδοξα. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Όχι σαν τον Καλαμαράκι. Αυτό είναι η νότα αισιοδοξίας.
0: Ο Κώστας θέλει και ηχητικό για τον Κολοτούμπα.
1: Αυτό είπα. Έτσι. Τα έχει έτοιμα όλα, λέω.
0: Έρχεται, παιδιά, ο Κολοτούμπας.
1: Είναι
0: μη φύγετε.
1: Το φούρνο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι,
1: με τα ρατσουρέκια και όχι μόνο.
0: Θα τα πούμε για τον Κολοτούμπα.
2: Ο Κολοτούμπας.
0: Αυτός ακριβώς. Τώρα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Στην Εθέλη ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και εμφανίστηκαν στο κέντρο οι κόμβοι. Και μας έχει στείλει φωτογραφία, ναι, γιατί είναι στο δρόμο αυτή την ώρα. Εκεί είναι στην πινακοθήκη, από ό,τι βλέπω, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις της ομάδας Κόμβος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ποθητή, στην πανέμορφη Σαντεωρίνη.
0: Να πάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ, και να έχουμε και την ανάλογη μουσική υπόκρουση. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις. Αυτό είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Τέρι Χρυσό που έλεγε τα κατά, άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Αυτό ήταν του Τζον Ντασέν, βέβαια, το τραγούδι.
1: Τι συνέβη. Θεσσαλονίκη.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, σε μία πτήση.
1: Ναι, ναι.
0: Από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας επιβάτης, λοιπόν, 57 ετών, ήταν λίγο ασυγκράτητος. Έτσι, κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύλληψη. Όταν έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προσγειώθηκε, συνελήφθη ο 57χρονος επιβάτης. Εσύ μην αλλάζεις τα κατάκα, εσύ από κάτω. Πάμε να ακούσουμε,
1: γιατί είμαι περίεργη. Τι τον
0: έπιασε? Το ρεπορτάζ όπως μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Έτσι, περίμενε. Α, δεν έχει εδώ. Μετά, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ.
2: Αναστάτωση και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ναι, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η πτήση, και ένας 57χρονος, ο οποίος και αυτός αναστατωμένος, φαίνεται πως προχώρησε σε άσυμνες χειρονομίες. Ο Αποστόλης την άρεσε πριν από την κάμερα, με απειλή, με καταγγελία, άμα δεν πω ακριβώς τι έκανε, αλλά δεν θα πω ακριβώς τι έκανε. Ο συγκεκριμένος 57χρονος, μέσα στο αεροπλάνο, λοιπόν, προκάλεσε φυσικά αυτή την αναστάτωση που σας προανέφερα. Έφτασε εν τέλει η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όταν προσδιώθηκε, συνελήφθη από τις αρχές, θα δώσει εξηγήσεις του, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί να πάει μέχρι το σπίτι του και να κάνει ό,τι ήθελε να κάνει.
3: Με έβλεπε πορνό, ναι, δηλαδή, πορνό, ναι, στην πτήση.
2: Έβλεπε πορνό, ναι,
3: έβλεπε τα χέρια
2: πορνό μέσα στο αεροπλάνο.
3: Για παντομήμα. Εντάξει, ναι,
2: γιατί δεν γινόταν μόνο με φαντασία, έπρεπε να έχει αυτό. Και θέαση.
0: 57 ετών.
1: Ο Αθεόπουπος μέσα στην πτήση βρήκε να βλέπει.
0: Από Αθήνα Θεσσαλονίκη πόσο είναι, 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά, γιατί το κάνω συχνά.
0: Δεν κρατήθηκε, είχε βάλει και βλέπε πορνό εκεί στο κινητό του.
1: Και όπως λέει και συμπεριφερόταν.
0: Όπως λέει και το τραγούδι.
1: Σκέψου όμως να είσαι μέσα σε αυτή την πτήση. Να είναι και παιδιά μέσα στην πτήση. Αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν μπορούσε να κρατηθεί.
0: Σουλάχι να είστε διπλανοί.
1: Αυτό σου λέω.
0: Εσύ που κατεβαίνει και συχνά, δηλαδή, με το αεροπλάνο Θεσσαλονίκη.
1: Άστο.
0: Σκέψου να πετύχει τον τάκα-τάκα.
1: Τον τάκα-τάκα. Παναγιά βοήθα.
0: Έγινε και αυτόν, λοιπόν, ασυγκράτητος ο 57χρονος, δεν μπορούσε να κρατηθεί, είχε βάλει πορνό και προχώρησε και στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να υπάρξει η σύλληψή του. Καρδιά μου, πώς χτυπάς. Τι θέλεις εσύ να μας κόψεις, τώρα που είπαμε την καλή είδηση, να μας κόψεις, έτσι. Καλημέρα στον Νικόλα το Σάνσι, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα, Κώστα, ναι, είναι εθνικός ύμνος. Εδώ και πολλά χρόνια. Και ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, τι έγινε, ρε παιδιά, μας χαρίσανε τα χρέη, γιατί πανηγυρίζει η Αμαλία. Στο τέλος λέει να δείτε ότι θα είμαστε και δαρμένοι. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, Ξανθή. Θα τα πούμε σε λίγο και για το μετρό. Γενικά, πώς θα κυκλοφορήσει σήμερα.
1: Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για πολύ ωραίες διακοπές δρομολογίων. Τώρα, αν παραστεί ανάγκη, σίγουρα θα διακοπούν κάποια δρομολόγια. Μέχρι στιγμής πάντως το μετρό φαίνεται θα λειτουργήσει κανονικά. Λοιπόν, μια είδησή μας την έφερε και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Παπανδρέου. Είναι η ανακοίνωση από το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων.
0: Αυτή είναι μια είδηση λοιπόν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλληλεί μας με την αύξηση στην τιμή των καυσίμων.
1: Ήταν 16 λεπτά, διπλασιάζεται στα 32, έτσι, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26. 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε τώρα τη δική τους τοποθέτηση. Ναι. Θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις των αλλιέων, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, έχουν αποκλείσει τις ιχθυόσκαλες, με αποτέλεσμα πλέον να μην υπάρχουν και ψάρια.
1: Ακριβώς,
0: στα ηχθυοπολία.
1: Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την ανακοίνωση και οι αλλιείς μας. Πάμε, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εσύ.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τρία λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για τη Ξανθή που ρώτησε νωρίτερα σχετικά με το μετρό. Το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά κατά διαστήματα. Όποτε κρίνει η ελληνική αστυνομία, θα κλείνει κάποιους από τους σταθμούς στο κέντρο. Αλλά κατά τα άλλα, η λειτουργία του μετρό γίνεται κανονικά. Καλημέρα, Ξανθή. Θα μας τα πει και ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο που θα είναι εδώ για την κίνηση στους δρόμους. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα, δεν αναφέρω το επιθετό, το οποίο θέλει να μας στείλει στη Γιάρο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σκέφτεστε τις διακοπές μας. Να είστε καλά, κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Ο Φάνης από την άλλη, να πω λέει λίγο για την κίνηση. Κάθε μέρα κάνω Αγία Παρασκευή Νέα Σμύρνη από Μεσογείο και Κέντρο και θέλω 50 λεπτά. Σήμερα έκανα 35 λεπτά παντού αστυνομία. Μήπως είναι αυτή η λύση να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιο? Είναι γεγονός αυτό, γιατί σήμερα πολλοί φοβήθηκαν και δεν μετακινούνται με τα αυτοκινήτά τους, οπότε ενδεχομένως η κατάσταση να είναι καλύτερη στους δρόμους. Και καθώς αναφέρομαι τώρα στα αυτοκίνητα, φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas, η νέα elegant μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα που προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος. lepasmotors.gr.
2: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα», έχω πρόταση, Ιωσήφ. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, καλά τρελαίνει το Ιωσήφ, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell, χαμηλούγλι και μικρού δείκτη, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό Γιώργο στη Θεσσαλονίκη και εμάς μας ενοχλεί, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά και εμένα με ενοχλεί ο όριος Βόρεια Μακεδονία, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει μια συμφωνία, πρέπει να τη σεβόμαστε. Αν με ρωτάς τώρα προσωπικά, δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Οπότε καταλαβαίνω και τη δική σου ενόχληση, αλλά πρέπει να είμαστε και τυπικοί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Πάμε και στο επόμενο θέμα, γιατί χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, γνωστός παρουσιαστής εκπομπών Αλίστου Μνήμης, εκείνη από την ιστορική περίοδο της τηλεόρασης και ταυτόχρονα πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Γιατί συνελήφθη λοιπόν για απάτες κατά του δημοσίου.
2: Του ΕΦΚΑ, έτσι, μια απάτη που η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτό είναι η αρχική εκτίμηση, θα δούμε. Με 25 εταιρείες, φαντάσματα. Εικονικές, φαντάσματα.
1: Θες να ακούσουμε τι είπε ο Θεοδόσης Πάνου εδώ, σήμερα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πώς λοιπόν στήθηκε αυτή η ιστορία?
3: Μιλούμε για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την σύζυγό του, κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημοσίου και μάλιστα εκτεταμένη, καθώς η απάτη αυτή όσον αφορά στο σύνολό της έχει φτάσει το ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε 25 εταιρείες που είχε δημιουργήσει βιτρίνα εταιρείες, εικονικές δηλαδή, οι οποίες είχαν μπροστινούς, άχυρα ανθρώπους. Τι γινότανε τώρα? Οι εργαζόμενοι στις νόμιμες εταιρείες, στις 10 νόμιμες εταιρείες, ήτανε ασφαλισμένοι στις εταιρείες τις εικονικές, που σημαίνει ότι δεν πλήρωναν μισό ευρώ για τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο των εργαζομένων. που είχαν στις 10 νόμιμες εταιρείες. Όταν δε τα χρέη έφταναν, έπιαναν ταβάνι για την κάθε εταιρεία, τι έκαναν? Το πάρα πολύ απλό. Κανόνι. Λουκέτο. Κλείνω την εταιρεία. Πτώχευσα. Δεν πληρώνω τίποτα. Έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Βεβαίως έχει συλληφθεί και το ζευγάρι ανάμεσα στους συλληφθέντες, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Μέναν να ξεχωρίσει γιατί εμφανίζονταν και στις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη με το προσωνύμιο
4: Κολοτούμπας.
3: Ο Κολοτούμπας. Λοιπόν, ναι, βεβαίως ήταν επιχειρηματίας με 4-5 εταιρείες. Ο Κολοτούμπας.
1: Βρε τον Κολοτούμπα. CEO ο Κολοτούμπας. Είχε 4-5 εταιρείες.
2: Μόνο.
1: Έτσι λέει ο Θεοδόσης από το ρεπορτάζ.
2: 4-5 εταιρείες, αλλά τι είδες τι απάτη. Δηλαδή σε βάρος και τον, όχι μόνο το δημοσίου, και των εργαζόμενων. Γιατί δεν πληρώνει τις εισφορές. Και νομίζω όλα ξεκίνησαν από μια κυρία που πήγε κάποια στιγμή. Είδε να πάρει επιδόματα. Δεν θυμάμαι τώρα, κάποια επιδόματα.
1: Η γυναίκα έπαιρνε 600 ευρώ.
2: Ακριβώς.
1: Από τον και... Φίλιππο Καμπούρη.
2: Ναι.
1: Από την αρχισυνταξία που έκανε στις εκπομπές
2: ναι.
1: του. Και. Φαντάζομαι ότι περίπου το ετήσιο εισόδημά της ήταν περίπου 7.000 ευρώ, άρα... γιατί δεν έπαιρνε και δώρα. Γιατί ανανέωνε σύμβαση κάθε μήνα.
2: Ναι,
1: για να μην παίρνει δώρα.
2: Άρα θα μπορούσε να είναι και δικαιούχος επιδομάτων.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Και η γυναίκα κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα.
2: Ακριβώς.
1: Σου λέει τι γίνεται και βλέπει ότι έχει εισπράξει 20.000 ευρώ. Από πού ρε παιδιά λέει τα έχω εισπράξει αυτά? Από εκεί, από εκεί, από εκεί. Από την εταιρεία που είναι CEO ο κύριος Κολοτούμπας. Από εκεί ξεκίνησε ταυτόχρονα, χτύπησε καμπανάκι και σε τράπεζα. Γιατί άρχισαν μεταφορές προς το εξωτερικό.
2: Ακριβώς.
1: Άρχισαν να βγάζουν χρήματα προς το εξωτερικό. Οπότε χτύπησε καμπανάκι και στην τράπεζα.
2: Γίνεται έλεγχος και στο Βέλγιο.
1: Και στο Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι γιατί είχαν διάφορα συστήματα εκεί σε αυτή την εταιρεία. Όπως άκουσα για παράδειγμα, υπήρχε ρε παιδί μου μια εταιρεία που είχε υποκατάστημα και έκοβε τιμολόγια. Το θέμα είναι, τι εταιρεία ήταν αυτή? Πού είχε υποκατάστημα και πού έκοβε τα τιμολόγια?
5: Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης. Όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τη συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας, εικονική διαφημιστική επιχείρηση. Λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο Λάος, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε.
2: Τα μπουζούκια κόβαν τιμολόγια στο Λάος.
1: Όχι, η διαφημιστική.
2: Ναι.
1: Είχε ανοίξει υποκατάστημα.
2: Ναι, σε μπουζούκια.
1: Σε μπουζούκια.
2: Ναι.
1: Και τα μπουζούκια λοιπόν για λογαριασμό της διαφημιστικής
2: έκοβαν
1: τιμολόγια στο κόμμα, στο Λάος.
2: Καλά,
1: την είχε στήσει καλά την πίσνα.
2: Την ήξερε και τη δουλειά καλά την έκανε. Βέβαια.
1: Μια χαρά. Και εσύ ο μπροστινός ο Κολοτούμπας, μια χαρά πήγαινε. Ο πρόεδρος λοιπόν του κόμματος, ο οποίος ήταν και πολύ ενεργός, αν θυμάσαι κάποια εποχή, ειδικά στον αγώνα κατά των εμβολίων, κατά των νέων ταυτοτήτων.
2: Ναι, μπροστάρις.
1: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν μπροστάρις και φώναζε λοιπόν για το τι γίνεται, ότι μας κλέβουν τα καρτέλ και ότι τον φοβάται το σύστημα.
6: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
7: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300. Μας φοβάται!
1: Το φοβούνται!
2: Το φοβούνται, διαπλεκόμενος αυτός τι έκανε. Οι λαθρέοι τον πειράξανε. Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
1: Κοίταξε, θα περιμένουμε φυσικά την απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
2: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι, είναι δεμένη υπόθεση. Είναι λίγο, θέλω να πω, δεν ξέρω αν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά το μέγεθος της κομπίνας είναι τεράστιο.
1: Και είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό λέω.
1: Είναι τουλάχιστον από το 2021.
2: Φανταστείτε, λεφτά έχει βγάλει.
1: Ενώ γίνεται έλεγχος και για πιο πριν.
2: Ακριβώς.
1: Από το 2013. Έτσι.
2: Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πριν πάει κάπου και συγγνώμη έκτακτη, γιατί έχουμε μηνύματα για το επίδομα παιδιού και έχουμε και την απάντηση. Ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Άρα, όσοι δεν λάβατε το επίδομα παιδιού τέλος του μήνα, την Παρασκευή, και δεν ευθύνεστε εσείς, ευθύνεται το σύστημα ένα τεχνικό πρόβλημα, θα γίνει έκτακτη πληρωμή για το Σωτήρι που ρώτησε και κάποιους άλλους ακροατές. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση.
1: Και ο Κωνσταντίνος είχε ρωτήσει.
2: Ωραία. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή έκτακτη πληρωμή για όσους δεν λάβατε το επίδομα παιδιού λόγω τεχνικού προβλήματος.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Δύσκολη μέρα.
1: Έχουμε δύσκολη μέρα. Έχουμε εδώ μας λένε ότι είναι καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Είναι άδειοι οι δρόμοι. Μόνο στον Κηφισό έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Ιωάννη, από το ταξί, που λέει πάμε σημειωτών και ανάμεσα στα αυτοκίνητα κλασικά τα μηχανάκια. Έχει δίκιο για τον Κηφισό.
4: Μπορώ να τους διαψεύσω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Για, άκαντο.
4: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο. Και αυτό γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πει από χθες. Σήμερα είναι η αποκορύφωση λόγω της επίσκεψης του Ρούμπιο. Γιατί υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Φιλοθέη και Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο Μοσχάτο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάλιρο μέχρι Μοσχάτο και από Ταύρο μέχρι Θησίο. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο αν των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσει 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Να συμπληρώσω μόνο, Παναγιώτη, στέλνει μήνυμα ο Παντελής αυτή την ώρα, κλειστή η Ακαδημία στο ύψος της Κανάρη.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό, γιατί πηγαίνει ο Μάρκο Ρούμπιο για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ευχαριστούμε και τον Παντελή για την ενημέρωση.
2: Και ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει, κυκλοφοριακό να η λύση, θα φέρουμε κάθε μέρα και έναν άλλον υψηλό βαθμό πολιτικό να κάνει βόλτα στην Αθήνα. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι και καλημέρα.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Την αγάπη
2: καλά.
1: Μας. Καλημέρα. Και στη Λέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέλα, πάμε σιγά σιγά. Διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Ο Κολοτούμπας.
1: Ο Κολοτούμπας, άστον τώρα είναι CEO με 4-5 εταιρείες, αλλά πάει αλλού. Καλημέρα και στον Κολοτούμπα και σε άλλους τους Κολοτούμπες. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Αμαλία, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Αμαλία, ολόφρυσκα και εγγυημένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα, έτσι? Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε τώρα και σε μια τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε στο εργασιακό μπούλινγκ το οποίο υφίστανται οι εργαζόμενοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά έκανε και μία σκέψη παραπάνω, γιατί αναφέρθηκε και στους εργοδότες. Να ακούσουμε τι είπε ακριβώς η Ελεονόρα Μελέτη.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Και οι εργοδότες λοιπόν δέχονται bullying, δέχονται εκβιασμό πολλές φορές από ασυνείδητους εργαζόμενους, είπε η κυρία Μελέτη. Προκλήθηκε σ' άλλους από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Στη συνέχεια έκανε μία ανάρτηση δίνοντας εξηγήσεις και λέγοντας ότι η αναφορά της έγινε για παράδειγμα για μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λέει, οι εργοδότες δεν είναι, λέει, μόνο οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών. Είναι, λέει, και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Έχουν τη δύναμη να εκβιάζονται οι εργοδότες από τους εργαζόμενους.
0: Βεβαίως.
1: Η δύναμη οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες.
0: Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Καλά,
1: 54 χρόνων είμαι και δουλεύω από τα 18 μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να εκβιάσω τον εργοδότη μου. Δεν λέω ότι εκβιάζομαι από τον εργοδότη, προς Θεού. Αλλά να εκβιάσει ο εργαζόμενος, δεν το τρόπο να εκβιάσει.
0: Δεν ξέρω, το λέει η κυρία Μελέτη.
1: Ναι, να μας πει και τον τρόπο όμως. Για
0: να σου δώσω εγώ ένα τρόπο, ρε παιδί μου, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τώρα.
3: Κύριε Σουλτάνο, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα.
4: 25.000 δραχμές το μήνα?
3: Μάλιστα, μη χτες.
4: Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά?
3: Ο νόμος.
4: Ο νόμος?
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια, ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Φουκαράδες, βιομηχανοί.
1: Ναι. Καταλάβες,
0: δηλαδή.
1: Και εκβιάζουν οι εργαζόμενοι. Θα τρελαθούμε τελείως, πραγματικά.
0: Γιατί θέλουν και αυξήσεις, αλλά όχι μόνο αυξήσεις. Θέλουν να τρώνε και κρέας, δηλαδή. Κάτι παράλογες απαιτήσεις.
3: Δεν καταλάβετε, κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση.
4: Α, δεν ζητάς αύξηση?
3: Όχι,
4: εσέ. Όχι, θα με λύγει η χρόνη μου, λοιπόν. Τι θέλει?
3: Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε. Θα ήθελα δυο τους μισθούς μπροστά.
4: Άκουσε, χρόνη.
3: Ορίστε, κύριε.
4: Έχω την εντύπωση.
3: Μάλιστα.
4: Ότι είσαι σπάταλος.
3: Έχω σπάταλος.
4: Μάθαμε τώρα. Τρεις φορές τη βδομάδα κρέα.
3: Όχι τρία, μια φορά το μήνυμα.
4: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέα, τι πάθανε, ρε?
3: Κιτρινίσαν από την πείνα.
4: Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια. Να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγο, ρε, να τρως κρόι?
3: Ναι, τώρα σε μέρα, αντί για να φάω, θα πάω να φωσκήσω.
1: Αυτό.
0: Έτσι, και το μία σήμερα εμείς θα πάμε να βοσκήσουμε.
1: Αυτό είναι. Κοίτα, υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, ο Κώστας λέει ότι εκβιάζεται από μία κυρία, η οποία είναι εγκυμονούσα και δεν μπορεί να την απολύσει. Εντάξει, τώρα. Τώρα, αν είναι να αναφερθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζω κιόλας, αλλά μία στο εκατομμύριο, τι να σας πω. Αλλά τώρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Δηλαδή, ότι μπορεί ο εργαζόμενος να εκβιάσει τον εργοδότη. Και λέει ο Φερντινάντ, αν το λέω σωστά, περίεργο όνομα, Φερντινάντ. Λέει ότι έχει πάει ποτέ η κυρία Μελέτη μαζί με τον εργοδότη στο ATM μόλις πάρει το δώρο του να το επιστρέψει επιτόπου. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα έχουν καταγγελθεί.
0: Α, τα τελευταία χρόνια ήταν και πάρα πολύ συχνά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά τα φαινόμενα. Εγώ ανέφερα και τη δική της απάντηση.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: είπε ότι έκανε ανάρτηση και είπε ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι δύσκολα και υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι τους εκβιάζουν. Αλλά τώρα να το λες αυτό
1: όχι, όχι.
0: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ. Ότι όχι. Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται και
1: είναι...
0: δέχονται bullying και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μπορεί
0: εντάξει.
1: Να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζόμενων που να συνεπείς, να το καταλάβω. Υπάρχουν. Το έχω ζήσει και εγώ, το έχουμε ζήσει όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι όμως. Ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει τον εργοδότη.
0: Άντε, έτσι. Να γίνεται αυτό μία στο εκατομμύριο.
1: Αυτό είπα, εντάξει. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο εργοδότης εκβιάζει τον εργαζόμενο. Δεν κάνω αυτό τον παραλληλισμό.

0: χαιρετισμό. Λέω ήταν ατυχές αυτό που είπε η κυρία Μελέτη.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα μας στο Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλημέρα στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Δεν ξέρω, λέει, τι λέει ο Σίγαυρος Βολάνιος, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη κάθοδο στη Μεσογείο ever. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης από τη Μεσογείο. Είναι άδεια. Άδεια, κανονικά, παιδιά. Καλά, μην παίρνετε θάρρος και εξαμολυθείτε.
0: Έτσι, μπράβο, κάτσε μέσα, είναι και ακριβά καύσιμα. Τώρα δεν θα τώρα ασχοληθούμε με την κότρα που έχει ξεσπάσει. Συγγνώμη που κάνω το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, υπάρχει ένα μπιφ σε εξέλιξη. Δεν ξέρω πού είναι το υπόβαθρο, με ανακοινώσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Φαίνεται ότι το. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια κόντρα, ότι πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, το ξέρουν μόνο η κυρία Άννα Βύση και ο κύριος Νίκος Καρβέλας.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη. Έχει δίκιο, λέει η κυρία Μελέτη, σε αυτό που είπε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Εγώ εκβίασα, λέει, τον εργοδότη μου και του είπα ότι κανόνισε να μην μου ανεβάσει το μισθό και τσίμπησε. Δεν μου τον ανέβασε. Αν ήθελε, ας έκανε κι αλλιώς. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Αναφερόμενο σε μήνυμα άλλου ακροατή, συγγνώμη, λέει, αλλά ο κύριος ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κυρία που είναι εγκυμονούσα, δεν μπορεί να την απολύσει γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.
0: Και καλά κάνει και προστατεύει τις εγκυμονούσες ο νόμος. Δηλαδή, οκ. Εδώ έχουμε ακούσει περιστατικά, ιδίως στα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση, δεν ξέρω τώρα αν γίνεται, που πήγαινε κάποια γυναίκα για δουλειά και όταν ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία τη ρωτούσαν αν σκέφτεται να κάνει παιδί και αν έλεγε ναι, πότε σκέφτεστε, έπρεπε να δώσει και χρονοδιάγραμμα. Και πάρα πολλές γυναίκες δεν τις έπαιρναν στις συγκεκριμένες θέσεις για αυτό το λόγο. Δεν το έχετε ακούσει αυτό?
1: Πολλές φορές και έχεις δίκιο που ναι, το σημειώνεις.
0: Δηλαδή το σημειώνω σε όλους τους χώρους και σε όλους τους κλάδους. Επειδή τη βλέπεις τώρα 28, 30, 35, σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδί. Και αυτό ήταν αποτρεπτικός παράγοντας στο να προσληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα. Τι λέμε τώρα?
1: Και ο Τριαντάφυλλος, οι εργοδότες, λέει, θεωρούν εκβιασμό την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό προφανώς εννοεί η κυρία Μελέτη. Κώστα, το διάβασα το μήνυμά σου. Εντάξει, θα πάμε στη Γιάρου. Όπως είπες, μην ανησυχείς. Να καλοκαιριάσει λίγο τώρα, για το χειμώνα δεν θα αντέξουμε. Όταν φτιάξει ο καιρός, κανόνισε μας ένα ταξίδι για τη Γιάρου. Θα μαθείς και Μακρόνισο και Αϊστράτη, όπου προτιμάς.
0: Ναι, δεν έχουμε θέμα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.